0: Ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 20. Η μεγαλόσχημον κουρά της μοναχής Χριστονύμφης και η προσφώνησης του γέροντος Αμφιλοχίου. Η μέρα εύσημος, η 3η Οκτωβρίου και η ιεράδια την ιστορία της Ιεράς Μονής. Αφεσπέρας περί ενδεκάτην ώραν της νυχτός ήρχισεν η Ιερά Αγρυπνία. Περί ώραν δε 5η πρωινήν μετά την δοξολογίαν άρχεται η ακολουθία του Αγίου και Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος. Ο γέροντας, προεξάρχων της ιεράς τελετής της κουράς της γεροντήσης Χριστονύμφης, εις εμπνευσμένην προσφώνησιν αναδρομικώς αναφέρεται εις την ένδοξον ιστορίαν της Μονής. Χαρακτηρίζον δε με πολύν χάριν τα ιερά πρόσωπα του κτήτορος και των εγκαταβιωσάντων εν αυτοί πατέρων, μνημονεύει τα σαρετάς και τα χαρίσματά των και επισφραγίζων των ύμνων γίνεται ο διαλαλητής της νεκραναστάσεως της Μονής εν το προσώπο της κυρωμένης αδελφής. Αδελφέ εν Χριστώ και παρευρεθέντες ευσεβείς χριστιανοί, είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος που επέτρεψεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις εμέ των ανάξιων δούλων του αμπελώνος του να παρευρεθώ εις την Αγία Νεκρανάστασιν της ενδόξου αυτής Μονής ως συνεργός και διαλαλητής του μηνύματος τούτου. Και είναι πλήρως δικαιολογημένη η συγκίνηση ημών εάν σκεφτόμεν εις ποιον ιστορικών και άγιων τόπων ευρισκόμεθα και όταν φέρομεν εις την μνήμη μας τας Αγίας εκείνας μορφάς του πνεύματος που έζησαν και ασκήτευσαν εδώ. Δια τούτο αισθάνομαι υποχρέωση να κάνω γνωστήν εν ολίγης εις ημάς την ιστορίαν και την ίδρυσιν ταύτης της Μονής. Ιδρύθη προ 200 ετών από τον οσιότατον και άγιον μοναχών, τον Νύφωνα των Χίων. Αυτός ένεκα των τότε ανομαλιών του Αγίου Όρους έφυγε από τον Άθωνα, ήλθεν εις την νήσον Πάτμον και εις την νήσον Λιψό έκτισε ασκητήριον και ναών του Ευαγγελισμού. Έπειτα μετέβη εις την νήσον Φούρνη, όπου και εκεί ιδρύει ναών του Ευαγγελισμού. Ανεχώρησε όμως και από τον τόπον αυτών διαλόγους αγνώστους εις ημάς και φθάνει εδώ εις την Ικαρίαν. Με πολλούς ιδρώτας ίδρυσε εις την ωραίαν αυτήν τοποθεσίαν την Μονήν και τον Ναόν εις τον οποίον τώρα ευρισκόμεθα. Η φήμη του Αγίου έγινε γνωστή όχι μόνον εις των ελληνικών λαών αλλά και εις ολόκληρων των ορθόδοξων κόσμων. Τον Άγιον Νύφωνα ακολούθησαν και πολλοί άλλοι Άγιοι οι οποίοι επώτησαν τον χώρον τόσον με ασκητικούς ιδρώτας όσο και με δάκρυα κατανήξεως. Και αυτός ο μέγας ιεράρχης, ο Άγιος Μακάριος ο Κορίνθου, εδώ διέμεινε και επεδόθη εις την μελέτη της φιλοκαλίας, ο οσιότατος Σισόης, ο εργάτης της νοεράς προσευχής, ο Γρηγόριος Γραβανός, ο Εκνησίρου Νήσου, πνευματικός όχι μόνο των λαϊκών, αλλά και αυτών των πατριαρχών, και τελευταίος, ο εξάμου ιερομόναχος Μακάριος Αντωνιάδης, πνευματικός εν Σάμο και Πάτμο και πνευματικός μου πατήρ και γέροντάς μου. Αναφέραμεν ολίγα ονόματα από τους πολλούς που παρέμειναν και εργάστησαν δια τους εαυτούς των και δια τους άλλους χριστιανούς και αδελφούς των σε ημέρας τουρκικής δουλείας. Επί χρόνια πολλά η Μονή του Αγίου Νύφωνος προσέφερε τας υπηρεσίας της στην Εκκλησίαν και ιδίως εις την νήσον Ικαρίαν. Αλλά από το 1912 έπαθε μαρασμόν και σύν το χρόνο άρχισε να φθήνει, όπου τέλος μετά τον θάνατον του τελευταίου μοναχού και αυτή παρέδωσε το πνεύμα. Κι έτσι έπαυσε η προσευχή και σταμάτησε η καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Νεκρικής υγείας σκέπασε τον ιερό αυτό χώρο της προσευχής και του ιερού θεραπευτηρίου των ψυχών. Αλλά η Θεία Πρόνοια φροντίζει ώστε ο θησαυρός του ουρανού να μην μένει για πάντα χωμένος και άγνωστος. Δια τούτο η αδελφή Χριστονύμφη ήλθε εδώ, όχι να κλάψει των πεθαμένων Άγιων μοναχισμών, αλλά δια της πίστεως, της αγάπης και της προσευχής της να αναστήσει των περιφρονημένων νεκρών και άταφων μοναχισμών της Ικαρίας. Και το θαύμα έγινε, διότι η αυταπάρνηση, η πίστη της, η αγάπη της προς τον νυμφίων Χριστόν έγιναν δυνάμεις υπερφυσικές που σήκωσαν όλα τα παρεμβαλλόμενα εμπόδια ώστε να δούμε και πάλι το μεγαλείον του μοναχισμού αναστημένο. Εις την αδελφήν Χριστονύμφην επεφυλάχθη ο κλήρος να τελέσει τους γάμους της μετά του Ιησού και μόνου Βασιλέως Χριστού κατά τη νύχτα αυτή, εις αντάλλαγμα των τόσων κόπων και μόχθων της. Η ώρα έφτασε, ο νυμφίος φθάνει. Ανάψατε τας λαμπάδες σας και ως φρόνιμη παρθένη υποδεχθείτε τον με τα χαράς και ευφροσύνης. Θα παρακαλέσω όλους να προσευχηθείτε εις τον Ιησούν μας, να την δεχθεί εις τον νυμφώνα του και να την συγκαταλέξει μία ημέρα εις των χωρών των μαρτύρων και των οσίων γυναικών. Αλλά και για ένα λόγο ακόμη, να αξιωθεί να προβάλλει και στην κοινωνία το άρωμα αυτό της Ορθοδοξίας μετά της αυτής έγκλης και μεγαλοπρεπίας όσων και άλλοτε είχεν. Έχομεν μεγάλην ανάγκη, όλοι γνωρίζομεν την κοινωνική αποσύνθεση και τούτο μόνο το άλλας του Χριστού οι άνθρωποι ή οι ολοκληρωτικώς δοσμένοι εις Αυτόν θα δυνηθούν να δώσουν και πάλιν την υγείαν και να διαλύσουν τα νέφη του ηλισμού και της αμαρτίας.

η αείμνηστος και ευλαβε στάτη Άννα Ζερβού, η μετέπειτα Μόνικα μοναχή με την εξαγιασμένη προσωπικότητά της, εσυγκροτημένε μοναχέ Νεκταρία και Θεοκτίστη και δεσποινίδες Άννα, μετέπειτα Αγνή μοναχή και Μαρία, κατόπιν ευσεβία μοναχή, συναποτελούν τα πρώτα μέλη του Ιδρύματος του Ελέους. Τούτο εστεγάστη καταρχήν στην φιλόξενον οικίαν της Ευεργέτιδος της Νήσου, Εκατερίνης Βουβάλη, και ακολούθως εστεγάζεται εις το Ρότσο, την σημερινή γυναικεία μονή της Παναγίας της Ελεούσης, υπό την πνευματική προστασία και αιγίδα της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, της Μητρός του Ιγαπημένου, και την έγκριση και ευλογία της τοπικής εκκλησίας της Καλύμνου, αρμοδίως και κανονικός. Αφού όλα είχαν ετοιμαστεί, η παρουσία του Αγίου Γέροντος ευλογεί την αρχή του έργου και με την εμπνευσμένη προσλαλιά του χαράσει τα γραμμά στα οποία θα ακολουθεί και τους πνευματικούς στόχους στους οποίους θα σκοπεύει. Αξίζει να την ακούσουμε. Πνευματικά μου τέκνα, με συγκίνηση βλέπω να είστε συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή πλησίων της φιλοχρήστου Άννας, σαν παιδιά κοντά σε αγαπημένη μητέρα. Αυτό με ενθουσιάζει και με κάνει να πιστεύω ότι και εις αυτήν την δευτέρα περίοδο θα ευδοκιμήσει η καλλιέργεια της πνευματικής αμπέλου της Καλύμνου. Σχεδόν 30 χρόνια επέρασαν, αφότου έγινε η πρώτη καλλιέργεια στο νησί τούτο και με χαρά βλέπουν οι ευσεβείς εν Ρόδο και εν Πάτμο την απόδοση της πνευματικής εργασίας. Από αυτό το νησί έχουν μεταφυτευθεί στην Πάτμο και στη Ρόδο τα πνευματικά αυτά δενδρίλια που ο Θεός τα ευλόγησε και τόσο καρποφορούν. Διάφοροι περιστάσεις παρουσιάζουν πολλά τα εμπόδια για να συνεχιστεί η εδώ καλλιέργεια προς μεγαλυτέραν απόδοση. Μόλις τώρα αρχίζει η δευτέρα περίοδος προς χαράν όχι μόνο των εντάφθα ευσεβών χριστιανών, αλλά και των εν ουρανής ευρισκομένων που τόσο επεθύμησαν να δουν το έφορον τούτο έδαφος της Καλύμνου να καλλιεργηθεί πνευματικός. Και ούτω σήμερον, με την βοήθεια του Θεού και με την προστασία της Μητρός του Ιγαπημένου, αρχίζουμε την δευτέραν περίοδον της πνευματικής μας εργασίας ως παράρτημα της αδελφότητος της Μητρός του Αγαπημένου. Ο σκοπός της αδελφότητος είναι γνωστός, άσκησης πνευματική επί του εαυτού μας και ιεραποστολή στον κουρασμένο λαό μας. Ο Θεός επέτρεψε και σε αυτή την περίοδο να θέσω την αρχή και δεν μπορώ παρά με συγκίνηση να ευχαριστήσω τον Κύριο για αυτήν την χάρη που με αξίωσε. Έχω πεποίθηση πρώτον εις τον Θεόν και έπειτα σε εσάς τα ολίγα παιδιά αλλά γεμάτα από ενθουσιασμό θρησκευτικό ότι και αυτή η περίοδος θα είναι καρποφόρος όπως και η πρώτη. Ίσως και καλύτερα διότι τότε εργάστημεν ως δούλη ενώ τώρα ως ελεύθερη και ηνωμένη με την μητέρα Ελλάδα. Δεν μπορεί παρά και από άλλα μέρη να μεταφέρομεν ευγενή δενδρίλια και καρποφόρα προστολισμών του πνευματικού κήπου της νήσου Καλύμνου που θα είναι ως κτήμα της Μητρός του Ιγαπημένου. Οι σκέψεις ότι έχω τόσα καλά παιδιά με καρδιές γεμάτες από τον Χριστό και μητέρα την εδώ ευρισκομένη κυρία Άννα με κάνει να πιστεύω ότι ο Θεός θα ευλογήσει την άμπελον ταύτην και θα την καταρτήσει πνευματικώς προς διάδοση του Θείου Λόγου όχι μόνο σε αυτών των στενών χώρων της νήσου Καλύμνου αλλά και έξω των ορίων του ελληνικού κράτους. Η πνευματική εργασία εν νήσω Καλύμνο όντως με τα σευχάς του γέροντος Αμφιλοχίου ευλογήθη ώστε ικανοποιημένος να γράφει στα πνευματικά του παιδιά. Μου γράφεται δια τας πρόοδους της εργασίας στα κορίτσια της Καλύμνου. Αυτό με γεμίζει με χαρά και ενθουσιασμό και από καρδία σας εύχομαι όχι μόνο αυτά αλλά και όλα τα παιδιά της Καλύμνου να φωτιστούν και να γνωρίσουν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.

Γερβάσιος στέγη Θηλαίων Καλύμνου. Μέσα στα πλαίσια της μοναχοϊεραποστολικής και φιλανθρωπικής δράσεως του μακαριστού γέροντος Αμφιλοχίου, αξίζει να αναφέρομεν και την Γερβάσιον στέγην Θηλαίων Καλύμνου, η οποία ιδρύθηκε το 1951 από τον αείμνηστον Μητροπολίτην Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλέας, κυρών Ισίδωρον.

0: ούτως άμα τη ίδρυση του ορφανοτροφείου τούτου, απευθύνθη στον μακαριστόν γέροντα Αμφιλόχιον και ζήτησε από αυτόν πρόσωπον εκ της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού, δια να αναλάβει την διεύθυνση του ιδρύματος τούτου. Και ο γέροντας Αμφιλόχιος, προθήμος, ανταποκρινόμενος εις την αίτησή του, αναθέτει την διακονία ταύτην κατά το 1962 εις την δόκιμον τότε μοναχήν Ειρήνην Καρπαθίου διδασκάλισαν την κατόπιν μεγαλόσχημον Ιωάνναν μοναχήν. Αυτή αναλαβούσα την διεύθυνση του Ιδρύματος και με την βοήθεια από το 1966 της δοκίμου μοναχής Σμαράγδας Γεωργιάδου, της κατόπιν μεγαλοσχήμου Ισιδώρας, οργανώνει τη λειτουργία κατά τιούτων τρόπων ώστε να αποβεί το Ίδρυμα τούτο ένα ασφαλές καταφύγιον απορφανισθέντων και απροστατεύτων θηλαίων νηπίων. Διότι αυτά, ανατρεφόμενα με μητρικήν στοργήν, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και λαμβάνοντας σχολικήν αγωγήν, αποδίδονται εις την κοινωνία της Καλύμνου, όριμη κόρε δημιουργούσε χριστιανικάς οικογενείας. Καθίδρυμα Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, τι αυτας γάρ θυσίας ευαρεστείτε ο Θεός. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιον 13, στίχος 16. Ουδέν ούτω φίλον το Θεό, ως το κοινωνικός κοινοφελός ζήν. Ιωάννης Χρυσόστομος. Ιερά νήσος μεγαλόνησος. Ο εν κυρίω πνευματικός σύνδεσμος της νήσου του μαθητού της αγάπης και της νήσου του Αποστόλου Τίτου είναι τόσο παλαιός όσον και οι Άγιοι Απόστολοι, οι έφοροι και προστάτε εκατέρων. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Αλέξιος Πρώτος ο Κομνηνός, ο κτήτορ της Μονής Πάτμου το 1088, συνδέει τη Μονή του Θεολόγου με την Κρήτην και ιδίως με τον νομόν Χανίων, ένεκα της δωρεάς δια της οποίας έδωκε εις την Μονήν Πάτμου τα κτήματα της Μονής του Στήλου εν Μικρά Ασία και των Απτέρων του Παλαιοκάστρου Χανίων. Έκτοτε δεν έπαυσε η Μονή να επικοινωνεί με την Κρήτην. Το εν Χανίης ιερών μετόχιων της Μονής Πάτμου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εις την θέση Νάπτερα συνεχίζει εις το διηνεκές τας αγαπητικά σχέσεις της ιεράς νήσου μετά της Μεγαλονήσου. Η Ιερά Μονή όχι μόνον υλικά αγαθά εξ αυτού επορίζετο δια την εαυτής συντήρησιν, ως και δια την εκπλήρωσιν της ευρυτέρας πνευματικής και κοινωνικής αποστολής της, αλλά και τα πνευματικά αγαθά επευλογίες έσπερνε εις των καλοπροαίρετων ευγενή και φιλόξενων των Χανίων χριστιανικών λαών, με την ακτινοβολίαν και επαξίαν εκπροσώπησιν των κατά καιρούς εις το μετόχιον αποστελωμένων αντιπροσώπων της. Ο Άγιος Λεόντιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, 12ος αιώνα αδελφός της Μονής, ο οποίος επισκέφθη την Κρήτη και παρέμεινε επί αρκετό εν αυτή, ιδίως στα Χανιά, ευλογεί τα ιεράς αυτές σχέσεις. Η κατά τον 17ον αιώνα, άφηξη εν Πάτμο του Λογίου Ιεράρχου Νικηφόρου, του Κρητός, του Χαρτοφύλακος, του πρώτου ανακαινιστού του Ιερού Καθίσματος της Ευαγγελιστρίας, του και ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Θεολόγου και Διδασκάλου του Γένους, χρηματίσαντος και Μητροπολίτου Λαοδικίας, αναδειχθέντος, ανανεώνει τούτον των δεσμών. Ο Άγιος Γεράσιμος, ο Βυζάντιος, ο 18ος αιών ιεροδιδάσκαλος της Πατμιάδος Σχολής και αδελφός της Μονής και αυτός, παρέμεινε εις την Κρήτη εν τη Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Ούτως εν ειρήνη τελειωθεί σε τάφη εις Κρήτην, η δε τιμία χείρα αυτού ως ένθεον κοιμήλιον φυλάσσεται εν τη Ιερά Μονή της Πάτμου. Η υγιασμένη παρουσία του στην Κρήτη απετέλεσε ένα εισέτη κρίκον εις την άλυση των αδελφικών σχέσεων των δύο νήσων. Ο γέροντας Αμφιλόχιος συνεχιστής της παραδόσεως. Συνεχίζων ο γέροντας την μακραίωνα παράδοση ως εκπρόσωπος της Μονής του και με την ευλογία αυτής επανειλημμένος μετέβει στα Χανιά, τόσον με την απλότητα της ζώσης διδασκαλίας του, όσον και με την αριστοκρατία της πνευματικής του ακτινοβολίας και του ζώντος παραδείγματός του, ιδία δε με την ιδιότητα του εξομολόγου, εζόγρισεν εις την ιεραποστολική του σαγίνη πολλάς ψυχάς εις τον Χριστόν μας. Με την δρόσον των προσευχών του συνετέλεσεν εις την γονιμοποίηση του θείου σπόρου εις τας αγαθοπροαιρέτους καρδίας και εις την πνευματική νεκόλεψη και ηθική αναγέννηση πολλών ιών και θυγατέρων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο κατά πνεύμα αυτού Υιός, σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Τιμόθεος, ο οποίος από τα μαθητικά του χρόνια εγωιτεύθη εκ της οσιακής μορφής του και διαβίου συνεδέθη πνευματικός μεταυτού.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέσχεν τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ικτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έστι πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη μαρικούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
9: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
10: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Μέχρι τις 5 θα σας κάνουμε παρέα με κείμενα, σχόλια και μουσική. Τα τηλέφωνα του σταθμού στη διάθεσή σας όπως κάθε μέρα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει ό,τι της πείτε και μας το μεταφέρει. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο που ήδη σας άρεσε πολύ από ό,τι κατάλαβα από τις δύο προηγούμενες εκπομπές, του Ηλία Λιαμή, «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες». Πρόλογος Πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Λίβιος, εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Δηλητήριο. Από ξεχασμένο ημερολόγιο πρώτης επίσκεψης στο Άγιον Όρος, Ιούλιος του 82. Μικρό λεωφορείο στο δρομολόγιο Καριές Ιβύρων. Γεμάτο. Γαλαρία. Εγώ με τον αδελφό και κουμπάρο Δημήτρη Κάπα. Απέναντι, στα δυο καθίσματα, γέροντας μικροκαμωμένος, λίγο σκυφτός και πολύ αδύνατος. Το βλέμμα του λίγο απλανές και με χαμόγελο αδιόρατο. Αίσθηση οικειότητας, επιθυμία να είσαι διαρκώς κοντά του. Δίπλα του, νέος μοναχός με μικρό γέννη. Κάθε φορά που ο γέροντας κάνει κάποια κίνηση, εκείνος να τον ρωτήσει αν θέλει κάτι. Τα μάτια του γεμάτα με μια απέραντη τρυφερότητα, όπως γιος, δεν έχει κοιτάξει ποτέ τον πατέρα του. Όταν εκείνος ησύχαζε, ο μοναχός ήρεμος ξανά μπροστά του. Συστηνόμαστε, γέροντας Βαρσανούφιος και ο υποτακτικός του, Ιωάννης. Λίγο πριν τη διασταύρωση για Σταυρονικήτα, ο γέροντας με τον υποτακτικό του κατεβαίνουν και παίρνουν ένα μονοπάτι. Εμείς, σε λίγο, Σταυρονικήτα. Λουκουμάκι, νερό, εγκατάσταση, οι πρώτες πληροφορίες. Την άλλη μέρα, στο Μποστάνι, βοηθάμε να μαζευτούν τα καρπούζια. Απόγευμα δεύτερης μέρας. Περίπατο στο μονοπάτι που οδηγεί στο δάσος. Σε λίγο, ξέφωτο. Κομμένη κορμή, κυκλικά βαλμένη. Ο γέροντας Βαρσανούφιος μιλά, δίπλα του ο Ιωάννης, γύρω-γύρω προσκυνητές. Προσκυνητής. Γέροντα, υπάρχουν τόσα και τόσα πάθη που γεννούν την αμαρτία. Σχετίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά πάθη. Υπάρχουν κάποια πάθη που γεννούν άλλα πάθη και που αν τα καταπολεμήσεις εξουδετερώνει συγχρόνως και τα παράγωγά τους. Υπάρχει ένα μέγα πάθος. Γέροντας. Οι πατέρες μας έχουν ακριβή γνώση της κατάστασης και των κινήσεων της ανθρώπινης ψυχής και όσων συμβαίνουν σε αυτήν και μάλιστα αιώνες πριν ασχοληθεί συστηματικά με την ψυχή η ανθρώπινη επιστήμη. Διαβάζοντας τη διδασκαλία και τις εμπειρίες τους, γνωρίζουμε πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ των παθών και πως πολλές φορές οι αληθινές αιτίες τους χρειάζονται μεγάλη πνευματική εμπειρία για να διαγνωστούν, καθώς παραμένουν επιδεξιακριμένες. Στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτη μπορείτε να διαπιστώσετε το γεγονός αυτό. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω κάτι που σχετίζεται με το όνομα της πνευματικής εκείνης υπόστασης που στασίασε εναντίον του Θεού και καταδικάστηκε σε αιώνια αποκοπή από εκείνον, τον διάβολο. Πίσω λοιπόν από το όνομα του διαβόλου κρύβεται ένα μεγάλο πάθος και μια μεγάλη αμαρτία, η διαβολή, δηλαδή η συκοφαντία. Υπάρχουν πατέρες που θεωρούν πως αυτό που μαστέρισε τον Παράδεισο ήταν η λαμαργία, διότι οι πρωτόπλαστοι έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Άλλοι επισημαίνουν την απιστία, δηλαδή την έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό που προκάλεσε την παρακοή. Άλλοι αναφέρουν την επιπολαιότητα, που πράγματι προξενεί μεγάλη πνευματική ζημιά. Το όνομα του διαβόλου όμως μας προειδοποιεί. Η συκοφαντία είναι τόσο ύπουλη που επηρέασε ακόμη και τους απαθείς πρωτοπλάστους και αποκάλυψε τον τρόπο που κινείται ο διάβολος από τότε μέχρι σήμερα και για πάντα. Πάγια τακτική του μεγάλου διαβολέα είναι να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και τόσο έντεχνα γνωρίζει να το κάνει ώστε πέτυχε να διαστρεβλώσει ακόμη και τη γνώση, έστω και ελλειπή, αλλά εμπειρική και βιωματική που είχαν οι πρωτόπλαστοι για το δημιουργό τους. Αντιλαμβάνεστε τη δύναμη της συκοφαντίας. Ο Αδάμ και η Εύα περπατούσαν με το Θεό κάθε δειλινό,
όπως τώρα βρισκόμαστε κοντά εμείς εδώ, ο ένας δίπλα στον άλλον. Τον ένιωθαν. Η αγάπη του πρέπει να τους είχε υπερπλήρης. Μιλούσαν μαζί του και τα λόγια του πρέπει να τους είχαν σε μια διαρκή μακαριότητα. Κι όμως, όλα αυτά τα νίκησε η συκοφαντία. «Τρέμω, παιδιά μου, όταν το σκέπτομαι. Αν οι πρωτόπλαστοι, άνθρωποι που βάτιζαν σε οδό τελειότητας, διαφανείς και αναμάρτητοι, υπέκυψαν, αυτό σημαίνει πως ακόμη και ένας Άγιος, που έχει καταπολεμήσει όλα του τα πάθη, κινδυνεύει να υποκύψει στη συκοφαντία. Μεγάλη τέχνη η συκοφαντία. Διαβολική, που νομίζω πως αποτελεί το κορυφαίο μάθημα του διαβόλου προς εκείνους που παραστρατούν από το δρόμο του Θεού και τον ακολουθούν. Ο άνθρωπος που συκοφαντεί πρέπει να έχει παρασυρθεί για τα καλά στον κατήφορο της ανομίας. Ο άνθρωπος μάλιστα που συκοφαντεί συστηματικά και απολαμβάνει τα αποτελέσματα του έργου του, οπωσδήποτε έχει ψηλαφίσει την κατάσταση του δαιμονισμού. Βγάλτε τη συκοφαντία από την ανθρώπινη κοινωνία και θα συμπαρασύρει μαζί της πλήθος αμαρτιών. Πρώτα το φθόνο, μετά την κατάκριση, μετά τη φιλαυτία να θέλουμε τα πάντα, μετά τη μυσαλλοδοξία, να μην ανεχόμαστε άνθρωπο να περνάει καλύτερα από μας. Μετά, τη μαυρισμένη ματιά, που ξέρει πάντα να βρίσκει το λεκέ, το ψεγάδι σε ό,τι βλέπει. Και τέλος, το νεοσφορικό εγωισμό, να θέλουμε να παρασύρουμε στο κατάντημά μας, στη μαυρίλα μας, στη μεμσημυρία μας και στην απελπισία μας, ακόμη και τον τελευταίο άνθρωπο. Δεν θέλω όμως να νομίζετε πως η συκοφαντία έρχεται σαν κατάληξη μιας μακράς διαδρομής αμαρτίας. Όχι. Το σπέρμα της υπάρχει ακόμη και στα μικρότερα παραπτώματα. Το δηλητήριό της βρίσκεται ακόμη και στις πιο αθώες φιλικές σχέσεις. Τότε, όπου μαθαίνουμε πως ο φίλος μας κάτι καλό κατάφερε και ένα αδιόρατο σφίξιμο στην καρδιά έρχεται μαζί με τα εξωτερικά συγχαρητήρια. Το ξέρετε από τον εαυτό σας. Δεν είναι έτσι? Και εγώ το ξέρω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το ένιωσε. Προσέξτε όμως. Μην κάνετε το λάθος να το αποθήσετε, να το αποδεχτείτε, όχι όμως ακόμη ως αμάρτημα, αλλά ως προσβολή δαιμονική. Δεν είναι σκέψη δική σας. Έρχεται απ' αλλού. Δεν μπορείτε να το εμποδίσετε, πρέπει όμως να μην κάνετε το λάθος της Εύας και ανοίξετε διάλογο μαζί του. Όποτε το νιώσετε, θυμηθείτε το Χριστό και κόψτε το εξ αρχής. Θυμηθείτε τα πάθη του, την ανιδιοτέλειά του, την αγάπη του για σας και μην ντροπιάζετε τη θυσία που έκανε για χάρη σας. Μη μετράτε τη χαρά και την αξία σας, συγκρίνοντας τον εαυτό σας με τους άλλους. Είστε πλούσιοι, γιατί έχετε Χριστό. Είστε ευτυχείς, γιατί έχετε Χριστό, τα έχετε όλα και παραπάνω απ' όλα, γιατί έχετε Χριστό. Αν το θυμάστε, θα μάθετε αληθινά να συγχαίρετε με τις επιτυχίες των άλλων.

θα επιστρατεύετε επιχειρήματα αληθινά για να δείξετε πως αυτό δεν τάξιζε. Και όταν τα επιχειρήματα δεν θα φτάνουν, τότε θα αρχίσετε να γεννάτε επιχειρήματα ψεύτικα. Τότε θα τρομάξετε με το τι ψέμα μπορεί να γεννήσει ο σκοτισμένος ανθρώπινος νους. Τι σκοτάδι, τι μίσος. Θα τρομάξετε όμως ακόμη περισσότερο αν αντιληφθείτε πως όλα αυτά προέρχονται κατευθείαν από τον διάβολο, στον οποίο έχετε προσφέρει δρόμο ανοιχτό για να φτάσει το σκοτάδι του στον κόσμο. Αυτά όμως δεν είναι τα χειρότερα. Το χειρότερο είναι να θελήσει ο Θεός να σας συνετίσει, επιτρέποντας να δεχτείτε τον ίδιο πόνο, την ίδια πίκρα που προκαλέσατε. Όταν συκοφαντηθείτε, θα καταλάβετε τον πόνο που προκαλεί στην ανθρώπινη καρδιά η συκοφαντία. Τότε θα καταλάβετε πως δεν υπάρχει πικρότερο δηλητήριο για την ανθρώπινη καρδιά. Τότε θα νιώσετε το μαρτύριο του ίδιου του Χριστού όταν ήρθε στη γη και που ακόμη και αυτόν η συκοφαντία τον γονάτισε στη Γεσθημανή. Να σκορπίσει αγάπη ήρθε, να σκορπίσει συμπόνια ήρθε και για πλάνο ψεύτη και βλάσφημο τον σταυρώσανε. Τότε θα καταλάβετε την πίκρα του φιλιού του μαθητή του στον κήπο των Ελαιών, γιατί ο διάβολος τα φέρνει έτσι ώστε να προτιμάει η συκοφαντία να προέρχεται από άνθρωπο που πιστέψατε, που αγαπήσατε, που ευεργετήσατε, γιατί ο διάβολος ξέρει πως αυτό μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στη χειρότερη απόγνωση. Και η απόγνωση στον άνθρωπο είναι η πιο αγαπημένη κατάσταση για αυτόν, γιατί και αυτός έχει χάσει κάθε ελπίδα.

Εμάς όμως δεν αφήνει ο Θεός να δαιμονοποιηθούμε εντελώς, γι' αυτό και πίσω από το χειρότερο πόνο αφήνει ελπίδα. Και ελπίδα για μας είναι ο ίδιος. Όποιος γεύτηκε το δηλητήριο της οικοφαντίας, ας αναρωτηθεί πρώτα αν ποτέ το προκάλεσε σε άλλον, έστω και εν αγνία του. Ας αναρωτηθεί μήπως ο Θεός το επέτρεψε για να τον οδηγήσει σε μετάνοια. Και αν δεν θυμηθεί να συκοφάντησε, οπωσδήποτε θα θυμηθεί πως επέτρεψε τα πρώτα σπέρματα της συκοφαντίας να ριζώσουν στην καρδιά του. Μία σκέψη φθόνου, ένας κακός λογισμός, ένα γιατί αυτός και όχι εγώ. Μετά την αυτομεμψία, ας μη δοκιμάσει να χτυπήσει το δηλητήριο της συκοφαντίας με ανθρώπινα μέσα. Με λογική, με δεν πειράζει άστο και τα διάφτα. Μοναδική λύση στο μεγάλο αυτό όπλο του διαβόλου είναι το μεγαλύτερο ακόμη όπλο της χάριτος του Χριστού. Μονάχα ο μεγάλος συκοφαντημένος μπορεί να γλυκάνει την ψυχή. Μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει στη γαλήνη. Και όσοι τον αγαπούν αληθινά, όπως οι Άγιοι, τότε μπορεί και να τον ευχαριστήσουν που τους αξίωσε να γευτούν έστω και λίγο το δικό του μεγάλο μαρτύριο. Γιατί το μεγάλο μαρτύριο του Χριστού δεν ήταν από τα καρφιά στο σταυρό του, αλλά από το ότι τα αγαπημένα του πλάσματα με πρώτους τους μαθητές αποδέχτηκαν τις κατηγορίες των Φαρισαίων, οι μαθητές του. Και ναι βέβαια, δεν φώναξαν μαζί με τον όχλο το σταυρωθήτο, πίστεψαν όμως πως όλα ήταν μια απάτη και ένα ψέμα. Υπέκυψαν στη συκοφαντία του διαβόλου και αποδέχτηκαν το διδάσκαλό τους ως απατεώνα. 3 χρόνια έβλεπαν θαύματα και γευόντουσαν τη γλύκα της παρουσίας του. Και όταν τον είδαν στο σταυρό, η σκέψη τους ήταν πως τελικά ο θάνατος τον νίκησε. Ανθρώπινο θα πείτε. Δίκιο έχετε. Ανθρώπινο αλλά και πικρό. Να προσέχετε παιδιά μου και να είστε ψυχικά έτοιμοι. Ο κόσμος κολυμπάει στη συκοφαντία. Δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Μην ακολουθήσετε τον κόσμο σε αυτό το μέγα πάθος. Αν δεν προσέξετε, θα γίνετε αιτία μεγάλου πόνου στον αδελφό σας. Θα ντρέπεστε γι' αυτό πολύ και μόνο η συντριβή της καρδιάς σας θα σας λυτρώσει. Προσοχή μεγάλη.

συκοφαντία μπορεί να σκοτώσει ακόμη και την πιο γενναία καρδιά. Μπορεί να διαλύσει οικογένειες. Μπορεί να ταρακουνήσει ακόμη και την εκκλησία. Προσοχή μεγάλη. Αν την έχετε διαρκώς, σαν τον μέγα κίνδυνο, θα γλιτώσετε από πολλές αμαρτίες. Προσέχετε. Προσέχετε. Τα μάτια του γέροντα Βαρσανούφιου κατακόκκινα. Οι προσκυνητές αμίλητοι. Ερώτηση καμιά. Ατμόσφαιρα συντριβής. Ο Ιωάννης Κυφτός το αυτί του κάτι του λέει. Εκείνος γνέφει και αργά σηκώνεται. Μας κοιτάζει όλους. Ευλογεί. Βλέμμα γεμάτο αγάπη και παράκληση. Σαν να μας παρακαλεί να προσέχουμε. Μία δέηση αυθόρμητη. Μία παράκληση σαν φωτιά. Αυτό να γίνει και ο Θεός ας μην του κάνει χατήρι άλλο κανένα. Μη σκοτώσω καρδιά ανθρώπου. Και αν δω τη δική μου καρδιά κομμάτια από τη συκοφαντία, να μην ξεχάσω τη σταυρωμένη καρδιά του. Ας θυμόμαστε λοιπόν και αυτό το μεγάλο πάθος, τη συκοφαντία. Προσέχουμε συνήθως άλλα πράγματα, συχνά σαρκικά αμαρτήματα ας πούμε. Άλλα όμως πάθη που φωλιάζουν επίσης μέσα στην καρδιά μας, όπως η πλεονεξία παραδείγματος χάρη, το να μαζεύουμε χρήματα, σπίτια, η συκοφαντία που λέει εδώ ο Ηλίας Γιαμής, και άλλα ακόμη πάθη της καρδιάς, αυτά δεν τα προσέχουμε καθόλου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη μέριμνα για όλα τα πάθη, και να που αυτό το κείμενο μας θύμισε κάτι που έχουμε και που μπορεί να μην το προσέχουμε τόσο, όπως είναι η συκοφαντία.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ομιλήματα, εκπομπή που πολλά χρόνια πάει παρέα με ένα βιβλίο. Αυτή τη φορά έχουμε του Ηλία Λιαμή, «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Το επόμενο κείμενο, «Μη μιλάς άλλο για αγάπη». Δεν ξέρω γιατί, αλλά σαν να μου φαίνεται πως όσο πιο πολύ αισθανόμαστε να μας λείπει κάτι, τόσο το μελετάμε, τόσο το κάνουμε αφιερώματα και παγκόσμιες ημέρες, τόσο του φτιάχνουμε κούπες, στυλό, μπλουζάκια, τραγούδια. Δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ άλλη εποχή όπου η λέξη αγάπη να είχε κατακλείσει τόσο πολύ τον προφορικό λόγο, τα γραπτά κείμενα, τις οθόνες. Θα άξιζε να μετρήσει κανείς πόσες φορές κάθε βράδυ γράφεται στην οθόνη μας ή ακούγεται στα σύριαλ. Μπορεί και να είναι η ιδέα μου, αλλά οι παλαιότεροι, όσο τους θυμάμαι, δεν μελέτεγαν τόσο πολύ την αγάπη. Όμως, οι πράξεις τους ήταν γεμάτες από αυτή τη γλυκιά άβρα της συντρεχτικότητας και της συμπόνιας που εκδηλωνόταν αυτόματα, αυτονόητα, χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ούτε στους ίδιους, ούτε στους άλλους. Δεν λέω πως ήταν καλύτερες τότε οι εποχές, ούτε πως διαφθείρεται σταδιακά η φύση των ανθρώπων. Νομίζω όμως πως η δυσκολία και η ανάγκη της επιβίωσης έφερναν κοντύτερα τους ανθρώπους. Ακόμη και το καλώς νοούμενο συμφέρον της αμοιβαιότητας πρέπει να έπαιζε το ρόλο του. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Εμείς σήμερα την αγάπη κυρίως τη σκεφτόμαστε. Την εξετάζουμε, την αναλύουμε, προσπαθούμε να βρούμε κλίμακα και κριτήρια της έντασης και της ποιότητάς της. Ως λέξη κυρίαρχη. Αν όμως έβαζες τους ανθρώπους να την ορίσουνε, θα έπαιρνες τόσες απαντήσεις όσες και αυτοί που ρωτάς. Όλοι πιστεύουν πως αγαπούν και όλοι πως κανείς δεν τους αγαπάει. Όλοι νομίζουν πως την περιόρισαν σε έναν ορισμό και πως βρήκαν επιτέλους το κλειδί της. Μα η αγάπη προτιμά να κρύβεται και να αρνιέται να μπει στα μέτρα μας. Κάποτε πήρε ο Θεός το όνομά της και έντυσε το μυστήριό του. Αν είναι κάτι ο Θεός, είναι αγάπη. Ούτε όμως αυτόν, ούτε αυτή μπορούμε να στριμώξουμε στις λέξεις και τις έννοιές μας. Κι όμως την ποθούμε. Ξέρουμε πότε άγγιξε για λίγο την καρδιά μας και πότε την αφήνει πάλι ξεραμένη παρά τις καλές μας, τις καλύτερές μας προθέσεις. Μα θα ρωτήσεις, τελειώνει η αγάπη, αποχωρεί η αγάπη? Σου απαντώ ναι. Και εσύ πάλι θα μου πεις, τότε πώς ο Παύλος ήταν βέβαιος πως η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, πως ποτέ δεν τελειώνει? Σωστά. Σκέψου λοιπόν. Αν δεν τελειώνει εκείνη και εμείς παγώνουμε, μήπως σημαίνει πως δεν είμαστε πάντα έτοιμοι για το μυστήριό της? Μήπως μας δίνει διαρκώς ευκαιρίες και αποχωρεί διακριτικά όταν δεν την αντέχουμε ή δεν την εκτιμούμε? Και θα με ξαναρωτήσεις, και όταν τη χάνουμε πώς την ξαναβρίσκουμε? Δεν ξέρω. Και ευτυχώς κανείς δεν ξέρει. Γιατί αν το φτωχό μας μυαλό γεννούσε συνταγές και για την αγάπη, δεν θα είχαμε κάτι να μας θυμίζει τις λίγες μας δυνάμεις. Δύσκολο? Να σου το πω αλλιώς. Ο κόσμος μας θέλει όλα να τα μετρά και να τα ελέγχει. Αυτή όμως δεν ελέγχεται. Όταν βαρεθούμε λοιπόν να αναζητούμε συνταγές, όταν απελπιστούμε πως η αγάπη θα γίνει ακόμη ένα λιθαράκι στο ναό της αλαζονίας μας, ίσως τότες να βρούμε μία αιτία να πετάξουμε στον ανοιχτό ουρανό, χωρίς βεβαιότητες και αλεξίπτωτα. Ίσως τότε αποφασίσουμε, αντί να την κυνηγάμε, να τις δοθούμε. Και ίσως τότε, συντετριμμένοι από την ανεπάρκειά μας, απλώσουμε ένα χέρι, ζητώντας να ψηλαφίζουμε μία μεγάλη, πολύ μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Διψάμε για αγάπη, μα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Δεν ξέρουμε ούτε τι είναι, ούτε πώς ενεργοποιείται. Διαβάζουμε τον ύμνο της αγάπης του Αγίου Παύλου, μα πιο πολλά μας λέει για το τι δεν είναι η αγάπη, ίσα για να μην κοροϊδευόμαστε. Στο ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Η αγάπη όμως μας ξέρει και ζητάει να μας κάνει δικούς της. Μια αγάπη όχι θολή,
ούτε αφηρημένη, ούτε γλυκερή. Μία αγάπη προσωπική, μία αγάπη αίματος, μία αγάπη προσφοράς. Ναι, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Αν συνοδεύει κάτι την αγάπη, είναι η προσφορά και η θυσία. Όμως, αναρωτιέμαι, μπορούμε να την ακολουθήσουμε? Δυνάμεις δεν έχουμε. Λίγες φορές αξιωθήκαμε τη γεύση της αγκαλιάς της. Μα εκείνες οι στιγμές αρκούν για να πιστέψουμε πως τα δικά μου αδύνατα τα βλέπει ο Θεός και μας λέει τα ίδια περίπου λόγια που είπε στον Πέτρο όταν καταποντιζόταν. «Βρε παιδί μου ολιγόπιστο, τι διστάζεις, έλα, έλα, σήκω. Εγώ τα ρυθμίζω για σένα. Δώσ' τα μου όλα. Δώσε μου το τίποτά σου και πάρε εμένα. Πάρε τα όλα». Όταν φτάσεις να ψηλαφίσεις αυτή την αγκαλιά, θα ακούσεις τόσα και άλλα τόσα και να δεις πράγμα περίεργο. Θα πάψεις και να ρωτάς. Θα λες τον εαυτό σου, μα πώς δεν έβλεπα την απάντηση. Και όταν βρεθείς σε καμιά παρέα και θέλετε να τραγουδήσετε για την αγάπη, εσύ μάθε να λες ένα παλιό τραγουδάκι. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Και όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει και όλο πάλι από την αρχή. Ο καθένας θα εννοεί ό,τι θέλει. Εσύ όμως, που έμαθες τι είναι σταυρός και ανάσταση, θα κολυμπάς τη γλύκα των κρυμμένων νοημάτων και ένα μικρό, ένα τόσο δα μικρό δάκρυ εκείνη την ώρα θα σε παρακαλάει να κυλήσει από το μάγουλό σου.

Ελένη, η καρδία της Σαλής. Σήκωνε το κλουβί μια δω μια κει και ο ήλιος πήγαινε απ' την άλλη. Να ανάψει το όμορφο κεφάλι, μια δω μια κει, ο ήλιος κάθε Κυριακή. Φώναζε στην αυλή και ψή και ψή, και ο γάτος σήκωνε ποδάρι μέσα από τα μάτια της να πάρει και ψή και ψή την αστραπή του στη χρυσή. Πήγαινε να ανεβεί σκαλί σκαλί, την αγκαλιά ρούχα γεμάτη, και έλεγαν οι αγγέλοι νάτι, σκαλί σκαλί, την πιο μικρή μας αδελφή. Κάτασπρο για σε μη και μη και μη, και μυστικέ μου από σπερίτη, πάρτε με στην Κρήτη, και μη και μη, και μη ρωτάτε το γιατί. Οδυσσέα Ελίτη, Λίνου Κόκοτου. Είπα να προσευχηθώ, και δεν μπόρεσα. Και το ξανάπα, και δεν μπόρεσα. Και είπα τι κάνω λάθος, και βάλθηκα ξανά, και δεν μπόρεσα. Και είπα να το ζητήσω, και δεν έγινε τίποτα. Και είπα να το ζητήσω ξανά, και έγινε. Εκεί που ήθελε άλλος, με τρόπο άλλο, σε χρόνο άλλο από αυτόν που είχα προγραμματίσει. Και έγινε όταν πια είχα αποφασίσει πως δεν γίνεται. Κι είπα να πω λόγια. Και βγήκαν φθόγγι μουσική. Κι είπα να κάνω σκέψεις. Και αντί για αυτές, κάτι μέσα μου λιγώθηκε. Και εκεί που έλεγα, 10 λεπτά είναι αρκετά, έγιναν 10 μέρες και 10 μήνες. Κι είπα, να πεθάνω τώρα, καλύτερη στιγμή να πεθάνεις, δεν είναι από την ώρα της λιγομάρας. Και το ζήτησα και δεν έγινε. Και είπε ξανά εκεί κάτω, τράβα. Κι είπα, για να το λέει έχει το πρόγραμμά του, και αν θέλεις κάνε κι αλλιώς. Κι είπα θα κατέβω, θα μου αφήσεις όμως κάτι να κρατάω. Κι είπε τι θες. Κι είπα 2 γραμμάρια Παρισίας. Και σαν άκουσα τη φωνή μου να σου μιλήσω, έμεινα ακίνητος από τρόμο. Κι είπα, τώρα θα νιώσω τι σημαίνει ουράνιος χλεβασμός. Και είπε, τάχεις, ακούω. Θέλω μισό πόντο χαραμάδα να δω μέσα στην καρδιά μιας σαλής. Και που το είπα, έμεινα ακίνητος, μην γκρεμιστεί ο κόσμος. Και δεν γκρεμίστηκε τίποτα. Και άνοιξε μία χαραμάδα, το τσόφλι της καρδιάς μιας σαλής. Και κατάλαβα πως άνοιξε μία χαραμάδα η δική μου φυλακή. Και είδα φως και φωτιά δροσιάς, που να ξέρει πως να πιάνει και να αγκαλιάζει κραυγές και αχ και βαχ, χωρίς ούτε ένα σκαλάκι εμπόδιο. Χωρίς φόβο, χωρίς έννοια αγνωμοσύνης, χωρίς μνήμη πληγής, και είδα ελευθερία. Να φαίνεται ο εαυτός της ίδιος μέσα από τα μάτια της και μέσα από τα μάτια του κόσμου. Χωρίς αστιγματισμό κανένα, έννοια καμιά, πώς φαίνομαι, τι σκέφτονται για μένα. Μόνο ένα είμαι. Είμαι γεμάτο. Είμαι και είμαι. Το ίδιο για μένα και για όλες τις ματιές των ανθρώπων της ιστορίας.

Πίπα δεν κίνεται. Από ποιο καύσιμο άραγε τρώει αυτή η ενέργεια και μένει η ίδια ακίμαντη και αξόδευτη? Και μου δείξε το κέντρο του κήπου και μου δείξε την ερωμάνα του φωτός. Και αφού χόρτασα φως, φωτιά δροσιάς και ελευθερία, το πόδι μόνη του έκανε να δρασκελίσει τη χαραμάδα και να μπει. Να βρει την ερωμάνα της δροσιάς, την ερωμάνα των δακρύων, που μ' ακατάλητη δύναμη μαγνήτιζε. Κι έλεγα, θα πεθάνω αν πλησιάσω. Κι έλεγα να πλησιάσω και ας πεθάνω. Και ακούστηκε, ακίνητος. Και είπα, έλεος. Και ακούστηκε, θα λιώσεις, γιατί στολή πυρήμαχη δεν έχεις, θα λιώσεις. Και είπα, μα τι καρδιά είναι αυτή που λιώνει όσους πλησιάσουν. Δεν καίει ανθρώπους, καίει τα πάνθρωπα, τα πεθαμένα, τα μαύρα. Μα είσαι απάνω τους κολλημένος και θα λιώσεις μαζί τους. Μα μου πες να ζητήσω. Ζήτησες καρδιά σαλής, μα τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και τι είναι εδώ, το σπίτι σου. Θα γίνει ποτέ η μισή χαραμάδα πόρτα? Άστα αυτά. Πνίξε πρώτα αυτά που σε έδιωξαν. Τα απάνθρωπα, τα πεθαμένα, τα μαύρα. Και κοίτα μην ξεχάσεις. Και του είπα, θα ξεχάσω. Αν δεν κρατήσω κάτι θα ξεχάσω. Και είπε, πάρε. Και ο κόσμος ποτίστηκε μουσική. Σαν ψάρι πιάστηκε το σύμπαν από δίχτυ μουσικής. Μουσική πηχτή, σαν φυσικό σώμα που εκτοπίζει και κυριαρχεί στο χώρο χρόνο. Και είπε, απ' την καρδιά που γύρεψες, μόνο αυτό μπορεί να δραπετεύσει. Και αν σε ρωτήσουνε, θα πεις πως γνώρισες την καρδιά των ήχων. Και όπου ακούς φθόγκους, εσύ θα τους λες χαραμάδα. Ο μισός πόντος της παρησίας σου. Αυτό που ζήτησες.

και άκουσα. Κι είδα τον ήλιο δορυφόρο και την αστραπή της ματιάς που αναγνωρίζουν μόνο τα αθώα ζωντανά. Είδα τη Σαλή Ελένη, την αδελφή των αγγέλων, να μουρμουράει και το κατάλευκο γιασεμί να φτιάχνει νηφιάτικο των νησιών της Ελλάδας και της Κρήτης Στεφάνη. Κι είδα την Αγία Σοφία της Κλεισούρας και τη Γερόντισσα Ταρσό και τη Στέλλα τη Μητσακίδου και τη Γερόντισσα Στυλιανή Γουσοπούλου και τη Γερόντισσα Συγκλητική του Καρακαλά. Και τούπα, θα τη λαιλατήσουν τόση ομορφιά. Και είπε, άκου, μόνο άκου. Άσε τις αισθήσεις τις άλλες και μόνο άκου. Οι ήχοι δεν λαιλατούνται. Είναι αυτή η παμφάγη των καρδιών. Και η χαραμάδα έκλεισε. Και έμειναν οι ήχοι. Και είπε, είμαι ο «ον» των ήχων. Εσύ ποιος είσαι? Και τούπα το όνομά μου. Ελιγιαχού. Και έκανα το μέγα λάμδα καμπανιστό σαν αναστάσιμη καμπάνα. Ελ, Ελένη Σαλή, Ελλάδα, Ελοχήμ. Και είπε, αυτά είναι παλιά. Ήρθα ανάμεσά σας. Σε ξαναρωτάω, ποιος είσαι? Και του ξανάπα, Ελιγιαχού. Και διέταξε, πες μου ξανά να καταλάβω. Πες μου ξανά να καταλάβεις. Και έκραξα σαν να τα να γκρεμίσω πάλι τα τείχη της Ιεριχώς, τα τείχη της καρδιάς της Αλής, τα τείχη της Παράδεισος. Ελιγιαχού, που θα πει, Θεός μου είναι ο «ον», ο «ον» των ήχων.

Δεν προλαβαίνουμε να ξεκινήσουμε άλλο κείμενο από το πολύ πολύ καλό βιβλίο του Ηλία Λιαμή, «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», πρόλογος Πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, Ηλίβιου, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Μάθαμε αρκετά και σήμερα πράγματα όμορφα για την καρδιά και για την αγάπη κυρίως. Οφείλουμε να τα κρατήσουμε αυτά στο μυαλό μας, να τα καλλιεργήσουμε μέσα μας, να κατέβουν όπως λένε οι ασκητές πατέρες στην καρδιά μας, έτσι ώστε να γίνουν και εφαρμόσιμα στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Καλώς απόγευμα.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθο, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασσα ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Χάριδικες και επιστημίας και Παναγυρά του αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούν, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και των Αγίων ημών ρητούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Ήτανε μια φορά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ένας τσοπάνης εκεί στα βουνά της Πελοποννήσου και κατέβηκε στο χωριό για να ειδεί ανθρώπους, να πάρει προμήθειας και να ανέβει ξανά στη στάνη του. Και εκεί στο χωριό συνάντησε τον παπά, του εφίλησε το χέρι, χάρηκε που τον είδε, καθώς και εκείνος, και τον ερώτησε έτσι με ενδιαφέρον και αγωνία: «Παππούλη μου, τώρα εδώ κοντά κάπου είναι ένα σαρακοστάκι των Αποστόλων». Είχε μπει όμως ο Ιούλιος και ο παππούλης του λέει: «Τώρα πέρασε». Και εκείνος με μια ανακούφιση είπε, και το είχα μια έννοια, έχει σημασία αυτό, πατέρες και αδελφοί μου. Το είχε έννοια ο άνθρωπος. Παρακαλώ μην μιλάτε αν θέλετε. Μας έχει βαρύ ζέστη, μας βαράει και ομιλία, δεν αντέχουμε. Το είχε έννοια, τον έτρωγε, το σκεπτότανε, τον απασχολούσε, το περίμενε, το ήθελε, το αγαπούσε. Γιατί? Γιατί ήταν και αυτός όπως και εμείς και όλοι οι Ορθόδοξοι, γνήσιο τέκνο του Χριστού και της Παναγιάς και των Αγίων Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι εδώ, στην ψυχή μας. Είναι η ζωή μας. Είναι οι αναμορφωτές της οικουμένης. Είναι οι πιο αγαπημένοι μας. Είναι οι φίλοι μας. Είναι οι ήρωες. Είναι οι θεοί κατά χάριν. Είναι οι θαυματουργοί, οι οποίοι γέμισαν την οικουμένη με τα ρήματα του Ευαγγελίου και με τα αμέτρητα θαύματα. Είναι θαυματουργοί οι Άγιοι Απόστολοι, των οποίων το έργο στη θαυματουργία συνέχισαν εκείνοι που ονομάζονται ομόζηλοι των Αποστόλων, οι Άγιοι και θαυματουργοί ανάργυροι. Και γι' αυτό λοιπόν ο καλός μας ο Τσοπάνης είχε έννοια την νηστεία των Αποστόλων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Ορθοδοξία μας είναι μια έννοια με δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι η έννοια που μας έχει ο Θεός, η φροντίδα. Και λέγανε οι παλαιοί, ο Θεός να σε βλέπει και ο Θεός να σε θυμηθεί. Και η σημασία να μας βλέπει ο Θεός, να έχει τα μάτια Του επάνω μας, με ευμένεια, με καλοσύνη, με στοργή, με τρυφερότητα, με αγάπη. Και ο Θεός να μας θυμάται, να μας ξεχνάει. Για το χειρότερο κακό που να βρει τον άνθρωπο, διάβαζε το πρωί σε ένα βιβλίο, είναι να ξέρει πως δεν τον θέλει ο Θεός και πως τον έχει εγκαταλείψει. Η μεγαλύτερη συμφορά είναι ακριβώς η θεία εγκατάληψης. Όταν μας επισκέπτεται ο Θεός και μας έχει έννοια, έστω και εν ράβδο, σημαίνει ότι μας αγαπά και ότι μας παιδεύει. Και τι σημαίνει παιδεύω? Ασκώ τον παιδά, τον οποίον έχουμε μέσα μας οι άνθρωποι και μάλιστα οι Έλληνες, οι οποίοι είμεθα αείπαιδες. Και εκπαιδεύω, τι σημαίνει? Βγάζω από τον παιδά το παιδίον. Το παιδί, δηλαδή τον οριμάζω, τον ετοιμάζω για κάτι καλύτερο, για κάτι μελούμενο σημαντικό. Άλλωστε και η δημοσία και η ιδιωτική εκπαίδευση στην πατρίδα μας και σε όλα τα κράτη αυτό το στόχο έχει, να προετοιμάσει τα νιάτα για τη ζωή, για το μέλλον, για το καλύτερο, και να ξέρουμε πάντοτε ότι οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, κατά το μεγάλο Ισοκράτη, οι δε καρποί γλυκείς. Και ανάθεμα τα γράμματα έλεγε και ο μεγάλος Θεόδωρος πρόδρομος, ο πτωχοπρόδρομος στο Βυζάντιο. Και σήμερα εδώ τα παιδιά μας που επί ένα μήνα και πλέον και ακόμη συνεχίζουν, δίνουν εξετάσεις για ΑΕΗ, για ΤΕΗ, για προαγωγές, για τόνα και για τάλο. Και δυστυχώς η κοινωνία μας έχει κάνει την εισαγωγή στις ανώτερες και ανώτατες σχολές κάτι το πολύ σημαντικό, το θεωρεί κάτι πολύ σπουδαίο.
Και αν κάποιος δεν περάσει, γιατί όλοι δεν μπορούν να περάσουν, όταν έχουμε ένα δωμάτιο χωράει 30 ανθρώπους και είναι απ' έξω 100, δεν μπορούν να μπουν μέσα και οι 100. Ούτε είναι το παν να περάσει στα ΑΗ και στα ΤΕΗ. Χαρά στο πράγμα τελικά. Όποιος μπορεί ας περάσει, όποιος θέλει ας περάσει, ό,τι άλλο. Όσοι μείνουν απ' έξω δεν σημαίνει ότι είναι οι χειρότεροι. Όχι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε τέτοιο στόχο βάλει και έχουμε απολυτοποιήσει αυτά, πληγώνουμε τα παιδιά μας. Παιδί μου, εσύ να είσαι καλά. Γράψεις, δεν γράψεις, περάσεις, δεν περάσεις, εσύ με ενδιαφέρεις. Εγώ εσένα αγαπά. Εσύ να είσαι καλά. Να το μυαλό σου καλά, να η ψυχή σου καλά, να έχεις υγεία και τα άλλα τα βρίσκομαι. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι κακό. Οποιαδήποτε εργασία και να κάνει είναι τιμή. Ο Χριστός μας ήταν ξυλουργός, ήταν μαραγκός. Οι Απόστολοι ήταν ψαράδες και τόσοι άλλοι. Και αυτοί ακόμη που είναι εδώ καθαριστέ είναι φιλόκαλοι, γιατί καλοποιούν την πόλη μας, ομορφαίνουν την πόλη μας πετώντας τα περιτά και τα άχρηστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας με το στόμα του Ισιώδου, το διδακτικό έπος, έργο ουδέν όνειδος, αεργεί το όνειδος. Η δουλειά ντροπή δεν έχει, η τεμπελιά είναι ντροπή. Βεβαίως. Γι' αυτό ας παίρνουν θάρρος τα παιδιά μας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, όχι όμως και με άγχος. Όχι με αγωνία τα οποία σκοτώνουν ψυχή και σώμα. Ας κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια, σίγουρα είναι καλό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι δώσει ο Θεός, ό,τι βγει. Μπορεί ο Κύριος να επιφυλάσει κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει κάτι άλλο για μας. Γι' αυτό να είμαστε όσο μπορούμε οι νέοι, αλλά και οι γονείς περισσότερο που τα εξωθούν τα παιδιά. Αν γράψεις θα είσαι καλός. Αν γράψεις θα σου πάρω ένα αυτοκίνητο. Γράψεις, δεν γράψεις, πάρ' το στο αυτοκίνητο, σε πηγαίνει και βόλτα, να ξεσκάει και εκείνος. Έμα πια. Μιλάμε με τρόπο απόλυτο και κάνουμε τα παιδάκια μας να γεμίζουν αγωνία. Να γεμίζουν στενοχώρια. Να γεμίζουν άγχος. Και μερικοί να προβαίνουν και σε άλλα διαβήματα, ευτυχώς ελάχιστοι. Βέβαια. Αλίμονο δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Μας έχει λοιπόν να επιστρέψω έννοια ο Θεός. Και όχι μόνο έννοια, όταν μας έχασε στον επίγειο παράδεισο, στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που λέει η Βίβλος, η Γένεσης, Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός μετάνιωσε που έφτιαξε τον άνθρωπο. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Και τι έκανε, τον παιδαγώγησε για όσο χρειαζότανε, και ύστερα επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Ήλθε από κοντά μας, δεν μας άφηκε. Νόμον έδωκεν εις βοήθειαν, αγγέλους επέστησε φύλακας, λέει λειτουργία η Θεία του Μεγάλου Βασιλείου. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησεν ημίν εν αυτό το Υιό του. Εν αυτό το Υιό σου, λέει λειτουργία, και απευθύνεται η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία και του Μεγάλου Βασιλείου και του Ρίου Χρυσοστόμου και όλες οι λειτουργίες απευθύνονται, το ξέρουμε αυτό, στο Θεό Πατέρα. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και έκαμε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, τα πάντα διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν πέρασε από όλα τα στάδια και τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής. Δοκίμασε όλες τις λήψεις και τα βάσανα με αποκορύφωμα την άδικη σφαγή του και πήρε και παίρνει πάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη έννοια και αγάπη από αυτήν? Όχι, διότι εις τέλος μας ηγάπησε ο Ιησούς και έδωκε την ζωή του υπέρ των αυτού φίλων, υπέρ ημών δηλαδή. Μεγάλη έννοια. Και ακόμα και μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή και την ίδρυση της επιγείου ακτής του Εκκλησίας του, μας έχει και θα μας έχει έννοια έως τη συντελείας του αιώνος. Όλοι να μας αφήσουν, όλοι να μας ξεχάσουν, όλοι να μας παραβλέψουν, οτιδήποτε να μας κάνουν, μας φτάνει και μας αρκεί που μας έχει έννοια και αγάπη και φροντίδα ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Και ύστερα αυτή την έννοια, αυτή την αγάπη, αυτή την φροντίδα την μετέδωκε και την παρέδωκε στους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, τους οποίους παρέλαβε
ως συνεργάτας εις το ιερόν κήρυγμα. Τους πήρε, τους εξέλεξε εκ του κόσμου και τους είχε συνεργάτες του στο ιερό κήρυγμα. Τους μάθαινε πώς να ομιλούν, τι να λένε και προπαντός τι να κάνουν στους ανθρώπους, πώς να φέρονται, τι να προσφέρουν, πώς να ενεργούν, ποιες πράξεις καλές και ωφέλιμες να κάνουν σε εκείνους όλους τους ανθρώπους. Το έκανε περισσότερο ο Ιησούς με το υπέροχό του και μοναδικό παράδειγμα, γιατί είναι μεγάλη, μεγίστη η δύναμη του παραδείγματος. Γιατί οι άλλοι, όπως λέει κάπου και ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος, δεν κάνουν αυτό που λέμε, αλλά αυτό που κάνουμε κι εμείς. Επηρεάζομαι τους άλλους. Γι' αυτό και το αθάνατο στόμα του Χριστού μας ελάλησε στην επί του όρους ομιλία του λέγον «Οποιήσας και διδάξας, ούτως Μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Οποιήσας και διδάξας. Είναι ο ποιητής, ο τηρητής του νόμου ο Ιησούς. Και έκαμε και τους Αποστόλους να φέρονται έτσι και να κάμουν το ίδιο. Τους έμαθε να διδάσκουν, τους έμαθε να φέρονται. Γιατί η Ορθοδοξία είναι και ορθοπραξία. Και η Εκκλησία είναι τρόπος ζωής και υπάρξεως. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εκείνοι ενεπνεύστησαν από τον Κύριο. Και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, έγιναν θεόπνευστοι, θεοκήρυκες, πάνσοφοι, ήρωες, αναμορφωτέ της οικουμένης. Και απέβησαν ακόμα και οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του. Ήσαν εκείνοι οι οποίοι είδαν και έβλεπαν επί ημέρας τεσσαράκοντα τον Αναστάντα. Συνομιλούσαν μαζί του και μαζί τους εκείνος, έτρωγαν ψωμί και αλάτι που λέει ο λαός μαζί και έτσι εβεβαιώθησαν απόλυτα για την πραγματικότητα της Θείας του Αναστάσεως. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Διότι αν δεν έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, είναι ματέα η πίστη ημών και κενών με έψιλον το κήρυγμα ημών, εάν δεν έχει το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα μέσα. Είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της νίκης, η Εκκλησία της αγάπης, η Εκκλησία της συγνώμης, η Εκκλησία του νυν και του αΐ, η Εκκλησία του μέλλοντος. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Στηρίζεται λοιπόν στη λαμπροφόρο του Ανάσταση. Και το Πνεύμα το Άγιο γεννά μέσα στις ψυχές των χριστιανών τον Αναστάντα Χριστόν. Τις ανασταίνει ηθικά και ψυχικά. Τις αναγεννά, τις αναπλάθει. Τις αλλοιώνει. Οθνή αναλύωσιν ευπρεπεστάτην, όπως λέει ο εαμβικός κανόν της Θείας Πεντηκοστής. Πόσες και πόσες υπάρξεις από τον καιρό του Χριστού και των Αποστόλων και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος δεν έχουν αλλοιωθεί αυτή την καλή αλλοίωση, και σε πόσες υπάρξεις ο Κύριος δεν ενήργησε και δεν μετευλήθησαν ακόμη και διώκτε και τύρανοι και όποιοι άλλοι δυσκολεμένοι στα δίκτυα του κακού, της αμαρτίας και της πλάνης δεν αναστήθηκαν, πόσες ψυχές και υπάρξεις και οντότητες δεν ξεκλειδώθηκαν μπροστά στο φάσμα του Αγίου Πνεύματος και δεν γεννήθηκε μέσα τους ο Αναστάς Κύριος. Πόσους και πόσους οι Απόστολοι και οι διαδοχοί τους δεν κυλοπόνεσαν έως ότου μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός, όπως λέει ο Μέγας Αγινευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας. Μεγάλη λοιπόν φροντίδα του Χριστού και των Αποστόλων και των διαδόχων τους για την Εκκλησία, για την κάθε ύπαρξη,
Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, όπως γράφει προς Ρωμαίους, ήθελε να γίνει και να είναι ανάθεμα αυτός, δηλαδή κατάρα, δηλαδή να πάει στην κόλαση, προκειμένου να σωθούν οι ομοεθνείς του Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί, αφού έχασαν εκείνη το πρωτοπαλικαρό τους. Τον κυνηγούσαν παντού και αποτελούσε αυτός ο διωγμός, κατά μία εκδοχή, τον σκόλοπα εν τη σαρκή του. Αλλά ο Μέγας Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι έγιναν για τους ανθρώπους τη σπάση τα πάντα, με σκοπό να σώσουν μερικούς, αν όχι όλους, γιατί όλοι δυστυχώς δεν δέχονται την σωτηρία. Αρκετοί ή μάλλον μερικοί ή λίγοι είναι φυτεία, όπως είπε ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσεν ο πατήρ ημών ο Επουράνιος. Έννοια λοιπόν και φροντίδα είχαν για τους ανθρώπους οι Θεοκήρυκες Απόστολοι. Ήταν οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και όταν πάρει μέσα του κανείς αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως και προπαντός τον ίδιο τον Αναστάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας πάλι, του γνώνε αυτόν τον Αναστάντα δηλαδή και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, τότε ο άνθρωπος γίνεται ήρωας, γίνεται Θεός κατά χάριν, γίνεται αίτητος και πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι αυτών Χριστών. Πάντα ισχύει. Και οι Απόστολοι, καθώς λέει ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, ευγήκαν ως ήπιοι επάνω στη θάλασσα της ανθρωπότητος και έτρεξαν σ' όλη την οικουμένη και διέδωσαν το Θείον και Άγιον Ευαγγέλιον και ήσαν οι συνεχιστέ του έργου του Χριστού μας. Και οι ιδιώτιστον είναι μοναδικοί και δεν μεταβιβάζεται, όπως είπαμε και στο προηγούμενο, μεταβιβάζεται όμως το έργο των Αποστόλων στους επισκόπους και στους συνεργάτες των. Γι' αυτό και ανέκαθεν η Ορθόδοξη Εκκλησία ετοίμα το επισκοπικό αξίωμα και την ιεροσύνη γενικότερον. Έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής των στη θέση των επισκόπων αυτούς τους Αποστόλους και στη θέση των Αποστόλων αυτών των Κύριων. Και θυμάμαι παλιά στα χωριά μας, όταν ήρχε το Δεσπότης, εγίνε το συναγερμός, ξεσηκωμός, έπαιρναν οι γιαγιές και οι νοικοκυράδες και οι κόρες από τα σπίτια, τα κυλίμια, τα χαλιά και ό,τι άλλο είχαν και το έστρωναν στο δρόμο να περάσει από εκεί ο επίσκοπος, ο διάδοχος των Αποστόλων, και προσπαθούσαν να κουμπίσουν στο άκρο του ράσου του, να πάρουν την ευχή του, ή όταν λειτουργούσε να κουμπίσουν στα ιερά του, να πάρουν δύναμη, και έπαιρναν δύναμη. Γιατί έπαιρναν? Γιατί όντως ο επίσκοπος είναι διάδοχος των Αποστόλων και έχει χάρη. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, άλλο είναι αυτό. Η ιεροσύνη, η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη γενικότερον δεν αμαρτάνει. Αμαρτάνει ο φορέας. Και όταν έχει κανείς την ιεροσύνη, αγιάζει τα δώρα και κάνει θαύματα και έχει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού. Τιμούσαν λοιπόν, όπως και σήμερα πολύ και ευτυχώς τιμούν, τους επισκόπους και τους κληρικούς. Στη μαρτυρική Ρωσία ακόμη και σήμερα κάμουν σε πολλά μέρη και σημεία αυτό που έκαναν παλαιότερα οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Στρώνουν εκεί τους τάπητες και ό,τι άλλο και τιμούν περισσώς τον επίσκοπο και τον ιερό κλήρο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Σκλάβων, έχει πει κάτι πολύ σπουδαίο.
Εγώ δεν έχω τίποτα κάτω ιερέων. Δεν έχω να τους κατηγορήσω σε τίποτα. Και αν πράττουν κακώς, έχει για αυτούς ο Χριστός σιδηρά ράβδων και τους παιδεύει. Αφού έχει αναλάβει ο Χριστός την εκπαίδευση των ιερέων, την παιδαγωγία των ιερέων, εμείς οι άλλοι τι να κάνουμε? Μας λέει πάλι ο Άγιος Κοσμάς τι να κάνουμε. Εγώ αν βρω ιερέα θα σκύψω και θα του φιλήσω τα πόδια και θα τον παρακαλέσω.

το αποκορύφωμά της παρακαλεί το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα επάνω στα τίμια δώρα των άρτων και των ίνων και να τα μεταποιήσει σε σώμα και αίμα Χριστού, να τα κάνει Ιησούν Χριστόν τον Κύριον. Αυτό είναι μέγα θαύμα. Τότε, λέει ο γέροντας Πορφύριος, ανασένει η πλάση, ανασένουν τα σύμπαντα. Και θυμάμαι παλιά στα χωριά μας, την ώρα του καθαγιασμού, είχε βάλει ο παπάς στον καμπαναριό κάποιον και χτυπούσε την καμπάνα 1, 2, 3 φορίτσες, για να ξέρουν όλοι εκείνοι που ακούνε και είναι εκτός ναού, ότι αυτή την ώρα κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και ό,τι κι αν έκανε κανείς και ο πιο αχρίος, εκείνη την ώρα σταματούσε. Έκαμε το σταυρό του και έλεγε μια σύντομη δοξολογία και προσευχή στον Ετριάδη Θεόν ημών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και κάνει και τα άλλα μυστήρια ο αρχιερεύς και ο ιερεύς, με την εντολή του αρχιερέως κάνει ο ιερεύς. Γι' αυτό και μνημονεύει πάντα τον επίσκοπο ο πρεσβύτερος, γιατί ο πρεσβύτερος είναι στον τόπο του επισκόπου και ο επίσκοπος στον τόπο των Αποστόλων και οι Απόστολοι στον τόπο του Χριστού. Να λοιπόν η αλυσίδα της αγάπης και της αποστολικής διαδοχής που μας συνδέει, που μας δένει με τον Χριστό και τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς και Αγίους όλων των αιώνων. Νεκραναστένει ψυχές ο ιερεύς με τη μετάνοια και εξομολόγηση. Βάζει ανθρώπους στην εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα. Θεραπεύει αρρώστους ψυχικός και σωματικός ενίοτε με το Ιερό Ευχέλαιον. Ενώνει τη ζωή δύο ανθρώπων εν Χριστώ με το μυστήριο του γάμου. Προσεύχεται υπέρ ζώντων, υπέρ υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, αφέσεως των αμαρτιών και υπερεύχεται και υπέρ αναπαύσεως των κεκυπημένων, των απηχωμένων. Και θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο πάλι που έλεγε, και να έχουμε την ευχή του, «Βρέ, είναι μεγάλο πράγμα ο παπάς, είναι ύψιστο πράγμα ο δεσπότης. Ξέρετε πόση τιμή μας κάνει ο Θεός να μας έχει ιερείς του και ξέρετε πόσο καλό προσφέρομαι στην οικουμένη, στους ανθρώπους, στα πάντα. Γι' αυτό και οι ιερείς, ο ιερός κλήρος είναι ο στόχος του αντικειμένου διαβόλου και των οργάνων αυτού». Και λέει κάπου πάλι ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Είμαστε ένα σώμα και μπροστά στον Κύριο κλήρος και λαός είμαστε λαός του Κυρίου, είμαστε λαός του Θεού. Αλλά οι κακοί προσπαθούν να μας διαιρέσουν και τι κάνουν? Ό,τι έκαναν οι αριανοί αιρετικοί στα χρόνια του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου. Πήγαιναν στους αρρώστους, στους φτωχούς, στους αναγκεμένους, το παρίστεραν προστάτε και φροντιστέ και ό,τι άλλο και έλεγαν στον κοσμάκι, είδες, ο παπάς σου δεν ήρθε να σε ειδεί που είσαι άρρωστος. Μπορεί να ήταν αλήθεια. Ο παπάς σου δεν ήρθε να σε φροντίσει που είσαι φτωχός. Ο παπάς σου δεν ήρθε να σε παρηγορήσει που είσαι λυπημένος. Ο παπάς σου κάθεται και γεμίζει την τσέπη του λεφτά και ξεκουράζεται και μεγαλώνει την κοιλιά του. Και τι κάνανε? Μπορεί να ήταν αλήθεια αυτό. Όχι πάντοτε. Λοιπόν, έφεραν ψυχρότητα και αγανάκτηση και διάσταση στις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί σήμερα οι χιλιαστέ το ίδιο δεν κάνουν. Μου λέει κάποτε ένας νεαρός, ερχόταν να μιλήσουμε, με βρήκα στον δρόμο, λέει, κάτι από αυτούς και μου είπαν, έχεις δουλειά βρε, δεν έχω. Έχεις εκείνο, δεν έχω. Έχεις κορίτσι, δεν έχω. Λοιπόν, έλα σε εμάς να σου βρούμε. Μπορεί αυτά να είναι αλήθεια και μπορεί να τα δίνουν. Όμως, άμα χάσει κανείς την Άγια Πίστη, τι να τα κάνει να τα κερδίσει όλα τα ανθρώπινα, όταν ζημιωθεί την ψυχή αυτού, η οποία δεν ισοβαθμίζει και δεν εξισώνεται με όλο τον κόσμο. Και σήμερα ακόμη και εφημερίδες, τα μέσα ενημερώσεως και ό,τι άλλο,
βάλουν εναντίον του

πλήρου έντεχνα. Βρίσκουν ένα ελάχιστο ή ένα μεγάλο κακό. Το τονίζουν, το μεγενθύνουν, το απομονώνουν. Και νομίζετε ότι μας νοιάζονται? Όχι. Μακάρι να μας νοιαζόντουσαν. Αλλά θέλουν να μας αποκόψουν από τους φυσικούς πατέρας μας και κυρίως από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να επιφέρουν διάσταση και απομάκρυνση και απόσχηση μεταξύ κλήρου και λαού. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι και εμείς ο ιερός κλήρος πρέπει να αγωνιζόμεθα με έργα ιερά και με τα αθάνατα λόγια του Ευαγγελίου εις τρόπον ώστε να φημώνομαι, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, την κακία και να καταργούμε ή δυνατόν τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας. Γιατί ύστερα, αφού μας βγάλουν από την Άγια Εκκλησιά, μας κάνουν νούμερα, μας πάνε όπου θέλουν, μας κάνουν ό,τι θέλουν και έρχεται στιγμή που αδειάζει και η δική μας ψυχή και τότε υποφέρομαι και αν έχουμε ακόμη λίγο νου και γνώση επιστρέφομαι στην Άγια Εκκλησία. Θα μου πείτε, είναι πολλά αυτά που κάνουν οι παπάδες. Δεν τα ξέρουμε εμείς, μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι και λίγα. Αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο κλήρος είναι οι πατέρες μας. Είναι οι οδηγοί μας. Μπορεί και κάποιοι να είναι ανάξιοι, αλλά ο Χριστός δια πάντων ενεργεί. Και όταν σφάλει στο σπίτι μας, και η Εκκλησία είναι το μεγάλο σπίτι του Θεού, όταν σφάλει ο πατέρας μας ή η μάνα μας, πώς αντιδρούμε, τι κάνουμε, βγαίνουμε και τους κατηγορούμε, βγαίνουμε και τους δημοσιεύουμε? Όχι, κλαίμε, πονάμε, στενοχωρούμεθα, προσευχόμεθα, αγρυπνούμε, παρακαλούμε κι άλλους να μας βοηθήσουν και να προσευχηθούν. Γιατί? Γιατί είναι γονέοι μας και τους γονείς μας τους σεβόμεθα και τους αγαπούμε, όσο κακοί κι αν είμαστε πολλές φορές απέναντί τους. Τους αγαπούμε και δεν τους αποκαλύπτουμε, δεν τους δημοσιεύουμε. Έτσι και στην Άγια Εκκλησιά, άμα αγαπάμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας και δούμε να κάνουν κάτι, ακούσουμε κάτι, ας κάνουμε εκκλησιαστική αντίδραση. Ας κάνουμε εκκλησιαστική αντίδραση. Ας γονατίσουμε πρώτα και κύρια να προσευχηθούμε για αυτούς. Να μην υιοθετούμε αυτά που ακούμε. Να κάνουμε αγρυπνία, να κάνουμε νηστεία, να παρακαλέσουμε τον Χριστό και την Παναγιά για τους πατέρες μας. Γιατί αυτοί μας έδωσαν τον Χριστό, μας έβαλαν στην Εκκλησία, μας μεταδίδουν τα άχραντα μυστήρια, προσεύχονται και λειτουργούν για μας. Όποιοι και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν, φτάνει που είναι ιερείς του υψίστου. Στη Ρωσία, τότε που ήταν το άθεον καθεστώς, πολλοί κληρικοί ξέφυγαν ή συντάχθηκαν με το καθεστώς. Ανθρώπινο είναι. Τότε όμως ο λαός, ο ρωσικός λαός που μετάνιωσε και είχε αυτομεμψία, προσευχήθηκε τόσο πολύ για τους ιερείς και πατέρες του. Μην ξεχνάμε ότι οι ομόδοξοι εκεί αδελφοί μας στη μεγάλη τους δοκιμασία είχαν μοναδικό καταφύγιο την Εκκλησία, τις ακολουθίες, την Ιερά και Θεία Λειτουργία και έμεναν εκεί ώρες αμέτρητες. Πού να πάνε άλλωστε, αφού τα είχαν πάρει όλα και έκλεγαν εν μετανία, έχειναν οχετούς δακρύων και όταν σχόλαγε η Εκκλησιά το δάπεδό της ήταν γεμάτο νερά. Δεν ήταν νερά αυτά,
ήταν οι ροές των δακρύων τους και περπατούσαν μέσα στα δάκρυα και όλα εκείνα τα δάκρυα του μαρτυρικού ρωσικού λαού στάθηκαν ικανά να αλλάξουν και το κλήρο. Ο κλήρος αναγκάζεται από τις προσευχές και την εκκλησιαστική αντίδραση των πιστών τι, να γίνει καλός και να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και να γίνει ένθεος. Είδατε τι κάνει η δύναμη του λαού. Η δύναμη του λαού, η δύναμη της πίστεως, η δύναμη της μετανοίας, η δύναμη της αγάπης. Αυτή είναι εκκλησιαστική αντίδραση. Όχι μας κοροϊδεύουν δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι και καθόμαστε όλη νύχτα και εμείς και ακούμε τα σύριαλ και βλέπουμε και ό,τι άλλο. Δεν χρειάζονται αυτά για τους χριστιανούς. Εκείνοι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καταλάβει τι είναι εκκλησία. Ότι η εκκλησία είναι νοσοκομείο και ότι η εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνας. Και μέσα στο νοσοκομείο που θα πας θα δεις και αρρώστους ανιάτως νοσούντας. Αρρώστους υποθεραπείαν και ανθρώπους που να έχουν υποστεί θεραπεία όπως είναι οι Άγιοι. Είναι λοιπόν πανδοχείο, είναι θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο η Εκκλησία. Ακόμη και στα χρόνια του Κυρίου οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που το έπαιζαν ωραίοι κατηγορούσαν τον Χριστό ότι συνέτρωγε και συνομιλούσε με αμαρτωλούς, τελώνες και πόρνες. Και πώς απήντησε ο Ιησούς? Εγώ δεν ήλθα για τους καλώς έχοντας, δεν ήλθα για τους υγιένοντας, αλλά ήλθα για το απολωλός, ήλθα για τους αμαρτωλούς, ήλθα για τους αρρώστους, ήλθα για τους κακώς έχοντας. Αφήστε με λοιπόν να κάνω δουλειά μου. Ας δίνει λοιπόν σε όλων μας τις ψυχές κλήρου και λαού ο φιλάνθρωπος Χριστός ειρήνη και μετάνοια. Και εμείς ας υπερασπιζόμεθα τους πατέρες μας, όπως και εκείνοι μας φροντίζουν και μας υπερασπίζονται όσο μπορούν, όσο αμαρτωλοί κι αν είναι, και να μην δεχόμεθα ιεροκατηγορίες, να μην ακούμε. Ο προφητάναξ Δαβίδ έλεγε «Τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων». Και κάποτε που πήγε ένας αξιωματικός και του είπε ότι ο τάδε στρατηγός βασιλιά μου σας κατηγορεί, σας συκοφαντεί, σας κακολογεί, τι του απάντησε ο Δαβίδ? Καλά κάνει. Μα καλά κάνει, βεβαίως καλά κάνει. Και γιατί κάνει καλά? Και απάντησε ο Δαβίδ, ο Θεός βρε τον έβαλα με κατηγορεί για να δει ο Θεός που εγώ κάνω το σπουδαίο και οι άλλοι με θεωρούν καλό, να δει ο Θεός τι θα κάνω, πώς θα αντιδράσω. Και τον έδιωξε. Τον εξεδίωξε. Γιατί οι ιερείς είναι σαν τα κάρβουνα, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης και επαναλαμβάνει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το κάρβουνα αν είναι αναμένο καίει και αν είναι σβηστό μου τζουρώνει. Γι' αυτό ας μην κατηγορούμε τον ιερό κλήρο. Ας προσευχόμεθα, ας κλαίμε, ας παρακαλούμε. Και δεν ξέρετε πόσο μεγάλο καλό τους κάνουμε όσο και εκείνοι μας κάνουν καλό με τα μυστήρια και την υπόλοιπη έννοια και φροντίδα τους. Είναι λοιπόν να επανέλθω οι Απόστολοι Άγιοι οι συνεχιστές του έργου του Χριστού μας και ο ιερός κλήρος συνεχίζει ακριβώς και θα συνεχίζει μέχρι το τέλος του κόσμου το έργο των Αποστόλων, το έργο του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία ιδιαζόντως ετίμησε τιμά και θα τιμά τους Αγίους Αποστόλους. Άλλωστε η μία ιδιότητά της είναι και αποστολική. Αποστολική. Είχε λοιπόν κάτι δεύτερη τώρα εκφορά της έννοιας. Είχε και ο Τσοπάνος, πάμε στην αρχή, έννοια και φροντίδα και λογισμό καλό για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αφού λοιπόν ο Θεός μας και η Εκκλησία Του έχει έννοια και φροντίδα για όλους εμάς, προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα και το καθήκον ότι και εμείς πρέπει να έχουμε έννοια
για το Χριστό, την Παναγιά, τους Αποστόλους, την Εκκλησία Του. Έννοια όπως είχε και αυτός ο απλοϊκός τσοπάνης που είχε χάσει το μέτρημα και το ημερολόγιο, αλλά όμως είχε μέσα στην ψυχή του αυτή τη σκέψη, αυτή τη φροντίδα, αυτή την έννοια για το σαρακοστάκι των Αγίων Αποστόλων, το οποίο και εμείς αυτό τον καιρό διανύομεν, τιμώντας τους Αποστόλους, αναγνωρίζοντας το έργο τους και παρακαλώντας τους μέσω της νηστείας αυτής, που οφείλει κυρίως να είναι ψυχική και πνευματική και λιγότερο σωματική κατά την δύναμη και την αντοχή του εκάστου, να τους παρακινήσουμε να μας έχουν και εκείνη έννοια, να νιώσουν ότι κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς, κάτι μας σιγοτρώει στην ψυχή μας, ότι αυτοί έκαναν σπουδαίο έργο και απέβησαν αναμορφωτέ της οικουμένης και εμείς είμαι θα γνήσια τέκνα τους. Και προπαντός, εμείς οι λεγόμενοι αφελείς Έλληνες, οι οποίοι υφιστάμεθα από πολλούς και διάφορους, από τους μέσα και τους έξω, τόσες ταπεινώσεις, τόσα δεινά, τόσες φορές μας έχουν απελπίσει, μας έχουν χρησιμοποιήσει και μας έχουν δημιουργήσει προβλήματα και τόσα πολλά άλλα. Εμείς όμως οι Έλληνες τι κάνουμε? Συγχωράμε, ξεχνάμε, αγκαλιάζομαι ξανά και συνεχίζομαι. Το είπαμε και προχθές. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνουμε? Είναι πολεότης? Είναι ότι άλλο? Δεν ξέρω, μπορεί. Θα πω όμως κάτι καλύτερο. Συγχωράμε και ξεχνάμε γιατί είμαστε παιδιά του Χριστού και της Παναγιάς και τέκνα των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Έχουμε μέσα μας την Παναγιά. Έχουμε μέσα μας τη χάρη των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε αυτή τη μεγαλοσύνη. Έχουμε αυτό το θείο δώρο. Και παρότι τρώνε από μας όλα τα θεριά, όπως έλεγε ο Μέγας Μακρυγιάννης στον Άβαρχο το Γάλλο, Δεριγνή ή Ντερνής όπως τον λέει, τρώνε όλα τα θεριά και στο τέλος μένει και μαγιά. Ποια είναι αυτή η μαγιά που μένει? Η Ορθοδοξία είναι. Η μικρά ζύμη η οποία όλον το φύραμα ζυμεί. Και στις χαλεπές ημέρες τις οποίες διερχόμεθα και η πατρίς μας έχει δυσκολίες φανερές και αφανείς, ποιος νομίζετε πως μας κρατάει? Ο Χριστός και η Παναγιά, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί αγιορείτες ένθεοι βλέπουν την Κυραπαναγιά να περιτρέχει τα σύνορά μας, να μας προστατεύει, να μας φυλάει, να μας φροντίζει, να προσεύχεται, να κλαίει για μας. Γι' αυτό και εμείς ας γυρίσουμε κατά εκεί τα μάτια, κατά τον Χριστό, κατά την Παναγιά, κατά την Εκκλησιά, κατά τους Αγίους Αποστόλους και ας συνδεθούμε με αυτούς και τότε να μην φοβούμεθα. Ας έλθουν εδώ όπως έχει γίνει εν μέρη πάντα τα έθνη. Θα έχουμε τη δύναμη και τη χάρη να τους μεταποιήσουμε, τουλάχιστον όσους είναι καλοπροαίρετοι, και να γίνουν και εκείνοι Ορθόδοξοι, να έρθουν στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς και της Αγίας μας Εκκλησίας. Η Ελλάς και η Ορθοδοξία ετίμησαν και τιμούν τους Αγίους Αποστόλους. Στο ένδοξο και αλυσμόνητο Βυζάντιο, ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, ο Ισαπόστολος, έφτιαξε παμέγιστο ναό στους Αγίους Αποστόλους που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και ο γιος του Κωνσταντίος μετέφερε αργότερα τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων και τα τοποθέτησε εκεί, στον υπέρθιο αυτό ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου εθάπτοντο και οι αυτοκράτορες και βασιλείς.
Τους έχει λοιπόν ο ελληνικός ορθόδοξος λαός και κάθε ορθόδοξος, αλλά και κάθε χριστιανός θα λέγαμε γενικότερα, τους έχει 9 τους Αγίους Αποστόλους. Η δε Εκκλησία όρισε τη μνήμη ενός εκάστου στο διάβα του λειτουργικού χρόνου. Έβαλε όμως επικεφαλής και ως αποκορύφωμα την εορτή των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου, από το έτος 258 μετά Χριστόν στη Ρώμη, επί σίξτου ηξίστου του Δευτέρου του Πάπα Ρώμης του Αθηναίου. Και την επόμενη της εορτής των όρισε την εορτή της συνάξεως των Αγίων 12 και των υπολείπων Αποστόλων για να τους τιμήσει. Και μάλιστα λέει εκεί το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρου Μυτιλινέου, ο δεύτερος στίχος ακριβώς, ότι θεωρεί τους Αποστόλους ήρωας άνδρας, άνδρες ήρωες, και θεούς τολμώ λέγειν. Και τολμώ να τους λέγω, να τους πω θεούς. Και η Αγία Εκκλησία όρισε να εορτάζονται οι Απόστολοι όχι μόνο κάθε φορά στη μνήμη τους, όχι μόνο στο αποκορύφωμα Πέτρου και Παύλου, όχι μόνο στη σύναξη των 12 και των 70, αλλά εορτάζονται και μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, όταν δεν είναι άλλη εορτή μεγάλη να καλύπτει, η Εκκλησία με την παρακλητική γιορτάζει και στον Εσπερινό και στον Όρθρο τους Αγίους Αποστόλους. Και μαζί τους συνεορτάζει και ένα μεγάλο αποστολικό άνδρα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Αρχιεπίσκοπο Μύρων. Αλλά για τους Αποστόλους και ιδιαίτερα για τον μέγα σαγηνευτή των εθνών, Απόστολο Παύλο, θα μιλήσουμε, αδελφοί και πατέρες, με την ευχή και συγκατάθεσή σας την επόμενη φορά. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στους ακροατάς αυτού της Εγγύης και της Μακράν και σε όλους εσάς. Οι Άγιοι Απόστολοι να μας ευλογούν και να βγάλουμε το σαρακοστάκι με την ευχή τους όσο μπορούμε καλύτερα και ομορφότερα. Ας ψάλουμε το ενθυμικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: αυτά. Χίλιες ευχαριστίες, ο Χριστός Παναγιά και Άγιοι Απόστολοι, βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάδος, ελέησον εμάς, Κύριε Λάστα, αμαρτίες ημών, δέσποτες, χωρίσοντες, ανομίας ημών. Άγιο επίσκεψη και ηγέστη τα ασθενεία σου, μόνο είναι και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ήλθε το βασίλειο σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως ουν ουρανώ και πτής γης των άτομων, των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και η ποιή σοφία με τις οφλέτες ημών και ποιή ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από ό,τι πονηρούμε.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δόμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη φωνή μας και την πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει στους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία ενέχει εν την συνόπλων ειρήνης των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μην παρήσα αθήτες και εσύ ημών πανήντε Θεοτόκη. Στήριξον ορθόδοξων πολιτείων σώζος και έλευσος βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνθη είναι οι θλίγοντε μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δι Κύριε αντιλήπτων μη δόξα μου κυψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και υπηξώ μου ξόρσω γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέτην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσω μου από μυριάδο λόγω των κύκλων στην επιθεμένων μου. Ανάστα Κύριος όσον μου ο Θεός μου της ύπαταξες πάντας τους εχθροντάς Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου ητηρίει και των λαών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέτην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξε με ιδιαίτερη γη σου παιδεύσει μου, ότι ευέλησον υπάγησαν άνομο και επιστρίξε σε πέμε την χείρα σου. Ο και στην ίαση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη τη θέση μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή μου πήρεν κεφαλή μου, σύ φορτή εμβαρή βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάψαν ομολουπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησα και κατακάμφθηνο τέλου όλη την ημέρα σου και θροπάζουν πορευόμενοι. Ότι υψώ είμαι πλήση συναπεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπνώθην ω φόδρο ριόμουν από στην αιγμό τη καρδία μου. Κυρίε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αιγμό μου από σου καπικρίβει. Η καρδία μου ταράχθη κατέλειπε η μίσχη μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξεναντίζουν και σαν και αίσθησαν και γκίστα μου έχουν πρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μη έλαλησαν με τότε και το λέω τόσο όλη την ενωμένα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικό φω σου κρυκών και ω άλλου κανείου το στόμα αυτού. Και γενούμενο οι άνθρωπο σου κακών και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμό. Ότι είπε Κύριε, λυπή σα, είσαι ακού και ρηθό μου. Ότι είπαν, μη είπατε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό αληθήν επόδο μου, είπε με μεγαλορμόνισε. Ότι εγώ ει μάστη γασέ έτοιμο και αλληλειδών μου, ενώπιον με σε διαπαντό. Ότι την ανομία μου, εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω επί τη αμαρτία μου. Ιδέχθη μου ζώσκη και κρατούτε περαιμέ και πληθύνθη συμμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδοδόντες μη κακάντια οθόν ενδιέβαλαν με επικατεδίκαιον ευθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσει από εμού πρόσχεση στη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσει από εμού πρόσχεση στη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζει, δίψε σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξει μου, γυρί μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο ευθύνση, τη δίνει την δύναμη και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελέος υπερζωά στα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα της ορότος, Κύριος μας, εξτέτως και ποιότος ευλύστη η ψυχή μου και χείλη γαλιάσου σαν είσαι το στόμα μου. Η έννοι μου νευώνησε που τη στρομνής μου εν της όρους εμλέτων είσαι, ότι γεννήθη εις βήθος μου και τη σκέπτω το ρημό σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δε ανταλάβεται δεξιά σου, αυτή διεισμά την εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες νομφέας μου, ρίως αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλείς εφανθήστε, επ' το Θεό πνηθήστε, πάσο μνήνουν αυτό, την εφράγιστο μολαλλοντών άδικα. Εν της όρθρης σου μελέτων εισέ, ότι γεννήθη εις βοηθός μου και τη σκέπτω του ρημών σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δε ανταλάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων μην. Κύριε Θεός, η τηρία μου μέρασε και έκραξε εκνοητικά εναντίον σου. Ελθόν των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το όσου στην δέησή μου. Ότι πλήστηκα τον ψυχή μου και ζωή μου το αδίκησε, προσλογίστη μετά τον κατευνόντου νουσλάκων, εγινήθην ως άνθρωπος ο βοήθητος, είναι κρίς ελεύθερος. Όσοι οι τραυματίοι καθεύδονται σε εντάφων και μνήσεις, έτσι και αυτοί κτής χειρός απόσυσαν. Έθεντο με λόγω κατά τάτων, σκοτεινή σχέση και αθανάτω, επεμέμπες στη ρήθεια θυμός και πάντως στους μετορισμούς σου επίγρισε επεμέ. Εμάκνα στους νοστούς μου, επέμεθαντε με δέλυγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκα εξαπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένιν σαν αποτοχίας. Εκεί έκραξα προς το Κύριο Λιντίν μου, εναντί επέτασα προς εντός γύρος μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσαι, η ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσι εν τον τάφτο λέως και την αλήθεια νου σεν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσαι, άσκη και ποιος είναι σεν και επιλελισμένη. Καγώ προς το Κύριο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τι Κύριε απειθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπον σε επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψω εκνεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθη και εξπορήθη. Επέμεδε ήλθον εωργές οι φοβρείς μη σου ξετάραξαν μου, εκύκλωσαν μας οι δωρόλοι την ημέραν περίασχον με άμα. Εμάκνας απ' μου φύλαν και πλησίων και τους νοστούς μου από ταλαιπωρίας. Κυρίω Θεός, σωτηρίες μου μέρασε και έκραξα και νεκτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και παντάτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάν πάστα στο αποδόση αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα σαν ομοιόν στον ομοιόμενον πάσα στα σνόσου σου, τον λειτουργούν εκθορά στην ζωή σου, τον στεφάνοντα σε μελή και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να ορθεί στην επιθυμία σου, σαν κινηστή σε τόσο του νεότη σου, ποιόν ελίμου σου ο Κύριο, και κρίμα πάστη σε δικομένη. Σε γνώρισε τα σου αυτό το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θέλματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο Κύριο Μακρόθωμο και πολύ ελαιού, και στέλο οργιστή σε το δέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σονομία σου μηνοποίηση, μήνου δέκατα τα σημαρτία σε μανταπέδ και μηνύ. Ότι κατά το ύψος του ουράνου από τη γη συγκριτώσει ο Κύριος το έλεος αυτό που τους ομένους αυτών. Καθώς όταν απέξουν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυν φώντας ανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε ο Κύριος τους ομένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσι του ξεσμένου. Άνθρωπος ως χόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθαστο γροντούς εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώστη την τόπον αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος θεός του αιώνος επί της φόμενης αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάωση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στην εντολόν αυτού του ποιησή αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό η τιμός των θρόνων αυτού και βασιλείου αυτού πάντα τους φώζει. Ευλογείται εν Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιοντας το λόγον αυτού το ακούσε τη σφωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτή η ποιοντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτά εν παντήτω από τις δεσποτείες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από τις δεσποτείες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κυρίως άξον εις προσευχής μου ενώτησε την δέση μου ότι αληθεί σου εις άξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου ποιο δικαιωθείς τον οποίον σπάζουν. Ότι και τελείω εξ ενεχθρό στην ψυχή, με ταπείνωσε εμεί γίνει την ζωή, με κάθισε εμεί σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε να πέμπει το πνεύμα, με μεταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτησε, πα τη έριξε, πείμε στον χειρόν σε μελέτων. Διαπέτασε προσέτα γύρω μου ψυχή μα για να υδρώ. Σταχή, όξον μου, κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμπει και μειωθήσει με τι κατεβαίνουν τη λάπων. ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιώσιο του επισύλληψη, αγνώρισον μου, Κύριε Δόνη, πορεύσον μου, προσέριο την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύχον, διδόξα μου, του πίνει το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Το Πνεύμα σου θα οδηγήσουμε εν γη ευθείαν εκ ενδόρματος, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω, εκθλίψω στην ψυχή μου και εντελέσω, εξολοθρεύσω στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως τους λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου. Το Πνεύμα σου θα οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Συ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Η ελέησο.
2: Πέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Η ελέησο.
2: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ.

βίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νόσου των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστινή μας, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

σε θριάμβευσα εν της αγώση, αθλοφόρε του σωτήρος λεόντιε, σίγαρος λέων προς άθλησιν δόρμησας και πολεμίων το κράτος κατέβαλες, μάρτης εν δόξε Χριστώ.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: λαμβώντες το συμπαθές, πρεσβέψατε και νυνή περιβό των πόδων. Κύριε, σώσον το λαό και την πόλη σου και το συνεχόντων δεινών ελευθέρωσον δια των Αποστόλων τας ψυχάς ημών.
1: Σπάσαν την γυναίξη ήλθεν ορθόγκος ο

0: Σταυρού ανατρέψαν τες, εφώτισαν τα έννοιευσε πως δοξάζειν σε Θεόν αληθινά, διώσει και τον ύμνον το ενδυνάμωσεν δι' αυτούς βόμεν. Δόξα το Πατρί και το Υιό, δόξα το όμως Υιό Πνεύματι, δόξα το δι' αυτόν φωτίσαντι τον κόσμο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νικαίοι και στις αιώνας των αιώνων, αμήν. Συλλαβούς άφεκτες το πύρ της θεότητος και τέκουσας πόρος πηγής ζωής των Κυρίων.

θαυμαστό ο Θεό εν εισαγεί αυτού του μάρτυρα Χριστού, η και δεύσομαι πάντε σε αυτή κατήν ημών σωτηρία ετούτε και τούτη προσέλθομεν με το πόθο και πίστεω σου την έμουση των ιαμάτων την χάρη που τη φάλαγγα από σοβού ιδεμόνων.

0: Ελέησον με Θεός κατά το Μέγα Ελέος και κατά το βλύος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επί ποιον πλήνων με από την ανομία μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγωγνώσκω και αμαρτία μου όποιον μου εστίδει απαντός, ήμουν ο ημαρτών και το πονηρών όποιον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθεί σε τις λόγες κοινικής εν του κρίνες θέσαι. Η δούγαρε εν ανομία σε μιλήφθη και αμαρτία σε εκεί σε με μήτρη μου, η δούγαρε λυθή είναι γάψα στα δουλειά και τα τρέφει εξ οφείς ο δηλωσάς μου. Ραντίς μου σου και καθαριστής μου, πλυνής μου και πρυκιά να ελευκανθείς μου, ακουτής μου, εγαλίωσιν και φροσύνη. Αγαλιάσοντος θέτε με μένα, απόστρεψαν το πρόσωπό μου από τον αμαρτιό μου και πάστα σε ανομίας με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσε, εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εγκαίνησε εν τσεγκάτης μη απορρίψεις με από το προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον με εντενελίσσα από μου. Απόδοση μου την αλλία σου της εταιρείας και πνεύμα και μονικό στήριξαν με διδάξαν όμως τα οσοδούς και ασεβείς επίσης επιστρέψουν. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου αγγείλει την ενεσύν σου. Ό,τι ήθελες σας θυσία, ναι, το κάνω λεπτό μου το ακροδοκή. Θυσία το Θεό πνεύμα, στη τριμμένη καρδία, στη τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, που και εξουδενώ σε αγάθη μου, Κύριε, είναι διευδοκίες στην Σιών και ικανοθήτατα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες στη Σιών δικαιοσύνη σαν αφορά και λεπτόματα, τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
1: Σου η τρόπη έχου δεξιά, Θεό πρεπό ενισχύει δόξα στη άμα την καραθάνα τη πανσθενή απέναντίου σε έθραψε τη Ισραηλίτη οδόν βυθού και ενεργήσασα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Θεία σπατιζόμενη αμπιέ τη Τρισιλίου Λάμψεω, ένδοξη θέση, χρηματίζεται όντω Θεή Θεοειδή Απόστολη, όθεν κατακρέωση μα ενήμου γερέρμεν. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνο λόγου, του φανέντο επηγή διασπερνή, παχύτη τη σώματο χάρη στη διάκονη και των αυτού εκπληρωτέ προστάξεων, ή στη γεγονότησα ή τιμάστε Απόστολη. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνο τε σποτιστικέ μαραμπαριέ του Παναγίου Αίδη, μη πνεύμα του όλων νεφωτίσατε αμαρτιών εν σκότ.

εξάμενο των γεμάτων που αμάκαρν κολλέ τη ψυχή μου τραύμα, τα ευχέ σου ή εσύ και συμβαίνονταν πειρασμόν γαρί σε πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών. Ισχύνει η κόλλα τη πρεσβεία όλη παρημένη μου, την ψυχή ανόρθωσαν τη πλημελή μα και των του βίου δύσχερων πάντα διάσουσαν. Υπεραγία Θεοτόκη σου εν ημάς, νοός μου παράμετας αμαυρώσεις, ποτή σου απέλασον και τους κότους ερίσε με, του αιωνίζοντος όπως σημεινό διενεκώς τα μεγαλεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, νόμι συγκομίων η αρετή σου, χλυκοποίητη του Χριστού θεράπων λεόντιε, αυτός γάρσου η εγκόμιο και όλους αναφέρετος. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, η έμενος μάκαρ των επερφύσιν την ακυλίτη των ψυχήν παρθένων το σώματι, κοσμίσας προς την άνοδο νευσταλή κατασκεύασας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι κράτους απεινέγκω κατά της πλάνης της εις τους μάρτυρας τιμή γεραίρων οσίους αείδη μελαιόντια των αείς υποδούμενων και νυν και αίκης τους αιώνας των αιών αμήν. Πόσε μακαρίσω μεν Θεοτόκη την υπερτέραν ουρανού και πάση της κτήσεως Υιόν καραγέννησας των πλάστων και Θεών ημών.

0: ψαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να πέμπουμεν, το Πατρί και το

Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Αμήν, τον τυράννων ήλεγξε στα σπονηρά σε ποινία και ελληνών ίσχυνα στην αθεότητα των πλάνην ύφρανα στα στον αγγέλων προστασία ή εσύ των οσημάτων πιστή παρέχει.

Τη 18η αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτού Ιπατίου και Θεοδούλου, άκμαν το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμαν σιδηρούς προσπήραστες οικίας, οδοά τη 10η πληγή Λεόντιος εκπνή.

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην, ανθρώπους ευδοκιμένουμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, προάνηθε, Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Αιμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ο ψήμονος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσου και ενέσαι το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μεν εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνηση. Κύριε, πρόσε κατέφυγον διδάξον με του πίνη το θέλημά σου, εξή ο Θεός μου, την παρασύπη η ζωή σου, λοφωτής που σώμεν θα φως. Παράτηνον το ελαιός της γνώστου, εις εκταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, εν αμαρτή του λαχθήνη ημάς. Ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου, εφημάς καθά περιλυπήσαμε πισά. Ευλογητός σου, Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση. Δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Την ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Δώσπι, Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου, περευλογημένη συνδόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα Ιησού.
0: Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε.
1: Σοι, Κύριε.
0: Σύκλε με τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την κύρα στην αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε μας και είτε ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Χριστόν αλαμήν, προφητικός την Παρθένων εν εφημίσομεν, σταμνών χρήσιν του μάνα, καταφλέκτων βάτων, και τράπεζαν και θρόνων λιγνίαν χρήσιν,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγέλιν το πρωί το έλεος και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε, Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε σου όρσον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ τες ταινίες ημών, είναι και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, κινηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον, και αύσιμη τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών, και μη εισαι νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: πάντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός ημών,
1: ενεδίσαι το Κυρίως δύναμη και περιεζόντε το πλήρμα της Εκκλησίας φύλαξης.
0: Αγίας όντως αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου,
1: εσύ
0: αυτούς αντιδόξες όντως τη θεϊκή σου δυνάμη, και μία καταλήψη μας τους ελπίδους
1: της. Θαυμαστή με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σωστή.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Επέστη θαυμαστό ω εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα έπτων και στήλωμα τη δόξη σου πιστό. Εξ αυτή γαρά να βλύζει τα δωρεό τη πρωτοεκβόσηση. Δόξη

0: σπήλων γνησιών. Νεκτάριον τιμήσομεν πιστίωσιν Θεόν θεράπαντα Χριστού. Αναβλήτην καριάσεις παντόδα πάστης ευλάβους κραυγάζουσι. Δόξα το σε δόξα αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί. Δόξα το ενεργούν τη Θεία σου πασινιάματα.
1: Η συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκρόσι ενταφο προσφωνής και όφινης Χρυσού μετέβαλες και εντομέν πίντας Αγία σου ευχάς αγγελούς έσχεσαι λειτουργώντας ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστή.

ως ο διδάσκαλος αυτού και ο δούλος ως ο Κύριος αυτού ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μίουν φοβηθείτε αυτούς, ουδέν γαρεστεί

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ

0: Σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πολιτάφτων επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων, εν τες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών βοηθών, εν τες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτο ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστη η κατηχούμενη του Κυρίου, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχείς αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρη
1: τη.
0: Η κατηχούμενη τα σκεφαλάσιμων του Κυρίου κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: την. Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνε και νύνη του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστα του προσφέρνηση δέησης και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς σου έθος την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρότητα μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ή λέως ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

Αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρη την σοφία πάλιν και πολλάκης σύ προσπίπτωμην και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν μόν καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνων. Όπως υπό του κράτου

συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζετε την λειτουργία της βασιλεύτητος γάρδια πονήνικης μεγα και φοβερών και αυτές τις ουρανίες δυνάμεις αλλά όμως δυνάφατων και μετρών.

που επιθρώνουν χειροπικό υπόχρωμονό σου. Όταν ο Σεραφείμ τήρησε βασιλεύς του ζωή, ο μόνος Άγιος και Αγίης αναπαυόμενος, σε έτοιμη σου από τον αγαθό και δίκο, επίβλεψε με τον μαρτυλόν και αχρίον δρόμο σου, και καθάρισε όλο την ψυχή του καρδίου που συντήσεις πονηράς, και έκανες όλο τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, και δεδεμένον την πτυσίρα τη εσχάρη, παραστείλει τη Αγία στα αυτερά παίζει, και η ρουργήση του Άγιου και αχαρτών σώμα.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιό του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Συ εκπνοή όντως φαίνει μας παρήγαγες και παραπεσόδες ανέστησες πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα.

μέρων αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εδεξιών καθέδας δευτέρας και εντόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σου.

Μους Θεός ημώνων προσεξάμενους αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου

0: αντιλαβούς ως ενελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάριτη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν συ και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσεν μας με τα λαβήν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους εις άφησεν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν εις Παρισίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνος.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
2: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι.
2: Κύριε.
0: Σπλέωση σύμπλευσον τους οδηπορούς, συνόδευσον τους νοσούς, δασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του.

0: Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας και ελθέως του αγιάσι μας, ο άνω του Πατήρας συγκαθήμενος ποιό δε μην αυράτους ενών και καταξίως σου δε κρατεά σου χειρί, μεταδούν μην το χράν του σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού.
1: Ο Θεός ηλάστην την αμαρτωλό και λέει σου.

0: Μελίζετε τη διαμένη στο πνεύμα
1: του Ιησούς Χριστού.
0: Ιησούς Χριστός νικά. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως.
1: Χριστός
0: Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Δόξαν
1: Θεό Πατρός. Αμήν.
0: Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

έδελξα σπόθο με Χριστέ και ηλία στο Θεό έργο. Αλλά κατάφλεξον πήρε ήλου τη αμαρτία μου και εμπληστήν τη ενσύγκριση μεταξύ μου. Είναι τα δύο σκεπτών μεγαλύνων καθεπαρουσία. Είναι τα λαμπρότη των Αγίων πώ σε λέξω μανάξιου. Εάν γαρτουρμίσω συνσερθεί στον υφόν μου, προχαιτών με λέει και του πες του γάμου. Και δέδες φάρνουν την αγγέλη μου. Καθάρισον, Κύριε, τον λίπον της ψυχή μου και σώσ' μας φυλάμους. Δέσπα φυλάμου, Κύριε, σου Χριστέ ο Θεός μου.

ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτητα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωση μας των πουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον μας το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οι ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγία

ευλογούν σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισύπεπιθώτα όσων του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό το έθνη και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρουν.

0: Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού μου Αγίας Αυτομήτρος, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτό Υπάτου και Θεοδούλου. Ο Αγίος Λεόντιος υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους της βασιλείας του Βεσπασιανού, περί το 69 με 79 μετά Χριστόν, και διακρίθηκε για τη γενναιότητά του. Στην Τρίπολη της Φινίκης, όπου υπηρετούσε, μοίραζε στους πτωχούς τα σιτηρέσια του στρατού, χωρίς να κρύβει την ευλάβειά του για τον Χριστό και καταδικάζοντας τη λατρεία των ειδώλων. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον διοικητή της Φινίκης Αρδριανό, ο οποίος ήταν ένθερμος υπέρμαχος της ειδωλολατρείας και είχε την άδεια του αυτοκράτορα να θανατώνει τους μαθητές του Χριστού. Έστειλε στην Τρίπολη ένα απόσπασμα με επικεφαλή στον τριβούνο Ύπατο ή Υπάτιο, με διαταγή να συλλάβει τον Λεόντιο και να τον κρατήσει μέχρι την άφηξή του. Φθάνοντας κοντά στην πόλη, ο Ύπατος προσβλήθηκε από δυνατό πυρετό και την ίδια εκείνη νύχτα εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Αν θέλεις να θεραπευθείς, επικαλέσου τρεις φορές τον Θεό του Λεοντίου». Κατόπιν η περίλαμπρη μορφή έγινε άφαντη. Ο Ύπατος έκανε ό,τι του υπόθηκε και ευθύς ανακουφίστηκε. Την επομένη ο Ύπατος μετέβη στην πόλη μαζί με έναν άλλο στρατιώτη, τον Θεόδουλο. Συνάντησαν τον Λεόντιο, ο οποίος τους χαιρέτησε πρόσχαρα και παρουσιαζόμενος ως φίλος του ανθρώπου που αναζητούσαν, τους προσκάλεσε στο σπίτι του. Αφού τους προσέφερε την καλύτερη φιλοξενία, αποκάλυψε ότι αυτός ήταν ο Λεόντιος, στρατιώτης του Χριστού. Ο Ύπατος και ο Θεόδουλος έπεσαν τότε στα πόδια του και τον παρακάλεσαν να τους ελευθερώσει από την ακαθαρσία της ειδωλολατρείας και να τους ενώσει με τον Σωτήρα Χριστό. Ο Λεόντιος προσευχήθηκε και νεφέλη εμφανίστηκε στον ουρανό, αφήνοντας να πέσει επάνω τους το αναγκαίο για την βάπτισή τους νερό. Φωτισμένοι με τον τρόπο αυτό, πορεύθηκαν εν μέσω της πόλεως, ντυμένοι στα λευκά και κρατώντας λαμπάδα στο χέρι. Οι ειδωλολάτρες ταράχθηκαν σφόδρα μπροστά στο θέαμα αυτό και δύο ημέρες αργότερα, όταν έφτασε ο Αδριανός στην Τρίπολη, διέταξε να συλληφθούν και να φυλακιστούν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Λεόντιος τους παρότρινε να υπομένουν με χαρά τις δοκιμασίες που θα τους χάριζαν την αιώνια ζωή, ενώ τη νύχτα προσεύχονταν και έψαλαν από κοινού.

Το πρωί εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ενώπιον του Αδριανού. Ο Λεόντιος δήλωσε ότι ήταν υιός του αληθινού φωτός, στο οποίο τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί, και στρατιώτης του Χριστού. Οργισμένος ο δικαστής πρόσταξε να του σπάσουν τα κόκαλα με βέργες, αλλά ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο Αδριανός κάλεσε κατόπιν να παρουσιαστούν ο Ύπατος και ο Θεόδουλος και τους ρώτησε για ποιον λόγο είχαν τόσο αναπάντεχα προδώσει τον αυτοκράτορά τους. Του αποκρίθηκαν ότι ήσαν πλέον στρατολογημένοι στη στρατιά του Βασιλέως των Ουρανών και για τίποτε στον κόσμο δεν θα επέστρεφαν στη μάταιη λατρεία των ειδώλων. Μετά από αυτό κρέμασαν τον Ύπατο στο τιμωρητικό ξύλο για να γαδαρθεί ζωντανός, ενώ ο Θεόδουλος δάρθηκε με το πλατή μέρος των σπαθιών. Την ώρα των βασανισμών η μόνη κραυγή που έβγαινε από το στόμα τους ήταν το κύριε Ελέησον. Έτσι ο Αδριανός έδωσε την εντολή να αποκεφαλιστούν. Κατά τη δεύτερη ανάκριση απείλησαν τον Λεόντιο ότι θα τον υποβάλουν στα ίδια βασανιστήρια. Εκείνος αποκρίθηκε ότι τα μαρτύρια αυτά ήταν ο στέφανος της αθλήσεώς τους και το ενέχειρον της αιώνιας νίκης τους. Τότε τον ξάπλωσαν κατά γης και τέσσερις στρατιώτες τον χτυπούσαν με βέργες. Τη στιγμή που ένας κήρυκας έκραζε, είδου πως τιμωρούνται όσοι στασιάζουν κατά του αυτοκράτορα και κατά των θεών. Ο Άγιος βοούσε, μπορείτε να εξαντλήσετε το σώμα μου, αλλά δεν θα καταφέρετε να νικήσετε την ψυχή μου. Τον έγδαραν ζωντανό, αλλά παρέμεινε σιωπηλός, με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσευχόμενος. Ο τύραννος τότε πρόσταξε να τον κρεμάσουν ανάποδα και να τον μαστιγώσουν, αφού δέσουν στο λαιμό του μια βαριά πέτρα. Μετά το μαρτύριο αυτό τον οδήγησαν πίσω στη φυλακή και ενώ ευχαριστούσε το Θεό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας άγγελος ήλθε να τον παρηγορήσει και να τον ενδυναμώσει να εγκαρτερήσει μέχρι τέλους στον αγώνα. Την επομένη ο Άγιος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα παρά τα μαρτύρια. Ο Αδριανός τότε διέταξε να τον τεντώσουν ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον χτυπούν μέχρι θανάτου. Έτσι ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό κάτω από τα πλήγματα αναπέμποντας ευχαριστίες. Πιστοί κατέθεσαν το σκήνομά του κοντά στην Τρίπολη, όπου αργότερα ανεγέρθηκε προς τιμήν του λαμπρή βασιλική, στην οποία συνέρεαν πλήθη πιστών από παντού για να προσκυνήσουν τον τάφο του, καθότι ο Άγιος Λεόντιος κατέστη ο πλέον τιμημένος μάρτυρας της Φινίκης και ένας από τους λαμπρότερους της χριστιανικής Ανατολής.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, ο Άγιος Εθέριος κατηγορήθηκε ως χριστιανός και παραδόθηκε στον διοικητή Ελεύσιο. Ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό και οι δήμοι έκαψαν το σώμα του με αναμένους ταυλούς. Κατόπιν δε τον βασάνισαν με πυρωμένες βελόνες στις μασχάλες, στη ράχη και στο στήθος. Εν συνεχεία πέρασαν τσιγκέλι στα ρουθούνια του και τον ξάπλωσαν σε ένα πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Εφυλάχθη όμως ο Άγιος αυλαβής από Άγγελο Κυρίου και ετελειώθη με αποκεφαλισμό.

Μνήμη του Οσίου Λεοντίου του Ποιμένος. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Λεοντίου του εν τη Ιερά Μονή του Διονυσίου του Μυροβλήτου. Καταγόμενος από το Άργος της Πελοποννήσου, ο Όσιος Λεόντιος απαρνήθηκε τον κόσμο και αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Επί 60 χρόνια δεν εξήλθε ποτέ την πύλη της Μονής και αφιέρωνε το χρόνο του στην ανύψωση της ψυχής του προς τον Θεό με θείες αναβάσεις. Σε ανταμοιβή της μεγάλης αυτής καρτερίας, ο Θεός του έδωσε τα χαρίσματα της διορατικότητος και της προφητείας και μετά την μακαρία κοίμησή του περί το 1580 ανέβλησε μύρο θείας ευωδίας από τα τίμια λείψανά του.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεοντίου, του κανονάρχου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Λεόντιος εισήλθε νέος στη Λαύρα των Σπηλαίων. Πριγκισμένος με ωραία φωνή και μεγάλο ταλέντο στη μουσική, ανέλαβε το διακόνημα του κανονάρχη στο Καθολικό. Ασκούσε τα καθήκοντά του με ταπεινοφροσύνη και επιδείκνυε πλήρη εκοπή του ιδίου θελήματος σε όλα τα άλλα διακονήματα που του ανέθεταν. Εκοιμήθη εν κυρίω νέος ακόμη και πολλά θαύματα επιτελέστηκαν κοντά στα λείψανά του που αποτέθηκαν στα μακρινά σπήλαια του Αγίου Θεοδοσίου. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Ο Κύριος συλλαμβάνεται εις την Γεστημανή το επεισόδιο του Μάλχου. Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, ευγήκε με τους μαθητάς του έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων εις κάποιο μέρος πέρα από τον ξεροπόταμο των Κέδρων, όπου ήτο κήπος εις τον οποίο εμβήκε αυτός και οι μαθητέ του. Ήξευρε δε και ο Ιούδας, ο οποίος τον παρέδιδε τότε εις τους σταυρωτάς του τον τόπο αυτόν, διότι πολλάς φοράς ήλθε εκεί και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδας εγνώριζε τον τόπο τούτο και υπολόγιζε ότι εκεί θα έβρισκε τον Ιησού, αφού επήρε μαζί του τον λόχον των Ρωμαίων στρατιωτών και υπηρέτας από τους αρχιερείς και φαρισαίους, ήλθε εκεί με φανάρια και λαμπάδας και όπλα, ώστε η διαφυγή του Ιησού υπό το σκότος να προληφθεί και πάσα ένοπλος αντίστασης να εκμηδενιστεί. Όταν λοιπόν εκεί έφτασαν, ο Ιησούς, γνωρίζον ως θεάνθρωπος όλα εκείνα που έμελλον να του συμβούν, ευγήκε από τον κήπο και προχωρήσας ατάραχος και αποφασιστικός τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Απεκρίθησαν εις αυτόν εκείνοι: «Ιησού των Ναζωραίων». Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον ζητείτε». Εστέκετο δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Άμα λοιπόν τους είπε ότι εγώ είμαι, κυριευθέντες από φόβο προς της Θείας δυνάμεώς του, οπισθοχώρησαν και έπεσαν χάμου. Επειδή λοιπόν αυτοί παρέμενον αναποφάσιστοι και αδρανείς, πάλι τους ρώτησε ο Ιησούς: «Ποιον ζητείτε?» Αυτοί δε είπον: «Ιησού των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εάν λοιπόν ζητείτε με, συλλάβετε με, αλλά αφήσατε αυτούς να φύγουν». Έτσι και κατά αυτήν ακόμη τη στιγμή της συλλήψεώς του, έλαβε ο Ιησούς μέτρα προστασίας υπέρ των μαθητών του, διά να επαληθεύσει ο λόγος τον οποίον είπε προλίγου προς τον πατέρα του, ότι «από εκείνους που μου έδωκες δεν έχασα από αυτούς κανέναν, αλλά τους επροστάτευσα και τους εφύλαξα τόσο από τους πνευματικούς όσο και από τους σωματικούς κινδύνους». Όταν λοιπόν εκείνοι πήραν θάρρος από τους λόγους αυτούς του Ιησού και προχώρουν να τον συλλάβουν, ο Σίμων Πέτρος, ο οποίος συνέβη τη στιγμή εκείνη να φέρει επάνω του μάχαιρα, έσυρε αυτήν και κτύπησε τον δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιό ναυτί. Ονομάζεται δε ο δούλος Μάλχος. Αμέσως λοιπόν μετά το συμβάν αυτόν, είπε ο Ιησούς εις τον Πέτρο: «Βάλε την μάχαιρα εις τη θήκη της. Το ποτήριο του παθήματός μου, το οποίο μου έδωκε ο πατήρ μου να το πείω, θέλεις σύ να το αποφύγω και να μην το πείω παρακούον προς τον πατέρα μου?» Ο Κύριος ενώπιον του Άννα, πρώτη άρνηση του Πέτρου. Κατόπιν λοιπόν των παρατηρήσεων τούτων του Ιησού προς τον Πέτρο, κάθε αντίσταση υπεχώρησε και ο λόχος των Ρωμαίων στρατιωτών και ο χιλίαρχος, ο αξιωματικός των και οι κλητήρες των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν και τον επήγαν πρώτον προς τον Άννα, ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή επί του αρχιερέως, διότι όχι μόνο διετέλεσε άλλοτε και αυτός αρχιερεύς, αλλά και ήτο πεθερού.

0: οικολούθη δεν τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, τον οποίον ηγάπη ο Ιησούς. Ο μαθητής δε εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και δι' αυτό δεν τον εμπόδισε κανείς και εμβήκε ελεύθερα μαζί με τον Ιησού εις την εσωτερική αυλή του σπιτιού του αρχιερέως. Ο Πέτρος όμως, επειδή δεν επετρέπεται εις τον καθένα να έμβει, έστε και έξω εις τον δρόμο, κοντά εις την εξώπορταν. Ευγήκε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός εις τον αρχιερέα, και είπε εις την θυρωρό και επέτρεψε εκείνη εις τον Πέτρο να έμβει εις την αυλή. Κατόπι λοιπόν της συστάσεως αυτής που έκαμε ο γνωστός ως ακόλουθος του Ιησού μαθητής, λέγει εις τον Πέτρο η μικρά δούλη που εφύλατε την πόρτα. «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς του ανθρώπου αυτού?» Απήντησε εκείνος, «Όχι, δεν είμαι. Εστέκοντο δε εκεί οι δούλοι και οι κλητήρες, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει από χωνεμένα ξύλα σωρό, από κάρβουνα αναμένα, διότι το ψύχος και ζεσταίνοντο. Μαζί τους δε έστεκε και ο Πέτρος και ζεσταίνετο. Εν το μεταξύ ο Ιησούς υπευλήθη εις ανάκριση. Ο αρχιερεύς λοιπόν ηρώτησε αυτόν πρώτον δια τους μαθητάς του, ζητώ να μάθει ποι ήσαν ούτοι και δια τι τον οικολούθησαν, έπειτα δε και δια την διδασκαλία του εξετάζον εάν αυτή συνεφώνει προς τον νόμον και προς τας παραδόσεις. Εις τα ερωτήματα δε του αρχιερέως απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, «Εγώ φανερά ομίλησα εις τα πλήθη των ανθρώπων. Εγώ πάντοτε δίδαξα εις μέρη δημόσια, εις την συναγωγή και εις το ιερό, όπου συναθρίζονται όλοι οι Ιουδαίοι, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Δια τι ερωτάς και ανακρίνησε με?» Ερώτησε εκείνους οι οποίοι με έχουν ακούσει τι εκήρυξα εις αυτούς. Ιδού, αυτοί γνωρίζουν καλά εκείνα τα οποία είπα εγώ. Όταν δε ο Ιησούς είπε ταύτα, ένας από τους κλητήρας που έστεκε πλησίον έδωκε ράπισμα εις αυτόν και είπε, «Με τέτοια γλώσσα ομιλείς και αποκρίνεσαι εις τον αρχιερέα?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς, «Εάν ομίλησα κακώς, απόδειξε με κανονικήν ενώπιον του δικαστηρίου μαρτυρία το κακό τούτο. Εάν όμως ομίλησα καλώς, δια τι με δέρνεις?»
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

έλεγε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος για την ανατροφή των παιδιών. Να μιλάτε πιο πολύ στον Θεό για τα παιδιά σας, παρά στα παιδιά σας για τον Θεό. Για τη σωστή χριστιανική αγωγή των παιδιών χρειάζονται λίγα λόγια, πολύ παράδειγμα και περισσότερη προσευχή. Γέροντα, οι γονείς αυτού του παιδιού έχουν μεγάλη στενοχώρια για τη ζωή την οποία κάνει. «Πες τους, παιδί μου», απάντησε ο γέροντας, «πολύ προσευχή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους να υψώνονται χέρια σε προσευχή ή να ματώνουν γόνατα και να μην οδηγούνται στη μετάνοια». Η ψυχή του εφήβου, έλεγε, βρίσκεται σε μια έκρηξη ελευθερίας. Γι' αυτό δέχεται δύσκολα τις διάφορες συμβουλές. Αντί λοιπόν να τον συμβουλεύει συνεχώς και να τον επιπλήττεις κάθε λίγο και λιγάκι, ρίξε το βάρος στο εξής. Ανάθεσε το θέμα στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους και παρακάλεσέ τους να τον συνετίσουν εκείνοι. Τα παιδιά να τα μεταχειρίζεσαι σαν τα πουλάρια, πότε σφίγγοντας και πότε χαλαρώνοντας το χαλινάρι. Όταν το πουλάρι κλωτσάει, χωρίς να αφήνουμε το χαλινάρι, το χαλαρώνουμε, διότι αλλιώς θα σπάσει. Όταν όμως είναι ήρεμο, τότε τραβάμε το χαλινάρι και το πάμε όπου θέλουμε. Οι γονείς πρέπει να αγαπούν τα παιδιά τους ως παιδιά τους και όχι σαν είδωλά τους. Δηλαδή το παιδί τους να το αγαπούν όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι, να τους μοιάζει δηλαδή. Μια μητέρα διηγείται. Κάποια φορά στην εξομολόγηση είπα στο γέροντα: «Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου. Μήπως πάθουν τίποτε. Μήπως τους συμβεί κάτι κακό. Βάζω χιλιαδιό με το μυαλό μου». Η απάντηση του γέροντα ήρθε ταχύτατα, σε έντονο ύφος και συγχρόνως συγκλονιστική. «Και ποιος σου είπε ότι τα παιδιά είναι δικά σου? Του Θεού είναι. Προβατάκια του είναι και σε έχει βάλει να τα φυλάς». Στην ερώτηση «Πού είναι η αγάπη του Θεού αφού αφήνει και πεθαίνουν και μικρά παιδιά?» απαντούσε: «Ο Θεός έχει αναθέσει στους γονείς την ανατροφή των παιδιών του και όχι των παιδιών τους. Του Θεού είναι τα παιδιά και όχι δικά τους. Ο Θεός με τους θανάτους των μικρών παιδιών κάνει πολλές φορές ό,τι και ο βοσκός με μια δίστροφη προβατίνα που δεν θέλει να μπει στο μαντρί. Αρπάζει το αρνάκι για να την αναγκάσει να έλθει και αυτή κοντά του».

Τα παιδιά που εξομολογούντο σε αυτόν και διατηρούσαν κάποιους σοβαρούς δεσμούς με την Εκκλησία τα αγαπούσε ιδιαιτέρως και τα εκάλυπτε εναντί υπερβολικών απαιτήσεων των γονέων τους. Είχαν βέβαια και αυτά τις αδυναμίες τους, τα προβλήματά τους και τις πτώσεις τους. Τα αντιμετώπιζε κάποτε και με αυστηρότητα, πάντοτε όμως με επιμαντική φροντίδα, με κατανόηση και ευαγγελική διάκριση. Στους γονείς που του παρεπονούντο φορτικά για τις ατέλειες ή τις μικροπαρεκτροπές των παιδιών τους, ήταν αυστηρός. Να είστε ευχαριστημένοι και να δοξάζετε τον Θεό που σας έδωσε τέτοια παιδιά. Γονατιστή και με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Μη σας συμβούν αυτά τα οποία δεν φαντάζεστε και τότε θα δείτε. Αν κανείς γονεύς με ψημιρούσε ότι τα παιδιά του είναι δύσκολα και ευερέσθητα, του έλεγε: «Ξέρεις κανένα παιδί σήμερα που να είναι εύκολο και επιθύμιο? Γιατί θέλεις τα δικά σου να αποτελούν εξαίρεση?» Αν δε ο γονεύς επέμενε παραπονούμενος, έβρισκε μπροστά του απειλητικό τον σοφρονιστικό κανόνα του γέροντα. «Αν εξακολουθήσεις να παραπονιέσαι, θα σου βάλω κανόνα να κάνεις 200 μετάνοιες την ημέρα. Αυτό πια φτάνει στα όρια της αχαριστίας». Επ' ευκαιρία, ας αναφέρουμε εδώ πώς αντιμετώπιζε τους γονείς που είχαν παράπονα για τα παιδιά τους με το παραμικρό, η θεία Αλεξάνδρα. «Μπα, τι θέλατε δηλαδή, να γεννήσετε αγγέλους? Παιδιά κάνατε». Και σε ερώτηση παιδιών: «Γέροντα, τι να κάνουμε όταν συναντάμε αντιδράσεις στο σπίτι σχετικά με την πνευματική ζωή, νηστεία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, εκκλησιασμό κλπ.?» «Να μάθετε να πατάτε πόδι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι αλήτες, οι μαρξιστές κλπ. περνάνε τη γραμμή τους μέσα στα σπίτια τους και μάλιστα για θέματα που είναι αντίθετα πολλές φορές στον νόμο του Θεού, και εσείς αποφεύγετε να δυσαρεστήσετε τους οικείους σας και να υψώσετε φωνή για χάρη του Θεού. Πώς περιμένετε να ισχυροποιηθεί ο χαρακτήρας σας?» Ένα μικρό παιδί ρώτησε τον γέροντα Επιφάνιο: «Γέροντα, πού ήμουν πριν γεννηθώ?» Και ο γέροντας απάντησε: «Στο νου του Θεού, παιδί μου.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ψάρια στη λαδόκολα γεμιστά με πάστα μυρωδικών. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 μερίδες. 12 ψάρια καθαρισμένα, φρέσκα ή κατεψυγμένα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλάκι του γλυκού σουσάμι, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για την πάστα μυρωδικών, 1 σκελίδα σκόρδο καθαρισμένη και σπασμένη, ελάχιστο αλάτι, τα φύλλα από 4-5 κλονάρια θυμάρι, τα φύλλα από 2 κλονάρια ματζουράνας, τα φύλλα από 1 κλονάρι δέντρο λίβανου, ξύσμα από 1 λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Για την πάστα μυρωδικών, τυπάμε στο κουδί τη σκελίδα σκόρδου με λίγο αλάτι μέχρι να πολτοποιηθεί. Συνεχίζοντας το χτύπημα, παράλληλα με κυκλικές κινήσεις, προσθέτουμε σταδιακά τα μυρωδικά και το ξύσμα μέχρι να πολτοποιηθούν όλα τα υλικά και να βγάλουν τα αρώματά τους. Τέλος, ρίχνουμε σταδιακά το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε με κυκλικές κινήσεις ώστε να φτιάξουμε μία ομοιογενή πάστα. Για τα ψάρια, ξεπλένουμε και σκουπίζουμε καλά τα ψάρια. Τα άλλα το πιπερώνουμε και γεμίσουμε με την πάστα μυρωδικών. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220 βαθμούς σε μια επιφάνεια εργασίας. Απλώνουμε στα βρωτά 2 φύλλα λαδόκολας και στο κέντρο τους βάζουμε τα ψάρια. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και κλείνουμε καλά τις λαδόκολες, φτιάχνοντας ένα πακέτο. Το ακουμπάμε σε ένα ταψί και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά. Σε ένα μεγάλο μπολάκι ανακατεύουμε το βαλσαμικό ξύδι με το σουσάμι και το ελαιόλαδο. Τακτοποιούμε το πακέτο με τα ψάρια σε μια πιατέλα και το ανοίγουμε από την επάνω πλευρά προσεκτικά για να μην διαφύγουν η χυμή του φαγητού. Ραντίζουμε με τη σάλτσα και σερβίρουμε μαζί με ένα αφράτο ρύζι. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ψάρια στη λαδόκολα γεμιστά με πάστα μυρωδικών. Για 4 μερίδες θα χρειαστούμε 12 ψάρια καθαρισμένα, φρέσκα ή κατεψυγμένα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλάκι του γλυκού σουσάμι, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για την πάστα μυρωδικών θα χρειαστούμε 1 σκελίδα σκόρδο καθαρισμένη και σπασμένη, ελάχιστο αλάτι, τα φύλλα από 4-5 κλονάρια θυμάρι, τα φύλλα από 2 κλονάρια ματζουράνας, τα φύλλα από 1 κλονάρι δέντρο λίβανο, ξύσμα από 1 λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσουμε πως διανύουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας καταλύεται μόνο το ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό πρωινό. Καλώς ανταμώνουμε Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, είστε κι εσείς μαζί μας, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Σας δίνουμε τηλεφωνικούς αριθμούς για ό,τι θέλετε να μας πείτε. 210-41-18-602, 210-41-18-640 είναι η γνωστή, η γνώριμη αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου έχει papakihotmail.com. Δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα και σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο το πρωινό μας με κάτι σχετικό, γιατί έχουμε να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας που όλο και περισσότερο το έχουμε μπροστά μας και το χρησιμοποιούμε, ή στο τέλος θα φτάσει να γίνει τελικά και γι' αυτό κατάχρηση.

Θα ξεκινήσουμε όμως με μια μυστηριώδη αργό των 10χρονων και όχι μόνο παιδιών. Μια φράση, ένα άνευ νοήματος διαδικτυακό φαινόμενο που έγινε σύνθημα στα χείλη των παιδιών και των εφήβων όλου του κόσμου, προκαλώντας την απορία και τον εκνευρισμό των ενηλίκων. Τι είναι αυτό το περίφημο 6-7 που ακούγεται και τι είναι αυτά τα κατανόητα που έχουν γεμίσει τον τόπο και βλέπουμε τα μικρά παιδιά και τους εφήβους να ασχολούνται όλο και περισσότερο. Τρέμω την ώρα και τη στιγμή που θα αναγκαστώ να πω στα παιδιά να γυρίσουν τη σελίδα στη σελίδα 67. Πιστεύετε μπορώ να το αποφύγω? Ρωτάει έντρομος ένας καθηγητής γυμνασίου σε βίντεο στο TikTok. Στα σχόλια από κάτω ακολουθούν ανήσυχα και απορριμμένα μηνύματα ενηλίκων. Έχουν παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό τα παιδιά τους φέρονται παράλογα, φωνάζοντας και κουνώντας τα χέρια τους όταν εμφανίζεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Στη σελίδα 67 ενός βιβλίου, στο 67ο λεπτό ενός αγώνα, σε μια αναφορά για το 1967 ή στην 6η μέρα του Ιουλίου, σε κάτι που κοστίζει περίπου 6 ή 7 ευρώ, σε οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Μέχρι και μερικούς μήνες νωρίτερα, επρόκειτο για ένα αθώο αριθμό ή για έναν εξίσου αθώο συνδυασμό γειτονικών ψηφίων. Σήμερα, έχοντας ήδη κερδίσει τον τίτλο της λέξης της χρονιάς για το 2025 από το dictionary.com, το 6-7, το 6-7 δηλαδή, αποτελεί την απόλυτη αιμονή της γενιάς Α. Το ερώτημα παραμένει γιατί. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε πάντως να δώσουμε απάντηση τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Σύμφωνα με το σχετικό λίμα στην Wikipedia, το 6-7 ή στα ελληνικά 6-7 είναι διαδικτυακός όρος και είδος μιμιδίου αργό που εμφανίστηκε στις αρχές του 2025 στο TikTok, στα YouTube Shorts και στα Instagram Reels. Αλλιώς, σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Τζόσουα Ρόθμαν σε πρόσφατο σχετικό κείμενο στο περιοδικό The New Yorker, το 6-7 φαίνεται να αποτελεί ένα ακόμη φαινόμενο του διαδικτύου άρρηκτα συνδεδεμένο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία είμαστε όλοι βυθισμένοι. Ίσως τελικά να πρόκειται απλώς για μία ακόμη πρόσκαιρη τάση στον απέραντο κόσμο της εμπορευματοποιημένης διαδικτυακής κουλτούρας. Αν πάλι επιχειρήσετε να πληκτρολογήσετε τα δύο ψηφία στο Google, θα δείτε την καρτέλα στην οθόνη σας να τρεμοπαίζει, να κάνει δηλαδή αυτή την κίνηση που κάνουν τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι, κουνώντας τα χέρια τους δεξιά-αριστερά. Όλα ξεκίνησαν μάλλον, φίλες και φίλοι ακροατές, από τους στίχους του τραγουδιού Doot Doot 6-7 του ράπερ Skrilla. Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του το Δεκέμβριο του 2024, αποσπάσματα του επαναλαμβανόμενου στίχου 6-7 είχαν τραβήξει ήδη την προσοχή του διαδικτύου, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τον χρησιμοποιούν σε αστεία βίντεο. Η αρχική αναφορά έγινε σε μια δημοσίευση για τον παίκτη του NBA Lamelo Ball, του οποίου το ύψος αντιστοιχεί στα ψηφία του στίχου. 6 πόδια και 7 ίντσες. Έκτοτε, η απευθείας αυτή νοηματική σύνδεση χάθηκε, με τη φράση 6-7 να χρησιμοποιείται για κάθε είδους περιεχόμενο. Ίσως, ο κύριος υπεύθυνος της πρωτοφανούς αυτής διαδικτυακής φρενίτιδας να είναι ο 17χρονος μπασκετμπολίστας Τέιλεν Κίνεϊ, ο οποίος όταν του ζητήθηκε να βαθμολογήσει έναν καφέ γνωστής αλυσίδας με άριστα το 10, απάντησε έντεχνα 6-7, κουνώντας πάνω κάτω τα χέρια του σαν μικρό συνοδευτικό χορευτικό. Σημείωση, ο Κίνεϊ διατηρούσε ήδη μια μεγάλη βάση ακολούθων και θαυμαστών από τότε που εισήγαγε τον επίσης viral όρο Aura Farming, που σημαίνει την καλλιέργεια μιας εικόνας με ανεπιτίδευτο στυλ. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Starmer, έπεσε στην παγίδα του 6-7 κατά την επίσκεψή του σε δημοτικό σχολείο της Αγγλίας. Ξέρετε, τα παιδιά σήμερα τιμωρούνται όταν το λένε, του είπε συμβουλευτικά ο υπεύθυνος της πλέον άτακτης τάξης. Αλήθεια. Δεν το ξεκίνησα εγώ πάντως, του απάντησε με σχεδόν παιδικό ύφος ο πολιτικός. Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα προσωπικά του social media, τον βλέπουμε να υπονοεί διαρκώς τον αριθμό 6-7 στη συζήτησή του με τους νεαρούς μαθητές. Η ωφέλειά του πρόδιδε έναν άνθρωπο που γνώριζε το λογοπαίγνιο, αλλά όχι και τις προεκτάσεις του. Τα παιδιά στο άκουσμα της φράσης άρχισαν να κουνούν με μανία τα χέρια τους πάνω κάτω, επαναλαμβάνοντας με τη σειρά τους τη φράση. Τα πράγματα είναι τελικά πιο άγρια από όσο φανταζόμουν, δήλωσε συνωμοτικά στο τέλος του βίντεο ο Στάρμερ. Και ενώ το 6-7 βρίσκεται παντού, η σημασία του παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής. Ακόμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπάθησε και αυτός ανεπιτυχώς να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα δικό του σχετικό βίντεο. Βλέπετε, μόδα είναι
και περνάει από όλους και από όλα. Πόσο μένει και πόσο καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Θα φανεί, η ιστορία είναι μπροστά μας άλλωστε, εξελίσσεται πολύ γρήγορα και όλες αυτές οι μόδες του διαδικτύου έρχονται και χάνονται εν ρηπή οφθαλμού. Τόσο γρήγορα χάνονται όσο γρήγορα έρχονται. Κατά πολλούς θα μπορούσε να αποδοθεί πολύ ψηλό ή όσο-όσο δεδομένης της αρχικής του σύνδεσης με το μπάσκετ. Αν όμως δεχτούμε ότι το τραγούδι του Σκρίλα αποτελεί την απαρχή της φράσης, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου, ο στίχος αναφέρεται στην 67η οδό της Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και μεγάλωσε. Για τη γενέτειρα του ράπερ, ο αριθμός 67 έχει συμβολική σημασία. Η κοινοπολιτεία της Πενσιλβάνια αποτελείται από 67 κομιτείες με πολυπληθέστερη όλων αυτήν της Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, όπως έχει σχολιάσει και ο γλωσσολόγος Taylor Jones, ειδικός στις ιδιολέκτους της αφροαμερικανικής κοινότητας, ο αριθμός ανιχνεύεται και στο αρχικό μέρος του δεκαψήφιου κωδικού που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές της πόλης της Φιλαδέλφεια σε περίπτωση ένοπλης βίας. Η στίχη του τραγουδιού, αυτό το «Μπριτ του διακόπτη, ξέρω ότι πεθαίνει», φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη ερμηνεία, όσο και αν ο δημιουργός τους το αρνείται.

«Δεν υπάρχει ακριβώς νόημα», θα πει το Νοέμβριο στο New York Times η 10χρονη Άσλιν από την Ινδιάνα. «Δεν θέλω να προσβάλλω τους ενήλικες, αλλά θέλουν να ξέρουν διαρκώς τι συμβαίνει», θα προσθέσει η ίδια. Με την σύγχυση να εντείνεται. Η 9α, τα μέλη της οποίας έχουν γεννηθεί μεταξύ 2010 και 2024, περιλαμβάνοντας περίπου τα παιδιά και τους νεαρούς εφήβους του σημερινού κόσμου, έρχεται στο προσκήνιο. Οι λέξεις τους και οι συμπεριφορές τους διαφέρουν. Αντί για παιδότοπους και παιδικές χαρές, περνούν τις ώρες τους στο TikTok. Μιλούν για φλιτζάνια καπουτσίνο που θυμίζουν μπαλαρίνες και γελάνε με περιεχόμενο που στερείται νοήματος. Τα καρτούν τους έχουν αντικατασταθεί από βίντεο δημιουργημένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Και ενώ στα μάτια των υπολείπων τα παραπάνω φαντάζουν με ασυναρτησίες, εκείνοι επιμένουν πως δεν χρειάζεται να έχουν τα πάντα ένα κρυφό νόημα. Η γλώσσα των νέων πάντοτε λειτουργούσε ως ένα είδος κοινωνικοποίησης με μια ασφαλή απόσταση από τους μεγαλύτερους. Η έννοια της αργό και κάθε γλωσσικού μορφήματος ενέχει στον πυρήνα της την ιδέα της αδιαφάνειας. Κάθε νέα ιδιόλεκτος δεν εξυπηρετεί μόνο την επικοινωνία των ομιλητών της, αλλά κυρίως την απόσταση και την κάλυψη από τους μη ομιλητές της. Τα παραδείγματα είναι πολλά και ιστορικά επικυρωμένα, όμως αυτό που αλλάζει σήμερα είναι η υπερέκθεση. Στην εποχή των social media, η πληροφορία ανήκει σε όλους ανεξαιρέτως και ενδεχομένως αυτό να είναι που μας τρομάζει. Όσο για το 6-7, εξαπλώνεται στον διαδικτυακό και μη κόσμο με τους μαθητές των ελληνικών σχολείων να χρησιμοποιούν με μανία την αγγλική φράση προτού καλά-καλά μάθουν την αγγλική γλώσσα. Τόσο εξαπλώνονται και οι ρητορικές φόβου. Υπήρχαν και άλλα νούμερα στο παρελθόν που μας τρόμαζαν. Προσωπικά θεωρώ πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια αντικατάστασης του σεξουαλικώς φορτισμένου 69 από κάτι πιο ουδέτερο, λέει με σιγουριά σε ένα από τα βίντεό του ο παρουσιαστής του podcast Scroll Deep. Θεωρίες συνωμοσίας, προσπάθειες συγκάλυψης, φόβος και ένα διαρκές μπέρδεμα. Η συζήτηση για τη σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα και την τεχνολογία έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο. Δύο γενιές πριν, ο σκοπός ήταν η εξοικείωση. Σήμερα είναι η αποκοπή. Το brain rot, σε ελεύθερη απόδοση, το εγκεφαλικό σάπισμα δηλαδή, γίνεται ο κεντρικός άξονας των προβληματισμών. Ο όρος περιγράφει τη γνώριμη αίσθηση νοητικής κόπωσης μετά από πολύωρο scrolling και όσο παράδοξο και αν ακούγεται, ο όρος είναι δημιούργημα της ίδιας της γενιάς Α. Μπορεί πολλές φορές να συνοψίζεται σε αριθμούς, καρχαρίες που τραγουδούν και χιμπατζίδες με σώμα μπανάνας, αλλά η ίδια η γλώσσα της αποδεικνύει πως η νέα γενιά έχει έναν βαθμό αυτογνωσίας ή έστω αυτοσαρκασμού. Παρά τον φόβο και τις ανησυχίες, το brain rot έχει προστεθεί και επίσημα στο λεξικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ήταν η λέξη της χρονιάς για το λεξικό το 2024, δηλαδή το σάπισμα του μυαλού. Η Φιώνα Μακφέρσον σε επιστολή της στον Guardian σημειώνει πως οι πρώτες ενδείξεις χρήσης του όρου χρονολογούνται στο 1854. Όπως τονίζει η ίδια, το περιεχόμενο δεν διαφέρει και τόσο. Το μόνο που εμφανώς έχει αλλάξει είναι το μέσο. Για τον συγγραφέα σήμαινε την τότε κοινωνική τάση απαξίωσης των σύνθετων ιδεών, μια τάση που αντανακλούσε και τη συνολικότερη παρακμή της περίοδου. Σήμερα, έστω και αν το κύριο πεδίο αναφοράς είναι το TikTok, η ουσία παραμένει η ίδια. Αν χαρτογραφήσουμε το λεξιλόγιο της νέας γενιάς, θα συνειδητοποιήσουμε πως όσο και αν η ίδια ευαγγελίζεται το αντίθετο, πάντα υπάρχει κάποιο νόημα από πίσω. Μπορεί να είναι λιγότερο προφανές από το χιούμορ και τη γλώσσα των millennials και της γενιάς Z, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρόκειται για μια παντελή έλλειψη περιεχομένου. Τα παιδιά λοιπόν μιλάνε σήμερα για το ασυνάρτητο Skibidi. Αναφορά στην ομώνυμη διαδικτυακή χιουμοριστική σειρά Skibidi Toilet, παραπέμποντας εσκεμμένα σε κάτι χαζό ή ανεπιτίδευτα cool. Αναφέρονται στον τύπο Σίγμα, δηλαδή εκείνον που εμπνέει το πρότυπο του ηγέτη. Ή λένε Σους από το Suspicious, εννοώντας κάτι ύποπτο ή περίεργο προϊόν του βιντεοπαιχνιδιού Among Us. Οι λέξεις των νέων δεν στερούνται νοήματος ούτε και προέλευσης. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο παρέχει όλα τα απαραίτητα αποτελέσματα ώστε να γίνουν κατανοητές ή τουλάχιστον να προσεγγίσει κάποιος την κατανόησή τους. Αυτό που λείπει συχνά είναι η επίγνωση. Στην τρομακτική προσπάθεια της κοινωνικοποίησης των παιδιών, οι παραπάνω έννοιες γίνονται τα νέα συνώνυμα του coolness, να είναι κάποιος cool,
είτε γιατί γίνονται πιο αρεστοί από τους συνομιλίκους τους, είτε γιατί βλέπουν πως οι γονείς τους αδυνατούν να τους καταλάβουν. Ο αλγόριθμος σε λίγους μήνες θα τις έχει ξεχάσει και θα τις έχει αντικαταστήσει, ήδη έχει ξεκινήσει, με άλλες. Η συζήτηση επαναλαμβάνεται μέχρι η γλώσσα να σταματήσει να αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας και οι νέες γενιές να πάψουν να είναι αντιδραστικές. Μέχρι τότε θα αναζητούν το κλουτ, διαδικτυακή φήμη, ή όποια άλλη έννοια σκαρφιστούν. Μόδα είναι λοιπόν, ήρθε, φεύγει, επηρεάζει, νευριάζει, προκαλεί ευχάριστα ή δυσάρεστα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά υπάρχουν γύρω μας, τα βλέπουμε και κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται τελικά, τι ακριβώς σημαίνουν, δέχονται πολλαπλές ερμηνείες. Το ζητούμενο είναι ότι όλες αυτές οι περίεργες τάσεις και όλες αυτές οι περίεργες μόδες καθιερώνονται εν ρηπή οφθαλμού πραγματικά σε απειροελάχιστο χρόνο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από την άπειρη χρήση της τεχνολογίας, των οθονών, της πρόσβασης στο διαδίκτυο από παιδιά, όχι εφήβους, αλλά παιδιά κάθε ηλικίας, ακόμα και της πολύ πολύ μικρής ηλικίας, της πολύ πολύ προπροσχολικής.

Θα μείνουμε για λίγο στον κόσμο της σύγχρονης τεχνολογίας, σε όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας, που μας επηρεάζουν, που χρησιμοποιούμε, ακόμα και αν θέλουμε να το παραδεχτούμε, και που ενδεχομένως οι περισσότεροι, αντί για χρήση, να κάνουν κατάχρηση. Γιατί στη συνέχεια, αφού θα μιλήσουμε για ένα ακόμα σχετικό, συναφές αν θέλετε, θέμα, θα έχουμε και κάτι πολύ συγκινητικό να ακούσουμε για έναν Άγιο που είναι από τους τελευταίους που κατετάγησαν επίσημα στο αγιολόγιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Θα μιλήσουμε ή μάλλον θα ακούσουμε σε λίγο για τον Άγιο Παπατίχωνα, τον ασκητή του Αγίου Όρους. Πριν όμως μιλήσουμε για τον Άγιο Τίχωνα, μια νέα έρευνα αποκαλύπτει την επίδραση που έχουν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον εγκέφαλό μας. Οι ερευνητές του MIT Media Lab ανέλυσαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των χρηστών και βρήκαν ότι, να το προσέξουμε, το ChatGPT βλάπτει σοβαρά την κριτική μας ικανότητα. Γιατί? Γιατί ομογενοποιεί την σκέψη, φτωχαίνει την μνήμη και υπονομεύει την κρίση μας. Να διαβάσουμε στοιχεία από αυτή την έρευνα γιατί είναι άκρως ανησυχητικά. Πέρα από το οικονομικό, το περιβαλλοντικό, το ενεργειακό και το χρονικό τίμημα που πρέπει να καταβάλουμε για τη χρήση των νέων τεχνολογιών της γνώσης όπως είναι το ChatGPT, υπάρχουν και κρυφά κόστη τα οποία φτάνουν να επηρεάζουν ως και τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας. Όσο εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, θυσιάζουμε ή θέτουμε σε κίνδυνο το χαρακτηριστικό που μας έφερε ως εδώ, την ικανότητά μας για κριτική σκέψη. Θα σταματήσουμε να σκεπτόμαστε στο τέλος, φίλες και φίλοι ακροατές. Αυτό ισχυρίζεται η έρευνα από το MIT Media Lab των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προκάλεσε έναν μικρό σεισμό στην κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία εμείς εδώ τους τελευταίους μήνες την πανηγυρίζουμε, την ευαγγελιζόμαστε ως τον θρίαμβο, ως δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει σε όλα αυτά τα περίεργα μοντέλα με τις υποτιθέμενες επενδύσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη, και λίγο πολύ προσπαθούν οι κυβερνώντες να μας πείσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βγάλει από το αδιέξοδο που μας έχουν φέρει, ναι. Επειδή λοιπόν η έρευνα αφήνει μεγάλο χώρο για εντυπωσιοθυρικούς τίτλους και τραβηγμένες ερμηνείες όπως αυτής της γυναίκας στο YouTube που χωρίς δισταγμό συμπεραίνει ότι το ChatGPT καταστρέφει τα μυαλά μας, η ομάδα των ερευνητών με επικεφαλής την Ναταλία Κόσμινα έχει σπεύσει στην ιστοσελίδα της να προλάβει κλικοθύρες και βερμπαλιστές ζητώντας να διαβάσουμε όσο πιο προσεκτικά γίνεται την 206 σελίδων μελέτη και να μην προστρέξουμε για προφανείς λόγους σε κάποιο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Είναι ασφαλές να πει κάποιος ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ουσιαστικά μας κάνουν πιο χαζούς, αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους. Όχι, σας παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τη λέξη όπως ηλίθιος, χαζός, εγκεφαλική σύψη, βλάβη, ζημιά, παθητικότητα, κλάδεμα και ούτω καθεξής. Αποφύγετε επίσης τη χρήση των λέξεων εγκεφαλικές σαρώσεις. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα σας κάνουν να σταματήσετε να σκέφτεστε, επενεργούν αρνητικά, εγκεφαλική βλάβη, τρομακτικά ευρήματα, ειδικά αν είστε δημοσιογράφος. Να ξέρετε ότι όλες αυτές οι λέξεις προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στην εργασία μας, καθώς εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτού του είδους το λεξιλόγιο, λένε οι ερευνητές του MIT, για να προσπαθήσουν να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά προφανώς. Υπακούντας λοιπόν στις εκκλήσεις των επιστημόνων, εμείς δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πούμε ότι το ChatGPT μας αποβλακώνει, ούτε θα παραφράσουμε το διάσημο εξώφυλλο του περιοδικού The Atlantic που το 2008 αναρωτιόταν μήπως το Google μας κάνει ηλίθιους τότε, πριν από πόσα χρόνια σκεφτείτε. Έχουμε απτές αποδείξεις από την προσωπική καθημερινή εμπειρία του ChatGPT αλλά και των άλλων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Αυτή είναι η μετάφραση στα ελληνικά που αποτυπώνει και το τι ακριβώς είναι αυτές οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης πληροφοριών και σύνθεσης στην πληροφορία που μας δίνουν τελικά πίσω. Μας δείχνουν λοιπόν προς προσβληματικές κατευθύνσεις, αλλά θα προτιμήσουμε να μείνουμε ψύχρεμοι κρατώντας στενή επαφή με όλα αυτά τα γεγονότα. Καταρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ίδια η μελέτη του MIT έχει μερικούς σοβαρούς περιορισμούς. Το δείγμα της είναι μικρό, μόλις 54 άτομα και πολύ στενό από δημογραφικής άποψης, καθώς περιλαμβάνει μόνο άτομα ηλικίας 18-39 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Βοστόνης και φοιτούν ή εργάζονται σε ένα από τα 5 πανεπιστήμια MIT, Wellesley, Harvard, Northeastern και Tufts. Από την άλλη βέβαια είναι τελείως λογικό γιατί η έρευνα έγινε εκεί. Τα μεγάλα αυτά γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούνται κυρίως από αυτήν την συγκεκριμένη γενιά, από αυτήν τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.
και δεν θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ μεγαλύτερη μελέτη. Δεν πάβει να είναι ενδεικτική και εμείς τις ενδείξεις θα πρέπει να τις προσέχουμε λιγάκι. Επίσης, δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, γεγονός που βάζει στα ευρήματα ένα μεγάλο ερωτηματικό, σε μια εποχή όπου το 40% ή και περισσότερο των δημοσιευμένων ερευνών αποτυγχάνουν να αναπαραχθούν, πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις δημοσιεύσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μας έπιασαν στον ύπνο, όπως τα κοινωνικά δίκτυα πριν από 20 χρόνια. Και αυτό είναι μια αλήθεια πραγματικά αναμφισβήτητη. Το πρώτο μοντέλο του ChatGPT κυκλοφόρησε στην αγορά στο τέλος του Νοεμβρίου του 2022 και πριν καταλάβουμε τι είχε συμβεί, μέσα σε 5 μέρες είχε ήδη 1 εκατομμύριο χρήστες. Σε λιγότερο από 2 μήνες είχε 100 εκατομμύρια χρήστες. Σήμερα, σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari, περίπου ο 1 στους 2 Έλληνες χρησιμοποιεί κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το 36% των Ελλήνων χρησιμοποιεί το ChatGPT. Και βέβαια, να ξέρετε ότι αυτό που λέμε σήμερα αύριο δεν ισχύει και οι αριθμοί που σήμερα διαβάζουμε από την έρευνα που έγινε χθες σίγουρα δεν θα ισχύουν αύριο, μία εβδομάδα μετά ή έναν μήνα αργότερα. Όσο γενικεύεται η χρήση της επωνομαζόμενης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όλο και πιο συχνά άνθρωποι πλέον κάθε ηλικίας εξομολογούνται ότι έχουν εθιστεί στην αλληλεπίδραση με κάποιο γνωστό chatbot. Άλλος συζητάει τα σωψυχά του, τις σχέσεις που θέλει να κάνει, άλλος ζητάει συμβουλές για τη δουλειά του, άλλος το βλέπει σαν τον εξομολόγο του, κάποιοι μάλιστα το παρατραβούν. Μια γυναίκα δήλωσε ότι έχει συνάψει ερωτική σχέση με το ChatGPT, ενώ στην Ελλάδα έγινε είδηση στις πρωινές εκπομπές ένα ζευγάρι το οποίο χώρισε γιατί έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη να διαβάσει το φλιτζάνι του καφέ και το ψηφιακό αυτό εργαλείο προέβλεψε απιστία του συζύγου. Τι άλλο θα ακούσουμε, θα μου πείτε. Ναι, η παράνοια έχει φτάσει πέρα από τα όρια και της επιστημονικής πλέον φαντασίας. Πάρα πολλοί μαθητές και φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικοί φέρεται ότι κάνουν καθημερινά χρήση του ChatGPT, του Gemini και του Claude, ενώ έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει την ψυχοθεραπεία τους. Είναι μάλλον νωρίς για να εκτιμήσει κάποιος το αληθινό τίμημα που πληρώνουμε, καθώς και τις πραγματικές επιπτώσεις αυτής της νέας τεχνολογίας πάνω στον κόσμο μας, τόσο στον καθένα ξεχωριστά όσο και σε όλους μας, αν και καθημερινά δημοσιεύονται νέες μελέτες που ερευνούν το κάθε τι. Από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, οικονομικές επιπτώσεις, τον αντίκτυπο στα κίνητρα, ως και το αν προκαλεί μοναξιά στους χρήστες. Ωστόσο, όπως γράφει ένας ερευνητής, ενώ η εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει μεταμορφώσει πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, ο αντίκτυπός της στην κριτική σκέψη παραμένει ανεξερεύνητος. Τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύθηκαν πέρυσι αποκάλυψαν μια σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συχνής χρήσης των εργαλείων και των ικανοτήτων κριτικής σκέψης. Ο καθηγητής στην Ελβετική Σχολή της Διοίκησης βρήκε ότι οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά γνωστικής εκχώρησης. Ανέθεταν δηλαδή αυξανόμενα τις γνωστικές τους λειτουργίες σε εξωτερικούς παράγοντες προκειμένου να μειώνουν τον φόρτο εργασίας των εγκεφάλων τους. Ένα ακόμα αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας ήταν ότι οι νεότεροι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα παρουσίασαν μεγαλύτερη εξάρτηση από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και χαμηλότερη ικανότητα κριτικής σκέψης σε σύγκριση με τους πιο ηλικιωμένους συμμετέχοντες. Εν τω μεταξύ, μια μελέτη της Microsoft και του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, που παρακολούθησε ένα σύνολο 319 εργαζομένων που έκαναν χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, βρήκε ότι οι συμμετέχοντες ήταν μεν αποτελεσματικοί, αλλά όσο περισσότερο εμπιστεύονταν την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να εκτελεί εργασίες εκ μέρους τους, τόσο περισσότερο μειωνόταν η κριτική του σκέψη. Βλέπετε ότι όλες οι μελέτες, όλες οι έρευνες, ακριβώς σε αυτό το σημείο συντείνουν ότι μειώνεται η κριτική μας σκέψη και αυτό είναι το τελικά επικίνδυνο. Για τις ανάγκες της μελέτης που πήρε τον τίτλο «Εγκέφαλό σας όταν χρησιμοποιείτε το ChatGPT, συσσόρευση γνωστικού χρέους κατά τη χρήση ενός βοηθού τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία συγγραφής έκθεσης», οι ερευνητές του MIT Media Lab έκαναν κάτι για πρώτη φορά. Χρησιμοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για να καταγράψουν πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όσων χρησιμοποιούν εφαρμογές μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όταν γράφουν δοκιμιακές εργασίες.
υπό την καθοδήγηση της ερευνήτριας Κόσμινα, χώρισαν τους 54 συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες και τους ζήτησαν να γράψουν 4 εκθέσεις σε διάστημα 4 μηνών. Η πρώτη ομάδα ήταν υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει ChatGPT, η δεύτερη ομάδα τη μηχανή αναζήτησης της Google και η τελευταία μόνο το μυαλό της. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το γνωστικό κόστος που απαιτείται να καταβάλει κάποιος προκειμένου να γράψει μια έκθεση με τη βοήθεια ενός γλωσσικού μοντέλου, ενός μοντέλου των 20 λεπτών δηλαδή. Κάθε συμμετέχον έπρεπε να διαλέξει από μια πλειάδα θεμάτων που εστιάζονταν από την αξία της αφοσίωσης και της φιλανθρωπίας ως τις παγίδες των υπερβολικά πολλών επιλογών. Τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα παρακολουθούσαν 32 συγκεκριμένες περιοχές των εγκεφάλων των εθελοντών. Και αυτό που διαπιστώθηκε ήταν εντυπωσιακό. Οι χρήστες του ChatGPT πληρώνουν ένα αρκετά υψηλό γνωστικό κόστος, το οποίο όμως παραμένει αθέατο. Οι επιδόσεις τους σε νευρικό, γλωσσικό και συμπεριφορικό επίπεδο υστερούσε σταθερά σε σύγκριση με τα μέλη των άλλων δύο ομάδων. Το παράδειγμα αυτό ήταν πραγματικά καταλυτικό.

Δύο καθηγητές Αγγλικών που αυθολόγησαν τις εκθέσεις τις χαρακτήρισαν σε μεγάλο βαθμό άψυχες. Τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα αποκάλυψαν χαμηλό εκτελεστικό έλεγχο και χαμηλή εμπλοκή της προσοχής. Με κάθε επόμενη έκθεση, οι χρήστες του ChatGPT γίνονταν όλο και πιο τεμπέληδες. Στο τέλος της έρευνας, απλώς αντέγραφαν αυτά που τους έδινε το μοντέλο. Ήταν περισσότερο σαν απλώς δώσε μου την έκθεση. Βελτίωσε αυτή την πρόταση. Διόρθωσε την και τελείωσα. Στους εγκεφάλους όσων χρησιμοποίησαν μόνο το ChatGPT καταγράφηκε συνολικά λιγότερη εγκεφαλική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, δραστηριότητες στις περιοχές του εγκεφάλου που αντιστοιχούν στην επεξεργασία της γλώσσας, στη φαντασία και στη δημιουργική γραφή, στους συμμετέχοντες του ChatGPT ήταν μειωμένη σε σύγκριση με τους άλλους. Επιπλέον, η χρήση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων είχε σημαντικό αντίκτυπο στη μνήμη και στην αίσθηση της ιδιοκτησίας των παραδοτέων των χρηστών. Μόλις το 20% των χρηστών του ChatGPT ήταν ικανό να θυμηθεί έστω ένα μικρό απόσπασμα της έκθεσης που παρέδωσε. Προσέξτε, μόνο το 20% μπορούσε να θυμηθεί ένα μικρό απόσπασμα, σε αντίθεση με το 85% της ομάδας που είχε χρησιμοποιήσει την μηχανή αναζήτησης και της ομάδας που χρησιμοποίησε μόνο το μυαλό στην πρώτη έκθεση. Επιπλέον, 16% των ατόμων που χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη δήλωσαν ότι δεν αναγνώρισαν καν το δοκίμιό τους ως δικό τους μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες των άλλων δύο ομάδων το αναγνώρισαν αμέσως. Στην τέταρτη έκθεση τώρα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ξαναγράψουν ένα από τα προηγούμενα θέματά τους, αλλά αυτή τη φορά η ομάδα του ChatGPT έπρεπε να γράψει χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η ομάδα που χρησιμοποίησε μόνο τον εγκέφαλο μπορούσε πλέον, αν ήθελε, να χρησιμοποιήσει και ChatGPT. Η πρώτη λοιπόν ομάδα θυμόταν ελάχιστα από αυτά που είχε παραδώσει. Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα απέδωσε πολύ καλύτερα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της συνδεσιμότητας του εγκεφάλου σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων, και το εύρημα αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ελπιδοφόρο, καθώς δείχνει ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή, θα μπορούσε να βελτιώσει τη μάθηση. Η μελέτη καταλήγει κάνοντας αναφορά στην έννοια του γνωστικού χρέους, το οποίο αναβάλει βραχυπρόθεσμα την νοητική προσπάθεια, αλλά οδηγεί σε μακροπρόθεσμο κόστος, όπως μειωμένη κριτική διερεύνηση, αυξημένη ευπάθεια στη χειραγώγηση και μειωμένη δημιουργικότητα. Όταν οι συμμετέχοντες αναπαράγουν προτάσεις χωρίς να αξιολογούν την ακρίβεια και τη σημασία τους, όχι μόνο χάνουν την κυριότητα των ιδεών, αλλά κινδυνεύουν να εσωτερικεύσουν ρηχές ή προκατειλημμένες προοπτικές. Σαφές λοιπόν είναι ότι η χρήση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον απασχολεί πολύ τους ερευνητές. Η ευκολία των άμεσων απαντήσεων που παρέχουν μπορεί να ενθαρρύνει την παθητική κατανάλωση των πληροφοριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή εμπλοκή, εξασθενημένες δεξιότητες κριτικής σκέψης, μειωμένη βαθιά κατανόηση του υλικού και υπονόμευση μακροπρόθεσμης μνήμης. Η στροφή από την ενεργητική αναζήτηση πληροφοριών στην παθητική κατανάλωση περιεχομένου μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές επεξεργάζονται και αξιολογούν τις πληροφορίες. Το γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η χρήση μπορεί να βλάψει σοβαρά τη μάθηση και πιο ειδικά τους νεότερους χρήστες, θέτοντας σε κίνδυνο

κακό και επιζήμιο. Πιστεύω ότι οι εγκέφαλοι που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι τελικά, αναθέτοντας για λόγους ευκολίας την διανοητική μας ζωή στο ChatGPT, είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα κρυφό κόστος το οποίο απειλεί με χρεοκοπία αυτό που μας ξεχωρίζει στο ζωικό βασίλειο. Την κρίση μας. Εσύ χρησιμοποιείς τεχνολογία ή η τεχνολογία χρησιμοποιεί εσένα? Η προμετωπίδα της έρευνας, μια φράση του συγγραφέα Frank Herbert από το μυθιστόρημα Dune του 1965, συνοπτίζει όλα άριστα, κρούοντας παράλληλα έναν συναγερμό. Κάποτε οι άνθρωποι παρέδωσαν τη σκέψη τους στις μηχανές, με την ελπίδα ότι αυτό θα τους απελευθέρωνε. Αλλά αυτό τελικά επέτρεψε σε άλλους ανθρώπους με μηχανές να τους υποδουλώσουν.

0: Ας προσέξουμε αυτή την υποδούλωση λοιπόν στις μηχανές. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αναπτύσσονται, εξελίσσονται, αλλάζουν ώρα με την ώρα, λεπτό το λεπτό και όχι μέρα με την ημέρα. Η εξέλιξη είναι πραγματικά αστραπιαία. Η υποδούλωσή μας σε αυτές τις μηχανές μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολη και η έλλειψη της κριτικής μας ικανότητας να αποδειχθεί καταστροφική. Πάμε λοιπόν αρκετά χρόνια πίσω για να ακούσουμε πώς πραγματικά ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Ένας Άγιος που δεν γνωρίζαμε αλλά που μάθαμε μέσα από τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παπατήχων λοιπόν, μια αγιασμένη μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, θα ακούσουμε τα όσα είπε στις 19 Μαρτίου του 2026 ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος, που μίλησε στα Τρίκαλα. Ας τον ακούσουμε λοιπόν με θέμα της ομιλίας «Ο Άγιος Παπατήχων».
1: Όσες φορές και να επισκεφθεί, αδελφοί μου, κανείς το Άγιον Όρος, θα μείνει έκθαμος. Είναι ένας μοναδικός τόπος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι φυσικές καλονές, τα πανέμορφα δάση, ο πανύψηλος Άθωνας, η γαλάζια θάλασσα που τα περιβάλλει, αλλά και τα μοναστήρια, οι σκήτες, ο τρόπος ζωής των μοναχών, οι θησαυροί που φυλάσσονται αιώνες, οι θαυματουργές εικόνες, τα Άγια Λείψανα, συνθέτουν τη μοναδικότητα του τόπου και προκαλεί πνευματική αλλίωση ακόμα και στον άγευστο ή αμφισβητία. Πέρα από όλα αυτά όμως υπάρχει και κάτι άλλο, απείρως πιο πολύτιμο και σημαντικό. Είναι οι κρυμμένοι θησαυροί, οι μοναχοί που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα. Κάποιοι ξεπέρασαν τα σημαντικά μέτρα και κινούνται στο χώρο της αγιότητος. Άλλοι επέλεξαν συνειδητά το δρόμο της αφάνειας, της σιωπής, του λάθε βιώσας. Κάποιες φορές ο Θεός επιτρέπει να φανερωθούν οι άνθρωποι αυτοί για να ωφεληθούν πλήθη ανθρώπων. Και έτσι όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όσο ένας άνθρωπος κρύβεται, τόσο ο Θεός τον φανερώνει. Και όσο ένας άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο ο Θεός τον υψώνει και τον δοξάζει. Οι περισσότεροι Άγιοι που έζησαν στην εποχή μας ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Επέλεξαν την αφάνεια. Αλλά ο Θεός με διάφορους τρόπους τους φανέρωσε προς οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Όσιος Γέροντας Τείχων. Θυμάμαι όταν το 1972 επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Άγιον Όρος. Πέρα από όλα τα άλλα που ήθελα να δω και να γνωρίσω, κυρίως με ενδιέφερε να γνωρίσω αυτούς τους κρυμμένους πνευματικούς θησαυρούς. Τότε είχε αρχίσει σιγά σιγά να ακούγεται το όνομα του Αγίου Παϊσίου. Όπως ήταν επόμενο, το κελί του στον Τίμιο Σταυρό, εκεί που έμενε, ήταν από τις πρώτες μου επισκέψεις. Ήμουν και μόνος τότε, καθίσαμε με τον Γέροντα στο υπαίθριο αρχονταρίκι να μιλήσουμε. Αριστερά μου διέκρινα ένα σταυρό και πολλά δεντρολίβανα. Ρώτησα τον Γέροντα και μου είπε, είναι ο τάφος του Παπατήχωνα. Μου είπε τότε λίγα πράγματα για τον Γέροντα Τείχωνα που με συγκίνησαν βαθιά. Αργότερα διάβασα 2-3 βιβλιαράκια για τον Γέροντα Τείχωνα και αφορμή για να γράψω το βιβλίο με τον βίο του Αγίου Τείχωνα ήταν η εκπομπή που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος «Απ' τα φάρασα στον ουρανό» για τον Άγιο Παΐσιο. Είναι παρθολογούμενο ότι η σειρά αυτή συγκίνησε και επηρέασε

0: εκατομμύρια ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Η μορφή όμως του Παπατίχωνα στη σειρά αυτή προκάλεσε περισσότερο ενδιαφέρον και συγκίνηση. Έτσι σκέφτηκα να ασχοληθώ με τη συγγραφή του βίου του. Να δούμε λίγο τα παιδικά του χρόνια. Ο Παπατίχων γεννήθηκε το 1884 στη Ρωσία, μέσα σε μια οικογένεια ευσαβέστατη, με προσευχή, νηστεία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Επηρεάστηκε λοιπόν βαθιά από τους γονείς του και από το κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια. Ο πόθος του σιγά σιγά ήταν να αφιερωθεί στο Θεό. 17 χρονών παρακάλεσε τους γονείς του να του δώσουν την ευχή τους για να πάει στο μοναστήρι. Αλλά οι γονείς του του είπαν, τον απέτρεψαν, όχι για άλλο λόγο, για να οριμάσει. Δεν έχουμε αντίρρηση, του είπαν, αλλά περίμενε 2-3 χρόνια να οριμάσει μέσα σου αυτή η απόφαση. Και από τότε για 3 χρόνια έγινε προσκυνητής. Γύριζε δηλαδή από μοναστήρι σε μοναστήρι και προσκύνημα σε προσκύνημα, όπου συζητούσε με τους Αγίους της εποχής εκείνης, με τους μοναχούς, τους πατέρες, τους πνευματικούς. Σε κάποιο προσκύνημά του στην Βόρεια Ρωσία, ήθελε να φάει λίγο άσπρο ψωμί, αλλά εκεί η περιοχή είχε μόνο ένα άλλο ψωμί, μαύρο, το οποίο είναι λασπόδες, γιατί δεν φτιάχνουν από στάρι ψωμί εκεί, και δεν μπορούσε ο καημένος να το φάει. Και πίναγε και είχε αδυνατήσει πολύ. Πήγε λοιπόν σε ένα φούρναρι και τον παρακάλεσε να του δώσει λίγο άσπρο ψωμί. Και αυτός τον έδιωξε, του είπε, εγώ δεν έχω άσπρο ψωμί εδώ πέρα. Όπως ήταν λυπημένος, έχετε μία γυναίκα και του δίνει στα χέρια μια φρατζόλα άσπρο ψωμί. Νόμισε ότι είναι η γυναίκα του φούρναρη και γύρισε πίσω να τον ευχαριστήσει. Αυτός τον κοίταγε μια πορεία και νευρίασε πιο πολύ και τον έδιωξε. Εγώ ούτε γυναίκα έχω, ούτε παιδιά, ούτε κόρη, ούτε άσπρο ψωμί. Έμεινε λοιπόν με την απορία ποια ήταν αυτή η γυναίκα που του έδωσε το άσπρο ψωμί. Όταν αργότερα είδε ένα βιβλίο με εικόνες της Παναγίας, τότε αναγνώρισε την άγνωστη αυτή γυναίκα. Ήταν η Παναγία, η εικόνα του Βλαντιμίρ, η οποία του είχε δώσει αυτό το άσπρο ψωμί. Όταν πέρασαν 3 χρόνια, πήρε την ευλογία των γονέων του και έφυγε για το Άγιο Όρος. Πριν όμως επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και τους Αγίους Τόπους. Στους Αγίους Τόπους έμεινε 2 μήνες. Και ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει πίσω, συνέβη ένας πειρασμός. Γνώρισε κάποιες Ρωσίδες προσκυνήτριες που είχαν μεν επίφαση πίστεως, αλλά είχαν βρώμικες διαθέσεις και τον κάλεσαν να πάει σπίτι τους, να του δώσουν κάποια ονόματα να τα μνημονεύει στο Άγιο Όρος. Όταν πήγαν εκεί λοιπόν και κατάλαβε τις βρώμικες διαθέσεις τους, έφυγε γρήγορα, όπως ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος στην Παλαιά Διαθήκη, και έτσι δόξασε τον Θεό που τον προφύλαξε από ένα τέτοιο πειρασμό, και μάλιστα ενώ ετοιμαζόταν να πάει να αφιερωθεί στο Θεό. Στο Άγιο Όρος που ήρθε, πήγε πρώτα στη Σκήτη Μπουραζέρη. Είναι ένα μοναστήρι, όχι από τα αναγνωρισμένα, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στις Καριές, στην πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν έγινε η κουρά του και ονομάστηκε από Τιμόθεος Τείχων. Έμεινε 5 χρόνια στο μοναστήρι αυτό, αλλά είχε πάρα πολύ φασαρία, είχε 200 μοναχούς και πάρα πολλούς επισκέπτες. Και η καρδιά του δεν αναπαυόταν. Πήρε λοιπόν την απόφαση να φύγει από το μοναστήρι αυτό, ζήτησε την άδεια από τον ηγούμενο και του την έδωσε για να πάει να σκητέψει σε κάποια σκήτη. Και έφυγε λοιπόν να πάει στα Καρούλια. Να κάνω μια παρένθεση να πω ότι εκτός τα 20 μεγάλα μοναστήρια που ξέρουμε όλοι, υπάρχουν και μερικά χωριά μοναχών που λέγονται σκήτες. Εκεί λοιπόν σε μικρά σπίτια ζούνε 1, 2, 5 μοναχοί και έχουν πιο ασκητικό πρόγραμμα. Αυτός λοιπόν διάλεξε να πάει στη σκήτη Καρούλια. Τι είναι τα Καρούλια? Είναι ένας πολύ δύσβατος τόπος, ένας βράχος θεόρατος που κατεβαίνει κατακόρυφα στη θάλασσα, και εκεί πάνω στα βράχια είναι χτισμένα μικρά σπιτάκια ή σπηλιές, στα οποία ζούσαν οι παλαιοί ασκητές. Και κατέβαζαν με ένα καρούλι στη θάλασσα ένα καλαθάκι και αν πέναγε κάποιος ψαράς από κάτω, τους άφηνε κάτι να φάνε. Ήταν λοιπόν πολύ σκληρή η ζωή τους. Μου έλεγε ένας φίλος μου που είχε πάει να ασκητέψει σε έναν ασκητή, έμεινε μόνο 6 μήνες, δεν άντεξε παραπάνω. Μου λέει, τρώγαμε παξιμάδι, αυτό είναι το φαγητό μας, το οποίο το ρίχναμε στο καυτό νερό, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να το φάμε. Στο κρύο δεν έλειωνε. Τόση πολύ άσκηση λοιπόν. Εκεί ο γέροντας έζησε 15 ολόκληρα χρόνια. Για να κατέβει κανεί στα καρούλια, κινδυνεύει η ζωή του. Σας είπα, είναι απότομος ο βράχος και έχει στην άκρη μία αλυσίδα από την οποία κρέμονται κυριολεκτικά ή με ανεμόσκαλες και πηγαίνουν στα κελιά αυτά οι ασκητές. Εγώ πήγα 3 φορές να κατέβω, δεν τα κατάφερα. Πανικός με έπιασε μόνο που έβλεπα το χάος και τη θάλασσα που κάτω να μου γκρίζει. Έμεινε λοιπόν 15 ολόκληρα χρόνια με αδιάλειπτη προσευχή και πολύ αυστηρή νηστεία. Μετά τα 15 χρόνια ήρθε στην έρημο της Καψάλας, ονομάζεται έτσι γιατί είχε καεί το δάσος και ονομάστηκε και πήρε αυτή την ονομασία. Εκεί βρήκε το κελί, ένα μικρό σπίτι δηλαδή, του Τιμίου Σταυρού. Αυτά τα μικρά σπιτάκια έχουν και ένα εκκλησάκι για να κάνουν τις ακολουθίες οι πατέρες. Το κελί ήταν, καταλαβαίνετε, πρωτόγονο και ο Άγιος Τίχων δεν ασχολείται ούτε να το φτιάξει ούτε να το περιποιηθεί. Θα διαβάζω τι γράφει ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος για αυτό το κελί και το γέροντα. Επειδή είχε ανάψει με πια η φλόγα του Θείου Έρατα μέσα στην καρδιά του, γι' αυτό και δεν τον συγκινούσαν τα μάταια πράγματα όπως ανέφερα. Το κελί του ήταν και αυτό πολύ μικρό. Είχε ένα τραπεζάκι που ακουμπούσε εικόνες, καθώς και το ακίμητο καντήλι και το θυμιατήρι. Απ' την άλλη πλευρά του τοίχου είχε τον εσταυρωμένο και σε μια άκρη είχε 3 σανίδες για κρεβάτι με μια κουλουριασμένη κουβέρτα απλωμένη για στρώμα. Για σκέπασμα είχε ένα παλιό πάπλωμα με τα βαμβάκια απ' έξω, από το οποίο έπαιρναν και τα ποντίκια βαμβάκι για να κάνουν τις φωλιές τους. Πάνω στο δίθεν μαξιλάρι του είχε το Ευαγγέλιο. Το δεπάτωμά του κελιού ήταν με ένα από σανίδες, αλλά φαινόταν σαν σοβαντισμένο, επειδή δεν σκούπιζε ποτέ και οι λάσπες που έμπαιναν απ' έξω με τα γένια και τα μαλλιά, που έπεφταν κάτω χρόνια ολόκληρα, είχαν σχηματίσει κανονικό σουβά. Ο Παπατήχων δεν έδινε καμιά σημασία στο καθάρισμα του κελιού του, αλλά στο καθάρισμα της ψυχής του. Γι' αυτό και κατόρθωσε να γίνει δοχείο της χάριτος του Θεού. Συνέχεια έπλαινε την ψυχή του με τα πολλά του δάκρυα και χρησιμοποιούσε χοντρές πετσέτες, επειδή τα συνδυσμένα μαντήλια δεν τον εξυπηρετούσαν. Είχε φτάσει σε μεγάλη κατάσταση πνευματική ο γέροντας. Η ψυχή του είχε γίνει πολύ ευαίσθητη, αλλά για να βρίσκεται ο νους του συνέχεια στο Θεό, είχε φτάσει και σε αναισθησία πνευματική, αφού δεν αισθανόταν καμιά ενόπληση από τις μύγες, τα κουνούπια και τους ψήλους που είχε χιλιάδες. Το κορμί του ήταν κατατρυπημένο και τα ρούχα του γεμάτα από κόκκινα στίγματα. Μου λέει ο λογισμός ότι και με τις σύριγγες να του τραβούσαν το αίμα τα ζουζούνια, πάλι δεν θα το αισθανόταν. Μέσα στο κελί του κυκλοφορούσαν όλα ελεύθερα, από ζουζούνια μέχρι ποντίκια. Ο Παπατήχων ήταν ένα γεροντάκι που είχε απλοποιήσει τη ζωή του. Δεν είχε νοικοκυριό. Έτσι ελευθερώνεται ο άνθρωπος, γιατί όλα αυτά που λέμε σήμερα ευκολίες και ευκολίες, και ένα σφουγγαράκι ακόμα είναι δυσκολίες. Μόνο που να γεμίζει το σπίτι ή να τα βλέπει ή να τα ξεσκονίζει είναι δυσκολίες. Ευκολία είναι να απλοποιήσει κανείς τη ζωή του, να περιοριστεί στα απαραίτητα και τότε απελευθερώνεται ο άνθρωπος. Βέβαια, αυτό το ζούσε και ο Άγιος Παΐσιος, το λέω σαν παρέθεση. Το κελί του δεν είχε τίποτα. Και μια φορά είχε ένα κονσερβοκούτι που το είχε για μπρίκι και έβραζε λίγο τσάι να πιει και το άδειασε ένα άλλο κονσερβοκούτι και του λέει ένας, «Ε, γέροντα, πώς το ρίξε έτσι το τσάι μέσα, δεν έχεις ένα σουρωτήρι?» Λέει, «Όχι». «Ε, να σου πάρω ένα σουρωτήρι», του λέει. Και λέει ο γέροντας, «Άστο ρε παιδί μου», του λέει, «σε μπελάδες θα με βάλεις. Αν πάρεις σουρωτήρι, πρέπει να το πλύνω μετά, να βρω καρφί και να βρω και σφυρί, να το κρεμάσω στον τοίχο, να φύγει ο σουβάς που είναι παλιός. Σε μπελάδες θα μου λέει», του λέει. «Αυτά είναι ευκολίες, είναι δυσκολίες. Γι' αυτό, άστο», λέει, «όπως είναι». Από τότε λοιπόν που ο Παπατήχων εγκαταστάθηκε στο κελί του Τιμίου Σταυρού, δεν σταμάτησε τους ασκητικούς αγώνες, αλλά αντίθετα τους αύξησε και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επόμενο ήταν να δεχτεί πλούσια τη χάρη του Θεού, αφού αγωνιζόταν φιλότιμα και με πολύ ταπείνωση. Κέντρο ζωής Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, είναι η Θεία Λειτουργία αναφίβολα. Όλα τα άλλα που κάνουμε και προσευχές, και νηστείες και παρακλήσεις, όλα είναι καλά. Αλλά το κέντρο είναι η Θεία Λειτουργία. Εάν ο χριστιανός απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ειδικά της Κυριακής, πάβει να είναι χριστιανός. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας όταν λειτουργούσε βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Μεταρσιωνόταν, βρισκόταν στον παράδεισο και συλλειτουργούσε με αγγέλους. Τον ρωτούσε ο Άγιος Παΐσιος, «Τι βλέπεις?» Και έλεγε ότι αρπαζόταν στον ουρανό και ζούσε τη λειτουργία με τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που δοξολογούν συνέχεια τον Θεό. «Εμένα», λέει, «μετά από μισή ώρα με κατεβάζει ο φύλακας αγγελός μου από τον ουρανό και τότε συνεχίζω τη λειτουργία. Σε λειτουργία μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Συνεχώς και μάλιστα πολλές φορές η λειτουργία ξεκίναγε στις 2 τη νύχτα και τελείωνε 2 το μεσημέρι από τα τόσα ονόματα που διάβαζε. Συνεχώς έλεγε «Δόξα σου ο Θεός», τα έλεγε σπασμένα ελληνικά, και έλεγε μάλιστα «Το Κύριε Λέησον έχει 100 δραχμές, το «Δόξα σου ο Θεός» έχει 1000 δραχμές». Πόσο μεγαλύτερο πράγμα είναι να δοξολογεί κανείς τον Θεό. Ήταν απόλυτος παραδομένος στην πρόνοια του Θεού. Δεν σκεφτόταν αν θα αρρωστήσει, τι θα πάθει, τίποτα. Κάποτε έπεσε, είχε πολλά και πολλά ρούχα, έκανε κρύο και σφινώθηκε στην πόρτα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ευτυχώς βρέθηκε ο Άγιος Παΐσιος τότε και με δυσκολία τον σήκωσε, τον έβγαλε την πόρτα. Και του λέει, «Γέροντα, αν δεν ήμουν εγώ, ποιος θα σήκωνε?» «Εάν δεν ήσουν εσύ», λέει, «θα με σήκωνε ο φύλακας αγγελός μου». Διακινόταν για τη συγχωρητικότητά του και την αγάπη του. Κάποτε πήγε να ληστεί στο κελί του, τον χτύπησε, τον έδεσε, τον βασάνιζε για να του πει που έχει βάλει τις λίρες. Ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα και του ζητάει γιατί έχει λίρες. Τέλος πάντων, κατάλαβε ο ληστής ότι δεν έχει τίποτα και τον άφησε και τον είδε ο ληστής, τον γέροντα, στην πόρτα να τον ευλογεί. Όταν μετά τον πήγανε στο δικαστήριο και τον πιάσαν τον ληστή και πήγανε τον Παπατήχωνα, τους έλεγε «Δεν μπορώ να έρθω. Είναι καλός άνθρωπος, έχει και παιδιά. Δεν έκλεψε τίποτα, δεν έκανε κανένα κακό. Εγώ τον έχω συγχωρήσει». Ο διοικητής όμως έλεγε «Πάτερ, άστα αυτά τώρα. Εδώ έχουμε δικαστήρια, δεν είναι εδώ εκκλησία». Τον πήγαν λοιπόν μέχρι την Ιερισσό για να τον πάνε στη Θεσσαλονίκη. Έκλαιγε σε όλη τη διαδρομή. Τελικά τον λυπηθήκαν και τον άφησαν και είπε όταν γύρισε πίσω, «Βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν το ευλόγησον και το συγχώρησον, μόνο την εκδίκηση». Η νηστεία του ήταν, όπως είδατε, πάνω τα τρόφινα μέτρα. Ποτέ δεν μαγείρευε και θεωρούσε σπατάλη χρόνο. Μόνο τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη γιορτή του πήγαν καμιά ρέγγα ή κανένα ψάρι και τότε κράταγε τη ραχοκοκαλιά, το ψαροκόκαλο και έμπραζε λίγο νερό και έδινε και λίγο ρύζι για να κάνει ψαροσούπες. Και ντρεπόταν για τον εαυτό του και έλεγε «Καλόγερος εγώ ασκητής και τρώω ψαροσούπες μέσα στην έρημο». Ήταν πάρα πολύ ταπεινός άνθρωπος. Ένιωθε τον εαυτό του σκουπίδι. Έλεγε μάλιστα «Κάθε πρωί ο Θεός βγαίνει στον μπαλκόνι του ουρανού και ευλογεί με το ένα χέρι τον κόσμο. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα δύο χέρια». Είχε την απλότητα μικρού παιδιού. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Κάποτε, ο Άγιος Παΐσιος πήγε στο νοσοκομείο να κάνει εγχείρηση. Εκεί λοιπόν, του έγραψε ένα γράμμα και γράφει τη διεύθυνση απ' έξω στο φάκελο. «Προς Πάτερ Παΐσιο, νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη». Το πήραν οι ταχυδρομικοί εκεί στο γραφείο στα ΕΛΤΑ και γέλαγαν, αλλά κατάλαβα και τελικά με ρύμνησαν να πάει το γράμμα. Άλλοτε πάλι δίνει στον Άγιο Παΐσιο ένα γράμμα, του λέει «Παιδί μου, στείλ' το να πας στις Καριές». Και έγραφε απ' έξω «Αρχιμανδρίτο Προκόπη, Πειραιά, κοντεύει Αθήνα». Γέροντα λοιπόν, πώς θα πάει το γράμμα, δεν έχεις βάλει οδό, τον αριθμό κλπ. «Παιδί μου, στείλε εσύ ταχυδρομείο και στείλει Παναγία». Και πράγματι τα γραμματά του έτσι τα έστελνε και παραδόξως φτάνανε στον προορισμό τους. Είχε ένα χάρισμα, το χάρισμα των δακρύων, είναι αυτό που λέμε στον τροπάρια του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και άλλων, «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου του άγωνον εγιώργησες». Είναι χάρισμα, δεν είναι τα συγκινησιακά δάκρυα τα δικά μας, που είναι έτσι πολύ ανθρώπινα, αλλά προέρχονται από την αγάπη του Θεού. Νιώθουν τέτοια αγάπη στο Θεό και συγκινούνται και τρέχουν τα δάκρυα άφθονα. Τα λέμε και δάκρυα χαρμολύπης, χαράς και λύπης. Αντιάκοπα λοιπόν τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα και είχε μια μεγάλη πετσέτα, γιατί τα μαντήλια δεν του φτάνανε, με τα οποία σκούπισε τα μάτια του. Μάλιστα όταν εξομολογούσε και έβαζε το πεταχύλι, έκλαιγε μαζί με αυτόν που εξομολογούσε και του έλεγε: «Παιδί μου, σε συγχώρεσε ο Θεός. Εγώ έχω κάνει πολύ μεγαλύτερα αμαρτήματα από σένα. Η αγάπη του Θεού κλπ.» Και το πεταχύλι του αυτό, εδώ αν το δείτε, είναι γεμάτο, είναι μαυρισμένο από τα δάκρυά του. Μάλιστα έχουμε την ευλογία αυτό το πεταχύλι να το έχουμε σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αργολίδα. Ζούσε όπως ο Αδάμ πριν την πτώση. Ξέρετε, στον Παράδεισο δεν υπήρχαν θηρία, δεν υπήρχε κακό. Όλα τα ζώα ήταν φιλικά με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό, αγρίεψε, αγρίεψαν και τα ζώα και έγιναν θηρία. Και εκεί και τώρα πλέον δεν ακούνε τον άνθρωπο. Κάνουν ανταρσία και αυτά εναντίον του ανθρώπου. Όμως όταν έχουμε έναν Άγιο άνθρωπο, η φύση γίνεται ηρεμή. Είδατε και στον Άγιο Παΐσιο με τις αρκούδες, με τα φίδια. Αυτά είναι αλήθεια. Και εδώ στον Παπατίχωνα όλα τα άγρια θηρία του δάσους έρχονταν εκεί να τα ταΐσει. Και ηρεμούσαν κοντά του. Τσακάλια, αλεπούδες, ποντίκια, αγριογούρνα, όλα ήταν ήρεμα και καλά μαζί του. Από το 1953 γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο. Και ο Άγιος Παΐσιος έγινε υποτακτικός του και τον έκυρε μάλιστα ο ίδιος μεγαλόσχημο. Το 1968 τον κάλεσε κοντά του. Ένιωθε ότι πλησιάζει το τέλος του. Ο Παπατίχωνας έπαιζε με το θάνατο. Δεν τον φοβόταν το θάνατο. Είχε σκάψει μόνος του τον τάφο του, φύτεψε και ένα δεντρολίβανο και ετοίμασε και ένα σταυρό που έγραφε πάνω αμαρτωλός τείχων κλπ. Αλλά είχε αφήσει ανοιχτή την ημερομηνία. Δεν ήξερε πότε θα πεθάνει ακριβώς. Γράφει λοιπόν για το τέλος του ο Άγιος Παΐσιος. Το 1968 είχε προαισθανθεί πια το θάνατό του, γιατί συνέχεια ανέφερε το θάνατο. Τον είχαν εγκαταλείψει και οι λίγες σωματικές του δυνάμεις. Μετά τις Παναγίες του 15 Αύγουστο είχε πέσει το κρεβάτι και έπινε μόνο νερό, γιατί καιγόταν εσωτερικά. Παρόλο που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, δεν ήθελε κανείς να τον περισπά και έμεινε στο κελί του μόνος του. Όταν είχε πλησιάσει τελευταία εβδομάδα τη ζωή του επί της γης, τότε μου είπε να καθίσω κοντά του, γιατί θα αποχωριζόμαστε πια, αφού θα έφυγε εκείνος για την αληθινή ζωή. Ακόμη και αυτές τις 10 μέρες δεν με άφηνε να μένω συνέχεια κοντά του, αλλά μου έλεγε να πηγαίνω στο διπλανό κελάκι για να προσεύχομαι κι εγώ, μετά από τη μικρή βοήθεια που του πρόσφερα. Φυσικά δεν είχα τα απαραίτητα για να τον ακουφίσω όσο έπρεπε, αλλά επειδή δεν είχε ανακουφιστεί ποτέ το ταλαιπωρημένο του σώμα, και η ελάχιστη βοήθεια του φαινόταν πολύ μεγάλη. Μια μέρα είχα βρει δύο λεμόνια και του έστριψα μια λεμονάδα. Μόλις ήπιε λίγο, δροσίστηκε και με κοιτούσε παράξενα. Πα, παιδί μου, αυτό το νερό είναι πολύ καλό. Πού το βρήκες? Ο Χριστός να σου δώσει 40 στεφάνια. Φαίνεται δεν είχε πει ποτέ λεμονάδα και αν είχε πει όταν ήταν μικρός, είχε ξεχάσει και τη γεύση της. Επειδή ήταν ακίνητος στο κρεβάτι, γιατί είχε παραδώσει τις σωματικές του δυνάμεις, δεν μπορούσε να σηκωθεί να πάει στο ναό του Τιμίου Σταυρού, όπου λειτουργούσε με βλάβια τόσα χρόνια, και μου ζήτησε να του φέρω το Σταυρό από την Αγία Τράπεζα για παρηγοριά. Όταν είδε το Σταυρό, γυάλισαν τα μάτια του και αφού τον ασπάστηκε με βλάβια, τον κρατούσε σφιχτά στο χέρι του με όλη τη δύναμη που του είχε απομείνει. Εγώ είχα δέσει και ένα κλονάρι βασιλικό στο Σταυρό και του έλεγα: «Μυρίζει καλά, γέροντα?» Εκείνος μου απάντησε: «Ο παράδεισος, παιδί μου, μυρίζει πολύ καλύτερα». Μια μέρα από εκείνες τις τελευταίες του, είχα βγει έξω για να του φέρω λίγο νερό. Όταν άνοιξα και μπήκα στο κελί του, με κοιτούσε παράξενα και μου λέει: «Εσύ είσαι ο Άγιος Σέργιος, μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, έτσι?» «Όχι, γέροντα, ο Παΐσιος είμαι». «Τώρα, παιδί μου, ήταν εδώ η Παναγία, ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Πού πήγαν? Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται και το ρώτησα. Τι σου είπε η Παναγία Γέροντα? Θα περάσει η πανήγυρη και μετά θα με πάρει. Ήταν απόγευμα παραμονή του γενεθλίου της Θεοτόκου, 7 Σεπτεμβρίου 1968, και μετά από τρεις μέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου, αναπάθηκε Κυρίου. Την πρώτη τελευταία ημέρα μου είχε πει ο Γέροντας: «Αύριο θα πεθάνω και θέλω να μην κοιμηθείς για να σε ευλογήσω». Εγώ τον λυπόμουν εκείνο το βράδυ, που κουραζόταν για τη συνέχεια τρεις ώρες και τα χέρια του πάνω στο κεφάλι μου. Με ευλογούσε και με ασπαζόταν για τελευταία φορά, για να εκφράσει και την ευγνωμοσύνη του για το λίγο νερό που του είχα δώσει. Τα τελευταία του λόγια μου έλεγε: «Γλυκό μου Παΐσιο, εμείς παιδί μου θα έχουμε αγάπη εις αιώνας αιώνων. Η αγάπη είναι ακριβή η δική μας. Εσύ θα κάνεις ευχή από εδώ και εγώ θα κάνω από τον ουρανό. Πιστεύω ότι θα με ελεήσει ο Κύριος, γιατί 60 χρόνια παιδί μου καλόγυρος στο Άγιον Όρος έλεγα συνέχεια: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εγώ θα λειτουργώ πια στον Παράδεισο. Εσύ να κάνεις ευχή από εδώ και εγώ θα έρχομαι κάθε χρόνο να σε βλέπω. Εάν εσύ θα καθίσεις στο κελί αυτό, εγώ θα έχω χαρά. Αλλά όπως θέλει ο Θεός, παιδί μου. Σου έχω και κουμπάνια για 3 χρόνια κονσέρβες». Και μου έδειχνε δίπλα 6 μικρά κουτιά σαρδέλες και άλλα 4 καλαμάρια που τα είχε φέρει κάποιος από καιρό και έμεινα στην ίδια θέση. Δεν τα είχε ανοίξει, ούτε το ένα δεν άνοιξε. Και για μένα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αυτές οι κονσέρβες δεν έφταναν όχι για 3 χρόνια, αλλά ούτε για μία εβδομάδα. Έφυγε λοιπόν τη νύχτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου 1968. Οι πατέρες τον κύδεψαν στον τάφο που είχε ανοίξει μόνος του. Έστησαν και το σταυρό που είχε φτιάξει ο ίδιος και έγραφε: «Τείχον ιερομόναχος αμαρτωλός, 60 χρόνια στο Άγιον Όρος». Όπως σας είπα, μετά από αρκετές δεκαετίες, πριν 2-3 εβδομάδες, με πολύ χαρά μάθαμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον κατέταξε πλέον στους Δέλτους των Αγίων. Διαβάζοντας, αδελφοί μου, τους βίους των Αγίων, θαυμάζουμε το μεγαλείο τους, τις πνευματικές αναβάσεις τους, το αγωνιστικό τους φρόνημα. Πιθανόν όμως να μας δημιουργείται και μια απογοήτευση, να νομίσουμε ότι για μας είναι εντελώς αδύνατη η χριστιανική ζωή και να οδηγηθούμε στην αδράνεια. Όμως κάτι τέτοιο είναι λάθος. Ο Χριστός δεν ζητάει όλα ή τίποτα. Έλεγε ένας γέροντας ότι τα των Αγίων είναι αξιοθαύμαστα, αλλά όχι αξιομίμητα. Ποιος μπορεί από εμάς δηλαδή να ζήσει με παξιμάδι? Θαυμάζουμε τους πρωταθλητές, ας πούμε στο άλμα επικοντό, στο τρέξιμο κλπ. Αλλά εκτιμούμε και τον αγώνα άλλων αθλητών που προσπάθησαν. Και στην πνευματική ζωή αξία έχει να προσπαθήσει κανείς να αγωνιστεί, να μην μείνει στην αδράνεια. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε: «Κοιτάξτε, αν δεν μπορούμε να πιάσουμε το 20, το άριστα, ας πιάσουμε το 15. Και αν δεν μπορούμε και αυτό, τουλάχιστον τη βάση. Γιατί εδώ δεν έχει μεταξύ αστέρους. Ή πέρασες ή έμεινες». Οι άγγελοι λοιπόν αγάπησαν τον Χριστό με όλη τους την ύπαρξη και άφησαν τα πάντα, θυσίασαν ακόμα και τη ζωή τους. Εμείς ας προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, αφήνοντας τα πάθη, την κρίνια και τη μιζέρια μας. Οι άγγελοι προσεύχονταν ώρες στον Χριστό. Εμείς ας τα αφιερώσουμε έστω λίγα λεπτά στην προσευχή. Οι άγγελοι νίστευαν, πήραν τα ανθρώπινα μέτρα. Εμείς να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τις καθορισμένες νηστείες της Εκκλησίας μας. Οι άγιοι αγαπούσαν και συγχωρούσαν τους εχθρούς τους. Εμείς τουλάχιστον ας μην ανταποδώσουμε το κακό και ας μην είμαστε διοικητικοί. Συγχωρέστε πάλι μια παρένθεση να κάνω. Πριν από χρόνια είχα γνωρίσει έναν άγιο παππούλι, έγκαμο και αυτόν σαν τον Παπα Δημήτρη, επάνω στην Μακεδονία. Άγιος άνθρωπος, με χάρισμα, αλλά κρυφός, αφανής. Και ήταν κοντά εκεί μια μοναχή, έμαθε και πήγε να τον γνωρίσει. Ήταν στη λειτουργία και έγραψε τα ονόματα υπερηγίας, υπέρ αναπαύσης των δικών της, αλλά βρισκόταν σε δύσκολη θέση με μια γυναίκα από το χωριό, είχαν τσακωθεί, δεν μιλούνταν κλπ. Και νιώθε πίκρα. Και λέει: «Ωραία, τι μοναχή είμαι, ας βάλω και αυτή στο τέλος». Και την έβαλε. Έκανε αγώνα δηλαδή να το κάνει αυτό. Οπότε όταν τέλειωσε, το έδωσε στον παππούλη, διάβασε τα ονόματα και κατάλαβε εκείνος και της λέει στο τέλος: «Αδελφοί, τον εχθρό μας δεν το γράφουμε τελευταίο, πρώτο το γράφουμε». Και έτσι πάει η ψυχή μας κατευθείαν στον ουρανό. Λοιπόν, βλέπετε ότι για τον Χριστό ό,τι κάνουμε μετράει, ακόμα και το πιο μικρό βήμα. Για τον Χριστό δεν πάει τίποτα χαμένο. Κάθε βήμα, κάθε πράξη καλοσύνης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν μείνουμε στο όλα ή τίποτα, θα διαλέξουμε σίγουρα το τίποτα. Υπάρχουν άγιοι που βαψίζουν με ασυνέπεια τον δρόμο της αγιότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μηδενίζεται η δική μας μικρή προσπάθεια. Για τον Χριστό και να προσφέρει σαν ποτήρι κρύο νερό στο διψασμένο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εύχομαι λοιπόν ολόψυχα το φωτεινό αυτό αστέρι, ο γλυκός Παπατήχων, να φωτίζει τη ζωή σας και να σας βοηθήσει, να μας βοηθήσει μάλλον να νιώσουμε όλοι τη γλύκα της χριστιανικής ζωής και της αγάπης του Θεού.
1: Ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο σε όσα είπε για τον Άγιο Παπατήχωνα στις 19 Μαρτίου 2026 στην ενορία της πύλης των Τρικάλων, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Προσοχή στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, προσοχή στην καθημερινότητά μας, προσευχή πολύ και ας έχουμε πάντοτε προστάτη μας τον Άγιο Παπατήχωνα. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές και εν Χριστώ αδελφοί. Είστε συντονισμένοι στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει στην άλλη τηλεφωνική άκρη και επιθυμεί να καταγράψει τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα τηλεφωνήματά σας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε, μπορείτε άφοβα να τηλεφωνήσετε. Θα μπούμε αμέσως στο θέμα μας για να μην χρονοτριβούμε, αφού ευχηθούμε, όπως εξάλλου το συνηθίζουμε, τα καλύτερα για όλους εσάς, όπου κι αν βρίσκεστε και ό,τι κι αν κάνετε. Και το θέμα μας σήμερα ποιο είναι? Αυτό που αφήσαμε στη μέση την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή. Η μελέτη μας και η σπουδή μας στο 7ο κεφάλαιο του παλαιοδιαθηκικού βιβλίου της Σοφίας του Σιράχ. Είμαστε στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο μας προσφέρει σοφές συμβουλές για θέματα καθημερινά αλλά και αιώνια ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Συνεχίζουμε λοιπόν στο στίχο 9 και παραπέρα. «Μη είπεις, το πλήθη των δώρων μου επόψετε και εν το προσενέγγε με Θεό υψίστο προσδέξετε». Μην πεις μέσα σου. Μη σκεφτείς, μη αναλογιστείς και πεις με τη σκέψη σου «Θα λάβει υπόψη του ο Θεός ο ύψιστος το πλήθος των δώρων μου και όταν εγώ θα τα προσφέρω σε Αυτόν θα τα δεχτεί και θα εξηλαιωθώ». Είναι εδώ μια κατάσταση, αγαπητοί μου αδελφοί, που συμβαίνει πολύ συχνά, ιδίως με ανθρώπους που σχετίζονται με την Εκκλησία και συμμετέχουν σε αυτήν. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Η τάση πολλών ανθρώπων να κοροϊδέψουν τον Θεό. Πολλές φορές δεν πάμε στην Εκκλησία, δεν εξομολογούμαστε, δεν κάνουμε τίποτα, κρεμάμε όμως το χρυσό ποδαράκι ή το χρυσό αυτάκι ή το χρυσό ανθρωπάκι στην εικόνα της Παναγίας ή του Χριστού για να τον ξεγελάσουμε και να μας κάνει αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητάμε. Ή πολλές φορές προσφέρουμε πολλά στην Εκκλησία για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Δεν λέω προς Θεού για εκείνους τους ανθρώπους που προσφέρουν από την καρδιά τους στην Εκκλησία για να στηρίξουν το έργο της προς Θεού. Αυτό είναι εξαίρεση και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Όμως οι περισσότεροι δυστυχώς ενεργούν έτσι όπως λέγαμε προηγουμένως. Κι ας μην ξεγελιέται κανένας με το να κάνει πολλά δώρα στο Θεό, δηλαδή τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα ή δωρεές υλικές για να εξηλαιωθεί από τις αμαρτίες του. Ας μην ξεγελιέται κανένας. Δεν σώζεται κανείς με όλα αυτά, με τα τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα ή με τις υλικές δωρεές. Ο Θεός δεν ξεγελιέται με τέτοια. Ο Θεός θέλει αληθινή, ειλικρινή μετάνοια και όχι τυπικότητες και ανούσιες προσφορές. Θέλει την καρδιά μας και όχι τα υλικά μας. Ιέμι δόσμι συν καρδίαν, λέει ο Θεός. Παιδί μου, άνθρωπέ μου, αδελφέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου και όχι κάτι άλλο. Να βγάλουμε λοιπόν από το μυαλό μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τέτοιες σκέψεις. Εγώ θα πάω μεγάλη λαμπάδα, εγώ θα πάω καρβουνάκια, λιβάνι, πρόσφορο. Εντάξει, ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μου. Όχι. Ό,τι και να δώσουμε στον Θεό
και όσα και να δώσουμε στον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να τον υποχρεώσουμε. Εξάλλου, μη λησμονούμε πως όλα αυτά που προσφέρουμε και στον Θεό και το ψωμί και το κρασί και όλα τα άλλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά δωρεές δικές του. Δώρα δικά του που μας τα δίδει και εμείς του τα ξαναπροσφέρουμε. Τα σά εκ των σών του δίνουμε, όπως λέμε και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Προχωρούμε. Μη ολιγοψυχήσεις εν τη προσευχή σου και ελεημοσύνην ποιήσε μη παρήδεις. Και εδώ μας αφορά άμεσα αυτό. Μη φανείς λιγόψυχος, μην αποκάμεις, μην παρατήσεις την προσευχή σου και μην παραμελείς να κάνεις ελεημοσύνη. Δύο πολύ σημαντικές παράμετροι της πνευματικής ζωής. Προσευχή και ελεημοσύνη. Προσευχή, δηλαδή επικοινωνώ εγώ ο άνθρωπος με τον Θεό, και ελεημοσύνη πάλι επικοινωνώ με τον αδελφό μου, με τον συνάνθρωπό μου, με σκοπό τι, να τον βοηθήσω στην υλική του και πνευματική του ένδια και ανάγκη. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο πράγματα. Πράγματα τα οποία εμείς πολλές φορές λησμονούμε ή και αν δεν λησμονούμε, τα πράττουμε έτσι επιφανειακά προς το θεαθήνε τους ανθρώπους. Επειδή το έχουμε διαβάσει, επειδή το ξέρουμε, άντε να το κάνουμε και αυτό. Επειδή πρέπει να κάνουμε προσευχή, ας την πω λάχα-λάχα, γρήγορα-γρήγορα, για να πάω μετά να δω τηλεόραση, να κάτσω στον υπολογιστή κτλ. Ή επειδή λέει ο Χριστός να κάνουμε ελεημοσύνη, άντε πάρε αυτό το 50 λεπτό, ξέρω εγώ, και φύγει από μπροστά μου, από δίπλα μου, δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου. Αυτή η προσευχή, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτή η ελεημοσύνη δεν είναι αυτά τα οποία ζητάει ο Χριστός, δεν είναι προς Θεού αυτά τα οποία θα προσφέρουμε εμείς στο Χριστό. Πολλές φορές κουραζόμαστε και αποκάνουμε προσευχόμενοι. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε ακόμα καλλιεργηθεί και ασκηθεί στο μεγάλο καθήκον της προσευχής ή δεν γνωρίζουμε τι είναι η προσευχή και τι μεγάλη δύναμη έχει. Οι πατέρες μας λένε περισσότερο από την αναπνοή μας να θυμόμαστε και να προσευχόμαστε στον Θεό. Ο Θείος Παύλος μας προτρέπει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, συνεχώς δηλαδή. Όμως είμαστε άνθρωποι, όπως είπαμε, και κουραζόμαστε. Τουλάχιστον ας έχουμε υπόψη μας πόσο μεγάλο θέμα είναι η προσευχή, τι ωφέλειες μπορούμε να λάβουμε από αυτήν και πόσο μπορούμε να ωφελήσουμε και άλλους και να αντιδουλεύουμε την προσευχή μας στο νου μας και στην καρδιά μας. Και μετά από κάποιο διάλειμμα να επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Πάντως η ιερή παράδοση των Αγίων μας, ιδίως των προσευχηταρίων και των συναξαρίων, μας βοηθούν πολύ ώστε να επανερχόμαστε και να γινόμαστε πιο θερμοί στην προσευχή μας. Τώρα, όσον αφορά στην ελεημοσύνη, και αυτή βεβαίως ποτέ δεν πρέπει να τη λησμονούμε. Η ελεημοσύνη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Γιατί όταν ελεούμε, εκφράζουμε αγάπη, συμπόνια, κατανόηση και έτσι μπαίνουμε στη θέση του φτωχού, του πονεμένου, του άλλου αδελφού μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται κάτι τέτοιο, αγαπητοί μου αδελφοί.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατεβαίνουμε από το ύψος μας, από την θέση μας και να πηγαίνουμε δίπλα στον αδελφό μας και να γινόμαστε ένα με αυτόν. Συνεχίζει όμως ο σοφός και θεόπνευστος συγγραφέας να μας συμβουλεύει και λέει «Μη καταγέλα άνθρωπον όντα εν πικρία ψυχής αυτού, έστι γάρ ο ταπεινών και ο ανυψών». Μην περιγελάς, μην κοροϊδεύεις κάποιον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή αντιμετωπίζει μία δυσκολία και είναι στεναχωρημένος, γιατί υπάρχει εκείνος που ταπεινώνει και εξυψώνει. Εμείς οι άνθρωποι πώς το λέμε αυτό πιο απλά, αγαπητοί μου αδελφοί? Λέμε πως η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. Σήμερα είμαι κάτω εγώ, πάνω άλλος, αύριο θα είμαι πάνω εγώ, κάτω άλλος. Σήμερα είναι κάποιος θλιμμένος, στεναχωρημένος, αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, κάποιο πειρασμό, εγώ είμαι καλά, αύριο θα είναι αντίθετα τα πράγματα. Και όλοι τέλος πάντων θα δοκιμάζουμε και τη μια κατάσταση και την άλλη. Δεν είναι πρέπον, δεν είναι χριστιανικό, αλλά ούτε και δείχνει κάποιο επίπεδο να κοροϊδεύουμε και να περιγελούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δυσκολία, σε κάποια κατάσταση η οποία γεμίζει με πικρία και θλίψη την ψυχή τους. Γιατί θα επιτρέψει ο Θεός, έστι γάρ ο ταπεινών και ανυψών, θα επιτρέψει ο Θεός να περάσουμε κι εμείς από αυτή τη διαδικασία. Είναι όντως μεγάλη αφροσύνη να περιγελάει κανείς τον πονεμένο και αδύνατο άνθρωπο. Άλλωστε, κοινή γάρ η τύχη και το μέλλον αόρατον, όπως λέει ο Ισοκράτης. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας βρει και σε τι κατάσταση θα είμαστε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Δεν πρέπει λοιπόν να κοροϊδεύουμε και να περιγελούμε κανέναν, αντίθετα πρέπει να συμπονούμε και να αγκαλιάζουμε τον συνάνθρωπό μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Μη αρωτρία ψεύδος επαδελφός σου, μη δε φίλο το όμοιον πει. Μην καλλιεργείς ψέματα σε βάρος του αδελφού σου, ούτε να κάνεις το ίδιο σε φίλο σου. Πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Και όποιος λέει ψέματα, όποιος ζει μέσα στο ψέμα, ζει και εργάζεται στον διάβολο. Είναι συνέτερος, επιτρέψτε μου να πω έτσι απλά, του διαβόλου. Γι' αυτό τα ψέματα πρέπει να λείπουν από τη ζωή μας, να μην τα καλλιεργούμε, να μην τα μεγιστοποιούμε, να μην τα αναπαραγάγουμε, να μην τα μεταφέρουμε και βεβαίως να μην λέμε ψέματα σε βάρος του αδελφού μας, του φίλου μας, του συνανθρώπου μας. Διότι η συκοφαντία, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι φοβερότατη αμαρτία, δείχνει κακότητα και επιπολαιότητα και βεβαίως μεγάλο εγωισμό αυτού που συκοφαντεί. Ο συκοφάντης είναι μεγάλος εγωιστής. Συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο θα μας πει το βιβλίο αυτό της Σοφίας του Σιράχ. «Μη θέλε ψεύδεστε παν ψεύδος, ο γάρ ενδελεχισμός αυτού ούκ εις αγαθόν. Μην επιθυμείς να ψεύδεσαι χρησιμοποιώντας κάθε είδους ψέμα, γιατί η συνεχής επανάληψη και συνήθειά του δεν θα σου βγει σε καλό». Το συνεχές ψέμα αλλοιώνει όχι μόνο την αλήθεια, αλλά και τη συνείδησή μας. Φοβερό πράγμα αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ζει
μέσα στο ψέμα αλλοιώνεται σιγά σιγά και η ζωή του γίνεται ψέμα και αυτός είναι ένας ψεύτικος άνθρωπος που δεν μπορεί ποτέ και για κανέναν λόγο να τον εμπιστευτεί κανείς, που όλοι κάποια στιγμή τον καταλαβαίνουν και βεβαίως τον κάνουν στην άκρη. Γιατί με έναν άνθρωπο ψεύτη, να το πω έτσι ομά, δεν μπορεί κανείς να συνεργαστεί, δεν μπορεί κανείς να είναι φίλος, δεν μπορεί κανείς να έχει κάτι. Συνεχίζουμε την ανάγνωση και τη μελέτη στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας του Σιράχ. «Μη αδολέσχει εν πλήθη πρεσβυτέρων και μη δευτερώσεις λόγων εν προσευχή σου. Μην πολυλογείς μπροστά σε πολλούς μεγαλύτερου σου και μην επαναλάβεις τα ίδια λόγια στην προσευχή σου». Εδώ προφανώς αναφέρεται στο αμάρτημα της πολυλογίας. Πολυλογία ουκ εκφεύξεται αμαρτία. Από την πολυλογία δεν γλιτώνει κανείς και πέφτει σε αμάρτημα. Όταν λες πολλά, θα κάνεις και λάθος. Θα πεις και ανοησίες. Θα υπερβάλλεις. Ίσως χρησιμοποιήσεις και ψέματα για να στηρίξεις και καλά όλα αυτά που θα πεις. Αδολεσχία είναι η πολυλογία. Μπροστά λοιπόν σε πολλούς ανθρώπους, σε άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουν πείρα, την πείρα της ζωής, εμείς δεν μπορούμε να λέμε κάτι. Και βεβαίως και η προσευχή μας να μην είναι αδολεσχία, να μην είναι φλιαρία δηλαδή, να μην είναι πολυλογία. Έχουμε πολλά παραδείγματα προσευχής μέσα στην Αγία Γραφή που ήταν λόγια λίγα, ξεκάθαρα και απέσπασαν τελικά το θεϊκό έλεος. «Κύριε Ιε Δαβίδ, η λάστη τίμη του αμαρτωλό», ξέρω εγώ. Ή «του τελώνου η προσευχή, ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλό». Ή «Κύριε Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Δεν είπαν πολλά αυτοί οι άνθρωποι. Όμως έτυχαν του θεϊκού ελέους. Και εμείς την προσευχή μας να μην λέμε πολλά. Να λέμε λίγα, αλλά προσέξτε πώς. Βγαλμένα μέσα από την καρδιά μας. Μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής μας. Αυτή είναι η πραγματική προσευχή. Αυτή είναι η ουσιαστική προσευχή. Αυτή η προσευχή, αγαπητοί μου, φτάνει κοντά στον Θεό. Η φλιαρία πάντοτε είναι κακή. Όταν όμως συμβαίνει μπροστά σε σεβαστά πρόσωπα, τότε γίνεται κάκιστη και δείχνει τελείως ανόητο και ασεβή τον άνθρωπο εκείνον που φλιαρεί. Αλλά και η φλιαρία και αφηρημάδα ενώπιον του Θεού την ώρα της προσευχής είναι επίσης πολύ κακή. Ο σοβαρός άνθρωπος αποφεύγει και τα δύο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα μη σοβαροί που και φλιαρούν αλλά και αδολεσχούν και αφαιρούνται και την ώρα της προσευχής. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, η ώρα της προσευχής είναι συνομιλία με τον Θεό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί και να θεωρούμε πως βρίσκεται μπροστά μας, αοράτος βεβαίως, εκείνη τη στιγμή ο ίδιος, για να ακούσει και να αποδεχθεί την ταπεινή μας προσευχή. «Μη μισήσεις επίπονον εργασίαν και γεωργίαν υπό υψής του εκτισμένην. Μη μισήσεις κουραστική εργασία και κυρίως τη γεωργία που έχει καθιερωθεί από τον Θεό». Να μην είμαστε τεμπέληδες δηλαδή. Και να μην είμαστε φυγόπονοι, μας λέει εδώ. Και να αγαπάμε τη δουλειά, αλλά και τη σκληρή δουλειά ακόμα να τη θέλουμε.
Μια τέτοια σκληρή δουλειά είναι και η γεωργία. Τουλάχιστον κάποτε που οι άνθρωποι με την τσάπα, με το αξινάρι, καλλιεργούσαν ολόκληρα κτήματα. Σήμερα έχουμε όλες τις τεχνικές υποδομές για να το κάνουμε αυτό πολύ γρήγορα. Ιδίως στη γεωργία δεν πρέπει να την περιφρονούν οι άνθρωποι σήμερα. Ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα που σχεδόν δεν παράγει τίποτα. Αφήσαμε τα κτήματά μας, τα χωράφια μας όλα ακαλλιέργητα. Έγιναν χέρσα, φύτρωσαν αγκάθια και παραμελήσαμε εκείνη τη θεόσδοτη εργασία, αυτήν την υψίστη διακονία να μας παρέχει η γη μας όλα εκείνα τα απαραίτητα αγαθά και εφόδια για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Τα παίρνουμε όλα από το εξωτερικό. Οι ξένοι δεν είναι χαζοί που παράγουν ακόμα και μέχρι σήμερα, που σπέρνουν, που θερίζουν, που οργώνουν, που καλλιεργούνται, που ασχολούνται με τη γη. Εμείς την παραμελήσαμε και εκείνη μας εκδικήθηκε. Τα μονοπάτια έκλεισαν. Στα χωράφια μας πολλές φορές δεν μπορούμε να μπούμε από την άγρια βλάστηση και από τα αγκάθια. Μας εκδικείται, αγαπητοί μου αδελφοί, η γη, γιατί και εμείς την παραμελήσαμε. Η εργασία, κάθε εργασία, είναι ευλογημένη από τον Θεό. Αυτή εξασφαλίζει τα προς το ζήν και καλλιεργεί και πνευματικά ταυτόχρονα τον άνθρωπο. Όποιος την αποφεύγει είναι καταδικασμένος από τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει, αγαπητοί μου αδελφοί, τεμπέληδες. Ο ίδιος εργάζεται συνερχώς για τη σωτηρία μας. Οι δε γεωργικές εργασίες για την εποχή εκείνη αποτελούσαν το παν και τώρα βεβαίως. Χωρίς καλλιέργεια χωραφιών δεν υπήρχε ζωή και τώρα χωρίς την καλλιέργεια των χωραφιών φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο Θεός μας έδωσε τη γη για να μας προσφέρει η γη και εμείς, ξαναλέω, την παρατήσαμε στην τύχη της και στην μοίρα της. Μη προσλογίζουσε αυτόν εν πλήθη αμαρτωλών, μνήσθητη ότι οργή ούχρονη. Μη συγκαταλέγεις τον εαυτόν σου με το πλήθος των αμαρτωλών, να θυμάσαι ότι η οργή του Θεού δεν θα αργήσει να έλθει. Πώς το λέει εκεί το ψαλτήρι «Μακάριος ανήρ, ως ούκε πορεύθη εν βουλή ασεβών». Είναι ευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται μαζί με ασεβείς ανθρώπους. Και εδώ τα ίδια μας λέει να μην συγκαταλέγουμε τον εαυτόν μας μεταξύ των αμαρτωλών, γιατί η οργή του

Κείτε. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι όντως θάνατος. Και πνευματικός και σωματικός. Ταπείνωσον σφόδρα την ψυχή σου, ότι εκδίκησες ασεβούς, πυρ και σκόλιξ. Ταπείνωσε πολύ την ψυχή σου, γιατί η τιμωρία του ασεβούς από τον Θεό θα είναι φωτιά και σκουλίκι. Μας μεταφέρει εδώ, σε εκείνα τα αιώνια ενδιαφέροντα, σε εκείνες τις καταστάσεις που καλούμεθα να βιώσουμε όλοι μας μετά τον θάνατον και εκτυπώτερον μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, οφείλουμε να ταπεινώσουμε πολύ τον εαυτόν μας, την ψυχή μας. Γιατί αλλιώς, αν δεν ταπεινωθούμε, η τιμωρία μας θα είναι φωτιά και σκουλίκι, δηλαδή κόλαση. Είναι απορίας άξιον, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί δεν κάνουμε τον αγώνα μας εδώ, όσα χρόνια ζήσουμε, πόσα θα είναι αυτά, δεν είναι πολλά, για να κερδίσουμε τον παράδεισο? Γιατί αφήνουμε τη ζωή μας να φεύγει έτσι, να περνάει άσκοπα? Γιατί δεν ακούμε αυτό που μας λέει ο Θεός? Γιατί δεν θέλουμε το καλό μας? Γιατί δεν ποθούμε τη σωτηρία μας? Απαραιτότατη, θα έλεγα, προϋπόθεση για να σωθούμε είναι η ταπείνωσή μας. Αν δεν ταπεινωθούμε, τον παράδεισο, επιτρέψτε μου να πω, ούτε με κιάλια δεν θα μπορούμε να τον δούμε. Όχι γιατί ο παράδεισος είναι τόπος που εμείς θα είμαστε μακριά από αυτόν, είναι κατάσταση, είναι εκείνη η κατάσταση που θα συμμετέχουμε κι εμείς. Όμως ευρισκόμενοι οι ίδιοι εμείς σε άλλη κατάσταση, δεν θα βιώνουμε τον παράδεισο ως εκείνη τη χαρά και την απόλαυση, αλλά ως τιμωρία και μαρτύριο και οδύνη και πόνο. Όσο πιο ταπεινός και προσεκτικός είναι κάποιος, τόσο πιο εύκολα θα γλιτώσει από την καταστροφή της αμαρτίας και από τις συνέπειες της αμαρτίας και από την τιμωρία του Θεού. Η ταπείνωση σώζει τον άνθρωπο, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ. Προχωρούμε παρακάτω. Μη αλλάξεις φίλων ένε και ενδιαφόρου, μη δε αδελφών γνήσιων εν χρυσίω σουφύρ. Μην αλλάξεις κάποιο φίλο σου για κάποιο συμφέρον, ούτε και γνήσιο αδελφό σου, έστω και με πολύτιμο χρυσάφι σουφύρ. Πολλοί δυστυχώς ξεπουλάνε την φιλία και τους φίλους για ένα μικρό ή κάποιο μεγαλύτερο συμφέρον. Αυτοί ασφαλώς δεν κατάλαβαν ποτέ τι σημαίνει φιλία. Δεν ένιωσαν ψυχική επαφή και ενότητα. Δεν πρέπει, θεώρησαν, να ζουν και να υπηρετούν τον συνάνθρωπό τους, αλλά τον εαυτόν τους. Γι' αυτό και τα πάντα τα κρίνουν σύμφωνα με το δικό τους, το προσωπικό τους συμφέρον. Και σήμερα μπορεί να έχουν έναν φίλο γιατί τους συμφέρει έτσι, αύριο να τον απομακρύνουν και να κάνουν έναν άλλον φίλο για τα συμφέροντά τους και πάλι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν ένιωσαν ψυχική επαφή και ενότητα. Δεν ένιωσαν να χτυπούν το ίδιο παλμό, με τον ίδιο μάλλον παλμό οι καρδιές τους. Δεν κατάλαβαν ότι ο ένας φίλος πρέπει να ζει για τον άλλον. Γιατί φιλία σημαίνει αγάπη, από το ρήμα φιλό που σημαίνει αγαπώ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος πουλάει κάθε άλλη αδελφική σχέση. Γενικά
όταν η φιλία και

0: Η σχέση των ανθρώπων μετριέται με το συμφέρον. Τότε καταντάει να γίνει μια συναλλαγή και όχι σχέση φιλική και αδελφική. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς αλλάζουν τους φίλους τους σαν τα υποκάμισά τους. Έλα εδώ εσύ τώρα με κάνεις, έλα εδώ εσύ τώρα, φύγε μάλλον από εδώ εσύ τώρα, δεν μου κάνεις. Έλα εδώ εσύ τώρα με συμφέρεις, ικανοποίησε το συμφέρον μου, φύγε εσύ διότι με βλάπτεις, με ζημιώνεις. Δεν είναι όμως έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι εν Χριστώ, γιατί η φιλία είναι ιερό πράγμα και ο φίλος είναι πραγματικά αδελφός. Συνεχίζουμε. Μία στόχη γυναικός σοφής και αγαθής, η γαρχάρης αυτής υπέρ το χρυσίον. Πρόσεξε, λέει εδώ, και στην επιλογή του συντρόφου σου. Μην αστοχήσεις να διαλέξεις γυναίκα συνετή και ενάρετη, γιατί η χάρη των αρετών της είναι ανώτερη από χρυσάφι. Το έχουμε δει αυτό ζωντανά στην πραγματικότητα, αδελφοί μου. Άνθρωποι που πήραν, που επέλεξαν, που παντρεύτηκαν καλό άνθρωπο, είτε αυτός είναι άντρας ή γυναίκα, αυτοί πέτυχαν στη ζωή τους. Ιδιαίτερα δε η επιλογή της γυναικός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η εκλογή συζύγου είναι μεγάλο γεγονός. Δεν πρέπει να γίνεται μόνο με κριτήρια εξωτερικά και βεβαίως βιαστικά, αλλά προπαντός με κριτήρια εσωτερικά και μετά από πολλή υπομονή και σκέψη και έρευνα. Όταν βεβαίως τα εξωτερικά και τα εσωτερικά κριτήρια μπορούν να συνδυαστούν και να συνυπάρξουν στο ίδιο πρόσωπο, τότε βιώνουμε και έχουμε μια άριστη κατάσταση. Όταν όμως κάποιος πρέπει να διαλέξει μεταξύ των δύο, τότε ας προτιμήσει και ας δει περισσότερο τα εσωτερικά χαρίσματα. Γιατί τα εξωτερικά κάποτε, αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνουν, αλλοιώνονται και φεύγουν. Η ψυχή του ανθρώπου δεν αλλοιώνεται ποτέ. Και όταν ο άλλος έχει καλοσύνη μέσα του, μένει καλός για πάντα. Όταν έχει κακότητα, είναι κακός για πάντα. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στα εσωτερικά χαρίσματα και προσοχή στην επιλογή συντρόφου. Εδώ χωλαίνουν και πάσχουν πολλοί οι άνθρωποι σήμερα, διότι τρέχουν για να προλάβουν ίσως το χαμένο χρόνο που έχει φύγει ή δεν βλέπουν μπροστά τους γιατί εντυπωσιάστηκαν από κάτι και κάνουν λάθος στην επιλογή συντρόφου. Δεν θέλει βιασύνη. Θέλει πολύ προσευχή και πολύ προσοχή και σιγά σιγά. Μη κακώσεις οικέτην εργαζόμενον εν αληθεία, μη δε μίσθιον διδόντα ψυχήν αυτού. Μην κακομεταχειριστείς εργάτη που σου εργάζεται με ειλικρίνεια, ούτε μισθωτό που δίνει την ψυχή του για σένα. Η εκμετάλλευση ενός εργάτη από τον εργοδότη του αποτελεί μέγιστο πρόβλημα στην ιστορία του κόσμου. Πάντοτε υπήρχε, πάντοτε γινόταν και σήμερα γίνεται και ίσως πάντοτε θα γίνεται. Πάντως να ξέρουμε πως ο Θεός τιμά τον εργάτη. Εργάτης υπήρξε στη γη και ο Κύριός μας. Γι' αυτό στο πρόσωπό του τιμήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι, εν αληθεία βεβαίως. Γι' αυτό οφείλουμε να σεβόμαστε και να τιμούμε τους εργάτες και να μην τους εκμεταλλευόμαστε. Και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας ψάχνουν να βρουν φτηνό εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται πολύ συχνά τους συνανθρώπους μας εργάτες. Ηκέτην συνετών, αγαπάτο σου η ψυχή, μη στερήσεις αυτόν ελευθερίας. Μακάρι στην ιστορία μας να μην υπήρχε ποτέ η δουλεία, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Θεός μας έπλασε όλους ίσους και ελεύθερους. Εμείς που πέσαμε στην αμαρτία και χάσαμε τη σωστή μας πορεία, δημιουργήσαμε και τη δουλεία, τη δολοφονία του ενός από τον άλλον. Τότε ο εβραϊκός νόμος έλεγε ότι μετά 7 χρόνια πρέπει να απελευθερώνεται ο δούλος που έδειξε καλή διαγωγή. Ο σοφός συγγραφέας μας τούτου του βιβλίου υπενθυμίζει τον νόμο σε όλους τους αφέντες. Μάλιστα προϋποθέτει ως βάση την αγάπη. Όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, καταργείται η δουλεία. Η αγάπη λύνει όλα τα προβλήματα. Αυτή είναι ο νόμος των νόμων. Χωρίς αγάπη όλα είναι απάτη. Με την αγάπη όλα γίνονται θυσία. Όλα γίνονται ομαλά, ήρεμα, χαριτωμένα. Αγάπα, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, και κάνε ό,τι θέλεις. Η αγάπη δεν υποδουλώνει, αλλά θεώνει. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε κανέναν δούλο και κανέναν να τον υποτιμούμε και κανέναν να τον θεωρούμε υποδεέστερό μας. Όλοι είμαστε ίσοι και όλοι αποτελούμε παιδιά του Θεού. Και να πάμε λίγο παρακάτω. Κτίνηση εστίν, επισκέπτου αυτά και η αίσθηση χρήσιμα εμενέτωση. Εάν έχει ζώα, να τα επισκέπτεσαι και αν σου είναι χρήσιμα, ας παραμένουν κοντά σου. Δεν ξέρω τι σκέπτεστε τούτη τη στιγμή που διαβάζω όλα αυτά από το βιβλίο της Σοφίας του Σιράχ, αγαπητοί μου αδελφοί. Εγώ μία σκέψη μου περνάει από το μυαλό μου, πως ο Άγιος Θεός φροντίζει για όλα. Μας αγκαλιάζει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Είδατε εδώ πόσα θέματα έχουμε θίξει μέχρι στιγμής, πάμπολα. Ακόμα και για τα ζώα μας μιλάει ο σοφός συγγραφέας. Πρόσεξε, μας λέει, αν έχεις ζώα, να τα φροντίζεις, να τα αγαπάς, να τα επισκέπτεσαι. Και αν κάποια από αυτά σου είναι χρήσιμα, ας παραμένουν κοντά σου. Η αγάπη προς τα ζώα είναι θεία εντολή και μάλιστα και ιδιαίτερα προς εκείνα τα ζώα που μας εξυπηρετούν στη ζωή μας. Ο Θεός έπλασε τον ζωικό κόσμο για να εξυπηρετείται ο άνθρωπος. Η κακοποίηση όμως των ζώων χωρίς λόγο είναι κτηνοδία. Όσον αφορά αυτά που θυσιάζουμε για την τροφή μας, είναι μέσα στη φυσική αλληλοσύνδεση της ζωής. Ωστόσο, διαφέρει από την κακοποίηση, την μοχθηρία, τη θηριωδία. Όσοι απέχουν βέβαια από την κρεοφαγία, τραβάνε τάκρα, γιατί και η εντολή του Θεού είναι «θύσε και φάγε». Αυτά που λένε πολλοί συνάνθρωποι μας σχετικά με τα ζώα, δεν πρέπει να τα θανατώνουμε, και κάποιοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας, επειδή όπως ισχυρίζονται δεν πρέπει να θανατώνται ποτέ τα ζώα κτλ. Όλα αυτά είναι παρατραβηγμένα πράγματα που θέλουν πολύ προσοχή. Ο Θεός όντως έδωσε εντολή, θύσε και φάγε. Είπαμε, άλλο εξυπηρέτηση ζωής και άλλο κακοποίηση ζωής. Ο σοφός εδώ διακρίνει τα πράγματα με πάρα πολύ μεγάλη σοφία. Έχω το ζώο, μπορώ και έχω το δικαίωμα να το σφάξω για να το φάω, δεν έχω όμως το δικαίωμα να το κακοποιώ και να το τυραννάω. Και προχωρούμε παρακάτω. Τέκνα σιεστή παίδευσον αυτά και κάμψον εκ νεότητος των τράχυλων αυτών. Εάν έχεις παιδιά, παιδαγώγησέ τα και μάθε τα, λέει, να σκύβουν το κεφάλι των τράχυλων, να υπακούν δηλαδή από τα νιάτα τους. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί υπάρχει περίπτωση να παρεξηγηθεί ο στίχος αυτός. Όταν λέει εδώ πως οφείλουν οι γονείς να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους και να τα μάθουν να σκύψουν το να σκύβουν μάλλον το κεφάλι από τα νιάτα τους, δεν εννοεί βαναυσότητα και άγρια κτηνώδη επιθυμία και πειθαρχία. Αλλά εδώ ο σοφός συγγραφέας εννοεί σοφή πειθαρχία. Την απαιτούμενη δηλαδή υπακοή που συνθέτει την ιεραρχία της ζωής. Χωρίς ιεραρχημένη πειθαρχία και υπακοή δεν στέκεται η ζωή, δεν στέκεται η οικογένεια, δεν στέκεται η κοινωνία, δεν στέκεται ο κόσμος. Η ανυπακοή στους νόμους της φύσης και της πολιτείας και του Θεού καταστρέφει τη ζωή. Και η σωστή υπακοή καλλιεργείται από την παιδική ηλικία, ώστε να αποτελεί νόμο της σωστής ζωής. Πραγματικά, αν τα παιδιά μας δεν μάθουν από μικρά κάποια πράγματα, μεγαλώνοντας δεν θα τα μάθουν ποτέ. Γιατί είναι και εκείνη η ηλικία της εφηβείας και μετέπειτα που αντιδρούν, που αμφισβητούν, που κάνουν διάφορα τα παιδιά μας και αν δεν έχουν βάσεις από μικρά, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τα πάντα, αγαπητοί μου αδελφοί γονείς, τα πάντα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια. Όχι τα περισσότερα, τα πάντα. Θυγατέρεση εσύ, πρόσεχε το σώματι αυτών και μη λαρώσεις προς αυτά στο πρόσωπόν σου. Έκδου θυγατέρα και έσυ τετελευκός έργον μέγα και ανδρύσινε το δόρισε αυτήν. Εάν έχεις κορίτσια, να είσαι ακόμα πιο προσεκτικός. Πρόσεχε τη σωματική τους υγεία και αγνότητα και μην τους δείχνεις πολύ χαρούμενο πρόσωπο. Πάντρεψε με προσοχή πάντα την κόρη σου και θα έχεις τακτοποιήσει τότε μεγάλο έργο. Χάρισέ τη δε σε συνετό και σοφό και καλό άνδρα. Η χαλαρότητα προς τα νιάτα και ιδιαίτερα προς τα κορίτσια, των οποίων τα σώματα κινδυνεύουν πιο πολύ, είναι επικίνδυνη. Συνιστά λοιπόν εδώ ο σοφός συγγραφέας προσοχή στα κορίτσια που κινδυνεύουν από χίλιους δυο κινδύνους και μάλιστα σήμερα σε αυτές τις τρελές εποχές που ζούμε. Πολλές φορές και πολύ συχνά βλέπουμε σήμερα νέα κορίτσια να καταντούν αντικείμενα σεξουαλικά. Την εποχή εκείνη τα κορίτσια τα έδινε ο πατέρας σε γάμο χωρίς να τα ρωτήσει. Γι' αυτό εδώ ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή στους γονείς να προσέχουν την παρθενία των θυγατέρων τους για να μην γίνονται αντικείμενα ανηθικότητας. Να προσέχουν με ποιους τους παντρεύουν ώστε να λύνεται το θέμα θετικά για γονείς και παιδιά. Σπουδαίο το θέμα της αποκατάστασης των κοριτσιών και των παιδιών γενικότερα. Υφίσταται και σήμερα αυτή η σπουδαιότητα του θέματος αυτού σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, ο ειδονισμός και η ληστική αντιμετώπιση της ζωής και του γάμου αφήνει πολλά κορίτσια στο ράφι, όπως λέμε, και μαραζώνουν εκεί άδικα. γεννήσει εστί κατά ψυχήν μη εκβάλλεις αυτήν. Και μισουμένη μη εμπιστεύσεις σε αυτόν. Έχεις λάβει γυναίκα σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σου, μην την διώξεις. Σε αυτή δε που τρέφεις αποστροφή και μίσος, μη εμπιστευθείς τον εαυτόν σου. Ο Θεός δεν θέλει το διαζύγιο. Η Εκκλησία μας κατ' οικονομίαν βέβαια το ανέχεται όταν τα πράγματα είναι ασυμβίβαστα, όταν καταπατείται ασύστολα το στεφάνι. Είναι μεγάλο θέμα το θέμα του γάμου. Και όπως ξανά έχουμε πει, δεν ακολουθούν οι άνθρωποι τις θείες βάσεις της θείας αγάπης, γι' αυτό και ο γάμος παραπέει. Πάντως, εδώ το βιβλίο της Σοφίας του Σιράχ μας λέει πως τα ανδρόγυνα δεν πρέπει να χωρίζουμε το παραμικρό, ακόμα και με ένα ατυχές ολίσθημα που αναγνωρίζεται από την γυναίκα εκείνη που το διέπραξε ή από τον άνδρα που το διέγραψε, και κατόπιν ειλικρινούς μετανοίας συνεχίζεται η θεία πορεία του γάμου, που τελικός σκοπός του είναι η θέωση άνδρα, γυναίκας και παιδιών. Ο γάμος να είναι ένας και αδιάλυτος, συνιστά εδώ ο σοφός συγγραφέας. «Εν όλη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μητρός ο δίνας μη επιλάθη. Τίμα και δείξε σεβασμό στον πατέρα σου με όλη την καρδιά σου και μην ξεχάσει τους πόνους της μητέρας σου όταν σε γεννούσε». Να σεβόμαστε δηλαδή τους γονείς μας. Πάλι εδώ επανέρχεται ο ιερός συγγραφέας, γιατί είναι μεγάλο βέβαια το θέμα, στο σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς και ιδιαίτερα προς τη μάνα που τόσο υποφέρει για το μεγάλωμα και τη σωστή ανατροφή των παιδιών. «Μνήσθητη ότι δι' αυτόν εγεννήθης και τι ανταποδώσεις αυτής καθώς αυτή σύ», να θυμάσαι ότι από αυτούς γεννήθηκες και τι θα τους ανταποδώσεις για όσα αυτοί έκαναν για σένα. Η έμπρακτη ευγνωμοσύνη στους γεννήτωρές μας, στους γονείς μας, είναι ο πιο καλός σεβασμός προς αυτούς. Πάντοτε οφείλουμε να αγαπάμε και να σεβόμαστε τους γονείς μας και να θυσιαζόμαστε για αυτούς. Ακόμα και όταν έχουμε δίκιο, δεν πρέπει ποτέ να ταπεινώσουμε τους γονείς μας και να τους στεναχωρέσουμε. Οφείλουμε πάντοτε να τους σεβόμαστε και να τους υπακούμε. «Εν όλη δυνάμει αγάπησον τον ποιήσαντά σε και τους λειτουργούς αυτού μη εγκαταλείπεις». Με όλη την αγάπη σου αγάπησε εκείνον που σε δημιούργησε και μην εγκαταλείψεις τους λειτουργούς του, αδιαφορώντας για αυτούς. Ο σεβασμός μας προς τον Θεό και τους λειτουργούς του αποτελεί βάση των νόμων του Θεού και είναι φυσικό. Χωρίς αυτόν τον σεβασμό και αυτήν την ευλάβεια δεν νοείται σωστή σχέση ανθρώπου προς τον Θεό και προς τους λειτουργούς του. Η λειτουργή και μάλιστα η ευσυνείδητη είναι θεία όργανα, θεία αγωγή προς τον ουρανό και προς τη θέωσή μας. Η περιφρόνηση προς αυτούς, είτε υλική είτε πνευματική, είναι ασέβεια. Η Παλαιά Διαθήκη είχε κανόνες που καθόριζαν τα της αμοιβής των λειτουργών. Σήμερα υπάρχει βέβαια το μισθολόγιο. Δεν θα μπούμε στα επιμέρους θέματα του μεγάλου θέματος των σχέσεων πολιτείας και λειτουργών ή λαών ή του λαού και των λειτουργών, αλλά λέμε γενικώς, χωρίς αλληλοσεβασμό λειτουργών και λαού, πολιτείας και εκκλησίας, δεν μπορεί να υπάρχει ομαλή λειτουργία. Η βάση είναι η σωστή συνείδηση λειτουργών του λαού για την επίτευξη της αποστολής του ανθρώπου για την θέωσή του. Τότε όλα μπαίνουν στη θέση τους και λειτουργούν άριστα. Αν το νιώσουμε όλοι μας αυτό, πολιτεία και εκκλησία, σωθήκαμε. «Φοβού τον Κύριον και δόξασον ιερέα και δώσ στην μερίδα αυτό καθώς εν τέταλτέσι απαρχήν και περί πλημελίας και δώσιν βραχιώνων και θυσίαν αγιασμού και απαρχήν αγίων», λέει το βιβλίο αυτό. Να φοβάσαι τον Κύριο και να τιμάς τον ιερέα, να δίδεις σε αυτόν το μερίδιό σου όπως σου έχει δοθεί εντολή, δηλαδή τους πρώτους καρπούς σου, τα κομμάτια των ζώων από τις εξυλαστήριες θυσίες που προσφέρεις, τους μυρούς των σφαζωμένων ζώων, τη θυσία του αγιασμού και τις πρώτες ιερές προσφορές. Και εδώ πάλι τονίζεται η αγάπη προς τον Θεό σε συνδυασμό πάντοτε με την τιμή προς τον ιερωμένο. «Και πτωχό έκτινον την χείρα σου ή να τελειωθεί η ευλογία σου. Και στον φτωχό άπλωσε σπλαχνικό το χέρι σου για να είναι πλήρης και τέλεια ευλογία του Θεού σε σένα. Η ελεημοσύνη ως ευλογία του Θεού είναι πολύ ευλογημένη». Έχουμε πει και άλλη φορά, όποιος ελεεί πτωχό δανείζει στην πραγματικότητα τον Θεό. «Χάρις δώματος έναντι παντός ζώντος και επί νεκρό μη αποκολλήσεις χάριν. Η ευχαρίστηση του δώρου ας παρέχεται σε κάθε ζωντανό άνθρωπο και σε νεκρό μη στερήσεις την τελευταία χάρη». Η ευχαρίστηση που δίνουμε με τα δώρα μας σε κάθε άνθρωπο είναι ωραίο πράγμα. Ιδιαίτερα όμως η δωρεά που κάνουμε σεβόμενη την επιθυμία της καλής ταφής του και κειμένου μας. Η τελευταία λογική επιθυμία του αποθανόντος είναι και πρέπει να είναι σεβαστή. Αυτό δείχνει αγάπη και σεβασμό προς τους πεφιλημένους αποθανόντας μας. Ας το προσέχουν πολύ αυτό οι συγγενείς. Μη χαλάμε την τελευταία επιθυμία ενός ανθρώπου. «Μη υστέρη αποκλεόντων και μεταπενθούντων πένθησον. Μη παραλείπεις να συμπαραστέκεσαι σε αυτούς που κλαίουν και πένθησε μαζί με εκείνους που πενθούν». Η συμπόνια, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν, είναι και θα είναι προσφορά αληθινής αγάπης. Από αυτήν κρινόμαστε αν αγαπάμε αληθινά τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Το γράφουν οι γραφές, ας το προσέχουμε πάντοτε αυτό και ας βοηθάμε όσο μπορούμε και ας συμπονούμε όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας, διότι έτσι τιμούμε πρώτιστα τον ίδιο μας τον εαυτόν. Και πάμε στους δύο τελευταίους στίχους, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά το ραδιοφωνικό χρόνο να ολοκληρώνεται. «Μη όκνη επισκέπτεστε άρρωστον εκ γάρ τον τιού τον αγαπηθήσει». Μη βαριέσαι και μην αμελείς να επισκέπτεσαι κάποιον άρρωστο, γιατί από τέτοια έργα θα γίνεις αγαπητός. Η επίσκεψη στους ασθενείς είναι μεγάλη προσφορά. Την νιώθουν πολλοί αυτοί που αρρώστησαν και κάποιος την προσέφερε. Πάντως βοηθάει πολύ και εμάς, γιατί μας διδάσκει πολλά. Η επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο είναι μεγάλο βιβλίο. Και τελευταίο στίχος. «Εν πάση της λόγη σου μιμνίσχου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουχ αμαρτήσεις. Σε όλα τα έργα και τα λόγια σου να θυμάσαι τα τέλη της ζωής σου και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Η μνήμη του θανάτου και η φιλοσοφία πάνω σε αυτόν αποτελούσε πάντοτε σύνθημα ήδη από τα αρχαία χρόνια. Γεγονός είναι ότι η εμβάθυνση στο γεγονός του θανάτου μπορεί να αποτελέσει πηγή ζωής. Όταν μελετάμε σωστά τον θάνατο, όχι πεσιμιστικά ή απελπιστικά, αλλά ζωηφόρα, ότι δηλαδή μέσα από αυτόν πάμε στην αληθινή ζωή, τότε ο θάνατος είναι ζωή. Η αιώνια ζωή ανέτειλε από τον τάφο του Χριστού. Γενικά η σωστή μνήμη θανάτου μπορεί να χαρίζει το μέτρο, την αυτοκυριαρχία, τη σωστή εκτίμηση των πραγμάτων, τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου, την αποφυγή κάθε μάταιου και την προσφυγή σε κάθε θείο και αιώνιο. Οι πατέρες Εκκλησίας μας έχουν αναδείξει μεγάλη διδασκαλία γύρω από τη φιλοσοφία του θανάτου. Η θεολογία του θανάτου ανοίγει διάπλατα τις θείες πόρτες της αληθινής οντολογίας και υπαρξιολογίας, ώστε ο άνθρωπος να σκέπτεται και να ζει αληθινά, οντολογικά και υπαρξιακά, που σημαίνει θεανθρώπινα, σωστά και άγια. Η σημερινή αποφυγή σωστής μελέτης του θανάτου οδηγεί σε διαφυγές και αδιέξοδα οντολογικά και υπαρξιακά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ζει τρομοκρατημένος και εκμηδενισμένος μπροστά στον θάνατο. Φοβερό πράγμα αυτό. Η αληθινή ζωή και ο αληθινός χριστιανισμός έγκυνται στη σωστή αντιμετώπιση του θανάτου. Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση του θανάτου? Η υπέρβασή του. Και μόνο με τον Χριστό υπερβαίνουμε τον θάνατο. Συμπερασματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, θα μπορούσαμε να πούμε πως η μελέτη της θεόπνευστης σοφίας μας ανοίγει τα μάτια και μας οδηγεί από τον θάνατο στη ζωή. Δόξα τον Θεό, πιστεύω και από τη μελέτη και αυτού του κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ μας ωφέλησε και βγήκαμε πιο πλούσιοι πνευματικά. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιαννού Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου στις 6 μετά την ακολουθία του εσπερινού. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίας Φιλοθεής του Δήμου Φιλοθεής Ψυχικού, Αγίας Σοφίας Ψυχικού, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως Παλαιός Ναός, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στους Ιερούς Ναούς, Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου. Και επίσης στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο του Αγίου, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Σήμερα Πέμπτη θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις. Το Αγίο Φιλοχείο του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιός στις 6 το απόγευμα. Του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί αύριο Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και ιερά λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιός. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Γέννα Αργύρων Ψηρή το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχιλλόου κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανθρώνηση της εικόνας των νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κύριος Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι εγγραφές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά πραγματοποιούνται 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, πανηγυρίζει επί τη ορθή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σαραφή. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την 3η 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού τηλέφωνο 210-41-78-178. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή μας. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα θέμα δύσκολο, ευαίσθητο αλλά βαθιά ανθρώπινο. Ένα θέμα που δυστυχώς εξακολουθεί να αγγίζει πολλές οικογένειες και πολλές ζωές γύρω μας, την ενδοοικογενειακή βία. Αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι το βιβλίο του Δημήτρη Στεφανίδη «Ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων». Μια κοινωνιολογική προσέγγιση. Κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίζεται σε αριθμούς και στατιστικές, δίνει χώρο σε πραγματικές ανθρώπινες φωνές, σε μητέρες που βίωσαν τον φόβο, τη σιωπή, την κακοποίηση, αλλά και τον αγώνα για αξιοπρέπεια, προστασία και ελπίδα. Στην εκπομπή μας φιλοξενούμε σήμερα τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Δημήτρη Στεφανίδη, ο οποίος είναι κοινωνιολόγος και ερευνητής, για να συζητήσουμε όχι μόνο για το φαινόμενο της βίας μέσα στην οικογένεια, αλλά και για όσα η κοινωνία συχνά δεν βλέπει ή επιλέγει να μην βλέπει. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την τεχνική βοήθειά του. Ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-602-640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Να προτείνουμε και ένα πολύ καλό βιβλίο, ξεκινώντας όπως το συνηθίζουμε από τις εκδόσεις Άθος, «Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος». Είναι το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου που μόλις κυκλοφόρησε. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές, όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού. Τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr. Και όπως είπαμε, θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Στεφανίδη, το συγγραφέα του βιβλίου «Ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων», από τις εκδόσεις Γρηγόρη το βιβλίο. Κύριε Στεφανίδη, σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτά που είπατε για το σημαντικό, το ευαίσθητο και πάντα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Καλησπέρα κυρία Χατζή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να μιλάμε και στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι και δική μας χαρά. Τι ήταν αυτό, κύριε Στεφανίδη, που σας όθησε να ασχοληθείτε ερευνητικά με την ενδοοικογενειακή βία?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν συνάρτηση τόσο της ειδικότητάς μου ως κοινωνιολόγου, όσο και το γεγονότος ότι μετά από βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποίησα, διαπίστωσα ότι υπήρχαν ελάχιστες έρευνες, τουλάχιστον στην ελληνική βιβλιογραφία, που μελετούσαν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών των οικογενειών που διαμένουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Νομίζω ότι εδώ έγκυται και, αν μπορούμε να πούμε, η πρωτοτυπία και η καινοτομία του εν λόγω βιβλίου, διότι αναδείχθηκε η σύνδεση της οικογενειακής δυσλειτουργίας εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας με τη σχολική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μελών των συγκεκριμένων οικογενειών. Και είναι σημαντικό το ότι αυτά που καταγράφονται οι απόψεις δεν είναι ψυχολόγων, αστυνομικών, δεν είναι κοινωνικών λειτουργών, αλλά είναι ο λόγος των ίδιων των γυναικών, των μητέρων, που βιώνουν εκ των έσω τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μεταφέρω δηλαδή μέσα από το βιβλίο τα λεγόμενά τους. Βέβαια να σας πω εδώ ότι υπάρχει και ένα προσωπικό κίνητρο για την επιλογή της συγκεκριμένης μελέτης, γιατί για 10 περίπου χρόνια εργαζόμουν ως κοινωνιολόγος σε συμβουλευτικό κέντρο υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, που όπως γνωρίζετε ανήκει στο γενικότερο δίκτυο, στο μεγαλύτερο δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και που αυτές τις συνθήκες είχα την ευκαιρία να έρχομαι σε καθημερινή επαφή και να αλληλεπιδρώ με τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ή αν θέλετε με γυναίκες επιζήσασες από την ενδοοικογενειακή βία, που νομίζω είναι πιο δόκιμος όρος.
0: Επιζήσασες, ναι.
1: Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση ήταν εκείνη που ενίσχυε αυτό το ενδιαφέρον μου να ασχοληθώ, να παρατηρήσω, να καταγράψω, να δω δηλαδή εκ των έσω αυτό το πεδίο, αυτό το κοινωνικό ζήτημα και να μελετήσω το τι έχουν να μου πούν αυτές οι γυναίκες.
0: Τώρα, γιατί επιλέξατε να δώσετε έμφαση στις αφηγήσεις των μητέρων, κύριε Στεφανίδη?
1: Γιατί παρά το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν κατονομάζει, δεν δείχνει τους άντρες μόνο ως δράστες, αλλά και τις γυναίκες, θεωρώ ότι από τα δεδομένα που υπάρχουν, από τις έρευνες που έχουν γίνει, ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα 75% περίπου των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, οπότε στράφηκα προς την πλειοψηφία των θυμάτων που δέχονται ενδοοικογενειακή βία και στράφηκα προς εκείνες για να δω λίγο να μου πούνε τις δικές τους κοινωνικές αναπαραστάσεις, τα βιώματά τους και τις προσωπικές τους ιστορίες για το πώς οι ίδιες βιώνουν την όλη κατάσταση, το τοξικό περιβάλλον. Αλλά και ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνες τους, αλλά πίσω από κάθε γυναίκα υπάρχουν σίγουρα παιδιά, 1, 2, 3, εξαρτάται την περίπτωση.
0: Τις μητέρες, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια, που και εκείνα ζουν σε αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον και βιώνουν εκ των έσω όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μιλάτε για ένα 75%, δηλαδή υπάρχει και ένα 35% που είναι οι άντρες που υπόκεινται σε αυτή την ενδοοικογενειακή βία εκ μέρους των γυναικών.
1: Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα προς αυτό, ότι και οι άντρες δέχονται βία.
0: Ναι. Αλλά γιατί δεν έχει καταγραφεί τόσο πολύ αυτό? Υπάρχει, ας πούμε, μια ντροπή?
1: Νομίζω ακριβώς αυτό. Νομίζω όπως το λέτε. Δηλαδή για τους άντρες είναι πιο δύσκολο να φτάσουν στην καταγγελία, τουλάχιστον σήμερα ακόμα, γιατί μπορεί να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Είναι πιο δύσκολο, ναι, ντρέπονται, φοβούνται ότι θα γίνουν περίγελος, ότι θα τους κοροϊδεύουν κτλ. Οπότε είναι πιο δύσκολο να φτάσουν στην καταγγελία, να φτάσουν σε ένα αστυνομικό τμήμα, σε ένα νοσοκομείο, σε μια εισαγγελία, ό,τι οι γυναίκες.
0: Ναι. Όταν λέμε ενδοοικογενειακή βία, μπορούμε να το προσδιορίσουμε λίγο για αυτούς που μας ακούν? Είτε για μητέρες για τις οποίες γράφετε, είτε για οποιονδήποτε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι, να δώσουμε έναν ορισμό για να κινούμαστε λίγο από κοινού, για να έχουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι ο ορισμός, όπως και σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, εξελίσσεται δυναμικά, δηλαδή μετασχηματίζεται διαρκώς. Και η έννοια της ενδοοικογενειακής βίας προσαρμόζεται στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κοινωνικές ετικέτες που άλλες με την πάροδο του χρόνου άλλες εξαλείφονται, άλλες χάνουν τη δυναμική τους, άλλες αντικαθίστανται από άλλους όρους πιο δόκιμους, όπως επιζήσασες που είπαμε προηγουμένως γυναίκες, που απορρέουν από την εκάστοτε κοινωνική ευαισθησία, ας το πούμε έτσι. Ο όρος δηλαδή ενδοοικογενειακή βία δεν ήταν πάντα έτσι, δεν υπήρχε πάντα, δημιουργήθηκε περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ναι. Και αντικατέστησε φυσικά άλλους όρους που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε για να προσδιορίσουν τη γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Όπως για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, λέγανε κακοποιημένη σύζυγος, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Έτσι λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου, με την εξέλιξη, φτάσαμε σε έναν ορισμό που αποτυπώνεται σε μια πολύ σημαντική σύμβαση αυτή της Κωνσταντινούπολης, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπεγράφει το 2011 στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα άργησε να έρθει, να επικυρωθεί, νομίζω το 2018 έγινε, και εκεί δόθηκε ένας ορισμός ο οποίος λέει ότι περιλαμβάνει η ενδοοικογενειακή βία όλες τις πράξεις που μπορούμε να φανταστούμε, σεξουαλικής, ψυχολογικής, οικονομικής βίας, σωματικής κτλ., οι οποίες συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της οικογενειακής μονάδας, εντάξει, ανεξάρτητα ή όχι του κατά πόσο ο δράστης μοιράζεται την ίδια στέγη όχι με το θύμα. Νομίζω ότι
0: μπήκε
1: αυτό το κομμάτι στον ορισμό, ναι, για να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό συζυγικό ή συντροφικό καυγά ή μια διαμάχη, γιατί σίγουρα όλοι μας σε μια σχέση υπάρχουν στιγμές που κάνουμε ή λέμε πράγματα που μετά τα μετανιώνουμε κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί εδώ είναι ποινικό αδίκημα, το οποίο έχει ένταση, έχουμε κλιμάκωση της βίας, αλλά και διάρκεια. Και φυσικά θα πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε ότι σε όλα αυτά τα περιστατικά ο μοναδικός στόχος του δράστη, του ανθρώπου που κακοποιεί, ας πούμε, τη γυναίκα ή το παιδί, είναι να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, και για να πετύχει αυτό, για να το πετύχει, μπορεί να καταφύγει κατ' επανάληψη σε διάφορες μεθόδους και συμπεριφορές, ακόμη και στην πιο ακραία μορφή βίας που συναντάμε, που δεν είναι άλλη από τις γυναικοκτονίες.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε βία, δεν εννοούμε μόνο λοιπόν το να σκοτώσει κανείς κάποιον, ούτε να τον ας πούμε κακοποιήσει σωματικά. Βία εννοούμε και άλλα πράγματα, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε τη λέξη βία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι περιμένουμε να δούμε εκδορές, να δούμε μόλοπες, να δούμε κατάγματα κτλ. Έχουμε συνδέσει έτσι τη βία με αυτές τις εικόνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλες μορφές βίας που μπορεί να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και ορατές με γυμνό μάτι, όπως για παράδειγμα η λεκτική βία, η οικονομική βία, η συναισθηματική, οι οποίες όμως είναι εξίσου σοβαρές και επιβαρυντικές για το άτομο που τις υφίσταται.
0: Αυτή η βία προσδιορίζεται όταν γίνεται συνεχώς, δηλαδή δεν θέλω να μπερδέψουμε κάποια πράγματα. Αυτό που είπατε στην αρχή ήταν πολύ ωραίο, ότι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, να μαλώσουν δύο άνθρωποι, αλλά δεν είναι αυτό σε καθημερινή βάση μια βία που έτσι ταλαιπωρεί.
1: Συνήθως η αλήθεια είναι ότι νομίζω το τρίπτυχο αυτό που ανέφερα και πριν, δηλαδή η κλιμακούμενη ένταση, η κλιμάκωση της βίας, που όσο περνάει ο καιρός, ενώ μπορεί να φαίνεται στην αρχή ένα αθώο, μια αθώα ένδειξη αγάπης, ενδιαφέροντος, ή ότι είναι κάτι ένα αστείο για παράδειγμα, αυτό κλιμακώνεται σιγά σιγά και μετατρέπεται μετά σε λεκτική και σωματική κακοποίηση, αλλά και η διάρκεια. Η διάρκεια, δηλαδή νομίζω ότι ένταση, κλιμάκωση βίας και διάρκεια είναι αυτά τα στοιχεία που μας βοηθούν στο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι εδώ υπάρχει μια τοξική σχέση και όχι υγιής. Να σας πω όμως ότι φαίνεται και μέσα στο βιβλίο αυτό ότι συνήθως, δεν είναι μόνο οι γυναίκες αυτές, δεν αντιμετωπίζουν μόνο μια μορφή βίας. Συνήθως είναι συνδυαστική με πολλαπλές και διαφορετικές μορφές βίας. Και αυτό, και σκεφτείτε ότι όσο περνάει ο καιρός κλιμακώνουμε

0: εμπειρία που σας συγκλώνησε ιδιαίτερα κατά τη συγγραφή του βιβλίου?
1: Αχ, νομίζω ότι κάθε ιστορία από τις γυναίκες αυτές ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αρχικά στη συνέντευξη για να τις ακούσω, και σε δεύτερο χρόνο βίωνα εγώ προσωπικά κάθε φορά την ιστορία αυτή σαν να ήμουν κομμάτι της. Πολύ ιδιαίτερες ιστορίες με πολλά κοινά στοιχεία, δηλαδή κάποια μοτίβα ήταν κοινά σε όλες τις γυναίκες.
0: Για πείτε μας για αυτά, ναι, έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε, τώρα για να απαντήσω λίγο στην προηγούμενη.
0: Ναι, ναι, μετά να συνεχίσουμε. Έχω τόσες ερωτήσεις να σας κάνω.
1: Είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει ούτε σε μία ώρα, ούτε σε δύο ώρες. Δηλαδή είναι μία κουβέντα που ανοίγουμε το διάλογο, που δεν ξέρω αν έκλεισε ποτέ αυτή η συζήτηση, γιατί είναι πάντα στην επικαιρότητα στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Και είναι εκεί, είναι στο προσκήνιο, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό, συμβαίνουν συνέχεια περιστατικά και πρέπει να μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία να συζητάμε πάνω σε αυτό το θέμα, που για μένα δεν θα έπρεπε καν να γράφετε αυτό το βιβλίο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει λόγος να γραφεί ένα τέτοιο βιβλίο.
0: Πόσο δίκιο έχετε, ναι.
1: Τέλος πάντων, για να επανέλθω λίγο, νομίζω ότι εκεί που νομίζω κάθισα λίγο και όταν έγραφα τη συγκεκριμένη ενότητα, έδωσα αρκετό χρόνο για να το χωνέψω πρώτα εγώ και μετά να το μπορέσω να το γράψω απ' έξω ως με αντικειμενική ματιά, να μεταφέρω τον λόγο των γυναικών. Ήταν, θυμάμαι και συγκεκριμένα, είναι η σελίδα 95 στο βιβλίο, όπου εκεί οι γυναίκες ουσιαστικά καλούνται να πάνε λίγο στο παρελθόν πίσω για να δούνε πότε νιώσανε ότι ξεκίνησε ή κλιμακώθηκε η βία μέσα στην οικογένεια. Και νομίζω ότι αν όχι όλες οι γυναίκες, η πλειοψηφία των γυναικών στέκονται στην ευάλωτη περίοδο της εγκυμοσύνης τους ή λίγο μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και σε άλλες έρευνες. Δηλαδή η βία είτε ξεκινάει είτε κλιμακώνεται σε μια χρονική περίοδο που είναι αρκετά ευάλωτες οι γυναίκες και δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και το ξέρουν αυτό οι δράστες. Στοχεύουν σε αυτό το κομμάτι, ενώ δηλαδή η περίοδος της εγκυμοσύνης θα έπρεπε να αποτελεί μια προστατευτική και χαρούμενη, καταλαβαίνετε, περίοδο για τις γυναίκες και τα έμβρια. Ναι. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι αρκετές από αυτές είναι μια περίοδος κινδύνου που απειλεί τις ζωές τους. Δηλαδή φαίνεται ότι ο δράστης στοχευμένα, συνειδητά, στρέφει τα χτυπήματά του στο χώρο της κοιλιάς για να βλάψει και το έμβριο και τη γυναίκα. Οι γυναίκες το εξηγούν ότι θεωρούν ότι η οικειοφορία ενός παιδιού πυροδοτεί κυρίως το αίσθημα της ζήλιας είτε στον σύντροφο είτε στον σύζυγό τους, εξαιτίας της μεγάλης προσοχής που δίνουν στο παιδί. Και αυτό ουσιαστικά νιώθει ο δράστης με αυτόν τον τρόπο ότι χάνει τον έλεγχο από τη γυναίκα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τη θεωρεί κτήμα του, ιδιοκτησία του.
0: Ναι. Αυτό αφηγούνται οι γυναίκες αυτές και μάλιστα το εξηγούν ως ζήλια, έτσι.
1: Οι ίδιες θεωρούν
0: ότι
1: είναι ένα κομμάτι, ναι. Ναι. Παθολογία βέβαια κρύβεται, ναι, από πίσω.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή οι ίδιες με αφέλεια θα έλεγα λένε ότι είναι ζήλια, αλλά ουσιαστικά είναι παθολογία, είναι κάποιο πρόβλημα υπάρχει εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και υπάρχει, και οι άνθρωποι που είναι απ' έξω και το βλέπουν αντικειμενικά με τρίτο μάτι μπορούν να το κατανοήσουν, όμως για τις γυναίκες αυτές, ναι, που βρίσκονται, έτσι, μέσα στη σχέση δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου.
1: Ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια της κουβέντας που είχαμε με τις γυναίκες, και φαίνεται και στο βιβλίο, πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στο χρόνο για να δούνε τι συμβαίνει, οι ίδιες αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων τα λεγόμενα red flags, δηλαδή τα πρώιμα σημάδια της κακοποίησης από την αρχή της σχέσης τους ή τέλος πάντων από τα πρώτα στάδια της συντροφικής τους σχέσης, που η αλήθεια είναι ότι πρόδιδαν το βίαιο χαρακτήρα του δράστη. Mm-hmm. Δηλαδή οι ίδιες οι γυναίκες μέσα από τα λεγόμενά τους χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά επίθετα για να χαρακτηρίσουν τα στοιχεία εκείνης της αρχικής συμπεριφοράς του δράστη. Δηλαδή τον χαρακτηρίζουν χειριστικό, κυκλοθυμικό, νευρικό, ψεύτη, απαξιωτικό. Δηλαδή έχουν πάρα πολλές λέξεις που δίνουν το χαρακτηρισμό, αλλά εντούτοις παρά το ότι είχαν τότε τις ενδείξεις και τις υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά, εν τέλει

0: ότι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν το ότι υφίστανται βία. Δηλαδή, και εδώ δεν έχει να κάνει τόσο μόνο, ας πούμε, με τις γυναίκες, με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται αν υφίστανται βία ή όχι, αλλά έχει να κάνει και με το οργανωμένο σχέδιο του δράστη. Ο δράστης δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει σήμερα θα εξουσιάσω, θα ελέγξω, θα παρακολουθήσω την σύντροφό μου ή τη σύζυγό μου. Υπάρχει ένα οργανωμένο στάδιο, ένα οργανωμένο σχέδιο από πριν για να εγκλωβίσει το θύμα από την πρώτη και όλα στιγμή της συντροφικής του σχέσης. Χρησιμοποιεί αρχικά, ας πούμε, κυρίως συναισθηματική, ψυχολογική, λεκτική κακοποίηση, αποσκοπεί μετά σταδιακά στον έλεγχο, τη στέρηση των ατομικών δικαιωμάτων της γυναίκας και εν τέλει στην εκμυδένιση της αξιοπρέπειάς της. Και την πλήρη εξάρτηση από
1: αυτό το κάνει συνειδητά, λέτε.
0: Το κάνει συνειδητά. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να φύγει μια γυναίκα από μια κακοποιητική σχέση, γιατί ουσιαστικά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο απόδρασης της γυναίκας από αυτή την, από το τοξικό περιβάλλον, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, απαιτεί υπομονή και απαιτεί μεγάλη ενδυνάμωση των γυναικών αυτών. Να κατανοήσουν πρώτο ότι αυτό που υφίστανται δεν είναι φυσιολογικό, ότι είναι μια τοξική κατάσταση που επιβαρύνει και την ίδια και το παιδί ή τα παιδιά που υπάρχουν, και να μπορέσει μετά να δει τις επιλογές της και αφού ενδυναμωθεί να αποφασίσει η ίδια τι είναι καλύτερο για εκείνη.
1: Αυτές οι γυναίκες με τις οποίες μιλήσατε, πριν υποστούν αυτή την κακοποιητική σχέση οικογενειακή βία, πιστεύετε ότι αν τις γνωρίζατε πριν όταν ήταν πριν γνωρίσουν αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να ήταν καθημερινές γυναίκες, που μπορεί να ήταν και έξυπνες γυναίκες, μπορεί να ήταν μορφωμένες, καλλιεργημένες, τι πιστεύετε, ή ήταν απλά, ας πούμε, άνθρωποι που θα μπορούσαν ο καθένας να τις χειριστεί?
0: Νομίζω ότι από την εμπειρία μου, τουλάχιστον από τα 10 χρόνια που ήμουν στο συμβουλευτικό κέντρο και ήρθα σε επαφή με εκατοντάδες γυναίκες, ήρθαν στο κέντρο ακόμη και γυναίκες που είχαν πει ότι εγώ δεν θα επιτρέψω ποτέ να μου συμβεί αυτό. Δηλαδή ακούγανε για άλλες γυναίκες που είχαν υποστεί βία και λέγανε μα πώς το επιτρέπουν αυτό και στον εαυτό τους και στα παιδιά τους, ότι εγώ δεν το επέτρεπα ποτέ. Θέλω να το πω αυτό, δηλαδή το λέω αυτό γιατί οι γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας είναι γυναίκες που δεν έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γυναίκες, δηλαδή θέλω να πω ότι η έμφυλη βία δεν περιφρουρείται σε συγκεκριμένα πλαίσια, να πούμε ότι οι γυναίκες που υφίστανται βία ενδοοικογενειακή είναι, εμφανίζουν αυτό το προφίλ εκείνο και εκείνο, γιατί έτσι θα ήταν εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Θα στοχεύαμε όλοι σε αυτό το κοινωνικό group, σε αυτό το πληθυσμό, την πληθυσμιακή ομάδα, θα πέθαμε όλοι με τα μούτρα και θα μπορούσαμε να βρούμε να προτείνουμε λύσεις. Το θέμα είναι αυτό, ότι τόσο οι δράστες, όσο και οι γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί να έχουν οποιοδήποτε μορφωτικό, οικονομικό, πολιτισμικό επίπεδο, κοινωνικά, δηλαδή μπορεί να είναι από οποιοδήποτε κοινωνικά στρώματα, οποιοδήποτε θρησκείας, οτιδήποτε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι ακόμη και ανθρώπους που δεν το περιμέναμε, που πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτό συμβαίνει. Θα σας κάνω μια ερώτηση βέβαια που μπορεί να μην την γνωρίζετε, αλλά ίσως αν έχετε μελετήσει πολύ, στο παρελθόν είχαμε το ίδιο μοτίβο, πιστεύετε, κύριε Στεφανίδη? Δηλαδή σήμερα έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο παρόμοια φαινόμενα, αλλά κάτω από άλλες συνθήκες γίνονταν και στο παρελθόν. Τι εννοώ το παρελθόν? Και 100 χρόνια πίσω και παραπάνω και έναν αιώνα πίσω. Δηλαδή έχουμε το ίδιο μοτίβο απέναντι στις γυναίκες?
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή να πούμε την αλήθεια ότι έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου σε όλους τους τομείς, και σε δομές που υποστηρίζουν γυναίκες, και σε νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία που προστατεύει τα θύματα και προσπαθεί να επιβάλλει αυστηρές ποινές στους δράστες. Εν τούτης, θεωρώ ότι πολλά στοιχεία, πολλά αυτά είναι ακριβώς τα ίδια, δηλαδή επαναλαμβάνονται και αναφέρομαι στα έμφυλα στερεότυπα. Η αλήθεια είναι ότι λέμε ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έξαρση, μια αύξηση και της ανδροοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών κτλ. Εγώ νομίζω ότι απλά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν μηχανισμοί καταγραφής των περιστατικών αυτών.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είχαμε μετρήσιμα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Αλλά πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ παλιό ως προς την προέλευσή του, αλλά αντίθετα πολύ πρόσφατο ως προς την κοινωνική του αναγνώριση. Και νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη να το να έχουμε αποδεχθεί και να έχουμε αναγνωρίσει όλο το ζήτημα αυτό. Βλέπετε ότι ανοίγει ακόμα μια συζήτηση το 2026 αν θα την ονομάζουμε γυναικοκτονία ή όχι, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν και ένα ζήτημα που αντιμετωπιζόταν ως ελάσσονο σημασίας. Δηλαδή δεν το δίναμε και πολύ μεγάλη σημασία, λέγαμε ότι τα ενίκομοι εν δήμο είναι ένα δικό τους θέμα προσωπικό, ας το λύσουν μεταξύ τους, εμείς γιατί να εμπλακούμε. Αυτό όμως έκανε το ζήτημα ιδιωτικό και όχι δημόσιο. Εδώ μιλάμε για κοινωνικό ζήτημα, δεν μιλάμε για μια ιδιωτική υπόθεση. Και τι έφερε αυτό ως αποτέλεσμα? Να έχουμε ανεπαρκή και αναποτελεσματική χάραξη μιας πολιτικής.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Είναι καλύτερα από το παρελθόν. Δεν είμαστε όπως ήταν, ας πούμε, προπολεμικά τα πράγματα. Έτσι. Έχουμε κάποιους νόμους, αλλά είναι, δηλαδή, δεν προστατεύουν πολύ τη γυναίκα σήμερα αυτοί οι νόμοι. Είναι πολύ καλύτερα από πριν. Αλλά όσο υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, μια δεικτική κατάσταση από πολλούς, ακόμη και από εμάς τις γυναίκες δυστυχώς, να λέμε έλα μωρά τώρα, υπερβολές είναι αυτά, τόσο χειροτερεύει το πράγμα. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό με σοβαρότητα.
0: Κοιτάξτε, αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που παράγει και αναπαράγει τη βία σε καθημερινό επίπεδο με πολύ μεγάλη ένταση. Ασφαλώς, προφανώς η άνοδο της βίας έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες και γι' αυτό και είναι κοινωνικό ζήτημα. Και η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία, όπως είπατε και εσείς και πριν 100 χρόνια και πριν 50 χρόνια, έχει ακόμα αρκετό απόθεμα βίας. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτό η κουλτούρα της βίας μοιάζει πλέον να είναι η κανονικότητα της χώρας, δυστυχώς, και όχι η εξαίρεση.
1: Γιατί μιλάτε μόνο για την Ελλάδα, δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό?
0: Προφανώς. Και επειδή, όπως είπαμε πριν, έχει να κάνει με βαθιά ριζωμένα έμφυλα στερεότυπα που τα κουβαλάμε στην πλάτη μας και τα αναπαράγουμε δυστυχώς από γενιά σε γενιά, γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή αυτό το φαινόμενο δείχνει την επιμονή του και τη μεγάλη έκτασή του ακόμη και σε κοινωνίες, δηλαδή δείχνει τρομερή ανθεκτικότητα, ακόμη και σε κοινωνίες που έχουν κάνει σημαντικά ιστορικά βήματα στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, και αναφέρομαι στην πολιτισμένη, αν θέλετε σε εισαγωγικά, Ελβετία, στην πολιτισμένη Γαλλία, στην πολιτισμένη Σουηδία και ούτω καθεξής.
1: Έχουμε και εκεί λοιπόν τέτοια κρούσματα, θα λέμε.
0: Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία από έρευνες του ΟΗΕ, για παράδειγμα, που λένε ότι μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα υποστεί κάποια μορφή βίας, καταλαβαίνουμε την έκταση αυτού του φαινομένου. Και να σας πω την αλήθεια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας άλλες έρευνες που έχουν γίνει, θα δούμε ότι οι 8 με 9 στις 10 γυναίκες που υφίσταται κάποια μορφή βίας δεν θα το καταγγείλει ποτέ. Δεν θα φτάσει ποτέ στην αστυνομία, στο νοσοκομείο, στην εισαγγελία ή σε κάποια δομή. Θα παραμείνει στην κακοποιητική σχέση, θα παραμείνει όλη αυτή η κατάσταση ένα πολύ καλά κρυμμένο μυστικό πίσω από κλειστές πόρτες, και γι' αυτό την ονομάζουν και αθέατη βία, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε την πραγματική διάστασή της. Δηλαδή δεν το βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένα γιατί, δηλαδή ένα διότι, στο το ότι πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να μιλήσουν ή να απομακρυνθούν από μια βίαιη σχέση?
0: Νομίζω πολλές φορές εκ πρώτης όψεως μας φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο χρονοβόρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναρωτιόμαστε, μα γιατί δεν το έκανε πιο νωρίς, γιατί καθόταν και τα ανεχόταν όλα αυτά, γιατί δεν έφυγε κτλ. Αυτή η φαινομενικά απλή διαπίστωση είναι εν τέλει μια χρονοβόρος διαδικασία, θεωρώ, η οποία σε πολλές γυναίκες μπορεί να πάρει πολλά χρόνια μέχρι να κατανοήσουν ότι αυτό που υφίστανται είναι βία, για να βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν, Κάποιες άλλες μπορεί να αναγνωρίσουν τα σημάδια εγκαίρως και να φύγουν πολύ νωρίτερα, αλλά και κάποιες γυναίκες δεν θα φύγουν ποτέ. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε γυναίκα έχει το δικό της χρονικό ορόσημο. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι γυναίκες μπορεί να νιώθουν ντροπή, λύπη, απόγνωση, ενοχή, που ζουν ή ζήσαν σε μια τέτοια βίαιη σχέση. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να αισθάνονται έτσι. Γιατί η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη από φόβο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο φόβος είναι αυτός που τρέφει τη βία, είναι το κύριο συστατικό της. Αν είχαμε εδώ ένα ψυχολόγο, θα έλεγε λοιπόν ότι αυτές οι γυναίκες καταραίουν σιγά σιγά ο συναισθηματικός τους κόσμος, αισθάνονται καταβεβλημένες, ότι έχουν χάσει τον εαυτό τους, τον έλεγχο της ζωής τους. Θα μας έλεγε ότι η αυτοεκτίμησή τους, η αυτοποίθησή τους είναι στα τάρταρα. Ότι μπορεί να αισθάνεται άχρηστη, γιατί αυτό είναι κάτι που το ακούει κάθε μέρα από το δράστη. Ότι είναι μόνη της, ότι κανείς δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν αποκλείεται να έχουν πάψει να εμπιστεύονται και τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα συναισθήματα, τα λέω, γιατί απορρέουν από την κακοποίηση, είναι ικανά να προκαλέσουν αυτό ακριβώς, αυτή την αναβλητικότητα στις αποφάσεις τους και μια παλινδρόμηση. Δηλαδή ένα συναισθηματικό πισωγύρισμα που τις κρατάει εγκλωβισμένες στην κακοποιητική σχέση. Και προφανώς φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Στο βιβλίο αναφέρονται και άλλες αιτίες, ένα πλήθος άλλων παραγόντων που λειτουργούν αποτρεπτικά σε μια γυναίκα.
1: Μπορούμε να πούμε μερικά από αυτά τα...
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αρχικά δεν αναγνωρίζουν τη βία. Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι ευθύνονται εκείνες για αυτό που τους συμβαίνει, αυτοενοχοποιούνται. Θεωρούν, όπως είπα πριν, ότι είναι μια αυστηρά οικογενειακή τους υπόθεση. Ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσουν οι ίδιες και όχι κάποιος άλλος. Πολλές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υφίστανται και οικονομικό έλεγχο, οικονομική βία, οπότε είναι αποτρεπτικός παράγοντας το να φύγουν οι ίδιες και τα παιδιά τους. Επίσης, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μπορούν να αλλάξουν το δράστη. Γιατί τους λένε και οι φίλες τους, οι συγγενείς τους, ότι έλα μωρέ γυναίκα είσαι, μπορείς να τον αλλάξεις, θα τα καταφέρεις, κάνε λίγη υπομονή κτλ. Και εδώ νομίζω ότι είναι και το επόμενο σε αυτό το κομμάτι που είπα, είναι ότι οι φίλοι αυτοί και οι συγγενείς δεν στηρίζουν, δεν ακούνε πραγματικά τις ανάγκες του θύματος και δεν το στηρίζουν. Υπάρχει έλλειψη δηλαδή υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που αυτό εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο, απομονώνει περισσότερο τις γυναίκες, πέρα από την ήδη υπάρχουσα βία μέσα στο σπίτι. Δέχονται δηλαδή και δευτερογενή κακοποίηση από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον που θα έπρεπε να είναι εκείνοι που θα τη στηρίξουν.
1: Ναι.
0: Και φυσικά υπάρχει και ο κύκλος της βίας που αναφέρουν πολύ συχνά οι ψυχολόγοι και αναφέρονται πολύ συχνά στις βιβλιογραφίες, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο έτσι να...
1: Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ο κύκλος της βίας έχει τρία στάδια, όπου ουσιαστικά ξεκινάει το πρώτο στάδιο, είναι η δημιουργία της έντασης, δηλαδή όταν η γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, που μπορεί να το καταλάβει από τον τρόπο που βάζει τα κλειδιά στην πόρτα ο δράστης, από τον τρόπο που παρκάρει το αυτοκίνητο κάτω, από ένα τηλέφωνο, από οτιδήποτε, μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι τα πράγματα καλά και ότι πιθανόταν να ξεσπάσει κάποιο περιστατικό βίας. Το δεύτερο στάδιο είναι η σύγκρουση, είναι η περίπτωση της βίας. Μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το τρίτο στάδιο, που είναι και το πιο ύπουλο, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, το ονομάζουν οι ψυχολόγοι μήνα του μέλητος. Γιατί εκεί ουσιαστικά ο δράστης πολλές φορές ζητάει συγγνώμη από το θύμα, λέει ότι υπόσχεται ότι δεν θα το ξανακάνει, μπορεί να της πάρει ένα δώρο, μπορεί να πάνε ένα ταξίδι, μπορεί να τη βγάλει έξω για φαγητό, να της πάρει ένα κόσμημα, λουλούδια κτλ. Και εκεί η γυναίκα ουσιαστικά ξαναβλέπει μπροστά της τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε και που ήθελε να γίνει ο πατέρας των παιδιών κτλ. Και μπαίνει στη διαδικασία να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Εκεί τον δικαιολογεί δηλαδή. Ότι δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε όλοι, μπορεί να του τύχε κάτι, να είχε λίγα νεύρα, θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Θέλω να σας πω ότι όσες φορές επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος της βίας, τόσο πιο πολύ η γυναίκα εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό. Γιατί η δεύτερη ευκαιρία θα φέρει την τρίτη, την τρίτη την τέταρτη, και ακόμη είναι πιο δύσκολο για τη γυναίκα για να φύγει.
1: Αυτό που με εντυπωσίασε, κυρία Στεφανίδη, είναι αυτό που είπατε, ότι έχουν πλήρη συνείδηση οι δράστες αυτού που κάνουν. Που είπατε γιατί στην αρχή.
0: Γιατί είπαμε ότι ο κύριος σκοπός τους είναι να αποκτήσει τον έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε και εμείς, ότι πότε γίνεται, ας πούμε, η πιο ακραία μορφή βίας, πότε φτάνουμε, ας πούμε, σε πολύ έντονη βία ή ακόμη και στην γυναικοκτονία. Όταν η γυναίκα ζητάει διαζύγιο ή τέλος πάντων είναι έτοιμη να φύγει για να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Όταν δηλαδή ο δράστης νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο, εκεί λοιπόν θα αυξήσει τη βία, θα αυξήσει τον εκφοβισμό και μπορεί να φτάσει μέχρι και στο έγκλημα, στην ανθρωποκτονία.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό ουσιαστικά να πω, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές φορές στα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, αλλά και στις γυναικοκτονίες, πολλές φορές θεωρούμε ότι ευθύνεται αποκλειστικά η ζήλια, το ποτό, η κακιά στιγμή, το πάθος, η αγάπη και όλα αυτά τα κλισέ που ακούγονται κατά καιρούς και αναπαράγονται σε ορισμένα μιμιέ. Αυτό όμως για μένα είναι ένα άλοθη για τους δράστες. Δηλαδή δεν φταίει ούτε το ποτό, δεν φταίει ούτε η ζήλια, δεν φταίει τίποτα. Αν πάρουμε το ποτό για παράδειγμα, οι ουσίες, οι έρευνες δείχνουν ότι ελάχιστοι δράστες έχουν κάνει χρήση ουσιών ή είναι εθισμένοι στο αλκοόλ, για παράδειγμα. Mm. Δηλαδή οι έρευνες έχουν αναιρέσει όλους αυτούς τους μύθους. Mm. Και νομίζω ότι με το να το λέμε και να το ξαναλέμε, να αναπαράγουμε αυτούς τους μύθους, τους δίνουμε άλοθη στους δράστες. Δηλαδή είναι σαν να τους ξεπλένουμε, είτε συνειδητά είτε όχι. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάποια χέρια, όσο και να τα πλύνεις, σε εισαγωγικά, είναι πάντα βρώμικα. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια, βέβαια.
0: Ναι, έτσι είναι, δηλαδή ένας σύζυγος, ένας σύντροφος, ένας πατέρας, μετά της βίας και κακοποίησης και με ανάλογο τρόπο συμπεριφοράς προς τη σύντροφό του, τη σύζυγό του, την κόρη του ή οτιδήποτε, είναι πιθανό να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά εκ των πραγμάτων. Γιατί όλα αυτά τα περιστατικά που είναι, μπαίνουν στη μεγάλη αλυσίδα των περιστατικών έμφυλης βίας κτλ., αποκλειστικά σχετίζονται, σχεδόν αποκλειστικά, με τα στερεότυπα που βασίζονται στους ρόλους με βάση το φύλο. Και φυσικά συνακόλουθα στην διεκδίκηση του ελέγχου και της εξουσίας πάνω στις γυναίκες.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Στεφανίδη, τον κοινωνιολόγο, ερευνητή και συγγραφέα του βιβλίου «Ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων». Μια κοινωνιολογική προσέγγιση, ένα θαυμάσιο βιβλίο, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Κύριε Στεφανίδη, ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον βίας, ακόμα και αν δεν είναι τα άμεσα θύματα?
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται μέσα από τις παραπάνω διαμορφούμενες συνθήκες που είπαμε μέσα στην οικογένεια επηρεάζει πάρα πολύ και τα παιδιά, που συνήθως τα βγάζουμε έξω από την εξίσωση, αλλά νομίζω θα ήμασταν αφελείς ή θα βλέπαμε ένα κομμάτι μόνο του puzzle αν τα βγάζαμε απ' έξω. Γιατί φαίνεται μέσα από έρευνες ότι στην ενδοικογενειακή βία συχνά οι δράστες κακοποιούν τα παιδιά τους εξίσου με τις συζύγους ή τις συντρόφους τους. Μάλιστα εκτιμάται ότι σε ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 70% των περιστατικών όπου υπάρχει θάνατος παιδιού λόγω κακοποίησης μέσα στην οικογένεια, υπάρχει παράλληλα ιστορικό κακοποίησης ενάντια στη μητέρα.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι φαίνεται ότι η παρουσία των παιδιών στο σπίτι, το οποίο σπίτι θα έπρεπε να αποτελεί ένα καταφύγιο ασφάλειας και σταθερότητας, συχνά δεν αρκεί για να αναχαιτήσει την επιθετικότητα των δραστών. Και αν θυμάστε, ήταν πολύ έντονο όλο αυτό στην περίοδο της καραντίνας.
1: Όλοι το λένε αυτό, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί στον υποχρεωτικό εγκλεισμό μέσα στο σπίτι, σκεφτείτε ότι ένα υγιές ζευγάρι έφτανε σε πολλές συγκρούσεις και διαμάχες κτλ. Γιατί υπήρχε καθημερινή τριβή. Φανταστείτε τώρα να έπρεπε να μείνετε 24 ώρες το 24ωρο μέσα σε ένα σπίτι με έναν κακοποιητή. Και εσείς και τα παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν μια κατάσταση που όχι ότι γέννησε, δηλαδή ο κορονοϊός δεν ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η βία, γιατί είπαμε πριν ότι θα ήταν άλοθη, έτσι. Εντάξει, αλλά σίγουρα ενίσχυσε την ήδη υπάρχουσα κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα η αλήθεια είναι για τα παιδιά που ρωτήσατε. Άλλαξαν τα πράγματα λίγο στην Ελλάδα με τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία που ψηφίστηκε το 2006. Ήταν ο νόμος 3500. Ήταν ένας νόμος που αφορούσε αποκλειστικά την ενδοοικογενειακή βία και εκεί λοιπόν αναφέρει ρητά για πρώτη φορά ότι δεν θα πρέπει, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί η σωματική τιμωρία του παιδιού με πρόσχημα το σοφρονισμό του, στο πλαίσιο της ανατροφής του τέλος πάντων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα παιδιά ουσιαστικά θεωρούνται αυτόματα πλέον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξάρτητα με το αν τα ίδια δέχονται κάποια μορφή βίας από το δράστη, αλλά και μόνο που ζουν, από τη στιγμή και μόνο που ζουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και βλέπουν τη μητέρα ή τέλος πάντων, αν θέλετε, τον έναν από τους δύο γονείς να υφίσταται βία, αυτόματα και μόνο έτσι θεωρούνται θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Αυτό ωστόσο δεν εμποδίζει τους δράστες να συνεχίσουν έτσι, να...
0: Για να συνεχίσω αυτό που λέτε τώρα, όχι μόνο δεν τους εμποδίζει αυτό να συνεχίσουν την κακοποίηση, αλλά οι γυναίκες λοιπόν που είναι μέσα στο βιβλίο και μεταφέρω τα λόγια τους, λένε ότι οι πατέρες λοιπόν επιζητούσαν συνειδητά την παρουσία των παιδιών μπροστά σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το διανοήσετε αυτό?
1: Αυτό γιατί το έκαναν?
0: Γιατί ουσιαστικά προσπαθούσαν εντέχνως, έτσι συνειδητά, να δημιουργούν τις εντάσεις μπροστά στα παιδιά, γιατί χρησιμοποιούσαν την παρουσία τους ως εργαλείο, τόσο για να ενισχύσουν μέσω του φόβου και της ανασφάλειας τον έλεγχο και την κυριαρχία τους στις μητέρες, όσο και για να, μέσα σε εισαγωγικά, για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε αρνητικές και βίαιες μιμητικές συμπεριφορές.
1: Δηλαδή, αυτό το κάνουν συνειδητά, δηλαδή να εκπαιδεύσουν.
0: Βέβαια, γιατί έτσι ειδικά στα αγόρια θεωρούσαν ότι δες πως φέρεται ένας άντρας για να το κάνεις και εσύ αργότερα. Μα ζητούσαν από τα παιδιά να χτυπήσουν την ίδια τη μαμά τους. Καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για, δηλαδή, για τοξικές καταστάσεις.
1: Και λίγα λέτε, ας πούμε, αν είναι δυνατόν
0: τα παιδιά, η βία που παρατηρούσαν τα παιδιά στο σπίτι τους δεν ήταν απλά ένα δυσάρεστο γεγονός. Ήταν μια συνεχή επίθεση στην αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης που καταλαβαίνουμε όλοι πόσο απαραίτητα είναι αυτά για να μπορέσει να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο ένα παιδί. Και κοινωνικά και συναισθηματικά και συμπεριφορικά,
1: ναι.
0: Και όλα.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα πάρα πολλά παιδιά έχουν πολλά, αυτό μας λένε τουλάχιστον οι έρευνες, έχουν πολλά νευρολογικά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ψυχολογικά, δεν ξέρω πώς να τα πω ακριβώς.
0: Και όχι μόνο. Μα αναχαιτίζεται ουσιαστικά η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, η ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία. Δεν μπορούν να οικοδομήσουν, δυσκολεύονται πάρα πολύ να οικοδομήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο, και όσο μεγαλώνουν, κουβαλάνε όλες αυτές τις εικόνες που έχουν δει και έχουν ζήσει μέσα στο σπίτι. Και φυσικά δεν βάζω στην άκρη τον κοινωνικό στιγματισμό και την περιθωριοποίηση που μπορούν να δέχονται αυτά τα παιδιά. Είναι άλλο το κομμάτι εκεί.
1: Βέβαια. Αυτό ήταν μια ολόκληρη εκπομπή που θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα, επειδή ο χρόνος τρέχει δυστυχώς, μέσα στις αφηγήσεις λοιπόν που μελετήσατε, θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό. Τι βοήθησε περισσότερο τις γυναίκες να σταθούν ξανά στα πόδια τους? Έτσι, να πούμε κάτι ευχάριστο, να τελειώσουμε με κάτι λυτρωτικό, σας παρακαλώ. Γιατί είναι πολύ βαριά όλα όσα ακούμε. Έτσι. Φαντάζομαι και εσάς όταν τα γράψατε πόσο δύσκολο θα σας ήταν.
0: Ακόμη και τώρα που ξαναβλέπω πολλές φορές έτσι, που ξαναζω κάποιες ενότητες, μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή βλέπω το πόσο δύσκολο βιώνουν. Να σας πω την αλήθεια ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν έχουν ξεφύγει εντελώς, ας πούμε, από την κατάσταση. Ακόμα δηλαδή προσπαθούν για να πετύχουν την πλήρη αυτονομία, την ανεξαρτησία τους και το να πάρουν τη ζωή τους. Δηλαδή δεν τελειώνει κάτι, ούτε με ένα διαζύγιο, ούτε ότι βρίσκεται σε διάσταση με τον δράστη. Θέλει τεράστια προσπάθεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκείνο που βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι πολλές γυναίκες βρήκαν στήριξη σε δομές που υπήρχαν στην περιοχή τους, δομές που είναι εξειδικευμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι, και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας αυτών των γυναικών που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες και ψυχολογικής και κοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής και εργασιακής συμβουλευτική, και τηρείται το απόρριτο, που σημαίνει ότι μια γυναίκα που δύσκολα φοβάται μήπως μαθευτεί αυτό που θα πει κτλ. Εκεί λοιπόν μια τέτοια γυναίκα μπορεί να νιώσει ασφάλεια ότι αυτά που θα πει δεν θα βγουν προς τα έξω, δεν θα υπάρχει διάχυση προσωπικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων, και με αυτόν τον τρόπο εμπιστεύτηκαν τις δομές, ενδυναμώθηκαν, είδαν τις επιλογές που είχαν και αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερο για τις ίδιες. Γιατί κανένας δεν μπορεί να πει σε αυτές τις γυναίκες τι πρέπει να κάνει. Εμείς απ' έξω μπορεί να το βλέπουμε, να λέμε μα δεν το βλέπει, γιατί δεν κάνει αυτό.
1: Όχι βέβαια. Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει η γυναίκα να πάρει μόνη της τις αποφάσεις για να είναι και υπεύθυνη των πράξεών της. Και όταν θα το κάνει, θα είναι έτοιμη. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε για καλό, δεν το λέω για κακό, βλέπουμε κάποια αδέρφια, κάποιους φίλους, κάποιους συγγενείς να προσπαθούν να πάρουν εκείνες τις αποφάσεις για τις γυναίκες. Οι γυναίκες όμως μπορεί να μην είναι έτοιμες να κάνουν το επόμενο βήμα. Και συνήθως το κάνουν για χατήρι άλλων και παλινδρομούν. Και ξαναεπιστρέφουν στην κακοποιητική σχέση. Και οι συνθήκες είναι χειρότερες από την πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να ενδυναμωθούν και να μπορέσουν να καταλάβουν εκείνες τι είναι το καλύτερο για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Νομίζω ότι έτσι αυτές οι γυναίκες μπόρεσαν, πάτησαν στα πόδια τους και διεκδίκησαν ένα καλύτερο περιβάλλον και για τις ίδιες και για τα παιδιά.
1: Κύριε Σταφανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και για την ουσιαστική αυτή συζήτηση. Να πω ότι το βιβλίο σας μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο υπάρχει ένας άνθρωπος, μια μητέρα, ένα παιδί, μια οικογένεια που παλεύει να βρει ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Και η σιωπή γύρω από την ενδοοικογενειακή βία δεν προστατεύει κανέναν. Θερμές ευχές για καλή πορεία στο βιβλίο σας και ευχαριστής για την πολύτιμη συμβολή σας στην ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού ζητήματος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Προφανώς αν δεν υπήρχαν οι εκδόσεις Γρηγόρη, αλλά και ο εκδότης μου, Δημήτρης Σεφεριάδης, που εμπιστεύτηκαν το εγχείρημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήξερα ότι από την πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει, ήξερα ότι βρισκόταν στα καλύτερα χέρια το έργο, και τον ευχαριστώ δημόσια. Δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο αλλιώς. Και φυσικά να ευχαριστήσω και δημόσια και τις γυναίκες αυτές, γιατί παρά τις δύσκολες και τραυματικές εμπειρίες που έζησαν, δέχτηκαν, με εμπιστεύτηκαν και δέχτηκαν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες, που θέλει πολύ κουράγιο να το κάνει κάποιος. Και νομίζω ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με το βιβλίο, νιώθω ότι επιστρέφω ένα κομμάτι της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν, το επιστρέφω προς τα πίσω. Ελπίζω να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που, έστω και για να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορεί να βοηθήσει σίγουρα και ανθρώπους που βρίσκονται και στα σχολεία, εκπαιδευτικούς για παράδειγμα.
1: Ανθρώπους σε δομές, εκπαιδευτικούς, πολλούς ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει, ακόμη και τις ίδιες τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, μπορεί να είναι μια αρχή, μια καλή αρχή. Έτσι.
0: Και σίγουρα να πούμε κλείνοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, μακάρι να υπήρχαν και να μπορούσαμε να λύσουμε δια μαγείας τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια.
1: Είπατε κάτι πολύ ωραίο, ότι αυτό όλο είναι χρονοβόρο. Κάτι πάρα πολύ αληθινό. Γι' αυτό βλέπουμε και τις γυναίκες να κρατάνε χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Όμως, έτσι, και να σας ευχαριστήσουμε γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος δυστυχώς. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμόμαστε πως καμία μορφή βίας δεν είναι ιδιωτική υπόθεση όταν πληγώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ένα ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμού και τον Σταύρου και Σταυρούλας Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών, είναι καλογραμμένο, μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος. Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να είστε πάντα καλά φίλοι μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή που είχαμε μείνει την περασμένη εβδομάδα. Βλέπουμε κυρίως από τα Ευαγγέλια, κυρίως από τα συνοπτικά Ευαγγέλια, την πορεία του Θεανθρώπου Χριστού. Δηλαδή, από τη γέννηση του Μεσσία, τις πρώτες αντιδράσεις εναντίον του και κατόπιν την αποκάλυψη κλήσης του Ιησού στη βάπτιση από τον βαπτιστή Ιωάννη και στους πειρασμούς. Εκεί, στο σημείο των πειρασμών, είχαμε καταλήξει την περασμένη εβδομάδα για να δούμε ότι πράγματι ο Ιησούς κατέχει και ομιλεί τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι τρεις απαντήσεις που δίνει στον ερωτώντα διάβολο, ο Ιησούς απαντά με χωρία, με στίχους από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό θα το δούμε και αργότερα μέσα στη δημόσια διδασκαλία του Ιησού, ότι ακόμα και επάνω στο πάθος στο Σταυρό να απαντά με φράσεις προερχόμενες από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς το παράδοξο γεγονός που πολλοί σήμερα άνθρωποι, χριστιανοί, αδελφοί μας, παραθεωρούν ή αδιαφορούν για το ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί μέρος της Θείας Αποκαλύψεως μαζί με την Καινή Διαθήκη. Παλαιά και Καινή Διαθήκη αποτελούν την Αγία Γραφή, το οποίο είναι το Ιερό Βιβλίο της Εκκλησίας προς κατήχηση, προς διδασκαλία, προς αγιασμό. Αλλά ευθύς εξ αρχής, μετά τη βάπτιση, ο Ιησούς είναι ο μεγάλος γνώστης του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο για εμάς σήμερα τους χριστιανούς, οι οποίοι ζούμε αρκετούς αιώνες μετά τον πρώτον αιώνα και έχουμε πολλούς τρόπους να προσεγγίσουμε, να μελετήσουμε, να ακούσουμε αυτό το ιερό κείμενο που πολλές φορές παραμένει και για μας στο περιθώριο. Ερχόμενοι λοιπόν στο κείμενο πάλι της κατάληξης της ολοκλήρωσης των πειρασμών του Ιησού, πρέπει να πούμε ότι και οι τρεις πειρασμοί δείχνουν σαφή σχέση με τη μεσιανική αποστολή του Ιησού. Ας θυμηθούμε τη φράση που του απευθύνει ο διάβολος «Ή Υιός ή του Θεού, εάν εσύ είσαι Υιός του Θεού». Δηλαδή, προσπαθεί να αντιταχθεί σε αυτό το οποίο είναι ο Ιησούς, στην αυτοσυνειδησία του Ιησού. Ο πρώτος πειρασμός θα ήθελε να παρασύρει τον Ιησού σε έναν εύκολο και άνετο μεσιανισμό. Ο δεύτερος σε έναν μεσιανισμό υποκείμενο σε μάταιες θαυματουργικές επιδείξεις. Και ο τρίτος σε έναν μεσιανισμό που εξαντλείται στην πολιτική δόξα. Ας θυμηθούμε τη φράση του Κυρίου όταν ανακρινόταν ότι από τον Πιλάτο ότι η βασιλεία η εμή ουκέστεκ του κόσμου τούτου. Όπως ο Ιησούς νίκησε τους τρεις αυτούς πειρασμούς, έτσι στην επόμενη δράση του θα συνεχίσει να αντιτίθεται στις αρχές στις οποίες οι πειρασμοί αυτοί στηρίζονται. Μετά τον τρίτο πειρασμό, ο Ματθαίος προσθέτει ότι ο διάβολος, σαν για να εκτελέσει τη διδαγή του Ιησού, είπαγε «Σατανά», εμπράκτος απομακρύνθηκε από αυτόν. Και ειδού άγγελοι προσήλθον και διοικώνουν αυτό. Είναι η τελευταία φράση στο στίχο 11 του τετάρτου κεφαλαίου του Ματθαίου. «Τότε αφήγησε αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και διοικώνουν αυτό», δηλαδή τον αφήνει ο διάβολος τον Ιησού, «και άγγελοι Θεού ήρθαν για και τον υπηρετούσαν». Ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, δεν αναφέρει τους αγγέλους, αλλά αναφέρει μόνο μια λεπτομέρεια σχετική με την αναχώρηση του διαβόλου, που απέστη από αυτού αχρη καιρού.
δηλαδή απομακρύνθηκε από αυτόν ως τον κατάλληλο καιρό. Δεν υπάρχει φόβος να γελαστούμε για τον κατάλληλο αυτό καιρό. Είναι το μελλοντικό πάθος του Ιησού όταν θα αναφωνήσει στρεφόμενος τον όχλο του Ιούδα. «Αύτη εστίν ημών η ώρα και η εξουσία του σκότους». Λουκάς, κεφάλαιο 22. Όταν ο Σατανάς θα μπει σε εσωτερικό του Ιούδα και θα κοσκινήσει αποστόλους σαν στάρι. Σε αυτή την περίσταση ο Ιησούς θα πει στους αποστόλους να παρακαλούν για να μην εισέλθουν σε πειρασμό. Και αυτός ο ίδιος, αφού θα εισέλθει στην υπέρτατη αγωνία, θα προσευχηθεί έντονα. Τώρα ακριβώς σε αυτή την ευκαιρία ο Λουκάς, που δεν ανέφερε τους υπηρέτες αγγέλους αλλά τους τρεις πειρασμούς, θα μιλήσει για τον άγγελο που κατέβηκε από τον ουρανό για να τον ενισχύσει. Το πάθος λοιπόν στη σκέψη του Ευαγγελιστή Λουκά υπήρξε ο κατάλληλος καιρός άχρη καιρού που καιροφυλάχτησε ο Σατανάς για να εγείρει την τελευταία του και την πιο βίαιη επίθεση κατά του Θεανθρώπου Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο, με το σκεπτικό δηλαδή του μελλοντικού πάθους του Ιησού, βλέπουμε να εκτιλήσονται τα γεγονότα μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Άλλωστε και ο χριστολογικός τίτλος «Υιός του ανθρώπου» είναι εκείνος ο οποίος υποδηλώνει την ανθρώπινη πλευρά του Μεσσία και κατ' επέκταση το πάθος του, δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ένας παθητός Μεσσίας, έχει έρθει, έχει ενσαρκωθεί, είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά με σκοπό να υπηρετήσει το έργο της Θείας Οικονομίας, την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά τα Ιερά Ευαγγέλια συγγράφονται για να καταλήξουν σε αυτήν την διήγηση του Σταυρού και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, της πιο βίαιης επίθεσης, της τελευταίας επίθεσης που εγείρει ο διάβολος εναντίον του Κυρίου. Αλλά προχωράμε στο κείμενο των Ιερών Ευαγγελίων. Θα δούμε κατόπιν την παρουσία του Ιωάννου του Βαπτιστού και πάλι. Διότι στο μεταξύ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εξακολουθούσε την αποστολή του και οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ εξακολουθούσαν περισσότερο να τον παρακολουθούν. Αλλά επιτέλους, ποιος ήταν ο ανεξάρτητος αυτός ερημίτης που δεν ήταν ούτε Φαρισαίος, ούτε Σαδουκαίος, ούτε Ζηλωτής, ούτε φίλος των Ρωμαίων, ούτε Εσαίος, ούτε Ηρωδιανός, που χορηγούσε ένα βάπτισμα μη συμπεριλαμβανόμενο στο Ιουδαϊκό τελετουργικό και κήρυτε μια αλλαγή του πνεύματος, μη προβλεπόμενη από την σχολή των γραμματέων. Αν είχε μείνει ερημίτη στην έρημο, έστω μαζί με λίγους μαθητές, θα μπορούσαν να έκλειναν τα μάτια. Αυτός αντιθέτως παρέσυρε τα πλήθη που έτρεχαν κοντά του από την Ιερουσαλήμ και από την Ιουδαία, αλλά ακόμα και από τη μακρινή Γαλιλαία. Αναμφίβολα ο άνθρωπος εκείνος είχε μια πρώτης τάξεως ηθική δύναμη που εκείνοι που κρατούσαν τα χαλινάρια του Ιουδαϊσμού στα χέρια στην Ιερουσαλήμ δεν μπορούσαν να τον αφήνουν ακόμα χαλίνωτο. Ή μαζί τους ή εναντίον τους. Έπρεπε να δηλώσει μια για πάντα φανερό ποιος ήταν ο Ιωάννης και τι ήθελε. Για να μάθουν αυτό προσέτρεξαν φυσικά σε μια επιτροπή. Επειδή όμως ο σκοπός ενδιέφερε λίγο πολύ όλους, εξέλεξαν μια μεικτή επιτροπή της οποίας έγιναν μέλη τόσο ιερείς και λεβίτες, δηλαδή κατά το πλείς των Σαδουκαίοι, όσο και γνήσιοι Φαρισαίοι. Και όλοι μαζί από την Ιερουσαλήμ πήγαν στη Βιθανία, πέραν του Ιορδάνου, όπου και τον καιρό έμενε ο Ιωάννης. Η επιτροπή παρουσιάστηκε όχι για να κατηγορήσει, αλλά για να ερευνήσει. Αυτή αντιπροσωπεύει τους προύχοντες και τους καλώς σκεπτόμενους
του Ιουδαϊσμού που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και ζητά από τον Ιωάννη «Συ, τι συ, εσύ δηλαδή ποιος είσαι?» 4,5 αιώνες πριν από τους άρχοντες και καλώς σκεπτόμενους των Αθηνών είχε γίνει η ίδια ακριβώς ερώτηση και στο Σοκράτη, αν μεταφερθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον. «Συ, ουν, τι συ?» Αλλά η ερώτηση των Ιεροσολυμητών, αν και ασαφής, απέβλεπε σε ένα καλά καθορισμένο σκοπό. Τα πλήθη που προσέτρεχαν στον Ιωάννη ζητούσαν πάντα πιο επίμονα αν αυτός ήταν ο Μεσσίας. Και η Επιτροπή ήθελε να ερευνήσει τι σκεπτόταν γι' αυτό ο ίδιος ο Ιωάννης. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλά ένα ερώτημα «Ποιος είσαι εσύ, Ιωάννη?», αλλά επιπλέον «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας». Άλλωστε, ήταν πολύ έντονες οι προσδοκίες για την έλευση του Μεσσία, όπως είχαν καλλιεργηθεί από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και από τις παλαιοδιαθήκικες προφητείες. Αλλά Ιωάννης ομολόγησε και ούκ ερνήσατο και ομολόγησε ότι εγώ ούκ είμαι ο Χριστός, δηλαδή εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας. Εκείνοι προσθέτουν «Είσαι ο Ηλίας που όλοι αναμένουν σαν πρόδρομο του Μεσσία? Είσαι ο προφήτης όμοιος με τον Μωυσή που θα εμφανιστεί στους μεσιανικούς χρόνους?» Σε κάθε τέτοια ερώτηση ο βαπτιστής ο Ιωάννης απαντά «Όχι». Αλλά λοιπόν ποιος είσαι, επιμένουν οι απεσταλμένοι, γιατί μέχρι να δώσουμε μια απάντηση στην Ιερουσαλήμ? Και απαντάει ο Ιωάννης «Εγώ είμαι φωνή εκείνου που φωνάζει στην έρημο. Ισιώσατε τον δρόμο του Κυρίου, όπως λέγει ο προφήτης». Ο Ιωάννης εδώ δίνει μια απάντηση ανάλογη με τις απαντήσεις του Ιησού προς τον διάβολο. Δηλαδή, ο Ιωάννης απαντά με μια φράση του προφήτη Ισαΐα. Έχουμε και εδώ στο πρόσωπο και στην προσωπικότητα του Ιωάννου του Βαπτιστού έναν καλό γνώστη της Παλαιάς Διαθήκης, του Ιουδαϊκού νόμου, όλης αυτής της παράδοσης η οποία αποτέλεσε τη γραφή για την πρώτη εκκλησία. Βέβαια, η απάντηση δεν ικανοποίησε τους απεσταλμένους, ιδιαίτερα τους Φαρισαίους. Γι' αυτό αυτοί προσθέτουν «Τότε λοιπόν, αν εσύ δεν είσαι ούτε ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης, γιατί βαπτίζεις?» Και τότε ο Ιωάννης επανέλαβε σε αυτούς το μήνυμα που ήδη είχε δώσει στα πλήθη. Αυτός βάπτιζε με νερό, αλλά ανάμεσά τους βρισκόταν κάποιος που αυτοί δεν γνώριζαν, που ερχόταν πίσω από αυτόν και του οποίου αυτός δεν ήταν άξιος να λύσει τον ημάντα των υποδημάτων. Αυτή είναι μία σκηνή που βλέπουμε να καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί που έχουμε την παρουσία του Ιωάννου, την ελάττωσή του και την αύξηση του Ιησού. Την επόμενη της συναντήσεως, αφού ο Ιησούς τέλειωσε την τεσσαρακονθήμερη νηστεία του, ήλθε και πάλι στον Ιωάννη κοντά στον ποταμό. Ο Ιωάννης βέβαια τον διέκρινε μεταξύ του πλήθους και δακτυλοδείχνοντάς τον στους μαθητές του φώναξε «Είδε όμνος του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως εστίν υπερού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως έμπροστε μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι». Και αφού έκανε υπαινιγμό σε ό,τι συνέβη στο βάπτισμα του Ιησού, συνεπέρανε «Και εώρακα και με μαρτύρικα, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Πάλι μαρτυρία του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Η μεταφορά του Ιωάννη που καλούσε τον Ιησού αμνό του Θεού έκανε συνάμα να στραφεί η σκέψη των Ιουδαίων ακροατών στους αληθινούς αμνούς που θυσίαζαν στο ναό της Ιερουσαλήμ κάθε μέρα και προπαντός το Πάσχα. Μερικοί ακροατές περισσότερο γνώσης της Γραφής πιθανόν να ξαναθυμήθηκαν ότι ο μελλοντικός Μεσσίας περιγραφόταν σαν αμνός
οδηγούμενος στη σφαγή για τις ανομίες των άλλων. Είναι ακριβώς η καταγραφή των ασμάτων του δούλου του Ιαχβέ που διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και κυρίως από το 53ο κεφάλαιο, αναγνώσματα τα οποία η Εκκλησία έχει θέσει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, στον όρθο του Μεγάλου Σαββάτου και της Μεγάλης Παρασκευής. Ως αμνός άμωμος εναντίον του κύρωτος αυτού, ούτως ουκ ανοίγητος στο μαυτού. Η σύνδεση μεταξύ των δύο ενιών, αμνού και θύματος, και του Υιού του Θεού, θα διέφυγε πιθανόν την προσοχή όλων σχεδόν των ακροατών, αλλά στον Ιωάννη, τον κατόπιν Απόστολο, θα χαράχτηκε βαθιά, τόσο που θα επανέλθει την επομένη. Την επομένη, και πρέπει να πούμε εδώ ότι η χρονολογική αυτή ακρίβεια οφείλεται στον επιμελή Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος δεν ανήκει στη χωρία των συνοπτικών, αλλά διατυπώνει και καταγράφει μια διαφορετική παράδοση, ότι ενώ ο Ιωάννης συνομιλούσε με δύο μαθητές, είδε πάλι τον Ιησού που περνούσε εκεί κοντά και δακτυλοδείγνοντάς τον φώναξε πάλι. Είδε ο αμνός του Θεού. Οι δύο μαθητές, έκπληκτοι από τη φράση και από την επιμονή του Ιωάννου, αποχωρίστηκαν από αυτόν και άρχισαν να ακολουθούν τον Ιησού που απομακρυνόταν. Διακρίνοντάς τους, ο Ιησούς τους ρώτησε «Ποιον ζητάτε?» Αυτοί απάντησαν «Ραβί, πού μένεις?» Και ο Ιησούς απάντησε «Ελάτε και θα δείτε». Τον συνόδευσαν πράγματι στη διαμονή του, η οποία εξαιτίας της κοσμοσυρωής για τον Ιωάννη μπορούσε να ήταν μία από εκείνες τις καλύβες για αγροφύλακες που ακόμα σήμερα είναι σε χρήση στην κοιλάδα της Ιεριχώ. Ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Οι δύο μαθητές του Ιωάννη έμειναν τόσο κυριευμένοι από τη δύναμη του αγνώστου αυτού Ραβί, ώστε παρέμειναν μαζί του το υπόλοιπο της ημέρας και βέβαια ακόμα τη νύχτα που ακολούθησε. Οι δύο είχαν κατεβεί από τη Γαλιλαία. Ο ένας ήταν ο Ανδρέας, αδελφός του Σίμωνα Πέτρου. Ο άλλος δεν ονομάζεται. Αλλά αυτό φτάνει στην αφήγηση αυτή για να τον αναγνωρίσουμε σαν να είχε και αυτός ονομαστεί. Είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μάρτυρας που μπορεί να διηγηθεί τα γεγονότα αυτά με τόση ακρίβεια ημερών και ωρών. Είναι ο μόλις 20ετής νεανίας, ο προορισμένος να γίνει μαθητής, εκείνος ο μαθητής, ο Νιγάπα ο Ιησούς. Και την πρώτη εκείνη η ημέρα που συνάντησε τον Ιησού, θα μπορούσε να γράψει το βιβλίο της ζωής του με αλήθεια πολύ πιο βαθιά, ότι σήμερα αρχίζει μια νέα ζωή. Από την πρώτη διαμονή κοντά στον Ιησού, ο ζηλωτής Ανδρέας θέλησε να κάνει συμμέτοχο της χαράς του τον αδελφό του Σίμωνα. Μόλις λοιπόν μπόρεσε να τον συναντήσει, του λέγει «Ξέρεις, βρήκαμε το Μεσσία». Τον οδηγεί αμέσως στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοιτάζει και έπειτα του λέει «Συ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά, συ όμως θα ονομαστείς Κηφάς». Στα αραμαϊκά «Κεφά» σημαίνει «βράχος», αλλά ως κύριο όνομα δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην εποχή του Ιησού. Ακούοντας να του απευθύνει ο Ιησούς τα απροσδόκητα αυτά λόγια, είναι πολύ πιθανόν ότι ο Σίμων δεν καταλαβαίνει τίποτα ή το πολύ να έκρινε ότι ο άγνωστος Ραβί στο νου του είχε εντελώς προσωπικές ιδέες. Ακόμα την επομένη, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μάρτυρας των γεγονότων, ο Ιησούς θέλησε να επιστρέψει στη Γαλιλαία. Ο πνευματικός σύνδεσμος μεταξύ της αποστολής του και της αποστολής του προδρόμου πραγματοποιήθηκε και τίποτα πια διότι δεν τον κρατούσε στην Ιουδαία. Η πρώτη αυτή επιστροφή στη Γαλιλαία δεν αναφέρεται από τους συνοπτικούς, οι οποίοι μιλούν μόνο για την δεύτερη που έγινε μετά τη φυλάκιση του προδρόμου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

μαθητές που είχαν ακολουθήσει αυτόν από τους οπαδούς του προδρόμου και που ήταν από τη Βηθσαϊδά στα σύνορα της Γαλιλαίας. Δηλαδή, οι δύο αδελφοί Ανδρέας και Σίμων Πέτρος και ο μη ονομαζόμενος Ιωάννης. Αφού έφτασαν εκεί, οι τρεις ζηλωτές δεν παρέλειψαν βέβαια να διηγηθούν στους οικείους και φίλους ό,τι γνώριζαν για τον Ιησού και να δείχνουν με ενθουσιασμό στη Βηθσαϊδά που φαίνεται να ήταν η πρώτη στάθμευση μετά το ταξίδι. Ο Ιησούς συνάντησε μεταξύ του πλήθους που τον υποδεχόταν ένα του τόπου κάποιον Φίλιππο και του λέει «Ακολούθησέ με». Δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει για λίγες ώρες αλλά για πάντα, πάντοτε. Και ο Φίλιππος που θα είχε ήδη ενθουσιαστεί από τις διηγήσεις των τριών συγχωριανών του δέχτηκε την πρόσκληση με ιερό ενθουσιασμό. Πράγματι, με τη σειρά του άρχισε να ομιλεί στους άλλους για το αξιοθαύμαστο αυτόν Ραβί. Αλλά εδώ όμως συνάντησε μια ψυχρή υποδοχή. Όταν συναντήθηκε με έναν φίλο του τον Αθαναήλ, το εμπιστεύτηκε όλος χαρά. «Ξέρεις, βρήκαμε εκείνον για τον οποίο μιλούν ο Μωυσής και οι προφήτες. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ θα ήταν άνθρωπος πολύ ήρεμος και συνετός. Επιπλέον ήταν από την Κανά, κοντά στη Ναζαρέτ και επομένως γνώριζε καλά την πατρίδα του εξυμνούμενου Ραβί. Ακούοντας ότι αυτός προερχόταν από τον άθλιο εκείνο σωρό των Καλυβών, απάντησε περιφρονητικά «Εκ Ναζαρέτ, δίνατε τι αγαθόν είναι». Δηλαδή, από τη Ναζαρέτ μπορεί να υπάρχει να προέρχεται κάτι αγαθό. Η δύσπιστη απάντηση δεν ψύχρανε το ζήλο του Φίλιππου, που έσπευσε να αποδείξει το γεγονός. Του λέει λοιπόν «Έρχου και είδε». Και ο Ναθαναήλ, όπως έκανε και ο Ιούλιος Κέσαρας, ήλθε, είδε, αλλά αντί να νικήσει, νικήθηκε. Μόλις ο Ιησούς διέκρινε τον δύσπιστο, που πλησίαζε φώναξε «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Ο έπαινος ήταν αναμφίβολα δίκαιος και μια απόδειξη μπορεί να είναι αυτή η ίδια η δυσπιστία που έδειξε ο Ναθαναήλ στο πρώτο άγγελμα ότι βρέθηκε ο Μεσσίας. Μεταξύ τόσων ανθρώπων που εξυμνούσαν και κυκλοφορούσαν παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ή τους άλλους ως Μεσσία, ένας ειλικρινής Ισραηλίτης είχε κάθε δικαίωμα να δυσπιστεί. Γι' αυτό ο Ισραηλίτης ζήτησε «Πόθεν με γινώσκεις». «Από πού με γνωρίζεις», λέει στον Ιησού Ναθαναήλ. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε αυτό «Πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σηκήν είδωσε». «Πρώτου σε φωνάξει, δηλαδή ο Φίλιππος, εγώ σε είδα που ήσουν κάτω από τη σηκή». Ήταν παλαιά παράδοση στην Παλαιστίνη να έχει κανείς κοντά στο σπίτι του μια πυκνόφιλη σικιά και να περνά στη σκιά της ώρες ήσυχες και αναπαυτικές. Αυτό το βλέπουμε στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην εποχή του Ιησού, οι ραβίνοι με ευχαρίσεις πήγαιναν εκεί στη σκιά για να μελετήσουν ανενόχλητοι τον νόμο. Αν λοιπόν ο Ιησούς λέγει εδώ στον Ναθαναήλ ότι τον διέκρινε στη σκιερή διαμονή της σικιάς, δεν αναγγέλει μια εξαιρετική ανακάλυψη, αλλά η έκπληξη θα ήταν εξαιρετική πνευματικός, καθώς δηλαδή οι σκέψεις που ο Ναθαναήλ καλλιεργούσε στο νου του εκεί στην ανάπαυσή του θα είχαν κάποια σχέση με την επικείμενη συνάντηση. Σκεπτόταν ο Ναθαναήλ ίσως τον αληθινό Μεσσία που είχε ακούσει τις παράξενες διαδόσεις που κυκλοφορούσαν στη χώρα σχετικά με τον Ιησού που πρώο λίγο είχε συναντήσει. Ζητούσε ενδόμηχα από το Θεό ένα σχετικό σημείο εντός εισαγωγικών, δηλαδή θαυμαστό γεγονός, όπως το είχε ζητήσει και ο Ζαχαρίας. Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με ακρίβεια σε αυτά. Εν τούτης, είναι φανερό ότι ο Ναθαναήλ βρήκε εντελώς αληθινά τα λόγια που το απίφθινε ο Ιησούς. Πράγματι, ο Ιησούς τον είχε δει στο εσωτερικό των σκέψεών του περισσότερο παρά στις τάσεις του. Ο Ισραηλίτης, με μια ευθύτητα που τον διέκρινε, έμεινε κατάπληκτος. Αν και ήρεμος και συνετός άνθρωπος, κυριεύτηκε αμέσως από ζήλο. «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ».

0: Δηλαδή, ο Ναθανιέλ συμφωνούσε τώρα με τον Φίλιππο, αναγνωρίζοντας τον Ιησού ως Μεσσία. Ήταν γενναιόδωρος, ίσως περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Ο Ιησούς πράγματι είπε, «Ότι είπον σοι, ότι είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις, μίζω του τον όψη». Γυρνώντας έπειτα στο Φίλιππο και ίσως σε άλλους παρόντες, συνέχισε, «Αμή λέγω ημίν, όψεστε τον ουρανό ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Ο υπαινιγμός αναφέρεται στο ενύπνιο του Ιακώβου, που είδε τους αγγέλους ανερχομένους και κατερχομένους, τη μυστηριώδη κλίμακα που διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 28ο κεφάλαιο. Ανάλογη με εκείνη την κλίμακα που ένωνε τη γη με τον ουρανό, θα είναι η αποστολή του Ιησού, της οποίας θα είναι μάρτυρες οι πρώτοι του μαθητές, απόγονοι του Ιακώβ και πραγματικοί Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο Ναθαναήλ, ο οποίος δεν αναφέρεται ποτέ από τους συνοπτικούς, αλλά μόνο από τον Ιωάννη, είναι εκείνος ο οποίος θα διαδραματίσει ένα μεγάλο ρόλο μέσα στην ομάδα των 12, θα ονομαστεί στους καταλόγους των Αποστόλων Βαρθολομαίος και μαζί με τον Φίλιππο, δηλαδή τον φίλο του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα υπέροχα λέγει η Εκκλησία μας στη λατρεία της για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση εξετάσαμε το θέμα της ταπεινώσεως ως χαρακτηριστικού γνωρίσματος της Παναγιάς. Σήμερα ερχόμαστε σε άλλο ένα γεγονός, σε άλλο ένα γνώρισμα το οποίο έχει μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος, εκείνο της Αϊπαρθενίας. Ένα σημείο το οποίο είναι αντιλεγόμενο δυστυχώς ανάμεσα και σε λεγόμενους χριστιανούς της διαμαρτυρήσεως. Εκείνοι δεν δέχονται το γεγονός ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υπήρξε ο μονογενής Υιός της Παρθένου, αλλά θέλουν να δεχθούν και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρει η Γραφή ως αδελφούς ή αδελφές του Χριστού, ως τέκνα της Θεοτόκου και του Ιωσήφ. Όπως γνωρίζει όμως πολύ καλά η Εκκλησία μας και καταγράφεται στα διάφορα μνημεία της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ο Ιωσήφ είχε αρκετά παιδιά από τον πρώτο του γάμο πριν μείνει χείρος. Είχε γιους και θυγατέρες, οι οποίες μάλιστα είχαν παντρευθεί όταν ο Ιησούς ξεκίνησε την δημόσια δράση του στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι ο μικρότερος ανάμεσα στα νομιζόμενα ως αδέλφια. Υπήρχε η αντίληψη στον Ισραήλ ότι όσα παιδιά έμεναν κάτω από την ίδια στέγη ήταν αδελφοί, παρότι αυτά μπορεί να ήταν και τα σημερινώς ονομαζόμενα πρώτα ξαδέλφια. Όλοι αυτοί ήταν συγγενείς, αδέλφια κατά τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν και ονόμαζαν αδελφούς του Χριστού ή αδελφές τα παιδιά του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο. Ερχόμαστε όμως να δούμε εκτός από την Αγία Γραφή πώς διαφωτίζουν το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου και οι πατέρες της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σε αντίθεση με τους οποιοσδήποτε αιρετικούς και κακοδόξους, οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν και πρεσβεύουν ότι η Παρθένος Μαρία ήταν και έμεινε Παρθένος. Η σύλληψη του Ιησού προήλθε εκ Πνεύματος Αγίου, όπως πιστοποιεί και ο Άγγελος κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Διότι εκείνο το οποίο γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η Θεοτόκος κατόπιν έμεινε Παρθένος. Γι' αυτό η Εκκλησία την ονομάζει Αϊπάρθενο. Τούτο το γεγονός πιστοποιεί και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με τον ένατο κανόνα της, όπου διατυπώνεται ο όρος Αϊπάρθενος, Σαρκοθέντος, εκ της Αγίας Ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας κατά τα πρακτικά της Συνόδου. Γι' αυτό και οι προφήτες και οι πατέρες της Εκκλησίας και οι διδάσκαλοι και οι υμνοδοί την ονόμασαν Χρυσούν της Παρθενίας Σκεύος ή το Αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον ή Αρχηγών της Παρθενίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος τον 4ο και 5ο αιώνα διακηρύττει τη λιτά αλλά ουσιαστικά περί της Αϊπαρθένου Μαρίας τα εξής: Παρθένος συνέλαβες, Παρθένος έτεκες, Παρθένος έμεινες. Αλλά και ο Επιφάνιος Κύπρου παρουσιάζει ακλόνητη την πεποίθηση της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Μαρίας. Να τη γράφει: Ποιος ποτέ ή σε ποια γενιά τόλμησε να αναφέρει το όνομα της Μαρίας της Αγίας και όταν ρωτήθηκε αμέσως δεν ανέφερε και το όνομα Παρθένος? Αυτή την συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την αϊπαρθενία της Παναγίας μας εκφράζουν με το εξαίσιο πύρινο ύφος τους ακόμα και οι ιεροί υμνοδοί. Επιλέγουμε μερικούς αντιπροσωπευτικούς ύμνους από τις θεομητορικές εορτές. Στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας ψάλλει. Είναι ξένο πράγμα η παρθενία για τις μητέρες, όπως ξένο πράγμα είναι και η παιδοποιία για τις παρθένους. Σε σένα όμως, Θεοτόκε, χορηγήθηκαν από τον Θεό και τα δύο. Γι' αυτό όλες οι φυλές της γης, χωρίς να σταματούμε, εσένα μακαρίζουμε. Και στο Θεοτοκείο του Βαρέως Ήχου λέμε «Η πρώτου τόκου Παρθένος και εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον πάλι νούσα Παρθένος». Σε ένα ωραιότατο ύμνο της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Δαμασκηνός εξυμνεί το μυστήριο της αϊπαρθενίας. Λέγει «Έγινες γνωστή ως μητέρα κατά τρόπο υπερφυσικό, Θεοτόκε. Πώς έμεινες και παρθένος είναι πάνω από τον λόγο και από την σκέψη ανερμήνευτο. Και το θαύμα της κυοφορίας σου να το ερμηνεύσει ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί, διότι εσύ αγνή, αφού είναι παράδοξη η σύλληψή σου, ακατανόητος είναι και ο τρόπος της κυοφορίας σου. Διότι όπου ο Θεός θέλει, νικάται η τάξη της φύσεως». Με αυτήν την εξύμνηση της παρθενίας ξεκινά και το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. «Εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας». Το ίδιο θέμα περικλεί και ο στίχος των χαιρετισμών. «Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα». Το γεγονός λοιπόν της παρθενίας της Παναγίας και μετά τον τόκο είναι ομολογουμένος θαύμα θαυμάτων. Κάθε ορθόδοξη ψυχίας γνωρίζει ότι τέτοιες σκέψεις, όπως αυτές των διαμαρτυρωμένων που σπηλώνουν την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, είναι από κοιήματα ασεβούς διανοίας, όπως ορθότατα παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό η φωνή των πατέρων σαλπίζει. «Την πάναγνων Παρθένων, την Θεοτόκον Μαρίαν, την οποία έχοντας και νυν αξιοθήνε να πληρώσει τόσων μυστήριων, έχουσι χρέος όλοι οι Ορθόδοξοι να την δοξάζουσι πρεπούμενα και να την ευλαβούνται ως μητέρα του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, ή μάλλον υπήν ως Θεοτόκον». Πώς λοιπόν εμείς να μην υμνούμε και να μην τιμούμε το της παρθενίας κοιμήλιον, την μόνην αϊπαρθενεύουσαν, την μητέρα του Θεού, την αληθώς Θεοτόκον? Πώς να μην δοξάζουμε την Παρθένο Θεοτόκο που μας έφερε τον Σωτήρα Χριστό επί της γης και με τον οποίο δημιουργήθηκε νέα εποχή, νέα κατάσταση, εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από εκείνη που επικρατούσε μέχρι τότε? Πώς να μην τις αναμέλπουμε κλείνοντες τα γόνατα της ψυχής και του σώματος το «Χαίρις Μαρία γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον», η πρέσβυρα των ανθρώπων και προστασία πάντων των πιστών, εσύ είσαι.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, το τροπάριο που μόλις ακούσαμε στο μουσικό μας διάλειμμα είναι ο ιρμός της ενάτης οδής του Τριωδίου, που αποτελείται από τρεις οδές, του Τριωδίου δηλαδή κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Άγιος Ιεράρχης Κοσμάς συνέθεσε επίτηδες αυτόν τον ιρμό τόσο υψηλό και λαμπρό και θεομητροπρεπή, για να παρηγορήσει την Μητέρα του Θεού, επειδή είναι λυπημένη αυτήν την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για τα πάθη του μονογενούς και γλυκητά του Υιού της. Η κυρία Θεοτόκος παρουσιάστηκε χαρούμενη στον Ιερό Κοσμά και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι επαναπάβεται σε αυτόν τον ύμνο περισσότερο από κάθε άλλον ύμνο και ότι παραστέκεται και ευλογεί αυτούς που την ευλογούν και δοξάζουν ψάλλοντες αυτόν τον ύμνο. Πραγματικά, πολλοί έχουν δει την Θεοτόκο να ευλογεί αυτούς που τις ψάλλουν αυτόν τον όμορφο ύμνο. Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι ασκεπείς όσοι ψάλλουν αυτόν τον ύμνο ενώπιον της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρέπει να λογίζεται κοινό αυτό το ασυγκρίτος, σαν να ήταν την τιμιωτέραν ασυγκρίτος των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Έπρεπε ο Ιερός Κοσμάς να πει την τιμιωτάτην των Χερουβίμ, αλλά θα λιγόστευε έτσι την τιμή της Θεοτόκου. Ενώ τώρα που προσέθεσε το ασυγκρίτος, έδειξε ανωτέραν και του υπερθετικού βαθμού την τιμή της Παναγίας. Αρχίζει το τροπάριο από πτώση αιτιατική, για να φανεί και έτσι ότι η Θεοτόκος είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Καθώς λοιπόν τα δύο χερουβίμ παράστεκαν στο ηλαστήριο που έκαμε ο Μωυσής, μέσα στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, έτσι και τα πραγματικά χερουβίμ παραστέκουν με τρόμο από την πολύ ευλάβεια και τον σεβασμό προς την Υπεραγία Θεοτόκο πάνω στους ουρανούς. Άρα η Θεοτόκος τιμάται και υπερέχει στις τιμές ασυγκρίτως περισσότερο και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ, διότι είναι ασυγκρίτως υπερενδοξωτέρα από αυτά. Χερουβίμ ερμηνεύεται πλήθος γνώσεως ή έκχυσης σοφίας, ενώ σεραφείμ εμπριστές ή θερμένοντες. Η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα διότι τα χερουβίμ και σεραφείμ φωτίζονται και δέχονται κάποιες ελάμψεις επειδή είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού. Η Παρθένος Μαρία όμως κράτησε μέσα στην άχραντη κοιλία της ασπόρος και απειράνδρος επί 9 μήνες τον ίδιο τον Θεολόγο. Η Παναγία ασπόρος, δηλαδή χωρίς ανδρικό σπέρμα, συνέλαβε, ακόπως εβάστασε και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα, γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ήταν παρθένος και υπέραγνη, επειδή δεν δέχτηκε ποτέ πορνικό λογισμό. Παρθένος και υπέραγνη πρώτη συλλήψεως κατά την κοίηση και μετά τον τόκο, δηλαδή αληθώς αϊπάρθενος. Την αϊπαρθενία αυτής δηλώνουν τα τρία άστρα με τα οποία εξεικονίζεται στις εικόνες, ένα στο μέτωπο και ένα σε κάθε ώμο. Η σύλληψη της Παρθένου είναι άσπορος και ανίδωνος, δηλαδή χωρίς αίσθηση σαρκικής ειδονής, για δύο λόγους. Πρώτον, για να προσλάβει και να αναλάβει στην δική του υπόσταση ο Υιός του Θεού την φύση του Αδάμ καθαρή και καινούρια, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Και δεύτερον, για να γεννηθεί αφθόρος, δηλαδή χωρίς φθορά της Παρθενίας, και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα. Διότι όπου υπάρχει ειδονική σύλληψη, ακολουθεί και οδυνηρή γέννηση. Η Παναγία είναι όντως Θεοτόκος, διότι γέννησε τον αληθινό και τέλειο Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η σύνθετη λέξη περιλαμβάνει ολόκληρο το μυστήριο της προσωτηρίαν μας Θείας Οικονομίας και συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την πίστη μας, ενώ ανατρέπει όλες τις αιρετικές διδασκαλίες. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο, αλλά διπλός κατά τις φύσεις και τις ουσίες. Θεός και άνθρωπος ή θεάνθρωπος. Κατά την θεότητα γεννήθηκε Υιός και Θεός από τον άναρχο και ομοούσιο του Πατέρα προπάντων των αιώνων. Κατά δε την ανθρωπότητα σαρκώθηκε στους εσχάτους χρόνους από την Παρθένο μητέρα του και έγινε Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι όμως δύο Υιοί, ένας από τον Πατέρα και ένας από την Μητέρα, αλλά ένας και ο ίδιος είναι συγχρόνος και Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου. Γεννήθηκε πρώτων αιώνων απαθός και αρεύστος από τον Πατέρα χωρίς Μητέρα, ο Υιός και Θεός, ομοούσιος με τον γεννήτορα Πατέρα του. Επειδή κάθε φυσική γέννηση κάνει ομοούσιο το γενόμενο με τον γεννήσαντα Πατέρα. Αυτός ο ίδιος ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και γεννήθηκε τέλειος άνθρωπος από Παρθένο Μητέρα χωρίς σαρκικό Πατέρα. Ο Ιερός Κοσμάς στο τροπάριο είπε «Σε μεγαλύνομεν και όχι υμνούμεν ή ευλογούμεν», για να φανερώσει την αρχή του ύμνου της Θεοτόκου που λέει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Πώς μπορούμε αλήθεια να μεγαλύνουμε ακατάπαυστα την υπεραγία Θεοτόκο? Όταν συνεχώς στρέφουμε το νου μας γύρω από το μυστήριο που έγινε σε αυτήν και την ευχαριστούμε για αυτό το μέγα έργο της και την ευγνωμονούμε για αυτή την θαυμαστή μεσητεία της. Δεν την μεγαλύνουμε μόνο όταν της ψάλουμε ύμνους ή όταν διηγούμαστε τα μεγαλεία του Θεού προς αυτήν, αλλά και όταν αναλογιζόμεθα τα περί την ενανθρώπιση του Κυρίου, όταν εκπλητόμεθα για την φροντίδα του Θεού για μας και την υπερβολική αγαθότητά Του και όταν Τον ευχαριστούμε για τον ερχομό Του ανάμεσά μας. Αγαπητέ μου αδελφέ χριστιανέ, όλα τα καλά σου χαρίστηκαν μέσω της Κυρίας Θεοτόκου. Μέσω αυτής φάνηκε ο Θεός στον κόσμο. Μέσω αυτής έγινε η δική σου σωτηρία. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις τόσες ευεργεσίες, οφείλεις και εσύ να την μεγαλύνεις. Τίμα την Παρθένο με καθαρή, σόφρονα και ενάρετη ζωή. Δόξαζέ την και μεγάλυνέ την με θεομητορικούς ύμνους και εγκόμια. Επένεσε και ύψωσε τα μεγαλεία της με ευλάβεια, με πόθο, με κατάνοιξη. Και προπαντός φύλαγε τις προσταγές του Υιού της. Αν κάμεις έτσι θα μεταδώσει και σε σένα η Παρθένος μέρος από τα μεγαλεία και τις χάριτές της. Διότι αυτή είναι ταμείας και φύλακας όλων των θησαυρών και χαρισμάτων της ουρανίου βασιλείας του Θεού. Και χαίρεται να τα απολαμβάνει όχι μόνη της, αλλά όταν μεταδίδει και διαμοιράζει σε όλα τα κτίσματα, σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Μεγαλύνεται η Παναγία με λογισμούς θείους και μεγαλοπρεπείς, με λόγια μεγάλα και θεομητροπρεπή και με έργα αρεστά στην θεομητορική της μεγαλειότητα. Αντίθετα, σμικρίνεται η μεγαλειότητα της Θεοτόκου με λογισμούς μικροπρεπείς, όπως περί πλούτου, περί δόξας, περί ειδονών και περί άλλων γήινων πραγμάτων. Αν δε σμικρίνεις, αλλά αντιθέτως μεγαλύνεις την Θεοτόκο, είναι βέβαιο ότι και αυτή θα μεγαλύνει εσένα και στην παρούσα και στην μέλουσα ζωή και αδιαλείπτως θα πρεσβεύει για τη σωτηρία σου. Ας εφημίσουμε την φυσική μητέρα του Θεού και ημών των χριστιανών κατά χάριν μητέρα, με θεία και ιεράσματα. Ας τιμήσουμε με καθαρότητα ψυχής και σώματος την όντως καθαρά και υπέραγνον. Ας υπηρετήσουμε την καταχάρη μητέρα μας με ελεημοσύνη στους φτωχούς και συμπάθεια των εν θλίψεση και ανάγκες. Ας κάμουμε τη μνήμη και την καρδιά μας ταμείο και κατοικία των αρετών της Θεοτόκου. Η Παρθένος χαίρει στην νηστεία και την εγκράτεια, εφραίνεται στην παρθενία και την σοφροσύνη, αγαπά την ειρήνη και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπη και την ταπείνωση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγαπούμε αυτές τις αρετές, αν θέλουμε να είμαστε ακόλουθοι και μιμητές της Παρθένου. Με συντομία, καθώς η Παρθένος μισεί κάθε κακία και αγαπά κάθε αρετή, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ώστε αφού η Παρθένος θα μας βλέπει στολισμένους με τέτοιες αρετές, να επιθυμήσει το κάλος των ψυχών μας και να έρθει νοερός σε μας φέρνοντας μαζί της κάθε σειρά πνευματικών χαρίτων και αγαθών. Και όχι μόνο αυτή θα έρθει για να μας πλουτίσει με κάθε ουράνιο καλό, αλλά δια των πρεσβειών της θα καταπίσει τον μονογενή της Υιό να γίνει ένικος στην καρδιά μας μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε έχοντας ένικο στην ψυχή μας κατά χάριν την Αγίαν και Αδιέρωτον Τριάδα, να την δοξάζουμε και στην παρούσα και στην μέλουσα ζωή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο Άγιος Νικήτας, ο νεομάρτυρας. Στις 21 Ιουνίου τιμά η Εκκλησία μας τη μνήμη του νεομάρτυρα Νικήτα, που αποκεφαλίσανε οι Τούρκοι στον ανθό της παιδικής του ηλικίας, επειδή ως τη στερνή του πνοή ομολογούσε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Το μαρτυρικό του τέλος έλαβε χώρα στη Χίο το 1732, στον καιρό της Τουρκοκρατίας. Ο νεομάρτυρας Νικήτας γεννήθηκε στο Μανδράκι της Νησίρου το 1716 ή 1717, από γονείς ευκατάστατους που ξεχώριζαν στο νησί. Ο πατέρας του ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δημογέροντας στην Ίσυρο. Κάποια γεγονότα όμως τάραξαν τη ζωή του. Έπεσε στη δυσμένεια των Τούρκων και μεθοδεύτηκαν διώξεις και δίκες εναντίον του. Οι Τούρκοι είχαν καταστρώσει σχέδιο εξοντώσεώς του, που θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες για όλη την οικογένεια. Τότε ο πατέρας του Νικήτα λιποψύχησε και για να επιτύχει την απαλλαγή του από τις καταδίκες και άλλα κακά, αλλαξοπίστησε και ασπάστηκε το Κοράνιο. Μετά τη φοβερή αυτή προδοσία της πίστεως, ήταν αδύνατη η παραμονή του στην Ίσυρο. Θα τον βλέπανε εκεί οι γνωστοί και φίλοι του νησιώτες σαν τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Γι' αυτό πήρε την οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στη Ρόδο. Εκεί πλέον τον υποχρέωσαν οι Τούρκοι να αλλαξοπιστήσει όλη την οικογένειά του. Αλλαξοπίστησε τότε, χωρίς να ξέρει τι γίνεται, και το μικρό παιδί της οικογένειας, ο Νικήτας, που ήταν ακόμη νήπιο μηνών. Από τότε η οικογένεια ζούσε ανάμεσα σε μωαμαθανούς. Και αργότερα οι παιδικές συντροφιές του Νικήτα ήταν τουρκόπουλα. Τον λέγανε Μεμέτη, Μεχμέτ. Αυτό το όνομα γνώρισε. Και όλα έδειχναν ότι ήταν αδύνατο να γνωρίσει τον Χριστό, αφού δεν υπήρχαν ευκαιρίες για συναναστροφές με παιδιά χριστιανών. Ο Θεός όμως φρόντισε για αυτόν. Του έδωσε ευκαιρία να αλλάξει την πορεία της ζωής του. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε με ένα τουρκόπουλο, καυγάδισε μαζί του και όταν πιάστηκαν στα χέρια τον νίκησε. Οργίστηκε τότε η Τουρκάλα, η μάνα του, και έβρισε τον Νικήτα. Τον αποκάλεσε μουρτάτη, δηλαδή ακάθαρτο και άπιστο. Περίλυπος και σκεφτικός ο Νικήτας, δεν μπορεί να εξηγήσει τις βρισχές της Τουρκάλας. «Γιατί να με πει άπιστο», συλλογίστηκε. «Δεν είμαι κι εγώ μου ο αμεθανός». Πηγαίνει στη μητέρα του και τη ρωτάει. Θέλει να μάθει γιατί τον είπε «μουρτάτη» η Τουρκάλα. Η μάνα του προσπαθεί να αλλάξει κουβέντα, αλλά ο Νικήτας επιμένει. Τότε ανοίγει η μάνα την πικραμένη της καρδιά και του τα λέγει όλα. Του μιλάει για το παρελθόν, για το πατρικό ολίσθημα, για την πρώην χριστιανική του ζωή και το χριστιανικό όνομά του, Νικήτας. Μένει για λίγο εμβρόντιτος, σιωπηλός και λυπημένος ο Νικήτας. Έπειτα νιώθει ένα ξαλάφρωμα, σαν να μπήκε φως στην καρδιά του και μονολογεί. «Πρέπει να φύγω από τη Ρόδο. Πρέπει να πάω να συναντήσω το Χριστό που αρνήθηκα». Η Θεία Χάρη είχε μπει στην καρδιά του και από τη στιγμή εκείνη αυτή πλέον καθοδηγούσε τις σκέψεις και τις αποφάσεις του. Σταθερή πλέον είναι η απόφασή του να φύγει κρυφά, χωρίς κανείς να το ξέρει, από τη Ρόδο. Και μια μέρα που του προσφέρεται αυτή η ευκαιρία, μπαίνει σε ένα καΐκι και πηγαίνει στη Χίο. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων φτάνει σε έναν τόπο λυθής λιμένα και βαδίζει ανάμεσα στα μαστιχόδεντρα. Ακολουθεί τυχαία ένα δρόμο που τον βγάζει στο περίφημο μοναστήρι της Νέας Μονής Χίου. Εκεί παρουσιάζεται στον ηγούμενο της Μονής και του διηγείται την τραγική ιστορία της οικογένειάς του. Ο ηγούμενος τον καθησυχάζει και τον στέλνει σε έναν αρχιερέα να τον συμβουλεύσει. Ο αρχιερέας εκείνος ήταν ο πρώην θυβών Μακάριος. Οι συμβουλές του ζεσταίνουν την καρδιά του Νικήτα.
ακολουθεί η κατήχησή του στη χριστιανική πίστη και έπειτα τον χρείουν με Άγιο Μύρο. Οι πατέρες της Μονής τον μαθαίνουν να ζει ασκητικά, να νηστεύει και να προσεύχεται. Το παιδί, ο Νικήτας, προσαρμόζεται, ζει σαν καλόγερος. Με συντριβή και μετάνοια μιλάει πάντα για το φοβερό αμάρτημα της αλλαξοπιστίας που φορτώθηκε παρά τη θέλησή του. Κάποια μέρα άκουσε τους μοναχούς να συζητάνε για την αλλαξοπιστία. Λέγανε πως εκείνοι που πέφτουν σε τέτοιο φοβερό αμάρτημα πρέπει έπειτα να δείχνουν με τόλμη την πίστη τους, τη χριστιανική, και να θυσιάζουν ακόμη και τη ζωή τους γι' αυτό. Εκείνος ένιωθε ήδη προπολού έτοιμος για κάτι τέτοιο. Η καρδιά του και η ψυχή του ποθούσαν να μαρτυρήσουν υπέρ του Χριστού. Τις σκέψεις του για το μαρτύριο τις εκμυστηρεύτηκε ο Νικήτας και στους μοναχούς της Σκήτης των Οσίων Πατέρων. Έζησε μάλιστα εκεί με αυστηρούς ασκητικούς κανόνες. Μετά τη Σκήτη γύρισε πάλι στη Νέα Μονή, όπου ανακοίνωσε στους μοναχούς ότι είναι έτοιμος να μαρτυρήσει υπέρ Χριστού και ζήτησε τη συγκατάθεσή τους. Οι περισσότεροι πατέρες φάνηκαν διστακτικοί, γιατί αντιμετώπιζαν την απόφαση ενός παιδιού που μπορούσε από φόβο πάλι να αλλαξοπιστήσει. Άλλοι είπαν πως δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν σε ένα τέτοιο ιερό σκοπό. Τελικά οι πατέρες της Νέας Μονής δεήθηκαν στην Παναγία να βοηθήσει τον νεαρό Νικήτα να καθοδηγήσει τα βήματά του και να διαφυλάξει σταθερή και αμετακίνητη την πίστη του. Με τις ευχές και τις ευλογίες των μοναχών, έτοιμος ψυχικά, αναχώρησε ένα πρωί ο Νικήτας από το μοναστήρι και κατηφόρησε προς τη χώρα της Χίου. Εκεί, καθώς περνούσε από έναν τόπο ονομαζόμενο Μόλο, εμφανίστηκε ένας Τούρκος εισπράκτορας του κεφαλικού φόρου και ζήτησε το χαράτσι από τον Νικήτα. Εκείνος βέβαια δεν είχε χρήματα να πληρώσει, ούτε αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν χρωστάει. Και έτσι τον συλλάβανε. Ο Νικήτας οδηγήθηκε έπειτα από τον φοροϋπάλληλο, Κρυμλή ονομαζόμενο, σε ένα εξοχικό καφενείο, σε τοποθεσία που ήταν πέρασμα και ονομαζόταν Βουνάκι. Ο Κρυμλής διάλεξε το μέρος εκείνο για να συλλάβει και άλλους για χρέη φόρων και όλους μαζί έπειτα να τους οδηγήσει στη φυλακή. Εκεί είδε κρατούμενο τον Νικήτα ένας διερχόμενος παπάς που γνώριζε τον νέο ως Οθωμανό και τον χαιρέτησε ονομάζοντάς τον Μεμέτη. Εκείνος όμως αρνήθηκε την ονομασία του αυτή και δήλωσε ότι ονομάζεται Νικήτας και ότι είναι χριστιανός. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Κρυμλής, άρχισε ανακρίσεις που προχώρησαν σε ανώτερα επίπεδα. Έτσι αποδείχθηκε ότι ο Νικήτας, προερχόμενος από χριστιανική οικογένεια, είχε εξισλαμιστεί. Αλλά τώρα, με πλήρη γνώμη και σταθερή απόφαση, δήλωνε αμετακίνητα χριστιανός, στρατιώτης του Χριστού. Οι Τούρκοι δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να χάσουν έναν πρώην δικό τους, πιστό του Ισλάμ. Γι' αυτό άρχισαν να κολακεύουν τον νεαρό Νικήτα και να του υπόσχονται δώρα και αξιώματα. Όταν όμως διεπίστωσαν ότι έμενε σταθερός στο Χριστό, άρχισαν τις απειλές και τα βασανιστήρια. Τον φυλάκισαν 10 μέρες στις φυλακές του κάστρου, όπου τον βασάνιζαν μέρα και νύχτα για να αρνηθεί την Ορθοδοξία και να δηλώσει σεβασμό στο Κοράνιο. Ο νεαρός Νικήτας όμως, με τη δύναμη του Κυρίου, αντιστεκόταν με σθένος και ομολογούσε την πίστη του βροντοφωνάζοντας «Χριστιανός είμαι, Νικήτας ονομάζομαι, Νικήτας θα πεθάνω». Μια μέρα δένουν τον Νικήτα, τον Ισύριο, χειροπόδαρα και τον πετούν στη μέση ενός τάβλου αλόγων. Εξαγριώνουν έπειτα τα άλογα ώστε να περάσουν αυτά από πάνω του και να τον συντρίψουν. Αλλά με τη χάρη του Θεού ο Νικήτας σώζεται. Τότε τον παραδίνουν στο μανιασμένο συρφετό των Αγαρινών, που τον σέρνουν από τη μια ως την άλλη άκρη της πόλεως και τον φέρνουν σε μια τοποθεσία ονομαζομένη Κάτω Γυαλός. Εκεί του δίνουν τελευταία προθεσμία να αρνηθεί το Χριστό, διαφορετικά τον απειλούν με θάνατο.
Τις ίδιες αυτές φοβερές στιγμές, οι χριστιανοί προσεύχονται να δώσει ο Θεός δύναμη στο γενναίο μαρτυρά του. Ο Νικήτας δεν δηλιάζει, μένει ανίκητος και σταθερός στην πίστη. Μετά από όλα αυτά, ο Κρεμλής τρέμει από μίσος και οργή κατά του χριστιανού Νικήτα. Αρπάζει μανιασμένος ένα κοφτερό ξύφος και αποκεφαλίζει τον ηρωικό μάρτυρα. Το αίμα του γόνου της Νησίρου ποτίζει τη μαρτυρική γη της Χίου και από εκείνη τη στιγμή ο σφαγέας του τιμωρείται. Το χέρι του Κρεμλή αρχίζει να τρέμει και αυτή η τρεμούλα τον συνόδεψε σε όλη του τη ζωή. Θαυμαστός ο Κύριος εν της Αγίης αυτού. Την αυταπάρνηση του 16χρονου Νικήτα για την πίστη του Χριστού εξήμνησε με ακολουθία ο Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, που ήταν τότε ηγούμενος του Ιβυρικού Μετοχίου της Χίου. Εκείνος παρακολούθησε από κοντά και τις τελευταίες στιγμές του μάρτυρα. Τον βίο του νεομάρτυρα Νικήτα του Νησίριου έγραψε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τα στοιχεία της ζωής και του μαρτυρίου του βασίστηκαν σε αυτόπτες και αυτίκοους μάρτυρες. Φόρο τιμής και ευλαβίας οφείλουμε προς τον ήρωα αυτό της πίστεως, που δυνάμωσε τις καρδιές των Ελλήνων σε ένα όχι κατά της καταραμένης αλλαξοπιστίας που επιχειρούν οι αγαρινοί. Δικαιολογημένα η υμνογραφία της Εκκλησίας ονομάζει τον Άγιο Νικήτα «Φρουρών Αιγαίου Πελάγους», αφού γνωρίζουμε ότι η πίστη στην Ορθοδοξία είναι η μεγαλύτερη δύναμη του Ελληνικού.

Το κομποσχήνι, μόδα ή μέσον προσευχής. Ας σταθούμε για λίγο και ας κοιτάξουμε ένα μικρό κομποσχήνι, σαν αυτό που κατασκευάζεται από μαύρο μαλλί στο Άγιον Όρος. Είναι μια ευλογία από έναν Άγιο τόπο. Είναι μαύρο, το χρώμα του πένθους και της λύπης, και αυτό μας θυμίζει να είμαστε νυφάλιοι και σοβαροί στη ζωή μας. Το κομποσχήνι αυτό είναι πλεγμένο από μαλλί, έχει δηλαδή ληφθεί από πρόβατο, γεγονός που μας θυμίζει ότι είμαστε λογικά πρόβατα του καλού ποιμένους, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θυμίζει ακόμη τον αμνό του Θεού, τον έρωτα της αμαρτίας του κόσμου. Παρόμοια και ο σταυρός του κομποσχηνιού μας μιλά για αυτήν τη θυσία και τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, της ταπεινώσεως επί της υπερηφανίας, της αυτοθυσίας επί του εγωισμού, του φωτός επί του σκότους. Και η φούντα, αυτή να την χρησιμοποιείς για να σκουπίζεις τα δάκρυα από τα μάτια σου, ή αν δεν έχεις δάκρυα, να σου θυμίζει να πενθείς, γιατί δεν έχεις πένθος. Αναφέρεται η ιστορία ενός μοναχού που σκέφτηκε να κάνει κόμπους σε ένα σχοινί και να το χρησιμοποιεί στον καθημερινό κανόνα της προσευχής του. Ο διάβολος όμως έλυνε τους κόμπους από το σχοινί και ματέωνε τις προσπάθειες του φτωχού μοναχού. Εμφανίστηκε τότε ένας άγγελος και δίδαξε στον μοναχό έναν ειδικό κόμπο, αποτελούμενο από αλλεπάλληλους σταυρούς. Τους κόμπους αυτούς ο διάβολος δεν μπορούσε να λύσει. Το κομποσχήνι είναι ένα από τα αντικείμενα που δίνονται σε έναν ορθόδοξο μοναχό κατά την τελετή της κουράς του. Του δίνεται σαν το πνευματικό του ξύφος, με το οποίο ως στρατιώτης του Χριστού πρέπει να πολεμήσει κατά του εχθρού μας, του διαβόλου. Το ξύφος αυτό το χρησιμοποιεί επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και οικετεύοντας για το έλεος του με την προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Η προσευχή αυτή μπορεί να λεχθεί και σε συντομότερη μορφή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ή σε εκτενέστερη. «Τες πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Με τη βοήθεια του κομποσχηνιού μπορούν να γίνουν και άλλες σύντομες προσευχές, όπως η προσευχή του Τελώνη. «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Η προσευχή στην Θεοτόκο. «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Ή άλλες σύντομες προσευχές στον φύλακα Άγγελο, σε μεμονωμένους Αγίους ή στους Αγίους Πάντες. Η συνηθισμένη μορφή μιας τέτοιας προσευχής είναι «Άγιε Άγγελε» ή «Άγιε Δίνα, πρέσβευε υπέρ εμού». Μετατρέποντας τις λέξεις των συντόμων αυτών προσευχών σε «ελέησον ημάς» ή «πρέσβευε υπέρ ημών» ή συμπεριλαμβάνοντας το όνομα ή τα ονόματα ανθρώπων για τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε, μπορούμε επιπλέον να χρησιμοποιούμε το κομποσχήνι για προσευχές υπέρ των άλλων. Το ίδιο ισχύει και για προσευχή υπέρ των και κοιμημένων. «Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχήν του δούλου Σου». Ο καθένας μπορεί να κρατεί ένα κομποσχήνι στην τσέπη του ή σε κάποιο άλλο διακριτικό μέρος, όπου μπορεί εύκολα να το χρησιμοποιήσει απαρατήρητος, σε περιπτώσεις που είναι προτιμότερο να προσευχηθεί μυστικά, χωρίς να ελκύσει την προσοχή των άλλων. Το κομποσχήνι μπορεί επίσης να τοποθετηθεί επάνω από το προσκέφαλο του κρεβατιού μας, στο αυτοκίνητο, μαζί με ένα μικρό σταυρό ή εικόνισμα ή σε άλλα κατάλληλα σημεία, ως υπενθύμηση προσευχής και ως ένα είδος ευλογίας και μια Αγία και Θεία Παρουσία στη ζωή μας. Ο κύριος σκοπός του κομποσχηνιού είναι να μας βοηθά κατά την προσευχή μας προς τον Θεόν και τους Αγίους Του. Πολλοί γιατροί σήμερα συνιστούν αυτή την πρακτική χάριν της σωματικής υγείας, ιδιαίτερα για να ξεπεράσει κάποιος το άγχος. Ακόμη καλύτερα, ας βρίσκουμε διάφορα τέτοια μικρά χρονικά διαστήματα
καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ας τα γεμίζουμε τακτικά με τους πολύτιμους θησαυρούς της προσευχής, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να κλέψει και που αποταμιεύονται για λογαριασμό μας στον ουρανό. Αφού συγκεντρώσεις τους λογισμούς σου, πάρε τον σταυρό του κομποσχοινιού στο αριστερό σου χέρι και κράτησέ το ελαφρά μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη. Καθώς οι λογισμοί σου θα συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο, ίσως να μην χρειάζεται να συνεχίσεις να σταυροκοπιέσαι ή να λέγεις την προσευχή δυνατά. Όταν όμως δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς, χρησιμοποίησε το σημείο του σταυρού και το ψιθύρισμα σαν μέσα που σε βοηθούν να κρατάς το νου σου στην προσευχή. Αρκετοί χρησιμοποιούν το κομποσχοίνι όταν ξαπλώνουν να κοιμηθούν. Σταυρώνουν το κρεβάτι τους, παίρνουν το κομποσχοίνι, κάνουν το σημείο του σταυρού, ξαπλώνουν και λένε ήσυχα την ευχή μέχρι να αποκοιμηθούν. Το να ξυπνάς με το κομποσχοίνι στα δάχτυλά σου ή δίπλα στο μαξιλάρι σου σε βοηθά να ξεκινήσεις την καινούργια ημέρα με προσευχή. Όμως, το να τελειώνει κάποιος την προηγούμενη ημέρα με ήσυχη προσευχή είναι ένας ακόμη καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για ένα προσευχητικό ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, για να μην αναφέρουμε και την προετοιμασία για την αιώνια ημέρα, σε περίπτωση που τη νύχτα εκείνη μας έρθει ο ύπνος του θανάτου. Άλλοι πάλι παίρνουν το κομποσχοίνι στο χέρι τους σε στιγμές απραξίας, όπως όταν πηγαίνουν στην εργασία τους ή ταξιδεύουν. Σ' όποια στιγμή της ημέρας το θυμηθείς, πάρε στο χέρι σου ένα μικρό κομποσχοίνι. Ο συνδυασμός της κινήσεως αυτής με την προσευχή που κάνεις άλλες ώρες θα σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς και να προσευχηθείς μερικές φορές την διάρκεια της ημέρας, όπου κι αν είσαι και ό,τι κι αν κάνεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην εκπλήρωση της εντολής του αδιαλείπτος προσεύχεστε. Ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνοφ αναφέρει ότι και οι μικρές ακολουθίες της Εκκλησίας είναι μια καλή ευκαιρία να προσεύχεσαι με το κομποσχοίνι. Ο νους μας είναι διαρκώς απασχολημένος με διάφορες σκέψεις. Δεν προλαβαίνουμε να αρχίσουμε την προσευχή και αμέσως συλλαμβάνουμε το νου μας να σκέπτεται κάτι άλλο. Και σε αυτή την περίπτωση, η παρουσία του κομποσχοινιού στα δάχτυλά μας μπορεί να μας βοηθήσει να κρατήσουμε το νου μας και να επιστρέψουμε στην εργασία της προσευχής πιο γρήγορα. Βέβαια, σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο το κομποσχοίνι να το χρησιμοποιούν όχι μόνο ευσεβείς χριστιανοί, αλλά και άτομα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία, αναρχικοί, οπαδοί της ροκ, καλλιτέχνες, άθεοι, μόνο και μόνο γιατί το απαιτεί η μόδα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Οι ίδιοι δεν ωφελούνται σε τίποτα, αλλά αντιθέτως εμπέζουν τα ιερά σύμβολα και αμαρτάνουν. Αυτές είναι μερικές εισαγωγικές μόνο σκέψεις για το πώς να χρησιμοποιούμε επωφελώς το κομποσχοίνι. Αν αυτό το μικρό κομποσχοίνι σε βοηθά να πεις μια προσευχή ή σου θυμίζει να προσεύχεσαι ή σε βοηθά με κάποιο τρόπο να γίνεις πιο προσευχητικός, τότε έχει εκπληρώσει τον σκοπό του. Σε έχει δέσει πιο κοντά και πιο στενά με τον Χριστό, τον Θεό μας, και σε έχει φέρει πιο κοντά στη Βασιλεία του Θεού, διότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν.

αναπαυμένη στην ακτιμοσύνη. Ο Παΐσιος, ο νεότερος αδελφός του Αβάπημένος, βρήκε τυχαίως μια ημέρα στην έρημο ένα μικρό δοχείο με χρυσά νομίσματα. Σαν γύρισε στην καλύβα τους, πήρε παράμερα το μεγαλύτερο από τους αδελφούς του, τον Αβά Ανούβ, και του είπε εμπιστευτικά: «Δεν βλέπεις πόσο σκληρός είναι για όλους μας ο Ποιμήν και διαρκώς θέλει από μας αυστηρή άσκηση. Ας τον αφήσουμε εδώ μόνο και ας πάμε εμείς οι άλλοι να φτιάξουμε δικό μας μοναστήρι και να ζήσουμε ήσυχοι». «Και πού θα βρούμε χρήματα?» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Αβάς Ανούβ. Με τρόπο ο Παΐσιος του έδειξε το θησαυρό του. Βλέποντας τόσα χρήματα στα χέρια του νέου, ο φρόνιμος Αβάς λυπήθηκε για τη ζημία της ψυχής του, μα δεν του το έδειξε.

0: στενοχωριέσαι», του είπε ο Παΐσιος, «που χάνοντας τα χρήματα, του έφυγε μαζί και η επιθυμία να ζήσει ανεξάρτητος. Αφού δεν έχουμε χρήματα, ας γυρίσουμε πίσω στον αδελφό μας». Έτσι γύρισαν στην καλύβα τους και έζησαν με ειρήνη ως το τέλος της ζωής τους. Ο Αββάς Ποιμήν, γνωστός για την πίστη του στην ακτιμοσύνη, έδωσε κάποτε την ακόλουθη συμβουλή σε έναν νέο που είχε αποφασίσει να μονάσει σε κοινόβιο. «Αν θέλεις, αδελφέ, να γίνεις καλός μοναχός και μάλιστα κοινοβιάτης, κράτησε καλά στο νου σου αυτά τα δύο. Πρώτον, απόφευγε τις περιττές κουβέντες και δεύτερον, μην αποκτήσεις ποτέ δικό σου πράγμα, ούτε μικρό λαγίνι για νερό και θα είσαι σε όλη σου τη ζωή αναπαυμένος».
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε Στουδίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο, ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια, θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε γι' αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεται σε αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγει ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου υπεί ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι. Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. «Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως, να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «Καλά, αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις», τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γέροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γέροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε, για παράδειγμα, εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ. Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό, όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει. Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία, δεν πληροφορείται. Δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάστασης. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο. Και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περιμένε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στο πνευματικό. Ξαναέπεσες στο πνευματικό. Όλα στο πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. «Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κάνα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας, τι ελάφρωση». Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, το γερο Αρσένιο, το γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους,
ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, είναι η ταπείνωση. «Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλάσθητι τίμη το αμαρτωλό υποτελώνεις και δικαιώθηκε».

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνει.

0: Των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το Δημοτικό και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Ποτέ να μην δικαιολογείτε τις γυναίκες που έρχονται να σας κάνουν παράπονα για τους άντρες. Εγώ ούτε τους άντρες δικαιολογώ, ούτε τις γυναίκες, αλλά τους προβληματίζω. Μου λέει, ας υποθέσουμε γυναίκα. Ο άντρας μου πίνει, γυρίζει στο σπίτι αργά το βράδυ, βρίζει. Κοίταξε, της λέω, όταν γυρίζεις στο σπίτι τη νύχτα μεθυσμένος, να του φέρεσαι με καλοσύνη. Αν αρχίζεις εσύ και γκρινιάζεις, γιατί άργησες, τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, δεν θα αλλάξεις επιτέλους, τι κατάσταση είναι αυτή. Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δύο, πόσο θα κάνω υπομονή. Και κατεβάζεις τα μούτρα. Ο διάβολος θα του πει, βρε, χαμένος είσαι που κάθεσαι με αυτή τη χαζή, δεν πας να γλεντάς με καμιά άλλη. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά ο διάβολος θα τον μπλέξει αλλού. Ενώ όταν εσύ του φερθείς με καλοσύνη και κάνεις λίγη υπομονή και προσευχή, χωρίς να παραπονείσαι για το τι κάνει εκείνος, θα δει λίγο λιακάδα, θα προβληματιστεί και θα διορθωθεί. Έρχεται μετά ο άντρας και μου λέει, η γυναίκα μου γκρινιάζει, φωνάζει. Βρε, σε περιμένουν τα παιδιά και η φουκαριάρα η γυναίκα σου με λαχτάρα μέχρι τα μεσάνυχτα, του λέω, και εσύ γυρνάς στο σπίτι μεθυσμένος και αρχίζεις να βρίζεις. Είναι ντροπή. Για να βασανίζεις την οικογένεια παντρεύτηκες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έχει και ο ένας και ο άλλος δίκιο. Κάποτε έλεγα σε μια συντροφιά πόσο αγνός ήταν ο Μακρυγιάννης. Είχε και σωματική και ψυχική αγνότητα. Οπότε πετάγεται κάποιος και μου λέει, όχι να θέλουν να παρουσιάσουν και το Μακρυγιάννη Άγιο.

«Γιατί όχι», το ρωτάω. «Γιατί έδερνε τη γυναίκα του», μου απαντάει. «Κοίταξε να σου πω τι συνέβαινε. Ο Μακρυγιάννης, όταν τύχαινε να έχει κανένα τάλιρο και ερχόταν καμιά χείρα που είχε παιδιά, της το έδινε. Η γυναίκα του καημένη γκρίνιαζε. «Μα και εσύ έχεις παιδιά», του έλεγε. «Γιατί το έδωσες?» Και εκείνος της έδινε κανένα μπάτσο και της έλεγε: «Εσύ έχεις τον άντρα σου που θα σε οικονομήσει. Αυτή η καημένη δεν έχει άντρα. Ποιος θα την οικονομήσει?» Δηλαδή και οι δύο είχαν δίκιο. Ύστερα, αν ο ένας από τους δύο συζύγους ζει πνευματικά, τότε και δίκιο να έχει, δεν έχει κατά κάποιο τρόπο δίκιο. Γιατί σαν πνευματικός άνθρωπος που είναι, πρέπει να αντιμετωπίσει μια αδικία πνευματικά. Να τα αντιμετωπίζει δηλαδή όλα με τη θεία δικαιοσύνη. Να βλέπει τι αναπαύει τον άλλον. Γιατί αν μια ψυχή είναι αδύνατη και σφάλη, έχει κατά κάποιο τρόπο ελαφρυντικά. Ο άλλος όμως που είναι σε καλύτερη πνευματική κατάσταση και δεν δείχνει κατανόηση, σφάλει πολύ περισσότερο. Όταν και οι πνευματικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα πράγματα κοσμικά, με την κοσμική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, τι γίνεται μετά? Πρέπει να πηγαίνουν συνέχεια στα κοσμικά δικαστήρια. Γι' αυτό και βασανίζονται οι άνθρωποι.

Οι γονείς και οι υποχρεώσεις τους. Η τεκνοποιία. Γέροντα, πέστε μας για την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ τους Θεοπάτορες. Κάποτε κάτι αρχίσατε να μας λέτε. Από μικρός είχα σε μεγάλη ευλάβεια τους Αγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα είχα πει σε κάποιον ότι όταν με κάνουν καλόγερο θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακείμ. Πόσα οφείλουμε σε αυτούς. Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα. Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι. Απαθώς. Αλλά μετά την πτώση μπήκε το πάθος στη σχέση ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία. Αυτό το αγνό πλάσμα και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στην πλάνη και πιστεύουν δήθεν από ευλάβη ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Ενώ η Παναγία δεν ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά γεννήθηκε όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία. Ήταν πάναγνη, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς ειδονή. Οι Άγιοι Θεοπάτορες, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό να τους χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στο Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει στο Σινά. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλάν λίαν. Ο άντρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια, με την ανατροφή των παιδιών κλπ. Και δεν θα αποφάσιζε να ξεκινήσει. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%, σε άλλους 10%, 30% κλπ. Αλλά σήμερα, πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα, να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα? Πάντως, σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από το Θεό η δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια αν αγωνιστούν με φιλότιμο. Δεν δικαιολογούνται οι έγκαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγκαμο βίο να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα αλλά είναι και πνεύμα και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο. Πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα οι έγκαμοι. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, θα αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές, πνευματικές, ουράνιες και δεν θα αναζητούν τις σαρκικές. Έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται, να εγκρατεύονται για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Ένα παιδάκι που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα έχει από μικρό τέτοιες τάσεις γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην αρχή αυτό είναι απαλό όπως όλα τα κληρονομικά πάθη. Σαν τη τζουκνίδα που μόλις φυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις. Ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει και μπορεί να θεραπεύθει από έναν καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Αν όμως δεν το κόψει στη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει για να το κόψει. Πολλές φορές αντρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλα σκέφτονται να κάνουν 1-2 παιδιά και άλλα θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στο Θεό, να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά του παιδιά. Ήταν ένας ναυτικός που παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία 18 χρονών. Φτωχός αυτός, φτωχή και η κοπέλα που πήρε. Νίκιασαν ένα υπόγειο για να μείνουν. Βρήκε και η κοπέλα μια δουλίτσα και ζούσαν πολύ λιτά. Να φανταστείτε, για τραπέζι είχαν ένα καφάσι από γιαρμάδες που αγόρασαν μια φορά. Μετά απέκτησαν και παιδάκια και έκαναν μεγάλες οικονομίες για να τα μεγαλώσουν. Κι όμως σιγά σιγά έγιναν νοικοκυρέοι. Μερικοί προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν τα παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου το Θεό. Άλλοι πάλι λένε,
σήμερα είναι δύσκολη ζωή. Ένα παιδί φτάνει, γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν με αυτή την τοποθέτηση, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλο παιδί. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες και έχουν στα διαμερίσματα σκυλιά, γατιά. Μου είπαν τώρα στην Αμερική έχουν στα σπίτια αντί για σκυλιά ένα είδος χειρίδια που είναι πανάκριβα και δεν μεγαλώνουν πολύ. Τα έχουν φτιάξει έτσι για να μπορούν να τα έχουν μέσα στα διαμερίσματα. Παιδιά δεν θέλουν να έχουν γιατί είναι φασαρία να τα πλένουν κλπ. Και πλένουν τα γουρούνια. Το σκυλί τουλάχιστον είναι και φύλακας. Αλλά να έχεις γουρούνια μέσα στο σπίτι? Φοβερό. Στην Αυστραλία είδα να έχουν γυροκομείο για σκύλους και γάτες. Ακόμα και νεκροταφείο για τα ζώα. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Και βλέπεις, άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλάκι, μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα θα σκότωνε για έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τι νοστά είναι το σκυλί. Πού φτάσαμε? Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Και μερικοί πνευματικοί απορώ πώς λένε μερικά πράγματα. Μια φορά με ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές που ήρθαν εκεί στο καλύβι. «Γέροντα, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πουθενά να μην κάνουν οι σύζυγοι παιδιά? Τι είναι αυτά που λέτε? Πού τα ακούσατε αυτό?» τους λέω. «Να, ο πατήρ Τάδε μας το είπε», μου λένε. Πιάνω τον πατέρα Τάδε και τον ρωτάω. «Είπες τέτοιο πράγμα?» «Ναι», μου λέει. «Πού το βρήκες αυτό γραμμένο?» τον ρωτάω. «Ο Ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει στο περί Παρθενίας λόγο του», μου λέει. «Κοίταξε», του λέω. «Εγώ δεν διάβασα Άγιο Χρυσόστομο. Αλλά δεν μπορεί ο Άγιος να λέει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα λέει. Φέρε να δω τι γράφει». Μου φέρνει το βιβλίο και μου δείχνει το χωρίο. Το διαβάζω και βλέπω ότι ο Άγιος γράφει: «Τώρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και σας δίνεται η δυνατότητα να ζήσετε και εν παρθενία. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να αφήσουν απογόνους. Δεν λέει δηλαδή μη γεννάτε παιδιά». Και αυτός να επιμένει. Να είναι κληρικός και θεολόγος και να λέει τέτοια πράγματα. Να δείχνει ότι διαβάζει Χρυσόστομο, ότι κάνει και διατριβές και να τον έχουν για καλό πνευματικό. Ξέρετε τι βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ερμηνείες σε ανθρώπους που θέλουν να αναπαύσουν το λογισμό τους? Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σόι τους. Δηλαδή, μόνοι τους καταστρέφονται. Δεν τους καταστρέφει ο Θεός. Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού, δέχονται τη Θεία Χάρη γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και βλέπουμε χριστιανούς οικογενειάρχες, με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός, να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού. Και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα, χαρούμενα, ευλογία Θεού και να προκόβουν. Εκεί που λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, βλέπουμε τώρα να προχωράει με τη χάρη του Θεού μια γενιά καλή. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά και ο καλός Θεός εργάζεται και δεν αφήνει να εξαφανιστεί το γένος.

Γέροντα, μια γυναίκα που δεν είναι ορθόδοξη, αν δεν μπορεί να αποκτήσει παιδάκι, επιτρέπεται, αν ζητήσει, να φορέσει τη ζώνη που έχουμε σταυρώσει στα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αρσενίου? Πιστεύεις στη δύναμη του Αγίου ή με μαγικό τρόπο νομίζω ότι θα βοηθηθεί? Αν πιστεύεις στον Άγιο, επιτρέπεται να τη φορέσει. Σε μερικές γυναίκες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι, γιατί δεν κάνουν οικογένεια γέρος. Αρχίζουν να διαλέγουν. Όχι, αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Δίνουν μια υπόσχεση σε κάποιον. Κοιτάζουν συγχρόνως και άλλον. Λένε μετά όχι σε εκείνον που έδωσαν την υπόσχεση, και αυτός, αντί να το θεωρήσει ευλογία που τον αφήνει πριν παντρευτούν, πάει να αυτοκτονήσει. Τι οικογένεια θα κάνει μια τέτοια κοπέλα? Άλλες γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί στα νεανικά τους χρόνια έζησαν άτακτη ζωή. Μερικές πάλι επηρεάζονται από τη διατροφή. Πολλές τροφές περιέχουν πολλά φάρμακα και ορμόνες. Υπάρχουν και ανδρόγυνα που μόλις παντρευτούν θέλουν αμέσως να αποκτήσουν παιδί, και αν λίγο καθυστερήσουν αρχίζουν να αγωνιούν. Αλλά πώς να κάνουν παιδί ενώ είναι γεμάτη αγωνία και άγχος? Αν διώξουν την αγωνία και το άγχος και βάλουν στη ζωή τους μια καλή πνευματική σειρά, τότε θα κάνουν παιδί. Μερικές φορές ο Θεός σκόπιμα αργεί να δώσει παιδί σε κάποιο ανδρόγυνο. Είδατε και στους Αγίους Ιωακήμ και Άννα, τους Θεοπάτορες, και στον προφήτη Ζαχαρία και την Αγία Ελισάβετ. Στα γεράματα έδωσε παιδί για να εκπληρωθεί και στις δύο περιπτώσεις το προαιώνιο σχέδιό του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Οι σύζυγοι πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να δεχθούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Τίποτε δεν κάνουμε εμείς και ο Θεός πόσα κάνει για μας. Με πόση αγάπη και απλοχεριά μας τα δίνει όλα. Υπάρχει τίποτα στο Θεό που να μην μπορεί να το κάνει? Ένα ανδρόγυνο είχε 5 παιδιά, αλλά όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν, αποκαταστάθηκαν και έφυγαν από κοντά τους, οπότε έμειναν μόνοι. Τότε αποφάσισαν να κάνουν ακόμη ένα παιδί για να το έχουν στα γεράματά τους. Παρόλο που η γυναίκα ήταν σε ηλικία που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει και ανθρωπίνως αυτό ήταν αδύνατον, είχαν όμως μεγάλη πίστη στο Θεό και απέκτησαν ένα αγόρι. Έτσι είχαν μαζί τους στα γεράματά τους το μικρότερο γιο τους, που τον μεγάλωσαν και τον τακτοποιούσαν και αυτόν. Το θέμα της τεκνοποιίας δεν εξαρτάται μόνο από τον άνθρωπο, εξαρτάται και από τον Θεό. Όταν ο Θεός βλέπει ταπείνωση στο ανδρόγυνο που έχει δυσκολία να αποκτήσει παιδιά, τότε όχι μόνο ένα παιδί τους δίνει, αλλά και πολύτεκνους μπορεί να τους κάνει. Όταν όμως βλέπει πείσμα και εγωισμό, αν τους εκπληρώσει το αίτημά τους, θα τους αναπαύσει στο πείσμα τους και στον εγωισμό τους. Πρέπει να αφαιθούν εν λευκό στο Θεό. «Θεέ μου», να πούν, «εσύ για το καλό μας φροντίζεις, γεννηθεί το θέλημά σου». Τότε θα γίνει αυτό που ζητούν. Γιατί όταν λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου» και αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε γίνεται το θέλημα του Θεού. Αλλά εμείς από το ένα μέρος λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου» και από το άλλο μέρος επιμένουμε στο δικό μας θέλημα. Τότε τι να κάνει και ο Θεός? Γέροντα, μας ρώτησε κάποιο ανδρόγυνο που έχουν και οι δύο στίγμα μεσογειακής ανεμίας, αν πρέπει να κάνουν παιδιά. Τους είπαμε να ρωτήσουν το πνευματικό τους. Οι πνευματικοί δεν μπορούν να πούν σε αυτά τα ανδρόγυνα να μην κάνουν παιδιά. Πρέπει να τους καλλιεργήσουν το φιλότιμο, ώστε να κάνουν έναν αγώνα, να εγκρατεύονται και με διάκριση να τους οικονομούν. Γέροντα, είναι ανδρόγυνα που ενώ ζουν πολύ πνευματικά και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, δεν μπορούν. Ο Θεός σε πολλούς δεν δίνει παιδιά για να αγαπήσουν τα παιδιά όλου του κόσμου σαν δικά τους και να βοηθήσουν για την πνευματική τους αναγέννηση. Κάποιος δεν είχε παιδιά, αλλά όταν έβγαινε από το σπίτι του, όλα τα παιδιά της γειτονιάς έτρεχαν κοντά του και τον περιτριγύριζαν με πολύ αγάπη. Δεν τον άφηνα να πάει στη δουλειά του. Βλέπετε, ο Θεός δεν του έδωσε δικά του παιδιά, αλλά του χάρισε την ευλογία να τον αγαπούν σαν πατέρα όλα τα παιδιά της γειτονιάς του και με τον τρόπο του να τα βοηθάει πνευματικά. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Άλλοτε πάλι ο Θεός δεν δίνει παιδιά για να βολεύεται και κανένα ορφανό. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν καλό χριστιανό που εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου. Όταν πέρασα
Μια φορά από την πόλη που έμενε, τον επισκέφθηκα και η πολύ καλοσύνη του με έκαμψε να παραμείνω και να φιλοξενηθώ μια μέρα στο σπίτι του. Γνώρισα και τη σύζυγό του που του έμοιαζε και αυτή στις αρετές. Και από μεν τη σύζυγο έμαθα για την πνευματική ζωή του σύζυγου, από δε τον σύζυγο για την πνευματική κατάσταση της σύζυγου. Αργότερα έμαθα για αυτούς και από πολλούς χριστιανούς που τους γνώριζαν και τους είχαν ευεργετήσει. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού εξασκούσε τίμια το επάγγελμα του δικηγόρου. Εάν έβλεπε ότι κάποιος ήταν απατεώνας, όχι μόνο δεν αναλάμβανε την υπόθεση, αλλά και τον ήλεγχε αυστηρά για να συνέλθει. Εάν έβλεπε ένοχο, αλλά μετανιωμένο, προσπαθούσε να συμβιβάσει κάπως τα πράγματα ή να ελαττωθεί η ποινή. Εάν έβλεπε φτωχό αδικημένο, δεν έπαιρνε καθόλου χρήματα και προσπαθούσε στη δίκη να δικαιωθεί. Ζούσε πολύ απλά. Κι έτσι τα λίγα χρήματα που έβγαζε του έφταναν ακόμα και για να βοηθάει φτωχές οικογένειες. Το σπίτι του πιστού δικηγόρου ήταν μια πραγματική πνευματική όαση μέσα στη Σαχάρα της πόλεως. Εκεί μαζεύονταν άνθρωποι πονεμένοι, φτωχοί, άνεργοι, με οικογενειακά προβλήματα στους οποίους συμπαραστεκόταν σαν καλός πατέρας. Είχε και γνωστούς σε διάφορες θέσεις και όποιον έπαιρνε τηλέφωνο για να εξυπηρετήσει κάποιον για κάποια δουλειά, για αρρώστιες κλπ, κανείς δεν του έλεγε όχι, γιατί όλοι τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Με τον ίδιο τρόπο εργαζόταν και η γυναίκα του. Βοηθούσε φτωχά παιδιά ή νέους που είχαν δυσκολίες στις σπουδές τους, σαν μάνα την είχαν. Κάποια στιγμή όμως μου εξέφρασε ένα παράπονο. «Όταν παντρεύτηκα, πάτερ», μου είπε, «αμέσως παρετήθηκα από καθηγήτρια γιατί είπα να γίνω μια καλή μητέρα. Ζητούσα από τον Χριστό να μου δώσει ακόμη και 20 παιδιά, αλλά δυστυχώς ούτε ένα δεν μου έδωσε». Τότε της είπα εγώ, «Εσύ αδελφή, έχεις περισσότερα από 500 παιδιά και ακόμα παραπονιέσαι. Ο Χριστός είδε την αγαθή σου προαίρεση και θα σε ανταμείψει για αυτήν. Τώρα που βοηθάς για την πνευματική αναγέννηση τόσων παιδιών, γίνεσαι καλύτερη μητέρα από πολλές μητέρες και ξεπερνάς και όλες τις πολύτεκνες. Θα έχεις και μεγαλύτερο μισθό, γιατί με την πνευματική αναγέννηση εξασφαλίζονται τα παιδιά πνευματικά στην αιώνια ζωή». Είχαν εντωμεταξύ υιοθετήσει μια κοπέλα και της είχαν γράψει την περιουσία τους. Αυτή τους γυροκόμησε και όταν αναπαύτηκαν πήγε σε μοναστήρι, αν και το σπίτι τους ήταν σαν μοναστήρι, γιατί διαβάζονταν όλες οι ακολουθίες. Στον Εσπερινό και στο Απόδειπνο είχαν και άλλους εν Χριστώ αδελφούς. Μεσονυκτικό και όρθρο τα διάβαζαν οι τρεις. Οι ευλογημένες αυτές ψυχές, πολλές ψυχές πονεμένων ανέπαυσαν. Ο Θεός να αναπαύσει και αυτούς. Γι' αυτό λέω ότι ο μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών όλου του κόσμου, για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον παράδεισο. Μερικοί γέροντα που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά σκέφτονται να υιοθετήσουν κάποιο παιδάκι. Ναι, καλύτερα να υιοθετήσουν. Δεν πρέπει να επιμένουν. Αυτό που θέλει ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε και το θέλημα του Θεού. Γέροντα, οι θετοί γονείς πρέπει σε κάποια ηλικία να πούν στο παιδί ότι έχει υιοθετηθεί? Το καλύτερο είναι να το πούν στο παιδί σε κάποια ηλικία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπούν πολύ και σωστά το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που ζουν με τους πραγματικούς γονείς τους και αγαπούν άλλους ανθρώπους πιο πολύ. Γιατί οι γονείς δεν έχουν αγάπη.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαία στην Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελέσει σήμερα Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου στις 6 μετά την ακολουθία του Εσπερινού. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίας Φιλοθεής του Δήμου Φιλοθεής Ψυχικού, Αγίας Σοφίας Ψυχικού, Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως Παλαιός Ναός, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στους Ιερούς Ναούς, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Και επίσης στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο του Αγίου, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Σήμερα Πέμπτη θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις. Το Αγίο Φιλοχείο του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα. Του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί αύριο Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και η Ιερά Λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ψηρή το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλ Ψωίνο το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος τον Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχελώου κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ανθρώνηση της εικόνας των Νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κύριος Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι εγγραφές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά πραγματοποιούνται 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, πανηγυρίζει επί τη ορθή του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος και Μητριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σαραφή. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του Κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την 3η 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού τηλέφωνο 210-4178-178. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Μένετε κοντά μας και επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Εμείς θα επιστρέψουμε στο βιβλίο «Νέο Μητερικό», σε επιμέλεια του Παντελή Πάσκου και Νέο Ελληνική Απόδοση. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Νέο Μητερικό λοιπόν, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Κυκλοφορεί ξανά από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Περί ευσεβούς ανδρογίνου. Ο μακάριος Σαββάς Λογκίνος, ο πρεσβύτερος, μας διηγήθηκε πως ένας μεγάλος και ένδοξος πατρίκιος του παρατιού είχε μια γυναίκα τίμια, θεοφοβούμενη και γεμάτη από έργα ελεημοσύνης. Έζησαν μαζί μια ζωή 60 χρόνων. Πέθανε η γυναίκα του και μαζεύτηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι να τον παρηγορήσουν. Μεταξύ των άλλων, του έλεγαν και λόγια σαν αυτά εδώ. «Δεν πρέπει, φίλτατέ μας, να σε κατατρώγει λύπη για το χωρισμό ετούτων, αλλά μάλλον θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Και πρέπει πραγματικά να χαίρεσαι, γνωρίζοντας καλά με πόσα καλά έργα έφυγε φορτωμένη η μακαρίτισσα με τη χάρη του Χριστού. Και ας μην παραλείψουμε να πούμε και τούτο, πως τόσα χρόνια οι δυο σας απολαύσατε με το παραπάνω τον βίο σας». Εκείνος, ακούγοντας αυτά τα τελευταία λόγια, χαμογέλασε και εκείνοι τον ρωτούν: «Πες μας, για το όνομα του Κυρίου, γιατί χαμογέλασες?» Αλλά εκείνος συνέχισε να σιωπά. Και όταν πια τον εβίασαν επίμονα για να τους απαντήσει, έλυσε τη σιωπή του: «Μάθετε πως ο Χριστός μονάχα γνωρίζει ότι όπως παρθένα κόρη τότε ήρθε σε μένα που παντρευτήκαμε, ακριβώς έτσι έφυγε πάλι προς εκείνον». Και όλοι εθαύμασαν και έδειχναν την εκπληξή τους, δοξάζοντας τον παντοδύναμο Θεό.

Περί των δύο τρόπων ελεημοσύνης. Διηγούνται για τον αβάλε όντιο του Κύλικος πως όταν έβλεπε κάποιον φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε, «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνεις το χέρι, αβά?» Και εκείνος απάντησε, «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, μα η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και μένα και εκείνους».

Περί της συναντήσεως Μητρός και τέκνων μοναχών. Ο Αββάς Αρσένιος μας είπε την ακόλουθη διήγηση για τον Αββά Ποιμένα και τα αδέλφια του, που ήταν και εκείνοι μοναχοί μαζί του και ασκητεύανε στην Αίγυπτο. Η μητέρα τους είχε χρόνια να τους ειδεί και προσπαθούσε, μα ήταν αδύνατο να το κατορθώσει. Έβαλε κάποτε τα δυνατά της και την ώρα που θα πήγαιναν προς την εκκλησία, εκείνη βγήκε να τους συναντήσει. Εκείνοι μόλις την είδαν, γύρισαν στο μοναστήρι και της έκλεισαν την πόρτα κατά πρόσωπο. Μα η μάνα τους εστάθηκε μπροστά στην εξώπορτα και εκράβγαζε με πόνο πολύ. «Αφήστε με να σας ειδώ, έστω για λίγο, αγαπημένα μου παιδιά». Την άκουσε ο Αββάς Ανούβ, πάει στον Αββά Ποιμένα και τον ρωτάει. «Τι θα κάνουμε, Αββά μου, με τούτη τη γριούλα που κάθεται και κλαίει έξω από τη θύρα?» Και ο Αββάς Ποιμήν του λέει: «Περίμενε, θα πάω να της μιλήσω εγώ ο ίδιος». Σηκώθηκε λοιπόν και ήρθε στη μέσα μεριά της πόρτας. Εκεί άκουσε τη μητέρα του που θρυνούσε και της λέει: «Γιατί κλαις και φωνάζεις έτσι, γριούλα?» Και εκείνη, μόλις άκουσε και αναγνώρισε τη φωνή του, άρχισε να κραυγάζει πιο δυνατά λέγοντας: «Γιατί θέλω να ειδώ εσάς, τα παιδιά μου. Τι κακό βρίσκεται στο να σας ειδώ μονάχα? Μήπως δεν είμαι εγώ η μάνα που σας γέννησα και που σας βίζαξα? Γέρασα πια και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Και τώρα που άκουσα τη φωνή σου, με συνεπήρε πιο πολύ το κύμα της στοργής που πνίγει την καρδιά μου». Της λέει τότε ο Αββάς Ποιμήν: «Εδώ θέλεις να μας ειδείς ή στον άλλο, τον αιώνιο κόσμο?» Εκείνη αλαφιάστηκε πάλι και το ρωτά: «Και αν δεν σας ειδώ εδώ κάτω, θα σας ειδώ σίγουρα εκεί, τέκνα μου?» «Ναι», της αποκρίνεται. «Αν βιάσεις τον εαυτό σου να μην μας ειδείς εδώ κάτω, θα μας ειδείς εκεί ψηλά, σίγουρα και για πιο πολύ». Τότε γεμάτη χαρά που άκουσε αυτά τα λόγια από το στόμα του Οσίου λέει: «Αν είναι έτσι και σας ειδώ σίγουρα και για πολύ εκεί, τότε δεν επιμένω πια να σας ειδώ εδώ κάτω».

περί ελεημοσύνης και εισόδου εις την βασιλείαν. Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφτηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον ειδούν και ζητούσαν να τους υπεί κάποιον λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες, σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε τον γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ. Ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω και να μάθω αυτά που πρέπει και όχι να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τέλος, ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος πια να μιλήσει, τους είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και εμπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Τα αγοράζω πολλά μαζί και τα πουλώ λίγα-λίγα. Κι έτσι δεν ξέρω να σας διηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή. Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να ειδώ το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά ίσα με τα μισά του δρόμου δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε ένα άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνον: «Έλα να με πας να ειδώ το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέει και εκείνος, «να έρθω, μα ως τη θύρα του παλατιού, πιο μέσα δεν μπορώ να σε πάω». Πάει τότε και σε τρίτο φίλον, λέγοντάς του: «Έλα τουλάχιστον εσύ να με συνοδέψεις στο βασιλιά». Και εκείνος το αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου, να σε μπάσω στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε τον ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνώτης που φτάνει ως τον ουρανό. Ο τρίτος είναι η ελεημοσύνη που μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί, που πολύ ωφελήθηκαν από την επικοδομητική αυτή παραβολή, αναχώρησαν ευχαριστημένοι για τα κελιά τους.

περί πορνείας και ελεημοσύνης. Ο Αββάς Τιμόθεος ο πρεσβύτερος είπε μια μέρα στον Αββά Ποιμένα: «Ξέρεις γέροντα, υπάρχει στην Αίγυπτο μια γυναίκα η οποία είναι δοσμένη στην πορνεία. Μα τα χρήματα που παίρνει τα δίνει σε ελεημοσύνες». Ο Αββάς Ποιμήν του αποκρίθηκε λέγοντας: «Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία, γιατί μου φαίνεται πως υπάρχει κάποιος καρπός μέσα της». Εκείνες τις ημέρες έτυχε να έρθει και η μητέρα του Αββά Τιμοθέου για να τον ειδεί και τη ρώτησε για το θέμα αυτό. Εκείνη η γυναίκα τι έγινε? Έμεινε όπως ήταν δοσμένη στην πορνεία? Και η μητέρα του αποκρίθηκε: «Ναι, δυστυχώς. Και μεγάλωσε πιο πολύ τον αριθμό των εραστών της. Αλλά πρέπει να σου πω ακόμη πως τώρα κάνει πιο πολλές ελεημοσύνες». Φεύγει τότε ο Αββάς Τιμόθεος και πάει πάλι στον Αββά Ποιμένα να του πει τα καθέκαστα, και εκείνος επιμένει στην πρώτη του γνώμη: «Όπως σου είπα και την πρώτη φορά, δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία». Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε πάλι στο μοναστήρι τους η μητέρα του Τιμοθέου του πρεσβυτέρου και του λέει: «Ξέρεις, εκείνη η πόρνη για την οποία με ρώτησες την άλλη φορά ήρθε ως εδώ μαζί μου. Ήθελε να σε ειδεί για να προσευχηθείς για αυτήν, μα εγώ δεν τη δέχτηκα». Μόλις τ' άκουσε αυτά ο Τιμόθεος, πήγε και τα είπε στον Αββά Ποιμένα, και τότε του λέει ο γέροντας: «Μάλλον εσύ πρέπει, αδελφέ μου, να πας και να τη συναντήσεις». Σηκώθηκε λοιπόν ο Τιμόθεος και πήγε να τη βρει. Στη συνάντηση της μίλησε με τα συνήθη πνευματικά λόγια και τις παρενέσεις για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνη άκουσε με ευχαρίστηση μεγάλη και πολύ πόθο από το στόμα του το Λόγο του Θεού. Έδειξε να ωφελήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει από κατάνοιξη. Σε μια στιγμή του λέει: «Εγώ γέροντα πάβω από σήμερα να δίνω το σώμα μου στην πορνεία και δίνω με κατάσαρκα το φόβο του Θεού». Πήρε τότε όλα τα υπάρχοντά της και τα μοίρασε. Παράτησε μετά τους πάντες και τα πάντα και μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι που από εκείνη την ημέρα έκανε μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά, όπως αγαπάει και θέλει ο Θεός.

περί του Σεργίου του Δημότου και του Αβά Πύρου. Ένας μοναχός, ονομαζόμενος Αβακούμ, μου διηγήθηκε στα μέρη Τιμιάθεος της Αιγύπτου τούτη την ιστορία. Ταξιδεύοντας με το καράβι κάποτε πιάσαμε το λιμάνι της Κίου. Εκεί βρήκα ένα παλιό φθαρμένο βιβλίο και πήρα να το διαβάσω. Μέσα του είδα πως ένας μοναχός ονομαζόμενος Ελπίδιος από τη Σκήτη είχε πολεμηθεί ο δύστυχος, τη ηρωνία, από τον δαίμονα της απαραμύθιτης απελπισίας, δηλαδή τον δαίμονα της ακιδείας. Καθώς με τον καιρό μεγάλωνε αυτός ο πόλεμος, σηκώθηκε να πάει στην εσωτέρα, την πιο βαθιά έρημο που λέγεται Έλεος. Εκεί καθώς περπατούσε στην ερημιά, βλέπει ένα γυμνόν άνθρωπο, πολύ μεγάλης ηλικίας, ο οποίος μόλις τον είδε, το έβαλε στα πόδια τρέχοντας. Μα και ο Αβάς Ελπίδιος τον ακολουθούσε τρέχοντας πιο πολύ, ώσπου ο γέροντας σταμάτησε και ύψωσε τα χέρια του σε προσευχή. Μετά του λέει, «Πώς ήρθες ως εδώ και γιατί έκαμες τόσο μεγάλο κόπο?» Ο Αβάς Ελπίδιος το αποκρίθηκε λέγοντας, «Γέροντα, ο δαίμονας της ακιδείας με πολέμησε φοβερά. Γι' αυτό παράτησα το κελί μου και ήρθα στην έρημο να τον πολεμήσω και να προσευχηθώ να με απαλλάξει ο Κύριος από αυτό το δαίμονα». Ελπίζοντας βέβαια, πάντα και υπολογίζοντας σοβαρά, πως θα βρω εδώ κάποιον πραγματικό δούλο του Θεού να προσευχηθεί για τη δοκιμασία μου αυτή. Και να που ο φιλάνθρωπος και πολύ έλεος Θεός, παραβλέποντας τις τόσες αμαρτίες μου, έστειλε στο δρόμο μου την αγιοσύνη σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ γέροντα, κάνε μου τη χάρη να προσευχηθείς για μένα και να με δεχτείς να μείνω κοντά σου. Ο γέροντας τον ασπάστηκε, έδωκε την ευχή και του λέει, «Αυτό που μου ζητάς δεν είναι δυνατό να γίνει τέκνο μου, γιατί αυτό δεν σου έχει δοθεί από το Θεό». Πικραμένος κάπως ο Αβάς Ελπίδιος αλλάζει τώρα την αίτηση. «Τότε γέροντα, κάνε μου τη χάρη και πες μου, πώς και πότε ήρθες σε τούτα τα μέρη και ποιο χάρισμα σου έδωκε ο Θεός?» Και ο γέροντας το απάντησε με πολύ προθυμία. Το πώς ήρθα εδώ και για ποια αιτία είναι φανερό πως οφείλεται μονάχα στη φιλανθρωπία του Θεού που οδήγησε την ταπεινότητά μου σε τούτα τα μέρη. Από τότε που ήρθα εδώ έχουν περάσει γύρω στα 70 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια ήσαμε σήμερα δεν έχω ειδεί κανένα πρόσωπο ανθρώπου. Όμως πριν από λίγο καιρό από ενέργεια του μισόκαλου δαίμονος εψήλωσε ο νους μου και η καρδιά μου νομίζοντας πως έχω ξεπεράσει όλους τους ασκητάς στα μέτρα της αρετής. Αλλά η πρόνοια του Θεού έβαλε ένα λογισμό μέσα μου να τον παρακαλέσω να μου στείλει εκείνος έναν άνθρωπο αν υπάρχει που να είναι ίσως και όμοιός μου στην αρετή. Προσευχόμουν αμέρες γι' αυτό το θέμα. Την 7η μέρα ήρθε άνωθεν ένα φως αόρατο και με περιέλαμψε και μια φωνή να μου λέει, «Είσαι μαζί με το Σέργιο τον Δημότη που μένει στην Αλεξάνδρεια». Εγώ τότε λυπήθηκα βαθύτατα και αναστέναξα λέγοντας τον εαυτό μου, «Αλίμονός σου ταλέπορε πήρε, ιδού που τόσα χρόνια δουλεύεις κάτω από τις εντολές του Θεού, με τόσο κόπο και σκληραγωγία και έφτασε στα μέτρα της αρετής ενός Δημότου». Ωστόσο, από υπερήφανη στάση του λογισμού μου, απέδωκα τη φωνή αυτή σε πειρασμό του Σατανά και έπεσα σε δυσπιστία. Έπεσα πάλι σε προσευχή, πολύ επίμονη, παρακαλώντας τα ίδια. Και μετά 7 μέρες ήρθε πάλι άνωθεν η ίδια φωνή και απάντηση. Εγώ δεν ήθελα να πιστώ και επέμενα σε πιο έντονη προσευχή. Και ύστερα από 7 ημέρες ήρθε πάλι άνωθεν η φωνή εκείνη που μου έλεγε, «Μα σου είπα ότι η μερίδα σου είναι η ίδια με εκείνη του Σέργιου, του Δημότη που μένει στην Αλεξάνδρεια». Και τότε λέω στον εαυτό μου, «Αφού έτσι αποφάσισε ο Θεός, δεν θα ησυχάσω, αν δεν τον βρω αυτό τον άνθρωπο και να μάθω ποιος είναι και ποια είναι τα έργα του και οι αρετές του». Φεύγω λοιπόν και πάω στην Αλεξάνδρεια. Εκεί, ρωτώντας και αναζητώντας αυτόν τον Σέργιο,
έφτασα σε ένα καπηλιό. Μέσα σε αυτό τον είδα, όταν μου τον έδειξαν, να κάθεται ανάμεσα σε πόρνες, σπαταλώντας και ασωτεύοντας. Οι πόρνες και οι πόρνοι έμπαιναν και έβγαιναν, και εκείνος έδειχνε να βρίσκεται πάνω από όλους και να διατάζει. Μπήκα λοιπόν στο καπηλιό, τον πλησίασα και τον ρώτησα αν ήταν αυτός ο Σέργιος ο Δημότης, και εκείνος μου απάντησε «Ναι, εγώ είμαι». Τότε του λέω «Θέλω να φάω μαζί σου». Και εκείνος μου αποκρίθηκε καλοδιάθετα «Κάθισε». Ύστερα έδωκε στον κάπελα εντολή να μας φέρει από όλα τα καλούδια που συνηθίζουν να τρώνε σε τέτοια μέρη. Στην αρχή δίσταζα, μα στο τέλος στενεύτηκα να φάω απ' όλα, ύστερα από τόσα χρόνια νηστείας, μια που για την αγάπη του Θεού έπρεπε, όπως μου έλεγε ο λογισμός μου, να πιάσω φιλία και να φάω με αυτόν τον άνθρωπο, με το οποίο την αρετή παρόμοια ήταν και η δική μου κατά το λόγο του Θεού. Εφάγαμε και χορτάσαμε, και όταν ευχαριστημένοι απ' όλα βγήκαμε προς τα έξω, του λέω «Έχει σπίτι?» «Ναι», μου λέει. «Πάμε στο σπίτι σου», του λέω, «γιατί έχω κάτι σπουδαίο να σου πω». Εκείνος σκανδαλίστηκε με την πρότασή μου και σκέφτηκε μέσα του «Μήπως ο Σατανάς τον πλάνεσε και τον έβαλε σε πειρασμό για αμαρτία μοναχός άνθρωπος?» Και κοιτώντας με κατάματα πιο προσεκτικά, μέσα του απορούσε, κατηγορώντας με πώς έφτασα σε τόσο βαθιά γεράματα και με τέτοια μοναστική ζωή να νικηθώ από τέτοιο πάθος, όπως μου εξήγησε αργότερα.

Πες μου, χωρίς να μου κρύψεις τίποτε, ποιος είναι ο βίος σου και τι καλά έργα έκαμε στο σήμερα. Εκείνος έδειξε να απορεί για αυτά που τον ρωτούσα και μου λέει, «Άνθρωπε του Θεού, με είδες και με βρήκες να τρώω, να πίνω και να γλεντώ με τις πόρνες. Πάνω απ' όλους, διατάζω εγώ εκεί μέσα. Χωρίς την άδειά μου, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει σε καμιά». Μου το λέει πρώτα σε μένα και όποια ζητάει, του επιτρέπω να την πλησιάσει και να πάει μαζί της. «Και εσύ παρόλα αυτά που είδες, επιμένεις ακόμη να μάθεις για το βίο μου. Έγινες αυτόπτης μάρτης όλα αυτά. Τι άλλο θέλεις να μάθεις από μένα?» Όταν όμως με είδε να επιμένω, να τον παρακαλώ και να τον εξορκίζω για να μην μου κρύψει κάτι από τα αγαθά έργα του και πως είχα έρθει σε αυτόν ύστερα από τη φωνή που άνωθεν άκουσα με το όνομά του, άλλαξε στάση. Εθαύμασε τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού και αναστενάζοντας μου είπε, «Συγχώρεσέ με γέροντα. Μια και είναι τα πράγματα έτσι, θα σου μιλήσω για το βίο μου. Μια μέρα μπήκα, όπως συνήθως, να πιω κάτι σε ένα καπηλιό. Βλέπω εκεί δίπλα μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα να κάθεται στον αργαλιό και να υφαίνει με το μεροκάματο. Μου άρεσε πάρα πολύ και ρωτώ τη γυναίκα του κάπελα, «Από πού είναι αυτή η γυναίκα?» «Από εδώ, από την πόλη μας», μου απαντά εκείνη. Λέω τότε στην καταστηματάρχησα, «Πες της σε παρακαλώ πως μου αρέσει και θα ήθελα να έρθει να κοιμηθεί μαζί μου». «Αδύνατο», μου λέει εκείνη, «αδύνατο να της πω κάτι τέτοιο. Μπορεί βέβαια να τη βλέπει σήμερα να δουλεύει τόσο ταπεινά για το μεροκάματο, αλλά είναι από πολύ αρχοντική οικογένεια». Και όταν εγώ τη ρώτησα και θέλησα να μάθω πώς είχε ξεπέσει από την αρχοντική τάξη και σειρά της, εκείνη η γυναίκα μου είπε, «Ο άνδρας της έτυχε να οφείλει στον μεγάλο άρχοντα 100 νομίσματα και εκείνος τον συνέλαβε και τον έβαλε φυλακή. Μετά πήρε και τα δυο παιδιά τους για δούλους και εκείνη η καημένη, ξενοδουλεύοντας μέρα και νύχτα, τρέχει συνέχεια μήπως μπορέσει να ελευθερώσει τον άντρα της και τα παιδιά της». Ακούγοντας και τούτα τα συγκλονιστικά, της λέω πάλι, «Πήγαινε και πες της να έρθει μαζί μου και εγώ θα της δώσω τα 100 νομίσματα που της χρειάζονται». Μα εκείνη αρνείται πάλι λέγοντας, «Δεν μπορώ να της το πω ούτε αυτό, γιατί ξέρω πως δεν πείθεται με τίποτε για να αλλάξει τις ηθικές αρχές της. Ξέρω καλά πόσο αγαπά την αρετή της σοφροσύνης». Και εγώ της ξαναλέω, «Πήγαινε και πες της αυτό που σου είπα και πιθανότατα θα το δεχτεί. Μα κι αν δεν το δεχτεί, εσύ δεν χάνεις τίποτε». Και όταν επίστηκε στα λόγια μου και πήγε να της το πει, εκείνη αναστέναξε βαθιά και γέμισαν τα μάτια της δάκρυα μόλις το άκουσε. Όμως με λύπη της σκέφτηκε να υποχωρήσει και να δεχτεί, αφού τόσα δεινά την έφεραν σε τέτοια ανάγκη λέγοντας, «Πόσο καιρό έχω που αγωνίζομαι και υποφέρω μέρα νύχτα για να εξαγοράσω την ελευθερία τους, μα δεν τα καταφέρνω. Απελπίστηκα πια και δεν ξέρω τι να κάνω. Υποψιάζομαι ακόμη πως ο Θεός που είναι τόσο φιλάνθρωπος μπορεί να συγχωρέσει αυτή την αμαρτία μου, που δεν την κάνω παρά για τις τρεις σκλαβωμένες ψυχές. Εκείνος ξέρει πως είσαμε τώρα το κορμί μου, δεν το γνώρισε άλλος άνδρας, και ότι από την μεγάλη ανάγκη παραδίνω το σώμα μου στην αμαρτία για να του σώσω». Όταν ήρθε η καταστηματάρχησα και μου μήνυσε πως είχε δεχτεί την πρότασή μου, έτρεξα αμέσως και έφερα τα 100 νομίσματα που είχα υποσχεθεί. Τα μέτρησα ένα-ένα, δίνοντάς τα στα χέρια της. Εκείνη τα πήρε και με πολλά δάκρυα και στεναγμούς μπήκε στον κοιτώνα μου ψιθυρίζοντας, «Κύριε και Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις τη βαθιά θλίψη μου και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη που με βιάζει να προχωρήσω σε τέτοια πράξη και να χάσω την ψυχή μου, συγχώρεσέ με». Όταν άκουσα τα λόγια εκείνα, μέσα από δάκρυα και στεναγμούς, αισθάνθηκα πληγή να ανοίγει στην καρδιά μου και σκέφτηκα, «Αν πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα,
Γιατί να μην πάω να κάνω το κέφι μου?

Με όποια εγώ διαλέξω, από τις γυναίκες που διευθύνω εδώ και είναι όλες στη διάθεσή μου, όπου φυσικά δεν υπάρχει καμιά διαφθορά και καμιά θλίψη από την παράνομη και βρώμικη αυτή πράξη. Έτσι με αυτές τις σκέψεις, την άφησα ελεύθερη αφού ήδη της είχα δώσει, όπως είπα πιο πάνω, τα 100 νομίσματα και ελευθέρωσα τον άντρα της και τα 2 παιδιά της. Όταν άκουσα ως το τέλος όλα όσα μου είπε ο Δημότης Έργιος, είπα με δυνατή φωνή: «Ας έχει δόξα ο μόνος φιλάνθρωπος Θεός. Δίκαια πράγματι ετάχθηκα με σένα». Όμως ύστερα από λίγο εστέναξε βαθιά πάλι ο Σέργιος και μου λέει: «Αλήθεια, γεροντά μου, αν τούτο άρεσε στο Θεό καθώς είπες, και γι' αυτό σε έστειλε ο Θεός εμένα τον αμαρτωλό, έχω να σου αφηγηθώ άλλο ένα περιστατικό και νομίζω σπουδαιότερο από το προηγούμενο. Πρόκειται για έναν άρχοντα ομό, τραχή και φιλαμαρτήμονα, ξένον εντελώς προς την Εκκλησία, που ερχότανε στην πόλη της Αλεξάνδρειας και μου ζητούσε 2 και 3 σπόρνες την ημέρα. Συνέβη μια φορά και καθώς ερχότανε πέρασε έξω από το γυναικείο μοναστήρι. Εκεί έτυχε να ειδεί νέες καλόγριες που σκύβανε στα παράθυρα για κάποια διακονήματα ή για την καθαριότητα του μοναστηριού. Τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του και τον έβαλε στον πειρασμό της πορνείας. Η επιθυμία του θόλωσε το νου και έδωσε στους στρατιώτες εντολή να κυκλώσουν το μοναστήρι και να φυλάξουν τις πύλες για να μην φύγει καμιά τους. Τις ήθελε όλες. Μπήκε λοιπόν στο μοναστήρι, έκλεισε τις πύλες και μέτρησε τις μοναχές. Τις βρήκε όλες 70. Τις παρέδωσε τότε όλες εμένα λέγοντάς μου: «Θα τις έχεις όλες κοντά σου και θα τις φυλάγεις. Κάθε μέρα θα μου στέλνεις όσες σου ζητάω, ίσαμε να περάσουν και οι 70 από το κρεβάτι μου». Όταν άκουσα τα φοβερά του τα λόγια από το λάγνο στόμα του κακού εκείνου δαίμονα, είπα μέσα μου: «Αλίμονο σε μένα τον αμαρτωλό. Τόσα χρόνια έζησαν και εφύλαξαν από αγάπη στο Θεό παρθένα τα σώματά τους, που τα έλειωναν με την αγρύπνια και με την νηστεία και με κάθε άλλη άσκηση, για να τα παρουσιάσουν άσπηλα και αμόλυντα στον ουράνιο νυμφίο και δεσπότη. Και τώρα, να τις πρόξω εγώ με τα χέρια μου, να χάσουν όλους τους κόπους του αγώνα τους και να μολυνθούν από το αιμοβόρο τούτο θηρίο. Κύριε, μη μ' αφήσεις ποτέ να πράξω κάτι τέτοιο, έστω και αν χρειαστεί να το πληρώσω με 1000 θανάτους». Πέδεψα πολύ τη σκέψη μου και δεν ήξερα τι να μηχανευτώ για να αποτρέψω τούτο το μεγάλο κακό. Πρόστρεξα τέλος με προσευχή στο Θεό να με φωτίσει με κάποιο καλό και σωτήριο λογισμό για να μπορέσω να τις ελευθερώσω από αυτό τον βδελιρό και σατανικό άρχοντα. Και ο φιλάνθρωπος Θεός τις λυπήθηκε και με φώτισε να κάνω κάτι αποτελεσματικό. Επήγα και εμάζεψα τις πιο έμορφες πόρνες της πόλης, δίνοντάς τους όλη την περιουσία μου. Τις έπεισα να κουρευτούν μοναχές και να φορέσουν και τα καλογερικά ρούχα. Τις έβαλα μετά όλες μέσα στο μοναστήρι. Τότε πήρα όλες τις καλόγριες και τις έκρυψα σε άλλο τόπο που να μην τον ξέρει κανείς. Κι έτσι, όταν ο άθλιος εκείνος άρχοντας μου ζητούσε 1 ή 2 καλόγριες την ημέρα, του έδινα τον ανάλογο αριθμό από τις πόρνες που κουρεύτηκαν και ντύθηκαν τα καλογερικά ρούχα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός ως τις 70. Όταν συμπληρώθηκε ο αριθμός, αναχώρησε αμέσως και εκείνος ο κακοδαίμονας. Τώρα πια, που πέρασε ο κίνδυνος, πήγα και πήρα τις άγιες μοναχές εκείνες που είχα κρύψει και τις επανέφερα στο μοναστήρι τους. Όμως, όταν πήγα να ελευθερώσω τις πόρνες που είχα πληρώσει για τις μέρες που ήταν απαραίτητο, εκείνες βλέποντας τις νύμφες και πραγματικές δούλες του Χριστού, τις μοναχές, δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να εγκαταλείψουν τον ιερό τόπο λέγοντάς μου: «Αφού ο Θεός μας αξίωσε όλες μας, έστω και με την πρόφαση αυτή να ντυθούμε το Άγιο τούτο μοναχικό σχήμα, ας μην το επιτρέψει ποτέ να ξαναγυρίσουμε σε εκείνη τη βρώμικη ζωή όπου γινόμαστε η αιτία μαζί με τις δικές μας
να χάνονται και άλλες ψυχές. Και έτσι έμειναν και εκείνες στο μοναστήρι με το Άγιο Μοναχικό Σχήμα, προοδεύοντας την αρετή και στο δρόμο του Θεού, μετανοώντας ειλικρινά και αγαπώντας όλο και περισσότερο τον πολυεύσπλαχνο και παντοδύναμο Θεό. Όταν άκουσα και τη δεύτερη αυτή συγκλονιστική ιστορία, έστρεψα το βλέμμα μου στον ουρανό και δόξασα το Θεό, που είναι ο βοηθός και σωτήρας όλων εκείνων, οι οποίοι αληθινά ελπίζουν και πιστεύουν σε εκείνον. Στράφηκα μετά στο Σέργιο και του είπα: «Αληθινά σου λέω, αδελφέ μου, αν και πολύ εκοπίασα στην ασκητική ζωή, όμως, τώρα έμαθα πως στην αρετή όχι μόνο είσαι ίσος μου, αλλά και ψηλότερα από μένα. Για το όνομα του Κυρίου, λοιπόν, δώσ' μου την ευχή σου να φύγω για τον τόπο μου». «Θα σου ευχηθώ», μου λέει εκείνος, «και θα σ' αφήσω να πας την ευχή του Κυρίου. Όμως, αν όπως λες, ετάχτηκα με σένα, δεν θα σ' αφήσω να φύγεις μόνος, αλλά θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Με παρακάλεσε να μείνω ακόμη μια μέρα ή δύο εκεί, οπότε μοίρασε στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά του και με ακολούθησε στο μοναστήρι μου. Έζησε 3 χρόνια εδώ μαζί μου και αναπαύτηκε πριν 4 μέρες εν Κυρίω. Και νομίζω πως η πρόνοια του Θεού σε έστειλε σήμερα εδώ για να διακονήσεις και εσύ με τον τρόπο σου στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας προς χάριν μου. Έλα να σου δείξω που έχει ενταφιαστεί ο Αββάς Έργιος, και όταν ο Θεός με καλέσει και εμένα να εγκαταλείψω τα γήινα και να πάρει την ψυχή μου, να βάλεις και το δικό μου σώμα κοντά στον τάφο του. Τώρα όμως πορεύω εν ειρήνη και να ξανάρθεις μετά 3 ημέρες που έχω κάτι επίγω να σου πω». Έφυγα λοιπόν και όταν ύστερα από 3 μέρες ξαναπήγα, τον βρήκα πεθαμένο. Τον έθαψα όπως με είχε παρακαλέσει, κοντά κοντά με τον Αββά Σέργιο. Ευχαρίστησα τον Άγιο Θεό για τα τόσα και τόσα αξιοθαύμαστα σημεία που με αξίωσε να ειδώ και να ακούσω, και αναχώρησα πάλι για το κελί μου.

περί αρχιλιστού μετανοήσαντος. Κάποιος γέροντας διηγήθηκε στους πατέρες ότι στα προάστια της Αντιόχειας υπάρχει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι με 60 μοναχές. Είναι καστρογυρισμένο και πολύ καλά οχυρωμένο. Κάποιοι ληστέ όμως γύρω στους 12 με ένα φοβερό αρχιλιστή το έβαλαν στο μάτι και θέλησαν να πέσουν νύχτα επάνω του και να το κυριέψουν. Έπιασε λοιπόν ο αρχιλιστής να ρωτάει έναν έναν τους συντρόφους του «Πώς μπορούμε να μπούμε και να κυριέψουμε το μοναστήρι?» Ένας από αυτούς αποκρίθηκε λέγοντας «Θα γυρίσω τα τυχογυρίσματα όλου του μοναστηριού και θα βρω, δεν γίνεται, κάποιο πέρασμα ή άλλο πάτημα για να μπορέσουμε να μπούμε». «Δεν λες τίποτε», του λέει ο αρχιλιστής. Με τον ίδιο τρόπο ρώτησε και όλους τους άλλους. Μα όταν τους άκουγε, απαντούσε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. «Δεν ξέρεις τίποτε, δεν λες τίποτε». Στο τέλος τον ρώτησαν και εκείνον οι ληστέ με τη σειρά τους. «Εσύ τι προτείνεις, καπετάνιε?» «Ακούστε τι λέω εγώ», τους απαντά. «Παίρνω και φορώ στο κεφάλι μου ένα κουκούλιο σαν τους μοναχούς της Μεσοποταμίας, ώστε να κρύβει τα ανασηκωμένα αγριομάλια μου. Μετά φορώ και το παλίον, δηλαδή τον καλογερικό μανδύα, που να σκεπάζει το σπαθί μου που θα έχω δέσει επάνω στο μυρό μου. Και μόλις νυχτώσει, σαν ένας ξένος μοναχός, πάω και χτυπάω την πόρτα του μοναστηριού. Στη θυρωρό που θα μου ανοίξει θα πω «Είμαι ξένος και ντρέπομαι να μπω και να μείνω στην πόλη, όπου υπάρχουν γυναίκες και πειρασμοί. Για το όνομα του Θεού κάντε μου τη χάρη και δώστε μου μια ψάθα να στρώσω και να κοιμηθώ μέσα από τη θύρα και το πρωί παίρνω πάλι το δρόμο μου και φεύγω». Άρεσε σε όλους το σχέδιο του αρχιλιστή και το έβαλαν σε ενέργεια. Όταν η θυρωρός του μοναστηριού άκουσε από το στόμα του τέτοια λόγια, τον πήρε για Άγιο Ερημίτη και με πολύ χαρά έτρεξε να το αναγγείλει στην Αγία Ηγουμένη. Φυσικά μέσα στο σχέδιο του αρχιλιστού ήταν και το να ανοίξει τα μεσάνυχτα την πύλη και να ορμήσουν μέσα όλοι τους. Η Ηγουμένη, νομίζοντας πως είναι κάποιος μεγάλος αναχωρητής, τον κάλεσε να μπει στα επίσημα δώματα του μοναστηριού και κάλεσε και όλες τις μοναχές να πάρουν την ευχή και την ευλογία του γέροντα. Έδωσε ακόμη εντολή να ζεστάνουν νερό και να φέρνουν κοντά τον νηπτήρα. Μετά στάθηκαν όλες οι μοναχές σε δύο σειρές και άρχισαν να ψάλουν. Όταν νύφτηκε ο αρχιλιστής που ήταν ντυμένος μοναχός, πήραν το απόπλημα και το ράντισαν σε όλες τις μοναχές για ευλογία. Μάλιστα μια μοναχή διακονούσε μια άρρωστη καλόγρια που ήταν κατάκητη για ένα χρόνο. Αυτή λοιπόν που διακονούσε την άρρωστη πήγε και πήρε λίγο από το απόπλημα και λέει στην κατάκητη «Μεγάλος άνθρωπος και ασκητής ήρθε στο μοναστήρι μας. Του ρίξαμε νερό να νυφτεί και μετά ευλογηθήκαμε όλες από το νερό εκείνο. Πήρα λοιπόν και έφερα και σε σένα από το Άγιο αυτό νερό για να ευλογηθείς κι εσύ». Και τότε συνέβη το παράδοξο τούτο. Πήρε από το νερό αυτό η άρρωστη και με πολύ πίστη ενύφτηκε και αμέσως έγινε καλά. Και ενώ ετοιμαζόταν η διακονούσα μοναχή να κατεβεί και να πάει με τις άλλες, της λέει θαρετά η άρρωστη «Περίμενε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Θέλω να πάρω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Γέροντα». Σηκώθηκε λοιπόν και κατέβηκαν μαζί. Την πήγε στον νομιζόμενο για Άγιο και διηγήθηκε μπροστά σε όλους το θαύμα. Βλέποντας με πολύ μεγάλη έκπληξη όλες οι μοναχές το παράδοξο αυτό θαύμα, εδόξασαν το Θεό και άρχισαν να πέφτουν μια-μια στα πόδια του αρχιλιστού, ζητώντας την ευχή του. Και ακούοντας και βλέποντας όλα τούτα, ο ληστής απορούσε και θαύμαζε. Σιγά σιγά ένα κύμα κατανήξεως τον συνεπήρε και λέει στις μοναχές «Ο Θεός γνωρίζει, μητέρες και αδελφές, ότι είμαι αμαρτωλός και αρχιλιστής. Αυτή τη νύχτα μάλιστα είναι να έρθουν κατ' επάνω στο μοναστήρι και σε εσάς άλλοι 12 ληστέ. Ωστόσο μη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας κάνουν κακό». Και εκείνη τη στιγμή ξεζώστηκε το σπαθί του και το πέταξε μπρος τα πόδια τους. Οι μοναχές ακούοντας όλα τούτα και βλέποντας και το σπαθί του κατά γης παγώσανε και έμειναν από το βράδυ ίσα με το πρωί να ψάλουν κατά χορούς από το μεγάλο φόβο τους.
Όταν προχώρησε η νύχτα και ήρθαν και οι άλλοι ληστέ, βγήκε ο ίδιος ο αρχιληστής και τους διηγήθηκε με τον Ι και με το Σίγμα όλα όσα συνέβησαν, προσθέτοντας το τέλος. Από τούτη τη στιγμή αποφάσισα κι εγώ να γίνω μοναχός και να παρατήσω την ως τώρα ληστρική ζωή μου. Γιατί έτσι μέταξε η πρόνοια του Θεού που με έφερε σε αυτό το σημείο, εμένα τον αμαρτωλό. Τότε και εκείνοι με ένα σχεδόν στόμα του λένε: «Και αφού εσύ ένας τόσο δυνατός και φημισμένος για την αγριότητά του ληστής, τα αφήνεις όλα και γίνεσαι καλόγερος, τότε και εμείς αληθινά γινόμαστε μοναχοί από αυτή την ώρα». Και έγιναν αληθινοί μοναχοί, όπως μας εμπιστεύτηκαν και μας πληροφόρησαν όσοι τους είδαν, και επρόκοψαν στη μοναχική ζωή και σε κάθε αρετή. Και εμείς που ακούγαμε, δοξάσαμε τον Μεγάλο Θεό, που δεν θέλει να χαθεί καμιά ψυχή, μα οδηγεί όλους τους ανθρώπους στη μετάνοια και στην αλλαγή του βίου, για να απολαύσουν τα αγαθά της αιώνιας ζωής.

διπλού δείγματος. Ένας γέροντας μας διηγήθηκε πως φίδι φαρμακερό εδάγκωσε κάποιον ακουστό ασκητή. Μπροστά στον κίνδυνο, εκείνος πήρε το δρόμο και πήγε στην πολιτεία να τον εξετάσουν και να τον θεραπεύσουν. Εκεί τον υποδέχθηκε μια πολύ ευλαβής και θεοφοβούμενη γυναίκα που τον περιποιήθηκε με πολύ στοργή. Όταν άρχισε να υποχωρεί ο πόνος και να γίνεται καλά ο μοναχός, ήρθε ο διάβολος και άρχισε να σπέρνει πονηρούς λογισμούς στην καρδιά του για την ευλαβική και ενάρετη εκείνη γυναίκα. Μάλιστα κάποια στιγμή θέλησε να της αγγίξει και το χέρι της με τον πειρασμό του πάθους. Εκείνη το κατάλαβε αμέσως, ως αν να διάβαζε τους λογισμούς του στις κινήσεις του χεριού του και του λέει «Όχι έτσι, πάτερ μου. Εσύ έχεις το Χριστό μέσα σου. Θυμήσου τη λύπη έχεις να τραβήξεις μετά και τη βάρος θα έχεις να σηκώσεις με τη μετάνοια, καθώς θα θλίβεσαι μετανιώνοντας το κελί σου. Σκέψου ακόμη και τους στεναγμούς, τους κόπους και τα δάκρυα που έχεις να χύσεις, για να έρθεις πάλι στην τάξη και την πνευματική κατάσταση που ήσουν νωρίτερα». Εκείνος ακούγοντας αυτά τα λόγια που του είπε η Σόφρον και συνετή εκείνη η γυναίκα, καθώς και άλλα πολλά παρεμφερή, ένιωσε τον πόλεμο να φεύγει με ταχύτητα μεγαλύτερη του λόγου. Συγχρόνως όμως αισθάνθηκε να κοκκινίζει από ντροπή και ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε πια να αντικρίσει το φωτεινό πρόσωπο εκείνης της σεμνής γυναίκας. Ωστόσο, η θεοφοβούμενη και τίμια γυναίκα, καθώς είδε τον Άγιο Γέροντα να γονατίζει από το βάρος της λύπης και της ντροπής, άρχισε να του μιλάει με λόγια τέτοια που να τον ανασηκώσει και να τον παρηγορήσει για την πτώση του. «Μη φοβηθείς, πάτερ μου, και μην τραπείς για αυτό το πράγμα που αναστάτωσε τους λογισμούς σου. Όλα αυτά δεν ήρθαν από την αγνή και ακυλίδωτη ψυχή σου, μα τα έσπηρε μέσα σου ο φθονερός και πονηρός διάβολος. Δεν ευθύνεσαι λοιπόν εσύ για αυτά όλα». Και με αυτόν τον τρόπο τον θεράπευσε και από την άλλη δαγκωματιά και τον έστειλε ειρηνεμένο στο κελί του. Τώρα η σκέψη του και η καρδιά του ευγνωμονούσαν το Θεό και για τη σύνεση αυτής της γυναίκας.

0: πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Παντελής Πάσχος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, νεοελληνική απόδοση, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Βλέπουμε λοιπόν τα παράδοξα του Θεού, φίλοι ακροατές, που πολλούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε σε μερικές από τις ιστορίες, που ήταν πολύ μακριά από το Θεό, ο Θεός, επειδή κάτι είδε μέσα τους, τους άγγιξε και εκείνοι άλλαξαν. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός με όλους μας ασφαλώς, και κάτι υπάρχει μέσα μας, αρκεί να το δούμε κι εμείς και να θελήσουμε την επέμβαση του Θεού. Τώρα, γιατί σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό τόσο έντονα, ή γιατί δεν συμβαίνει καθόλου σε άλλους και συμβαίνει σε μερικούς, αυτά είναι τα κρίματα του Θεού, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και δεν εξηγούνται με τη λογική. Και βέβαια υπάρχουν κατ' επανάληψη, ασκητικό είναι το βιβλίο, τα θέματα της πορνείας και πώς αντιμετωπίζονται αυτά με ιδιαίτερη προσοχή ασφαλώς από όλους τους χριστιανούς, η ερωτική σχέση πόσο μάλλον για τους μοναχούς, αλλά και το θέμα της ελεημοσύνης. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι για τη μετάνοια και την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275070-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Λαύρα του Χοζεβά. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το μοναστήρι, στις 31 Ιανουαρίου 2016, έζησε στιγμές συγκινητικές και ανεπανάληπτες. Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, πολλοί προσκυνητές κατέβηκαν στη χαράδρα του Χοζεβά και λίγο αργότερα έφτασε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του. Εκείνη την ημέρα τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητή, του καταγωμένου από την Ρουμανία. Και στο τέλος εκείνης της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε το συνοδικό της κατατάξεως του Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του νέου αυτού Αγίου. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα μεταφερθούμε και εμείς νοερά εκεί για να γνωρίσουμε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και αποσπάσματα από εκείνη την πρωινή ακολουθία της 31ης Ιανουαρίου 2016.

Μονίμες μαρτυρίες περί της εν Παλαιστίνη μονής έχουμε από το 1113 από τον Ρώσο ηγούμενο Δανίηλ, επισκέπτη των Αγίων Τόπων, ο οποίος σημειώνει. Η οδός από της Ιερουσαλήμ εις τον Ιορδάνην διέρχεται δια του όρους των Ελαιών προς το μέρος της Θερινής Ανατολής. Η οδός αυτή εστιλεί ανεπίπονος και κινδυνώδης. Εν το μέσο των απορρόγων ωραίων στερείται της ύδατος. Αριθμούνται 26 μεγάλα βέρτσια από Ιερουσαλήμ μέχρι του Χοζεβά, όπου ενίστευσε ο Ιωακήμ, ή να καταπαύσει την στήρωσιν αυτού. Το μέρος τούτο ευρίσκεται εις βαθύ της στρώμα χυμάρου πλησίων της οδού προς αριστεράν. Και από τον Ιωάννη Φωκά τον Κρήτα, ο οποίος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1185, έχουμε την εξής περιγραφή. Ευρίσκεται φάρανξ μεγάλη και μέσον ταύτης διέρχεται χύμαρος εις περί το αντίκρι μέρος εστίν ημονή του Χοζεβά. Πράγμα τη μεν αφηγήσει μη πιστευόμενον, τη θεωρία δε θαυμαζόμενον. Και γάρ σπηλαίων ουπέ εις ήτα των μοναχών κελία, και αυτός ο ναός και του κημητήριον εν το ρήγματι της πέτρας τε θεμελίονται, εις το σούτον υπό της του ηλίου φλογώσεως κατακαιώμενα ως πυρός γλωτήματα ενοράστε από τον πετρών εν είδη πυραμίδων αναπεμπόμενα. Το γέπαρα των μοναχών πεινόμενων είδωρ τιούτον εστίν ίον από λίμνης εστώσεις, οπότε ο ήλιος εν μεσετά το θέρι τες λίμνες επιφυτά και βολές εμπύρης υποθερμένη ταύτην το βρώμασιν. Εν ταύτη τη μονή διαφόρους μεν είδωμεν υγειασμένος άνδρας, ένα δε τούτων σημειοφόρων άνθρωπων και αμέσως προσομιλούντα Θεό. Λουκάς εστίν η κλίση στο γέροντι. Εν ημονή επικινδύνως ανήλθωμεν και κατήλθωμεν δια τε το κρυμνώδες του τόπου και την υπερβάλλουσαν του ηλίου φοράν.

Με απλά λόγια, περιγράφεται στο απόσπασμα η απόκρημνη τοπογραφία, τα κελιά στο βράχο, η πολύ ζέστη του καλοκαιριού, ο δύσβατος δρόμος, το βραστό νερό που έμειναν οι μοναχοί και οι άγιοι άνδρες που ασκήτευαν εκεί. Το γεγονός ότι η Μονή υπάρχει κατά τα έτη 1300-1500 αποδεικνύεται από σημειώσεις που βρίσκονται στον υπαριθμόν 35 μεμβράνινο κώδικα του 11ου αιώνα της Πατριαρχικής Συλλογής. Στο φύλλο 309 του κώδικα διαβάζουμε: «Εδωθή το παρόν βιβλίον, διαχειρός Ιωάννου του Γραμματικού, ενέγεν ψυχικής σωτηρίας και των γονέων αυτού Ζαχαρίου, Γρηγορίου και των τέκνων αυτών, Πατριάρχου Ιεροσολύμων και οι αναγνώσκοντες αυτό, εύχεστε το δώσαντι δια των Κύριων εις την Μονήν του Χουζιβά». Βιβλίον Γρηγόριος ο Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χουζιβιωτήσης. Άλλη μαρτυρία υπέρ της ύπαρξης της Μονής την εποχή εκείνη είναι η διασωθήσα Έλληνο-Αραβική επιγραφή που βρίσκεται επάνω από την πύλη και η οποία γνωστοποιεί ότι η Μονή ανακαινίστηκε διαχειρός Ιμπραχήμ και του αδελφού αυτού Χασάν. Κατά τα έτη 1500-1800 επίσης γνωρίζουμε ότι η Μονή υπάρχει χωρίς βέβαια να ακμάζει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από δύο επιγραφές. Η μια βρίσκεται στην οροφή νεκρικού θαλάμου και λέει «Άγιε Γεώργιε, μνήστητη του δούλου σου Ηλία». Η δεύτερη στο παρεκκλήσιο των κελίων και λέει «Μνήστητη Ιησού του αμαρτωλού δούλου σου Ιωάννου». Το 1878, επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, ερχόμενος εξ Αγίου Όρους ο μοναχός Καλίνικος Βαράκλας δεν βρήκε παρά ερείπια. Αναγκάστηκε μάλιστα να μείνει στο σπήλαιο του Αγίου, διότι δεν υπήρχε κατάλημα. Με τη συνδρομή του κοινού του Παναγίου Τάφου και των ευλαβών προσκυνητών, ανήγειρε εκ βάθρων και κατέστησε τη Μονή λειτουργική. Τα εγγένεια του ναού ετελέστηκαν τη 12η Δεκεμβρίου 1893 υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Γερασίμου του Πρώτου. Θεωρείται δικαίως ο πρώτος και μεγάλος ανακαινιστής του μοναστηριού. Από το 1958 ως το 1986 τη σκητάλη της ανακαίνησης πήρε ο δραστήριος ιερομόναχος Αμφιλόχιος Δαρδαμάνης, ο οποίος επίσης προσέφερε πάρα πολλά στον αγιασμένο αυτό χώρο. Σήμερα η Μονή εξακολουθεί να πορεύεται στη διακονία της Εκκλησίας υπό τη θεοφιλή και πατρική πατριαρχία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ο οποίος διακατεχόμενος από λειτουργικό και φιλομόναχο πνεύμα σκέπει και μεριμνά για όλα τα ιερά προσκυνήματα και την Ιερά Μονή Χοζεβά, οι πατέρες της οποίας αποτελούν μέλη της Ιεραράς Αγιοταφικής Αδελφότητος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τον όρθρο εκείνης της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 στο Καθολικό της Μονής Χοζεβά.

Οι διαστάσεις της αρχαίας μονής του Χοζεβά ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σημερινής. Τα μεγάλα υπόγειά της αποτελούν τμήμα της αρχαίας και πάνω από την πύλη που οδηγεί σε αυτά υπάρχει παλιά επιγραφή ελληνοαραβική που αναφέρει αυτούς που την επισκεύασαν. Η εκκλησία της τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον βόρειο τείχο της, που αποτελείται από τον φυσικό κρυμνό, διατηρούνται αρχαίες ζωγραφιές που παριστάνουν τον Άγιο Ιωακείμ να προσεύχεται και τον άγγελο να του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση ότι εισακούστηκε το αίτημά του για την απόκτηση τέκνου. Οι υπόλοιπες αγιογραφίες στους τοίχους έγιναν από τον Ρώσο ιερομόναχο Διονύσιο περί το 1900. Στο δάπεδο διατηρείται τμήμα αρχαίου ψηφιδωτού και εντύπωση προξενεί ο δίπλα στον αριστερό χορό καλοδιατηρημένος βυζαντινός δικέφαλος αετός. Πίσω από το ιερό βήμα υπάρχει μικρό φυσικό σπήλαιο, το οποίο ήταν το κελί όπου έμειναν διαδοχικά οι πρώτοι κτήτορες. Τώρα χρησιμεύει ως σκευοφυλάκιο. Στην νότια πλευρά, παράλληλα με την εκκλησία, εκτείνεται ο Νάρθηκας, στο ανατολικό άκρο του οποίου βρίσκεται το επωνόματι των Χοζεβητών Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Παρεκκλήσιο. Αυτό είναι το αρχαίο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο οικοδόμησαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μονής τον 5ο αιώνα. Στο δάπεδο υπάρχει αρχαίο ψηφιδωτό έγχρωμο και στον βόρειο τοίχο βλέπουμε αρχαιότατες τοιχογραφίες του Ιησού Χριστού, των Αγίων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Στεφάνου και άλλων. Στα δεξιά, εντός του ιερού βήματος, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του Κυπρίου. Κάτω ακριβώς από το παρεκκλήσιο αυτό βρίσκονται δύο αρχαιότατοι νεκροθάλαμοι, υπόγειοι, στους οποίους δύσκολα μπαίνει κάποιος από τη στενή είσοδο πλάι στην πύλη της Μονής. Η θάλαμη είναι μικρή, χαμηλή και πολύ σκοτεινή. Στις τρεις πλευρές έχουν ανά μία νεκροθήκη, στις οποίες τοποθετούσαν τα σώματα των πατέρων και είναι γεμάτες σωστά. Στην οροφή ενός από τους θαλάμους φαίνεται επιγραφή του 1630.

Ακριβώς επάνω από τη στέγη της κεντρικής εκκλησίας της Μονής Χοζεβά και κοντά στον Τρούλο βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή των βασιλέων της Σαμαρίας Αχαάβ και Ιεζάβελ, κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και εγένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος ότι ούκ εγένετο η ετός επί της γης και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου ανάστηθη και πορεύου εις Σαρεπτά της Ιδονίας. Ακριβώς σε αυτό το σπήλαιο προσευχόταν ο Θεοπάτορ Ιωακήμ στο Θεό για την απόκτηση τέκνου. Κατά την παράδοση, ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν πολύ ευσεβείς, αλλά ατεκνοί. Γι' αυτό και όταν μια μέρα προσέφεραν προσφορά στο ναό, δεν την δέχτηκαν οι ιερείς και τους έδιωξαν, διότι ως άτεκνοι θεωρούνταν καταραμένοι. Τότε η Άννα κλείστηκε στο σπίτι της και θερμά παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και θα αφιέρωνε στο ναό. Ενώ ο Ιωακήμ, βαθύτατα λυπημένος, δεν εμφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά πήγε στην έρημο και νίστεψε 40 ημερονύκτια, λέγοντας στον εαυτό του «Δεν θα κατέβω ούτε για νερό μέχρι να με επισκεφθεί ο Κύριος ο Θεός μου και θα μου γίνει η προσευχή τροφή και νερό». Και τον άκουσε ο πολυεύσπλαχνος Κύριος και έστειλε τον άγγελό του να του φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα τους χαρίσει τέκνο. Και πραγματικά τους αξίωσε να γεννήσουν την ίδια την μητέρα του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο, και ως εκ τούτου ονομάζονται Θεοπάτορες, ως κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού και Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία που χτίστηκε αργότερα στη Μονή, το καθολικό του μοναστηριού, τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου.

το σπήλαιο κημητήριο των οσιομαρτύρων της Μονής. Το σπουδαίο αυτό κημητήριο ήταν καλυμμένο από χώματα που είχαν επιμελώς σωρεύσει οι επιζήσαντες της σφαγής του 614 πατέρες, με στόχο να μην βεβηλωθούν ξανά τα λείψανα, και έτσι έμεινε άγνωστο για αιώνες. Αιτία της ανακάλυψής του προ ενός αιώνος και πλέον, 18 Ιανουαρίου 1880, στάθηκε η θαυμαστή ευωδία που έβγαινε από μικρό άνοιγμα λόγω υποχώρησης των χωμάτων. Βρίσκεται 150 περίπου μέτρα βόρειο-ανατολικά της Μονής. Αποτελείται από φυσικό σπήλαιο, αρκετά ευρύχωρο, στο ύψος ισταμένου ανθρώπου. Ευωδία έντονη εκπέμπεται εξ αυτού. Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης, αντικρίζει κάτω λίθο μεγάλο και στρογγυλό, ο οποίος χρησίμευε ως πόρτα του κημητηρίου. Το δάπεδο χωρίζεται σε πολλές νεκροθήκες, όπου τοποθετούνταν τα λείψανα των πατέρων χωρίς να καλύπτονται με χώμα, όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη λάβρα του Αγίου Σάβα. Η οροφή είναι σωβατισμένη με αρχαίο κονίαμα και επάνω της είναι γραμμένες με σκούρο χρώμα πολλές επιγραφές. Σε αυτές αναφέρονται τα ονόματα, η ημερομηνία κοιμήσεως, ο εκκλησιαστικός βαθμός και η εθνικότητα ή η ιδιότητα του και κοιμημένου. Υπάρχουν επίσης σταυροί και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνταν τους πρώτους αιώνες. Δυστυχώς, πολλές επιγραφές παραμορφώθηκαν από την κακή συνήθεια των επισκεπτών να χαράζουν τα ονόματά τους στα τυχώματα. Η αρχή του κημητηρίου τοποθετείται τον 5ο αιώνα. Το είδος της γραφής, τα σχήματα των σταυρών και των άλλων ιερών συμβόλων, οι ονομασίες των ιερών αξιωμάτων και των εθνοτήτων των κεκοιμημένων αποτελούν μαρτυρίες της αρχαιότητός του. Από αυτά και από το αναρρύθμιτο πλήθος των λειψάνων μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την εξαιρετική ακμή που γνώρισε η Μονή στους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό υπήρχαν ιδιαίτερες θέσεις για τους αρχιερείς, τους αβάδες, τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους, τους αρχιδιακόνους, τους διακόνους, τις διακόνισσες και τους μοναχούς. Επίσης, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα μοναζωσών διακονισών, οι οποίες είχαν ρόλο κατηχητριών. Θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αδιαμφισβήτητα εξ επιγραφής. Ενθάδε κείται Αναστασία Διάκονος. Τον εισερχόμενο στο σπήλαιο περιλούει ευωδία έντονη σαν λιβάνι από τα μαρτυρικά λείψανα, η οποία πιστοποιεί ακριβώς την αγιότητά τους, προσέπαινο και δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επάνω από το κημητήριο και στο μέσο του πανύψηλου κρυμνού βρίσκεται σπήλαιο κατοικία ασκητού, στο οποίο ανεβαίνει κανείς με ανεμόσκαλα. Σε αυτό βρίσκεται μικρό παρεκκλήσιο με αρχαιότατες βυζαντινές εικόνες, πιθανώς του 6ου αιώνα.

Το υδραγωγείο δίπλα στη Μονή δέχεται το νερό από τέσσερις πηγές. Η πρώτη ονομάζεται Αϊν Φάρα, δίπλα στην οποία ο Άγιος Χαρίτων οικοδόμησε τη Λαύρα Φαράν, το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στην Παλαιστίνη. Άλλη πηγή ονομάζεται Αϊνών, Ενών, για την οποία γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Ειν Ιωάννης βαπτίζων εν Ενών, εγγύς του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί». Διατηρούνται εξάλλου τα ίχνη διαφόρων υδραγωγείων, τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων κατασκευάστηκαν για την διοχέτευση του νερού των πηγών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο ανάγεται στην εποχή των Μακαβαίων, 3ος και 2ος π.Χ. αιώνες, και βρισκόταν δίπλα στην οδό που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, καταλήγοντας σε τεράστια δεξαμενή πριν την κατάβαση στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Παραπλεύρος της δεξαμενής είχαν χτιστεί δύο φρούρια, Θρικός και Ταύρου, τα οποία ονομάζει ο αρχαίος ιστορικός Στράβων, για την ασφάλεια της οδού. Άλλων υδραγωγείων της εποχής των Ηρωδών διατηρούνται κολοσιαίες γέφυρες και ογκώδη κτίσματα δίπλα στο μοναστήρι.

Τα κελιά του Χοζεβά ή η σκήτη της Αγίας Άνης βρίσκονται στην ίδια χαράδρα ανατολικότερα της Μονής προς τη διεύθυνση της Ιεριχούς και αποτελούνται από φυσικά σπήλαια στα οποία κατοικούσε πλήθος αναχωρητών. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά αρήτως ευωδιάζοντα λείψανα που βρίσκονται στα σπήλαια. Τα σπήλαια αυτά φέρουν το γενικό όνομα σκήτη της Αγίας Άνης, διότι εκεί κατά την παράδοση η Αγία Άννα μετά την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου ασκήτευσε με 12 παρθένους αποδίδοντας ευχαριστία στον Θεό για την εκπλήρωση της δεήσεώς της. Ως εκ τούτου οι Άραβες ονομάζουν το μέρος Ντερπενάτ, μοναστήρι των Παρθένων.

Στην εκκλησία αυτής της Κήτης φυλασσόταν ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και συγκεκριμένα το πέλμα του αριστερού ποδιού της. Η αγιορητική παράδοση διασώζει ότι όταν έφυγαν οι πατέρες από το Χοζεβά, το πήραν μαζί τους και τελικά μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα Ευωδιάζων. Εκ τούτου εξάγεται το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι η σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος ιδρύθηκε από Χοζεβίτας πατέρας. Σε μερικά κελιά υπάρχουν παρεκκλήσια με διατηρημένα τα έγχρωμα ψηφίδωτα. Θαυμαστές διηγήσεις σχετικά με τους πατέρες των κελιών αναφέρει ο Ιωάννης Μόσχος στο Λιμονάριο. Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο βίο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος κατοικούσε σε μικρό σπήλαιο κοντά στο Κυριακό της Κήτης. Σήμερα βλέπουμε εντός του Χυμάρου μια μεγάλη ασκητική πολιτεία, γεμάτη από ερημητήρια και ασκητήρια που μας κάνουν να αναπολούμε τη δόξα και την μοναστική ακμή στην οποία έφτασε ο τόπος. Μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το νόημα του πρώτου αντιφώνου των αναβαθμών, της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Κατά τον τελευταίο αιώνα, η Ιερά Μονή Χοζεβά έδωσε στην Εκκλησία δύο νέους Αγίους, τους οποίους ο Θεός χαρίτωσε με το χάρισμα της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων τους. Τον Άγιο Σάβα, τον μετέπειτα Ενκαλύμνο, ο οποίος προσήλθε το 1887 και με το λίγον μηνών εκάρι μοναχός, παραμένοντας στη Μονή έως του έτους 1916. Ανεχώρησε εξ αυτής λόγω των αραβικών επιδρομών. Κατέληξε στην Ίσο Κάλυμνο, όπου ίδρυσε την Μονή των Αγίων Πάντων. Εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948. Και τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, εκ Ρουμανίας καταγόμενο, αφιχθέντας στους Αγίους Τόπους το 1933 σε ηλικία 23 ετών. Το 1951 προσήλθε στον Χοζεβά εκ της Λαύρας του Αγίου Σάβα του Υγιεσμένου και μετά παραμονή 1,5 έτους στη Μονή, τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του εγκαταβίωσε στη σκήτη της Αγίας Άνης σε παράπλευρο σπήλαιο. Εκοιμήθη την 5η Αυγούστου 1960. Το 1980 έγινε εκταφή και έκτοτε το ακέραιο λείψανό του αποτελεί θησαυρό της Μονής και πηγή θαυμάτων. Η Σεβασμία και η Ιερά Μονή Χοζεβά ανήκει στο Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατοικείται από πατέρες της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αποτελεί ένα από τα μοναστήρια για τα οποία σεμνύνεται η Αγία Γη, διότι κατά το παρελθόν πατέρες Σεβάσμιοι και Θείοι την αγίασαν με τους ιδρώτες και το αίμα τους, τα λείψανα των οποίων κάνουν τη γη να μοσχοβολά και οι αγίες ψυχές τους ακόμη και σήμερα διακονούν τον τόπο.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ταξιδέψουμε νοερός στη Λαύρα του Χοζεβά, στην Χαράδρα, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Μάθαμε ιστορικά στοιχεία, αλλά και μερικές πληροφορίες για τη Μονή και τα κτίρια της όπως είναι σήμερα. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016, όταν πλήθος προσκυνητών από τα χαράματα περπάτησε και βρέθηκε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του για την πρώτη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Και κατά τη διάρκεια εκείνης της λειτουργίας διαβάστηκε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του Νέου αυτού Αγίου, που κοιμήθηκε το 1960 και από το 1980 και μετά που έγινε η ανακομιδή του Λειψάνωτου, το ολόσωμο και άφθορο σκήνομά του φυλάσσεται στο καθολικό της Μονής. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και για λίγο να σας μεταφέραμε και εσάς εκεί νοερά. Ας είναι λοιπόν άξιο το ραδιοφωνικό οδηπορικό μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ώρα Ελλάδος, 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενη υπεποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μεγαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρος των Θεών έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή. Ούθη ήταν οσία εαυτή στα συστριά σου, Κύριε, τον δυνάμενη βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τόπονον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον προσευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου περχιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνη με ενσκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την υγιήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία Νιακώ, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ή διατενήσιν οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός εφραθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριό σου δώ εις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσεν εμί Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνην επ' των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού του κατασκηνώσα δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσο το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέω και κράξω όλη την ημέρα νέφραν την ψυχή του δούλου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικείς και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ούκα εστιν ομοιώσιον θεείς Κύριε και ούκα εστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίση ύψου και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεό μόνο. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου, εφρανθεί το καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεό μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ρίσουν ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεό παράνομοι επανέσαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μικτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέει, σών με δω στο κράτος του παιδί σου και σώσουν τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτωσον μισούντες με και σχηνθήτωσον. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτωσον μισούντες με και σχηνθήτωσον. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο μάρτης ο Κύριε εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχων γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός ωσών τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλέσας και έγιε συνδείξεως ως Θεός. Μη παρήδεις ούς έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσου σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δι Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίαση τα ασθενία ημών εν κοινωνματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας τρίτου το όνομά σου, λήθεν τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Των τυράννων ίσχυνας, τας πονηράς επινίας και Ελλήνων ήλεγξας το αθεώρητον σέβας έλαμψας θεογνωσίαν πάσιν ανθρώπης δόγμαση της ευσεβίας θεόφρον μάρτης δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν πόθος ωφέλεόντια. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σέντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε όλων λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζώπιου ξυλοκαρμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησες είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Η μάρτω μεν γάρη τι νομίσαμεν κι ουκασμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον τους αρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν ένθα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρεί όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Λεοντίου, Ιπατίου, Θεοδούλου και Εθερίου και των Οσίων Εράσμου, Λεοντίου του Ποιμένους, Λεοντίου του Μυροβλήτου και Λεοντίου Επισκόπου Κύπρου, όν την ιερά μνήμην επετελέσαμεν. Και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δύσω αναβαλώμενο φω σημάτιων. Εκτείνον των ουρανών ω σιδέρινο στεγάζονταν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση την αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και στου λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθίστη στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σου σημάτιον το περιβόλαιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω φεύξονται από φωνή βροντί σου δουλειάζουν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στι παιδείε των τόπων όν εθεμελίωση αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσουν δε επιστρέψει καλύψει την γη. Εξ αποστέλων πηγά στην φάραξεν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θύρια του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό που ακαρπού των έργων σκορδευτεί στη γη. Ο ξένα τέλων χόρτων τη κτίνε η πλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη κίνου σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στουρθείε ενωσεύσου του ρουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Ορίτα υψηλά τα συλλάφη πέτρα κατά φυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου κότο και γέννη των ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν το αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα να σοφία επί ίσας, επιρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρος, Κύριε, πετάουν και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρενθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση είναι αυτό του σκότω και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επί σα. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύμα και νύν και αή και στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβή.

0: άγμα συ και μικρής, φιδωμένης του τον κρίνεται.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομίων αυτού, Ιούδα μακάριε Χριστού, μαθητής γεγέννησε του σαρκοθέντος Θεού ημών, υφού ως προβάτων, μέσων ελίκων όντως, απεστάλης λόγος σου, την τούτων μεταπλάτων δισεβίαν, προς την ευσεβία.

Θεοτοκός, Ιλαρών Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλιουδή, συνειδώντες φως περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: δοξίωσον, Κύριε, τι ως πέρα το άφθεν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέντο, Κύριε, το ελαιός εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε, δέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύγει.

Σιγά του φοβερό και φιλανθρώπου Κριτή, Ισίδουλη, υπέκνουν τα σκεφαλά του ζεύχων, επέτεξαν αφιένε. Ούτε εξ ανθρώπων να μένοντε βοήθεια, αλλά του σών περιμένοντε έλεο και την σύναπε εκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον παντή καιρό, και κατά την παρούσα εσπέραν και την προσιούσα ανοίκτα από παντό εχθρού, από πάσα αδικημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού

ιερός τους οφθαλμούς μου, τα κατοικούντα εν το ουρανό ειδού, ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυριών αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσχυς ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, όητι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστα ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Κυριελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ

0: των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτού και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρων των Χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσον, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου, των Οσίων Παϊσίου του Μεγάλου και Ζήνωνος, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Ζωσίμου, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
1: Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επισέ.
2: Αξιομακάριστο και ύμνηστη κτήτορης του Αγίου Ναού τούτου, αιωνία η μνήμη ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερέας όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπείνωσή του: «Δεν είναι δίκαιο, παιδί μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα πια οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός. Και ύστερα από λίγες μέρες κοιμήθηκε.

Κάποιος άλλος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε», απάντησε. Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαψα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

«Αν με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου», λέγει κάποιος πατέρ, «μην πάυσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής. Τη συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα».

Δύο αδελφοί που ασκητεύαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως, κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε δύο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βούρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνιο ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί, που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενο στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δύο? Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το προηγούμενο διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα με όλη μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο». Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά. Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό.

Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως, αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέει κάθε μέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο, θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας.

0: Να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση, συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από τον γήινο κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Ώρα Ελλάδος 7.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
3: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε το διπορικό μας ταξίδι στα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή καλούμαστε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, θεολογικά, σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, τα αποστολικά και ευαγγελικά εκείνα αναγνώσματα που οι πατέρες έθεσαν να αναγνώσκονται στο μυστήριο του Ευχελαίου. Και είχαμε μείνει στο τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων του μυστηρίου του Ευχελαίου και είδαμε ιδιαίτερα την αποστολική περικόπη που προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι στο ζεύγος αυτό των αναγνωσμάτων, το τρίτο ζεύγος στη σειρά, τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση με το μυστήριο του Ευχελαίου είναι προφανής. Και είδαμε στην αποστολική περικοπή τον Απόστολο Παύλο να ρυθμίζει σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου και προβαίνει σε μια ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και προέκρινε ιδιαίτερα ως ύψιστο χάρισμα την θεραπευτική της αγάπης, της οποίας και έπλεξε και πλέκει τον ύμνο, καθώς μας μίλησε για την αγάπη η οποία μακροθυμεί, χρηστεύεται, ου ζηλεί, ου ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Ωστόσο, το ειδικό χάρισμα των σωματικών ιάσεων είναι και το κεντρικό θέμα της τρίτης ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και συγκεκριμένα από το 10ο κεφάλαιο. Εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρεται στην κλίση των Αποστόλων και στο έργο το οποίο ανέλαβαν μέσα στην πορεία της ιστορίας, μέσα στην Εκκλησία, ένα έργο που συνεχίζεται έως εσχάτων από τους διαδόχους των Αποστόλων, που δεν είναι άλλοι από τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, τον πρώτο στίχο και στην συνέχεια από τον 5ο έως τον 8ο. Παραλείπεται ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος στίχος στην ευαγγελική περικοπή του μυστήριου του Ευχελαίου, διότι εκεί απλώς ο Ευαγγελιστής κάνει μία ονομαστική αναφορά των Αποστόλων και μαθητών του Κυρίου. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή αναδεικνύεται ως στοιχείο της πνευματικής εξουσίας την οποία ο ίδιος ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του και ως σημείο της ερχόμενης Θείας Βασιλείας. ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Ήταν το ειδικό χάρισμα των Αγίων Αποστόλων, το οποίο δεν πάβει να επικαλείται πάντοτε η Εκκλησία και κατά τη τέλεση του Αγίου Μυστηρίου του Ευχελαίου, αφού πρόκειται για το μυστήριο της πίστεως, με βεβαιωμένη την αποστολική προέλευση και την εσχατολογική προοπτική. Επιπλέον, η τελική παρένεση, όπως θα δούμε, της περικοπής, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, παραπέμπει στα πολλαπλά παραδείγματα εμπορίας της Θείας Χάριτος που μαρτυρούνται στην Αγία Γραφή και αποτελεί μία χρήσιμη υπόμνηση των εκάστοτε λειτουργών του Ιερών Μυστηρίων. Συνηθίζουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα ευαγγελικό ή αποστολικό ανάγνωσμα να αναφερόμαστε και στο Ευαγγέλιο από το οποίο προέρχεται. Σε παλαιότερη συνάντησή μας κάναμε ιδιαίτερη αναφορά για το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Υπενθυμίζουμε μόνο σχετικά με την συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή κάποιες επιγραμματικές σημειώσεις και σκέψεις σχετικά με την θεολογία του Ευαγγελίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο περιγράφει με κάποια σκόπιμη διάταξη του υλικού του το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του Ισραήλ και του κόσμου. Ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη την έλευση του κατασάρκαν απογόνου του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη νέα δικαιοσύνη του Θεού και άρχισε να πραγματοποιεί την Βασιλεία Του. Εκάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το νέο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Αυτός όμως αρνήθηκε τον νέο Σωτήρα και επέμεινε στις νομικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού. Η άρνηση αυτή απέκοψε τον Ισραήλ από τον Θεό και τις πατρογονικές επαγγελίες Του. Τη θέση Του τώρα παίρνει ο νέος λαός της Εκκλησίας, ο νέος Ισραήλ, που γίνεται ταυτόχρονα ο γνήσιος Ισραήλ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι ο μοναδικός Ευαγγελιστής που χρησιμοποιεί τη λέξη «εκκλησία» και προϋποθέτει σαφείς εκκλησιολογικές παραδόσεις. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, που κληρονομεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης, τελεί το Θείο θέλημα και συνάπτεται με την Βασιλεία του Θεού. Στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος προβάλλει το νέο αυτό λαό καθώς και τους όρους για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού και διατυπώνει τους κανόνες για τη ζωή της νέας κοινότητας. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, ζει με τον ζωντανό λόγο του Ιησού Χριστού και αποκτά υπόσταση με την παρουσία Του. Στην Εκκλησία έχουν οργανική θέση οι Απόστολοι, οι προφήτες και οι δίκαιοι, δηλαδή οι χαρισματούχοι, από τους οποίους και εν τέλει διοικείται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ας έρθουμε όμως, όπως κάνουμε κάθε φορά, πρώτα στο ίδιο το κείμενο, τόσο στο πρωτότυπο όσο και στην ερμηνευτική του απόδοση, για να μας μιλήσει πρώτα ο ίδιος ο Ευαγγελιστής και στη συνέχεια, με κανόνα και οδηγό τους πατέρες της Εκκλησίας, να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και αυτήν την περικοπή. Τον καιρό εκείνο, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, «Εισοδών εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Και αφού λοιπόν, μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, προσκάλεσε ο Ιησούς τους 12 μαθητές του, τους έδωσε εξουσία και δύναμη πάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, ώστε να τα βγάζουν από τους ανθρώπους και να θεραπεύουν κάθε είδους ασθένεια και κακοδιαθεσία. Αυτούς τους 12 μαθητές τους απέστειλε και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μη πάτε σε δρόμο που θα σας οδηγήσει σε χώρα που κατοικούν οι δωλολάτρες. Και μην μπείτε σε πόλη που ανήκει σε Σαμαρίτες. Πήγαινετε καλύτερα στα χαμένα πρόβατα που κατάγονται από το γένος του Ισραήλ. Και εκεί που πηγαίνετε να κηρύτετε λέγοντας ότι πλησίασε η έλευση και εγκαθίδρυση της Βασιλείας των Ουρανών στη γη. Σε λίγο ιδρύεται η Εκκλησία, στην οποία με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τη χάρη των μυστηρίων θα μεταδίδεται στους πιστούς η Θεία Ζωή της Επουράνιας Βασιλείας. Και για να επιβεβαιώνετε το κήρυγμά σας, σας δίνω εξουσία και δύναμη να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς, να βγάζετε δαιμόνια. Την χάρη αυτή της θαυματουργίας την λάβατε δωρεάν. Δωρεάν δώστε την κι εσείς, χωρίς να παίρνετε χτήματα.

0: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να καταγράφει στη συγκεκριμένη Ευαγγελική περικοπή όχι απλά την κλίση των 12 μαθητών και εν συνεχεία Αποστόλων του Κυρίου, αλλά μαζί με την κλίση βλέπουμε τον Κύριο να δίδει εξουσία και δύναμη στους μαθητές του, ώστε να πορευθούν πρώτα ανάμεσα στους αδελφούς τους, τους Ισραηλίτες, και στο όνομά του να κηρύττουν, να διδάσκουν και όπου χρειαστεί να θεραπεύσουν και να θαυματουργήσουν επάνω σε κάθε είδους ασθένεια και κακοδιαθεσία. Έδωκεν αυτής εξουσίαν. Και γνωρίζουμε πως την εξουσία αλλά και την πλήρη κατανόηση της ιερής τους αποστολής οι Απόστολοι την έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών φώτισε, θέρμανε και κάλυψε με την χάρη του τους Αποστόλους και τους μαθητάς, ενισχύοντάς τους και δίνοντάς τους την δυνατότητα να κάνουν το μεγάλο άνοιγμα και να πορευθούν όχι μόνο προς τους αδελφούς τους, αλλά και προς τα έθνη όλα, για να πραγματώσουν και να εφαρμόσουν όσα ο Κύριος τους υπέδειξε, να πορευθούν στα έθνη, να μιλήσουν για Αυτόν, και όσοι αποδεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να βαφτιστούν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τους έδωσε τη δυνατότητα και την εξουσία του δεσμήν και λύειν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Τους έδωσε τη δυνατότητα όχι απλά να κατηχήσουν, όχι απλά να μαρτυρήσουν περί του προσώπου του Χριστού, αλλά να ποιμάνουν το λαό του Θεού και να τον οδηγήσουν στην σωτηρία. Βλέπουμε όμως πως αν και το Άγιο Πνεύμα δεν είχε δοθεί ακόμη, εντούτοις με μία εντολή του Χριστού έλαβαν οι μαθητές μία τέτοια εξουσία. Ο καλός διδάσκαλος παραδίδει στους τέλειους μαθητές τα τέλεια μαθήματα με αυθονία και ως επιστήμον αρχίατρος παραδίδει στους φιλομαθείς μαθητές την επιστημονική ιατρική, ώστε όχι μόνο τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές πληγές να θεραπεύουν. Τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά τον Θεό. Και όπου η χάρις του Θεού έρχεται, όλα είναι δυνατά. Ακόμα και οι νόμοι της φύσης καταλύονται. Διότι εξαιτίας της παρακοής του Αδάμ, ο άνθρωπος άρχισε να αρρωσταίνει ψυχικά και σωματικά. Υπενθυμίζουμε εδώ στην αγάπη σας ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού και ερμηνεύοντας οι πατέρες τόσο το καθ' εικόνα όσο και το καθομοίωση σημειώνουν ότι όταν γίνεται αναφορά περί του κατ' εικόνα ο άνθρωπος πλάστηκε με λογική και ελεύθερη βούληση. Δόθηκε δηλαδή στον άνθρωπο δια της λογικής το αυτεξούσιον, η δυνατότητα της επιλογής, και ταυτόχρονα του δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα του καθομοίωσιν, δηλαδή να ομοιάσει προς τον Θεό, να γίνει κατά χάριν Θεός, αυτό το οποίο λέμε αγιότητα, κατά χάριν θέωση. Η επιλογή όμως των πρωτοπλάστων, αλλά και στη συνέχεια η επιλογή πολλών εξημών πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, να αυτονομηθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν από την κοινωνία τους και την χάρη του Θεού, οδήγησε τον άνθρωπο στην πτώση. Δεν θέλησε να ακολουθήσει τον δρόμο που ο Θεός του υπέδειξε για να φτάσει στην θέωση μέσα από την κοινωνία του με Αυτόν, αλλά επέλεξε να υπακούσει και να κληθεί από τα κελέσματα του διαβόλου, θέλοντας ο ίδιος ο διάβολος, όπως ακριβώς δηλώνει το όνομά του, να διαβάλει πρώτον την εικόνα του Θεού προς τον άνθρωπο, παρουσιάζοντας έναν διαφορετικό Θεό από ό,τι ο Θεός ήταν, και απ' την άλλη να διαβάλει τον άνθρωπο με τον πλησίον, τον Αδάμ με την Εύα. Έρχεται λοιπόν και καλεί τους πρωτοπλάστους να απαρνηθούν την κοινωνία τους με τον Θεό και με τρόπο εγωιστικό και προσωπικό να οδηγηθούν στη θέωση. Και πράγματι, έχοντας ο Αδάμ και η Εύα αυτό το αυτεξούσιο, επιλέγουν να αυτονομηθούν από τον Θεό, να παρακούσουν τη μόνη εντολή που τους είχε δώσει ο Θεός και να γευθούν τον απαγορευμένο καρπό. Το αποτέλεσμα, η γνώση του ενός και του άλλου. Και είδαν τη γύμνια τους και κρύφθηκαν. Και ο Κύριος τους καλεί. Και στο κάλεσμα του Κυρίου δεν ανταποκρίνονται. Παρά την τρίτη φορά ο Αδάμ λέγει ότι βρίσκεται εδώ κρυμμένος για να μην τον δει που είναι γυμνός. Στην ερώτηση του Κυρίου «Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?», ο Αδάμ απαντά ότι γεύθηκε τον καρπό τον απαγορευμένο. Από εκεί αρχίζει η οδυνηρή πορεία του ανθρώπου. Και αυτό όχι γιατί γεύτηκε τον καρπό, αλλά γιατί δεν ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του και δεν οδηγήθηκε στην μετάνοια, ώστε να λάβει και την συγχώρεση από τον Θεό, αλλά αντίθετα, έχοντας καλλιεργήσει αυτό το αυτεξούσιον πια με έναν διαστραμμένον τρόπο, οδηγείται ακριβώς όχι απλά στην μία ανάληψη των ευθυνών, αλλά στην μετακίνηση και μεταβίβαση αυτών προς τον άλλον. Άρα στην πλήρη διαστρέβλωση και διαστροφή των σχέσεών του με τον Θεό, με τον άλλον. Η απάντηση του Αδάμ, η γυναίκα η οποία εσύ μου έδωσες Κύριε, αυτή με παρέσυρε, κατέστρεψε τα πάντα. Και στη συνέχεια η μεταβίβαση της ευθύνης από την ίδια την Εύα στον Όφη ομοίως οδήγησε στην έξοδο των πρωτοπλάστων από το Παράδεισο. Όχι γιατί γεύθηκαν τον καρπό, αλλά γιατί αμετανόητοι έριξαν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Και κυρίως ο Αδάμ εν τέλει απέδωσε τις ευθύνες στον ίδιο τον Κύριο. «Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες». Η επιλογή των πρωτοπλάστων να αυτονομηθούν από τον Θεό επέφερε κάποιες συνέπειες. Η έξοδος πρώτα από την τρυφή του Παραδείσου, η αδυναμία πλέον του ανθρώπου να φτάσει μόνος του στο καθομοίωση, η είσοδος της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου, της φθοράς, της ασθένειας και εν τέλει του θανάτου, τον οποίον θάνατον βέβαια ο Θεός επέτρεψε, ή να μην το κακό αθάνατο γέννη. Έτσι λοιπόν, με την παρακοή του Αδάμ, ο άνθρωπος άρχισε να αρρωσταίνει ψυχικά και σωματικά. Δίδει λοιπόν τώρα ο Χριστός την εξουσία στους μαθητές να θεραπεύουν και τις ψυχικές αρρώστιες, ώστε με την θεραπεία και του σώματος και της ψυχής και τα δύο αυτά συστατικά του ανθρώπου να δοξάζουν και να ευλογούν τον Θεό. Άλλωστε, πολύ πριν από τους ειδικούς και τους ιατρούς, οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενά τους αλλά και την υμνολογία της Εκκλησίας σημείωσαν αυτήν την άρρηκτη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος. «Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή». Η ασθένεια του σώματος πολλές φορές καταβάλει την υγεία και την κατάσταση της ψυχής. Αλλά και η κατάσταση της ψυχής, όταν είναι αρνητική και ασθενής, καταβάλει και το ίδιο το σώμα, καθώς πρόκειται για μία αλληλένδετη σχέση ψυχής και σώματος. Δίδει λοιπόν ο Χριστός τη δύναμη στους μαθητές να θαυματουργούν, ώστε με τα θαύματά τους να προκαλούν το ενδιαφέρον των ακροατών, για να προσέχουν περισσότερο τη διδασκαλία τους, σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές των κειμένων της Αγίας Γραφής. Και τούτο διότι βλέπουμε στα Ευαγγέλια μέσα, όταν ο Κύριος θαυματουργεί, το θαύμα να έρχεται ως επισφράγισμα και επιβεβαίωση της πίστης. Βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις που ο Κύριος θαυματουργεί πρώτα να λαμβάνει την ομολογία εκείνου που ζητά τη βοήθειά του, ότι «Συ ή ο Υιός του Θεού», ότι «Εσύ Κύριε είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Σωτήρας, εσύ είσαι ο Μεσσίας ο οποίος αναμένουμε». Και εφόσον έχουν την βεβαιότητα και την πίστη αυτή, ο Κύριος ανταποκρίνεται στο αίτημά τους και δίδει την θεραπεία δια του θαύματος. Δίνει όμως εδώ τη δυνατότητα στους μαθητές να τελέσουν θαύματα στο όνομά τους, στο όνομα του Θεού, για να προσελκύσουν και να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον εκείνων που θα τους ακούσουν, θέλοντας να τους δώσει και με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν το μέσο, μία επιπλέον δυνατότητα να προσελκύσουν και να ελκύσουν τον άλλον στο κάλεσμα του Ευαγγελίου. Και καλεί τους μαθητές να πορευθούν προς τα πρόβατα τα απολωλώτα και ιδιαίτερα να αποφύγουν τα έθνη, να αποφύγουν τους Σαμαρίτες με τους οποίους βρίσκονταν σε διαίρεση και διαμάχη για λόγους πίστεως, να αποφύγουν τις περιοχές εκείνες όπου κατοικούνταν από ειδωλολατρικά έθνη και ειδωλολατρικούς λαούς και να πορευθούν προς τους αδελφούς τους, τους Ισραηλίτες. Και είναι κανείς να απορεί πως ο Κύριος, ο οποίος μετά πια την Ανάστασή Του και πρώτης αναλήψεώς Του, θα στείλει τους Αποστόλους Του προς όλα τα έθνη, πως είναι δυνατόν τώρα, στην πρώτη αυτή αποστολή, να τους αποστέλει μόνο στους συμπατριώτες. Ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές της πόλης και τα χωριά των Ιουδαίων ως διδασκάλους και ιατρούς, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό προς αυτούς υπερβολική στοργή και φροντίδα. Ενώ οι Ιουδαίοι τον έβριζαν, εκείνος δεν μνήσει κακή, αλλά σπέβδει με κάθε τρόπο να τους διορθώσει και να τους θεραπεύσει. Ενώ λοιπόν ο Χριστός προτίμησε από όλα τα έθνη τους Ιουδαίους, αυτοί περισσότερο από όλους τον ατίμασαν και φάνηκαν αχάριστοι και αγνώμονες απέναντι στο κάλεσμα του Θεού. Και τούτο γιατί αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι αν στην Παλαιά Διαθήκη μιλάμε για εκλεκτό λαό, δεν μιλάμε για έναν εκλεκτό λαό που είναι ανώτερος ή καλύτερος από τα υπόλοιπα έθνη, αλλά μιλάμε για έναν εκλεκτό, δηλαδή εκλεγμένο λαό, από τον οποίο και δια του οποίου θα προετοιμαστούν πάντα τα έθνη να υποδεχθούν το Μεσσία του κόσμου. Διακονία και όχι εξουσία ανέλαβε ο λαός του Ισραήλ να προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Αυτό όμως το διαστρέβλωσαν και το κατανόησαν διεστραμμένα και λανθασμένα οι Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα καθοδόν να δημιουργήσουν την εντύπωση και την ιδέα ότι το γεγονός ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού σημαίνει ότι είναι ο κυρίαρχος λαός, ο οποίος θα κληθεί να κυριεύσει και να κυριαρχήσει επί των υπολείπων λαών. Αλλά όχι για τα χαρίσματά τους, όχι για τις ικανότητές τους, όχι για την εξουσία τους, όχι για την στρατιωτική δύναμή τους, αλλά για την θεοσέβειά τους εκλέχτηκε ο Αβραάμ ως γενάρχης του λαού αυτού και στη συνέχεια ο υπόλοιπος Ισραήλ εκλέχθηκε από τον Θεό ακριβώς για να προετοιμάσει και να μιλήσει μέσω του λαού του Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Καλεί λοιπόν ο Κύριος τους μαθητάς να πορευθούν πρώτα μέσα στους συμπατριώτες του, οι οποίοι εν τέλει θα φανούν αχάριστοι και θα τον οδηγήσουν στον Σταυρό. Ονόμασε δε ο Χριστός τους Ιουδαίους πρόβατα, διότι στην παλαιά εποχή είχαν ποιμένα τους τον Θεό, αν και πολλές φορές υπήρξαν στιγμές που ξεστράτησαν από τον δρόμο, απομακρύνθηκαν από τον Θεό. Και όποτε ο λαός του Ισραήλ απομακρύνεται από τον Θεό, βλέπουμε τον λαό να οδηγείται στην αιχμαλωσία και την καταστροφή. Αποστέλει λοιπόν ο Χριστός τους μαθητές του πρώτα στους Ιουδαίους, ώστε αυτοί να μην προφασίζονται ότι εμείς οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουμε διότι οι μαθητές απεστάλησαν στα έθνη και όχι σε εμάς. Έπρεπε λοιπόν πρώτα στους Ιουδαίους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, διότι αυτούς είχε προετοιμάσει ο Θεός και από το γένος τους σαρκώθηκε ο Χριστός. Όταν όμως οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν, τότε το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στα έθνη και ένας νέος εκλεκτός λαός ανέκυψε, ο νέος λαός του Ισραήλ, ο λαός της Εκκλησίας. «Ίγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών», είπε ο Κύριος ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Όχι πως ήταν μακριά, διότι με τη σάρκωσή του η Βασιλεία του Θεού είχε ήδη πλησιάσει, αλλά έχοντας υπόψη του τους απίστους, οι οποίοι νόμιζαν ότι ο Χριστός είναι μακριά από αυτούς. Όπως και μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι νομίζουν ότι ο Μεσσίας δεν έχει έλθει ακόμα. Ίγγηκεν η Βασιλεία του Θεού, ίγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών, κηρύττει ο Κύριος δια του Ευαγγελίου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Πολυμερός και πολυτρόπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μίλησε ο Θεός στον λαό του. Εν εσχά της χρόνιας, δηλαδή στην εποχή μας, ομίλησε δια του Υιού του. Το σχέδιο της σωτηρίας πλέον είναι σε εφαρμογή. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Έχει έρθει πλέον η Βασιλεία του Θεού και πιστοποιείται η Βασιλεία αυτή και η έλευση αυτής μέσα από τα θαύματα, καθώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη διάχυτη είναι η ιδέα ότι όταν θα δείτε τυφλούς να βλέπουν, παράλυτους να περπατούν, ανάπηρους να βρίσκουν την υγεία τους και να θεραπεύονται, όταν δείτε να συμβαίνουν σημεία και τέρατα, τότε σημαίνει ότι θα έχει έλθει η Βασιλεία του Θεού. Δια των θαυμάτων λοιπόν ο Κύριος πιστοποιεί ότι ίγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Τέλος, καλοί τους μαθητές, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Για να μην υπερηφανευθούν οι μαθητές, νομίζοντας πως κατορθώνουν μεγάλα πράγματα και θαυμάσια όχι με την χάρη του Θεού αλλά με δικές τους δυνάμεις, και για να μην ζητούν υλικές αμοιβές, τους προετοιμάζει λέγοντας: «Δωρεάν ελάβετε από μένα την χάρη των Ιαμάτων, χωρίς εσείς να κοπιάσετε σε τίποτα. Δωρεάν λοιπόν να ευεργετείτε τους ανθρώπους χωρίς να ζητάτε από αυτούς τίποτε το υλικό. Τίποτε άλλο δεν ταιριάζει στον διδάσκαλο όσο η ταπείνωση και η ακτιμοσύνη», σημειώνουν οι πατέρες. Αυτά τα δύο ζητάει ο Χριστός εδώ λέγοντας «δωρεάν ελάβετε». Μην υψηλοφρονείτε επειδή έχετε και προσφέρετε τέτοια αγαθά, διότι τα έχετε αυτά και δωρεάν από τη χάρη του Θεού. Να είστε δε όχι μόνο ταπεινοί αλλά και αφιλοχρήματοι και να ευεργετείτε δωρεάν. Στο σημείο όμως αυτό ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά στο τηλεφωνικό κέντρο στη Φίβη Κωνσταντέλου, που αναμένει τις δικές σας απορίες, σημειώσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ με τον βιβλικόν ασπασμό και χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα,

0: Γεωφως.
1: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
1: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
1: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Του παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
5: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας απευθείας ή μέσω αναμεταδοτών ή μέσω διαδικτύου ή μέσω δορυφόρων, καλησπέρα σας. Πάρικη του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί όπως κάθε Πέμπτη για την τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τα ερωτήματα, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γιαννής. Και η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια σημαντική εκπαιδευτική εξέλιξη που αφορά στο πολλαπλό βιβλίο. Στο πολλαπλό βιβλίο το οποίο από την μεθεπόμενη σχολική χρονιά θα μπει στην εκπαίδευσή μας και σε όλα τα μαθήματα. Σε όλα τα μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Πρόκειται για μια καινοτομία που φιλοδοξεί να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς περισσότερες δυνατότητες επιλογής διδακτικού υλικού και μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση της διδασκαλίας τους. Ειδικότερα στην απόψινή μας εκπομπή με τους απόψινούς μας φιλοξενουμένους θα συζητήσουμε για το πολλαπλό βιβλίο στο μάθημα των θρησκευτικών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας απόψε τους συγγραφείς ενός από τα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εκπονηθεί για το μάθημα των θρησκευτικών και ιδιαίτερα για τους συγγραφείς των διδακτικών πακέτων των θρησκευτικών, του μαθήματος θρησκευτικών του γυμνασίου, της πρώτης γυμνασίου, της δευτέρας γυμνασίου και της τρίτης γυμνασίου. Είναι η κυρία Φωτεινή Καπουτσή, θεολόγος, καθηγήτρια στο Ζάνιο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά, που έχει συγγράψει μαζί με την κυρία Ζαμάνη το βιβλίο των θρησκευτικών.

0: το διδακτικό πακέτο μάλλον των θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου, τον κύριο Σωτήριο Κόλλια, ο οποίος είναι θεολόγος καθηγητής στο πρώτο υπολύκειο της Ευαγγελικής, που μαζί με τον πατέρα Ζήση Κτενίδη έχουν συγγράψει τα θρησκευτικά της Δευτέρας Γυμνασίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Νικόλαο Ασπρούλη, ο οποίος είναι θεολόγος αποσπασμένος στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Είναι αναπληρωτής διευθυντής στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο, που μαζί με την κυρία Γκαργκάνα έχουν συγγράψει το διδακτικό πακέτο των θρησκευτικών της Τρίτης Γυμνασίου. Κύριε Καπουτσί, κύριε Κόλλια, καλώς ήρθατε απόψε στην εκπομπή μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σας να παρουσιάσετε εσείς και να συζητήσουμε τόσο για τη φιλοσοφία και τους στόχους του νέου αυτού εγχειρήματος που λέγεται Πολλαπλό Βιβλίο, όσο και για τις πρακτικές διαστάσεις αυτής της εφαρμογής μέσα στη σχολική τάξη. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα για να δώσουμε έτσι και μια εικόνα στους ακροατές μας και μια ιδέα με τους στόχους του μαθήματος θρησκευτικών. Ποιοι είναι οι στόχοι του μαθήματος θρησκευτικών στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, γενικότερα στην εκπαίδευση, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο. Γιατί κατά καιρούς πολλά έχουν υποθεί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, αν και με τα καινούργια συστήματα, καινούργια προγράμματα θα παίρνουν ένα άλλο μάθημα, το μάθημα της ηθικής αντί για το μάθημα των θρησκευτικών. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά ακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών. Πού στοχεύει λοιπόν το μάθημα στην εκπαίδευση, είτε την πρωτοβάθμια είτε την δευτεροβάθμια?
1: Κύριε Καρατζούπλη, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί μάθημα παιδείας και πολιτισμού. Αποτελεί μάθημα ευρωπαϊκής παιδείας. Στόχος του είναι η διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών στην προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για το δημόσιο χώρο. Με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να αναδεικνύουν ως πολίτες του κόσμου τις οικουμενικές αρχές και τις αξίες μέσα από την οπτική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης. Η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αποτελεί ζωντανό και λειτουργικό στοιχείο της ιστορικής ταυτότητας και του πολιτισμού και κατ' επέκταση συστατική παράμετρο του δημόσιου χώρου. Στόχος μας λοιπόν και ο στόχος του μαθήματος των θρησκευτικών να δώσουμε αυτές τις αρχές στους μαθητές, όπου μέσα από τις αρχές αυτές θα γίνουν ενεργοί πολίτες στην ελληνική επικράτεια και θα διαμοιράσουν τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
0: Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά που μας είπατε, κυρία Καπουτσί, και με βάση αυτές τις αρχές και με βάση αυτούς τους στόχους, γράφτηκαν και τα καινούργια βιβλία, τα καινούργια διδακτικά πακέτα. Γιατί δεν είναι μόνο ένα βιβλίο όπως είναι τα γνωστά μας βιβλία που είχαμε και έχουμε και μέχρι σήμερα, αλλά είναι ένα ολόκληρο πακέτο που περιλαμβάνει και δραστηριότητες και διαδραστικό υλικό και υλικό το οποίο μπορεί να το βρει ο μαθητής και να το προσεγγίσει με τα σύγχρονα μέσα, μέσα από το διαδίκτυο κλπ.
2: Κύριε Χαρατζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας να συνομιλούμε απόψε για το μάθημα των θρησκευτικών, ένα μάθημα το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε σύγχρονο, να είναι ένα μάθημα το οποίο να συνομιλεί με τις ανάγκες ενός σύγχρονου ανθρώπου, να ανταποκρίνεται στις δικές του προσδοκίες και να δώσουμε και πάρα πολλά εφόδια στους εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να το κάνουν ακόμα πιο διαδραστικό, ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο κοντά στην εποχή μας και με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν τα παιδιά μέσω ενός πολύ ζωντανού μαθήματος να προσεγγίσουν τις χριστιανικές αλήθειες, τις αλήθειες του Χριστού, τις αλήθειες της Εκκλησίας μας, όμως με έναν τρόπο ο οποίος να μην είναι ένας ξύλινος τρόπος ο οποίος απλώς θα δώσει κάποια γνώση, αλλά τα παιδιά να μπορέσουν όλο αυτό να το βιώσουν και να τους δώσουμε να καταλάβουν πώς μπορούν και να το εφαρμόσουν στη ζωή τους. Mm-hmm. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, όταν έχουμε να διδάξουμε κάποιες παραβολές του Χριστού, δεν φτάνει μόνο τα παιδιά να γνωρίζουν το μήνυμα της παραβολής, αλλά είναι σημαντικό πώς αυτό το μήνυμα θα το βιώσουν και πώς θα το εφαρμόσουν στην ίδια τους τη ζωή. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτά τα βιβλία τα οποία με τη χάρη του Θεού γράψαμε, μαζί με τη Φωτεινή την Καπουτσή και μαζί με μια πολύ μεγάλη ομάδα θεολόγων, βιβλία από την τρίτη δημοτικού μέχρι την πρώτη λυκείου, προσπαθήσαμε να, μέσω της βιωματικής μάθησης, να κάνουμε ένα ενδιαφέρον, ζωντανό και διαδραστικό μάθημα, το οποίο θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας μας.
0: Άλλωστε, στόχος είναι όλων των μαθημάτων να γίνεται το μάθημα ελκυστικό και ενδιαφέρον. Και βέβαια το βιβλίο είναι ένας βασικός παράγοντας για να γίνει ελκυστικό το μάθημα. Και βέβαια ο καθηγητής ο οποίος θα το διδάξει θα πρέπει να το βρίσκει και ο ίδιος ελκυστικό, να βρίσκει υλικό μέσα από το βιβλίο ώστε να το κάνει το μάθημα ενδιαφέρον, ελκυστικό όπως είπατε. Και να περνάει τις αλήθειες της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης πίστης στα παιδιά. Είτε αυτά τα παιδιά έχουν τις προϋποθέσεις, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν, για να τους προσφέρει εφόδια και, για, όπως είπατε προηγουμένως, για τη ζωή τους, για τη ζωή τους, αλλά και για τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους, με τον κόσμο και γενικότερα. Και εδώ νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε και τους υπότιτλους των βιβλίων της πρώτης, δευτέρας και τρίτης γυμνασίου, γιατί αυτοί νομίζω μας καθορίζουν και το περιεχόμενο, μας δίνουν έτσι μια ιδέα. Παραδείγματος χάρη για τα θρησκευτικά της πρώτης γυμνασίου διαβάζω εδώ σαν υπότιτλο «Πορεία στο φως του Θεού βασισμένη στις βιβλικές διαδιηγήσεις». Άρα έχει αφηγηματικό χαρακτήρα περισσότερο το βιβλίο.
1: Το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου αναφέρεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι χωρισμένο σε τέσσερα θεματικά πεδία. Το πεδίο το πρώτο αφορά το Θεό, το δεύτερο τη δημιουργία και την πτώση, το τρίτο πεδίο αφορά τους ανθρώπους του Θεού, τους προφήτες και τους Αγίους, και στο τέταρτο πεδίο αναφερόμαστε στην ενανθρώπιση και στο Χριστό. Κάθε ενότητα του βιβλίου ικανοποιεί, αξιοποιεί κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Αυτά τα αναφέρουμε σαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Όλη η διδασκαλία μας είναι μαθητοκεντρική και βασίζεται στη βιωματική μάθηση, στην οποία έχουμε επιμορφωθεί από το 2014. Στόχος μας είναι ο εκπαιδευτικός να είναι εμπνευστής και καθοδηγητής κατά τη διάρκεια της πορείας του μαθήματος. Η βιωματική μάθηση έχει τέσσερα βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το βιώνοντας, όπου παίρνουμε μία ιδέα από την εμπειρία των μαθητών και την επεξεργαζόμαστε. Μία καθημερινή ασχολία των μαθητών ή ακόμα και μία φωτογραφία. Το δεύτερο στάδιο είναι το νόημα το δοτώντας, όπου σε αυτή την αρχική ιδέα προσπαθούμε να δώσουμε ένα νόημα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Δείχνουμε μία εικόνα, προσπαθούμε να δούμε τις σκέψεις των παιδιών. Το τρίτο στάδιο είναι το αναλύοντας, όπου εδώ έχουμε το κείμενο και γίνονται διάφορες δραστηριότητες γύρω από το βασικό μας κείμενο. Και στο τέταρτο στάδιο, το εφαρμόζοντας, ψάχνουμε ένα αποτύπωμα στη ζωή του μαθητή, της πρώτης αρχικής ιδέας που διαπραγματευόμαστε στο μάθημα. Ζητάμε λοιπόν από το μαθητή όλα αυτά που επεξεργαστήκαμε να μας φτιάξει κάτι δικό του, να φτιάξει μια πρόταση, μια λέξη, ένα πείμα, να δώσει το χαρακτήρα του στο μάθημα, δηλαδή τι κατάλαβε από το μάθημα. Μέσα από τη βιωματική αυτή μέθοδο και με πολλές δραστηριότητες που μπορεί να είναι δραστηριότητες συμπλήρωσης ενός κειμένου, μιας άσκησης, μπορεί να είναι όμως και διαδραστικές και δραματοποίηση, προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά σε βασικές αρχές της πίστης μας. Και κυρίως το βιβλίο μας, στην πρώτη γυμνασίου, «Πορεία στο φως του Θεού, βασισμένη σε βιβλικές διηγήσεις», απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα. Τι σημαίνει να είμαι ορθόδοξος χριστιανός και πώς η επιλογή αυτή διαμορφώνει τη ζωή μου. Ποιο είναι το πολιτισμικό πλαίσιο και πώς η ορθόδοξη χριστιανική πίστη επηρεάζει τις θέσεις μου στην ευρύτερη κοινωνία. Αλλά και πώς διαμορφώνεται η λειτουργία ως πολίτης του κράτους, της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, χάρη σε αυτή την ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα. Φέρουμε τα παιδιά δηλαδή κοντά με την ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα και το διαπραγματευόμαστε σε κάθε μάθημα με ξεχωριστές δραστηριότητες, ξεχωριστά κείμενα.
0: Και πάνω απ' όλα με βιωματικό τρόπο.
1: Με βιωματικό τρόπο. Ναι.
0: Έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται ενδιαφέρον, να μην είναι μια διάλεξη του καθηγητή που θα βαριούνται τα παιδιά και θα δημιουργούν και προβλήματα στο μάθημα και να έχουν μια ενεργό συμμετοχή.
2: Και ξέρετε, ώστε το μάθημα των θρησκευτικών είναι αρκετά απαιτητικό, διότι δεν εξετάζεται, δεν είναι ένα μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο. Οπότε για να κερδίσεις τα παιδιά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
2: Εάν μιλήσεις λιγάκι πάνω στις δικές τους τις ανάγκες και τα εντάξεις και ομαδικά και με την ομάδα συνεργατική, αλλά και με πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως είπε και η Φωτεινή, τότε αμέσως τα κερδίζεις. Μην ξεχνάμε ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι ένα μάθημα χαράς, ευχαρίστησης και καλών νέων και μηνυμάτων. Πρέπει να είναι ένα χαρούμενο μάθημα. Δεν μπορεί να είναι ένα κλασικό, βαρετό, κουραστικό, ξύλινο μάθημα πλέον.
0: Ναι, γιατί αν είναι έτσι θα τα χάσουμε τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Για να κερδίσεις τα παιδιά πρέπει και να μιλήσεις στη γλώσσα τους και να, πώς έκανε για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, έλεγε γένομαι τα πάντα, τις πάσεις τα πάντα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να κοιτάξουμε τα παιδιά στα μάτια και να τους προσφέρουμε το μήνυμα του Χριστού στο δικό τους το επίπεδο με έναν πάρα πολύ όμορφο και ευχάριστο τρόπο.
0: Οπότε ερχόμαστε στο δικό σας βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου που ο υπότιτλος είναι «Συνοδοιπόροι στα μονοπάτια της Εκκλησίας». Τι σημαίνει αυτό «Συνοδοιπόροι στα μονοπάτια της Εκκλησίας»?
2: Επειδή ως βασικό θέμα έχει την ίδρυση της Εκκλησίας και πώς αυτή μετά ανοίχτηκε στον κόσμο, επιλέξαμε αυτό τον τίτλο, ότι είμαστε όλοι συνοδοιπόροι, και οι καθηγητές και οι μαθητές και όλος ο κόσμος, και έχουμε βάλει και μια πολύ όμορφη εικόνα του Γιώργου του Κόρδη. Να προσθέσω ότι και τα τρία βιβλία του γυμνασίου έχουν εικόνες του Γιώργου του Κόρδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τις παραχώρησε. Στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου έχουμε βάλει την εικόνα της Ανάστασης, όπου βλέπουμε τον Χριστό να αγκαλιάζει τον Αδάμ και την Εύα, να είναι δηλαδή μαζί, και επειδή θεωρούμε ότι, και μάλιστα το βιβλίο μας τελειώνει και με το κεφάλαιο της Ανάστασης, προτιμήσαμε να βάλουμε και την Ανάσταση και να είμαστε όλοι συνοδοιπόροι σε αυτό τον χαρούμενο, ελπιδοφόρο δρόμο της Εκκλησίας και της Ανάστασης. Θα μπορούσα έτσι και εγώ έτσι πολύ σύντομα να πω ποια είναι τα βασικά στοιχεία και τα θεματικά πεδία του βιβλίου της Δευτέρας Γυμνασίου. Το πρώτο θεματικό πεδίο αναφέρεται στην Εκκλησία, τη Λατρεία και την Αγία Γραφή. Το δεύτερο θεματικό πεδίο έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού, μεταμόρφωση, παύλα, εσχατολογία, όπου σε αυτό αναφερόμαστε στα μυστήρια, κυρίως το κατεξόχιν μυστήριο, η Θεία Ευχαριστία, το εισαγωγικό μυστήριο, το βάπτισμα, το μυστήριο της μετανοίας, το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της ιεροσύνης. Και το τρίτο θεματικό πεδίο έχει να κάνει με θέματα χριστιανικής ζωής, έχει να κάνει με κάποιες αρετές, με την αγάπη, έχει να κάνει με τις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας και έχει να κάνει βεβαίως και με το θέμα της Ανάστασης, που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο. Όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε με έναν πολύ βιωματικό τρόπο, με πάρα πολλές δραστηριότητες, με πάρα πολλές ασκήσεις που μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει την ώρα του μαθήματος. Πάνω στο βιβλίο έχουμε σταυρόλεξα, έχουμε ασκήσεις σωστό-λάθος, έχουμε πολλαπλών επιλογών, έχουμε συμφωνώ-διαφωνώ. Γενικότερα δίνουμε πάρα πολλά εφόδια σε έναν εκπαιδευτικό να επιλέξει, γιατί κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, έχεις βάλει πάρα πολλά πράγματα, φτάνουν σε μια διδακτική ώρα? Όχι. Έχουμε βάλει πολύ περισσότερα, ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να κάνει μια επιλογή ανάλογα με αυτά που επιθυμεί ο ίδιος, ανάλογα με το επίπεδο του τμήματός του, με το επίπεδο της τάξης του. Και εμείς απλώς κάνουμε κάποιες προτάσεις. Από εκεί πέρα ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί όλο αυτό το υλικό που έχει να το εμπλουτίσει, να το κάνει ακόμα καλύτερο και ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, τις ανάγκες των παιδιών, πραγματικά να το απογειώσει.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά και ακούγονται πολύ όμορφα Και εγώ αναρωτιέμαι, βέβαια, αυτό θα φανεί στα επόμενα χρόνια, όταν τα βιβλία αυτά θα επιλεγούν από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς θεολόγους και θα περάσουν στην πράξη, στη διδακτική πράξη, να δούμε την ανταπόκριση των παιδιών και να κάνουμε και τις συγκρίσεις με το παρελθόν και το παρόν των νέων βιβλίων. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι όπως τα ακούω είναι πολύ, πολύ όμορφα και πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά να δούμε και στην πράξη πώς θα περάσουν. Όμως να κάνουμε ένα πρώτο σύντομο μουσικό διάλειμμα για να βάλουμε στη συζήτησή μας, νομίζω είναι ήρθε η ώρα, να μιλήσουμε και για το βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, που ένας από τους συγγραφείς είναι ο κύριος Νικόλαος Ασπρούλης. Να τον βάλουμε και εκείνο στη συζήτησή μας, θα είναι συμμετέχει τηλεφωνικά στην εκπομπή μας και να συνεχίσουμε στη συνέχεια με άλλα θέματα που αφορούν στα νέα βιβλία των θρησκευτικών και μάλιστα στο πολλαπλό βιβλίο.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα σχετικά με τη συζήτηση που κάνουμε στο πλαίσιο της απόψινής μας εκπομπής, που αφορά στα νέα βιβλία των θρησκευτικών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ειδικότερα με τους απόψινούς φιλοξενουμένους μας στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Με την κυρία Καπουτσή που έχει συγγράψει το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου των θρησκευτικών, με τον κύριο Σωτήριο Κόλλια που έχει συγγράψει το βιβλίο της δευτέρας γυμνασίου, και έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικόλαο Ασπρούλη, ο οποίος είναι θεολόγος, είναι αναπληρωτής διευθυντής στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, και μαζί με την κυρία Γκαργκάνα έχουν γράψει το βιβλίο των θρησκευτικών της τρίτης γυμνασίου. Κυρία Σπούλη, καλησπέρα σας. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που σας φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά στην απόψινή μας εκπομπή.
2: Καλησπέρα σας και στην εκλεκτή παρέα που έχετε εκεί και στους ακροατές και ακροάτριες. Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να προσπαθήσω να παρουσιάσω έτσι εξ αποστάσεως το βιβλίο της τρίτης γυμνασίου. Φαντάζομαι έχουν υποθεί μέχρι τη στιγμή για τη σημασία του πολλαπλού βιβλίου και η σπουδαιότητα που έχει αυτός ο θεσμός και για το σχολείο και γενικότερα για την θεολογική εκπαίδευση. Τα βιβλία των εκδόσεων Ακρίτας είναι ίσως η μόνη πλήρη σειρά και ειδικά για το μάθημα θρησκευτικών που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αλλά ας έρθω κατευθείαν στο βιβλίο των θρησκευτικών της Γάμα Γυμνασίου.
1: Το οποίο, όπως βλέπω εδώ, έχει υπότιτλο «Σε διάλογο με τις χριστιανικές ομολογίες και τις θρησκείες του κόσμου». Να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει αυτό.
2: Βεβαίως. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι τέτοιο που ο τίτλος του προσπαθεί να το περιγράψει με την έννοια ότι το βιβλίο αυτό δεν ασχολείται μόνο με την Ορθόδοξη Παράδοση και Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά συμπεριλαμβάνει αρκετό υλικό, εξαντλητικό θα έλεγα σε έναν βαθμό, συζήτηση εκθεολογική και αναφορά στις άλλες χριστιανικές εκκλησίες, στον Ρωμαιοκαθολικισμό, προτεσταντικές ομολογίες, επίσης τις ανατολικές λεγόμενες εκκλησίες, αυτές που έχουμε συνηθίσει να λέμε προχαλκιδόνιες ή αντιχαλκιδόνιες, και βέβαια ένα μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένο στις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου, από την Άπα Ανατολή και άλλα θρησκεύματα, όπως επίσης και θέματα που αφορούν αθεία και την αναζήτηση γενικότερα του Θεού. Οπότε είναι ένα πολυσυλλεκτικό, θα λέγαμε, βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές ενότητες. Το επίκεντρο και η βαρύτητα πέφτει. Δεν σας άκουσα.
1: Ναι, δεν μίλησα. Ναι, σας ακούμε.
2: Η βαρύτητα του βιβλίου πέφτει ασφαλώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Παράδοση, αλλά το μισό, θα έλεγα, ένα μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένο στις υπόλοιπες παραδόσεις. Αν θέλετε να κάνω μια γρήγορη περιδιάβαση στο.
1: Και βλέπουμε, κυρία Σπρούλη, ότι πηγαίνετε σταδιακά και ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Ξεκινάμε, ας πούμε, με τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου που είναι σε μικρότερη ηλικία και ξεκινάμε με τις βιβλικές διηγήσεις, περνάμε σε πιο έτσι σημαντικά και πιο δύσκολα ίσως θέματα στη δευτέρα γυμνασίου, που είναι σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, που έχει τίτλο, το υπότιτλο μάλλον, το βιβλίο «Συνοδοιπόροι στα μονοπάτια της Εκκλησίας». Και ερχόμαστε στα δικά σας που είναι ακόμα πιο μεγαλύτερα παιδιά και έτσι μπορεί κανείς να κάνει πιο δύσκολες συζητήσεις.
2: Η λύση των αναλυτικών προγραμμάτων είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί η φιλοσοφία των νέων βιβλίων, όπως έχουν πει ήδη φαντάζομαι και οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι σας, η φιλοσοφία βασίζεται στην βιομαθητική μάθηση που έχει τα στραστάδια, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, η οποία μάθηση καλεί τον μαθητή και τη μαθήτρια να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση χωρίς να επιβάλλεται ή να προσφέρεται έτοιμη, όπως γινόταν ενδεχομένως για πολλές δεκαετίες στο ελληνικό σχολείο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην περίπτωση αυτή είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να μπορέσουν να ανακαλύψουν και να βγάλουν στην επιφάνεια μέσα από τη μελέτη τους, μέσα από αυτά που θα ακούσουν, μέσα από αυτά που θα δουν την καινούργια γνώση, να την ανακαλύψουν ουσιαστικά. Και γι' αυτό σε αυτή την ηλικία είναι ακόμα πιο όρημα και έτοιμα να κολυμπήσουν, ας το πούμε έτσι, στα βαθύτερα νερά και να γνωρίσουν και παραδόσεις οι οποίες δεν μας είναι πολλές φορές οικίες, αν και σήμερα, ζώντας ένα, ας πούμε, παγκοσμιοποιημένο χωριό, όλοι έχουμε μια, λίγο πολύ μια εμπειρία, έχουμε ακούσει, έχουμε δει, έχουμε μυριστεί γεύσεις από την Άπα Ανατολή μέχρι οπουδήποτε. Οπότε νομίζω ότι η ηλικία είναι κατάλληλη. Αν θέλετε να διατρέξουμε λίγο γρήγορα τα περιεχόμενα για να καταλάβουν και οι ακροατές για ποιο πράγμα μιλάμε, το βιβλίο της Γάμα Γυμνασίου χωρίζεται σε 6 θεματικά πεδία. Ξεκινώντας, το πρώτο θεματικό πεδίο είναι το φαινόμενο της θρησκείας και ο κόσμος που μας περιβάλλει, όπου εκεί συζητάμε για την αναζήτηση του Θεού, για θέματα που έχουν σχέση με τη θρησκεία και την τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνική οργάνωση, τη λατρεία σε σχέση με τη θρησκεία. Βέβαια, ζητήματα επίσης αναζήτησης του Θεού γενικότερα από διάφορες κόσμος θεωρίες και το ζήτημα της αθείας, το οποίο στη σύγχρονη κοινωνία έχει ένα έντονο αποτύπωμα. Και βέβαια, τη σημασία της θρησκευτικής ετερότητας, πάντοτε ωστόσο από τη σκοπιά της Ορθόδοξης παράδοσης. Το δεύτερο θεματικό πεδίο έχει να κάνει με τον χριστιανισμό σε Ανατολή και Δύση. Εκεί θα γνωρίσουμε τους χριστιανούς, όπως είπαμε, τους λεγόμενους ανατολικούς χριστιανούς της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, Αρμενίας, Συρίας και Ινδίας. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκεί χριστιανοί και μάλιστα πολύ ζωντανές και πολύ ενεργές χριστιανικές κοινότητες, με τις οποίες δεν έχουμε πολλά πράγματα να χωρίσουμε σαν Ορθόδοξοι, αλλά καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα ότι υπάρχουν και αλλού χριστιανοί. Μαθαίνουμε πολλά για τον χριστιανισμό στη Δύση, εστιάζοντας βέβαια στη Ρωμαϊκή Εκκλησία, που είναι κυρίαρχη έτσι, παράδοση στο δυτικό. Σε δυτικό περιβάλλον, και βέβαια μαθαίνουμε αρκετά και γνωρίζουμε αρκετά για τη μεταρρύθμιση, τον Μαρτίνο Λούθερο, την ιστορία της μεταρρύθμισης, κάποιες βασικές παραδόσεις και ομολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο προτεσταντικό κόσμο. Και βέβαια το πεδίο αυτό το δεύτερο κλείνει με τον Οικουμενικό Διάλογο, ο οποίος μας μαθαίνει ότι και μας βοηθάει να ανακαλύψουμε ότι τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου και συνεννόησης και συνύπαρξης, γιατί ο σκοπός της θρησκευτικής εκπαίδευσης είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, να καλλιεργεί τη συνύπαρξη και μάλιστα την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ λαών και παραδόσεων. Το τρίτο θεματικό πεδίο ανοίγεται τώρα στον κόσμο. Ονομάζεται θρησκείες των Σταυροδρόμων Τριών Υπήρων, ξεκινώντας με τον Ιουδαϊσμό, πηγαίνει στο Ισλάμ και καταλήγει μια ολοκληρωμένη, μια δεύτερη ενότητα πάλι για το Ισλάμ. Δίνει αρκετή βαρύτητα στο Ισλάμ, γιατί είναι μια κυρία θρησκεία η οποία διαρκώς αναδεικνύεται με ποικίλους τρόπους στην επικαιρότητα. Καλό είναι να τη γνωρίζουμε και να έχουμε αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ανήκουν σε αυτήν την θρησκευτική παράδοση. Το τέταρτο πεδίο αφορά τις θρησκείες της Ανατολής, θρησκείες της Ινδίας, τον Βουδισμό, την Κίνα, η Ιαπωνία. Ενώ το πέμπτο πεδίο αφορά στοιχεία από αρχαίγονες θρησκευτικές παραδόσεις, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαιοελληνική θρησκεία, με μνημεία, γιορτές, διάφορα στοιχεία, νέα θρησκευτικά φαινόμενα, όπως το λεγόμενο New Age που υπάρχει σήμερα, αλλά και τη θρησκευτικότητα του 21ου αιώνα, η οποία μέσα εκεί μπορούμε να συναντήσουμε από φαινόμενα μαγείας και άλλα, τα οποία καλλιεργούν την περιέργεια ενδεχομένως σε πολλούς ανθρώπους, και καλό είναι να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Το βιβλίο αυτό κλείνει με την τελευταία ενότητα, στο τελευταίο πεδίο που έχει μόνο μία ενότητα, είναι ο Θεός φροντίζει τον κόσμο. Ξαναγυρνάμε, αφού έχουμε περιδιαβεί όλο τον κόσμο, έχουμε γνωρίσει για όλες τις θρησκείες και παραδόσεις, ξαναγυρνάμε στην παράδοση της Εκκλησίας και την Ορθόδοξη παράδοση, εστιάζοντας τώρα στη θεία οικονομία και στις φάσεις της θείας οικονομίας, από τον προφήτη Ιωνά μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου της θείας οικονομίας, την ενσάρκωση του Χριστού και στο σωτηρία όλου του κόσμου. Όπως βλέπετε, έχει μια ποικιλία και μια ευρύτητα το υλικό που παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό, και είναι ίσως από τα βιβλία τα οποία θα πρέπει οι συνάδελφοι έτσι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να τα παρουσιάσουν με τρόπο ενδιαφέρον και σημαντικό, γιατί έχει στοιχεία πολύ αξιόλογα, πολύ σημαντικά, και μας βοηθάνε πάρα πολύ να γνωρίσουμε το σύγχρονο κόσμο όπως είναι έτσι διαμορφωμένο σήμερα.
1: Άλλωστε, φαντάζομαι ότι και το βιβλίο, μέσα από το περιεχόμενό του και μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο, είναι ένα διδακτικό πακέτο, ακριβώς, θα δίνει δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς ώστε να παρουσιάσουν όλα αυτά. Γιατί έτσι όπως τα άκουγα, φαίνονται μεν ενδιαφέροντα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν και λίγο κουραστικά.
2: Είναι αλήθεια, ακριβώς όπως
1: και θα πρέπει δηλαδή εκεί ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει το υλικό, φαντάζομαι, που θα του προσφέρετε μέσα από το βιβλίο, όχι μόνο το δικό σας αλλά και των υπολείπων τάξεων, ώστε να γίνει το μάθημα ενδιαφέρον, να το δούνε και κριτικά και να γίνεται και μια συζήτηση και μια σύγκριση όλων αυτών των αντικειμένων και όλων αυτών των ομολογιών, και ώστε τα παιδιά
2: ακριβώς για να δούμε πώς αυτό το υλικό, το οποίο είναι και μεγάλο, όπως είπαμε, και πυκνό, πώς αυτό θα μεταφερθεί και θα ανακαλυφθεί από τους μαθητές. Γιατί ξαναλέμε ότι σκοπός εδώ πέρα είναι οι μαθητές, με τη βοήθεια του καθηγητή, της καθηγήτρια, να ανακαλύψουν τη γνώση η οποία προσφέρει αυτό το πολυεργαλείο. Τα καινούργια βιβλία είναι πολυεργαλεία. Έχουν πολλά εργαλεία, φυσικά ή ψηφιακά, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός με σκοπό την κατάκτηση της θρησκευτικής γνώσης. Σε κάθε διδακτική ώρα, γιατί τα επιμέρους θέματα που αναφερθήκαμε τώρα χωρίζονται, μπορεί να χωρίζεται ένα θέμα σε δύο διδακτικές ώρες ή σε τρεις, ανάλογα με το πώς θα είναι τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ή η ανάγκη να διδαχθεί αυτή η ώρα. Σε κάθε λοιπόν διδακτική ώρα αξιοποιείται, όπως είπαμε, η τετραμερής πορεία διδασκαλίας της βιωματικής μάθησης, τα οποία στάδια φαντάζομαι ήδη έχουν αναφερθεί οι συνάδελφοι, αλλά ας αναφερθούμε και εδώ, είναι το βιώνοντας, νοηματοδοτώντας, αναλύοντας και εφαρμόζοντας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ξεκινάει η διαδικασία της ανακάλυψης από ένα βίωμα που έχει ο μαθητής ή μαθήτρια. Για οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα που αναφέρθηκα προηγουμένως, πρέπει να ζητηθεί ένα βίωμα προκειμένου να κεντρήσει το ενδιαφέρον, σαν αφόρμηση. Mm-hmm. Δεν έχουμε να βρούμε μια θεωρητική γνώση η οποία δεν έχει καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Ψάχνουμε να βρούμε ένα βίωμα, ένα στοιχείο το οποίο θα κεντρήσει και πραγματικά θα έχουμε μια επαφή με τα παιδιά. Στη συνέχεια, αυτό προσπαθούμε να του δώσουμε να το νοηματοδοτήσουμε θρησκευτικά, ας πούμε, θεολογικά. Δηλαδή, ένα βίωμα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με οτιδήποτε, να του δώσουμε μια θρησκευτική χρειά. Και αυτό μετά αναλύεται όσο γίνεται πιο εξαντλητικά και στο τέλος βλέπουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο τάξης με την αξιολόγηση η οποία προσφέρεται μέσα από διάφορα εργαλεία. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια συντελεί στην αυτοτέλεια κάθε διδακτικής ώρας και βέβαια όπως είπαμε και είπατε και εσείς συνοδεύεται από πολλές δραστηριότητες οι οποίες είναι προτινόμενες με την έννοια αυτή. Δηλαδή κάθε στάδιο μπορεί να έχει από μία μέχρι τρεις δραστηριότητες είτε γραπτές στο βιβλίο, να το πω έτσι, ή ψηφιακές εργασίες, οι οποίες, μια μεγάλη έτσι, μια παρένθεση, τα ψηφιακά αντικείμενα τα οποία προτείνονται μέσα στο πολλαπλό βιβλίο σαν θεσμός, αλλά και στο δικό μας βιβλίο εδώ πέρα που συζητάμε, είναι μια κοινοτομία των νέων βιβλίων, είναι ψηφιακά αντικείμενα τα οποία δεν είναι απλά να δουν ένα βίντεο ή να ακούσουν ένα μνήμιο ή να διαβάσουν ένα επιπλέον κείμενο, αλλά συνδέονται οργανικά με την ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης μέσα στην τάξη και πρέπει να αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο από τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό, με σκοπό να ανοίξουν ακόμα περισσότερο τη συζήτηση, τον ορίζοντα των παιδιών και να εμπλουτίσουν και τις εμπειρίες τους. Ένα από τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν ενδεχομένως γενικότερα τα βιβλία, αλλά στη σειρά αυτή του Ακρίτη το έχουμε επιμέρους εδώ και εκεί αξιοποιήσει, είναι ένα στοιχείο που λέγεται, θα το λέγαμε, η εξατομίκευση. Εκεί πρόκειται δηλαδή για μια σύντομη προαιρετική δραστηριότητα με την οποία επιδιώκουμε την περαιτέρω βιωματική εμπέδωση της γνώσης που έχει ανακαλυφθεί. Δηλαδή ο μαθητής προσπαθεί έχοντας μπροστά αυτό το βιβλίο, το πολυεργαλείο, και ακολουθώντας τις οδηγίες που του δίνει μια εξατομικευμένη δραστηριότητα που τον αφορά τον ίδιο, δηλαδή να γράψει ένα γράμμα σε κάποιον πρόσωπο, να αναστοχαστεί αν ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει αυτό ή εκείνο, με σκοπό πάντα να δοθεί, να κυριαρχεί σε αυτή η αμεσότητα και το βιωματικό στοιχείο. Επίσης στο βιβλίο μας, στο βιβλίο αυτό της τρίτης γυμνασίας, έχουμε δώσει δύο ακόμα επιπλέον έτσι νεωτερικά ή καινοτόμα, να το πούμε, στοιχεία. Το ένα είναι σε κάθε ενότητα υπάρχει ένα συγκεκριμένο εικονίδιο που λέγεται «Το βιβλίο μας μιλάει». Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα εικονίδιο στην αριστερή πλευρά του περιθωρίου, το οποίο είναι, ας πούμε, το πρωτότυπο θεολογικό κείμενο που έχει κάθε ενότητα. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, για να βοηθήσουμε τους παλαιότερους συναδέλφους να το καταλάβουν, αυτό που τα παιδιά μαθαίνανε για να μπορέσουν να καταλάβουν σε κάθε μάθημα περί τίνος πρόκειται. Τώρα αυτό το πράγμα προσφέρεται με έναν πιο ζωντανό τρόπο, πιο απλοϊκό, χωρίς να είναι απλουστευτικός, είναι πιο κατανοητός στη σημερινή συγκυρία. Με τρόπο που να μπορέσει το παιδί και ο μαθητής και η μαθήτρια να το προσεγγίσουν και να συμβάλλουν στην ανακάλυψη της γνώσης. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο μαθητής ή η μαθήτρια μιλάει. Είναι και αυτό μια καινοτομία βιβλίου που έχει σκοπό να πάρει τη θέση των μαθητών. Γιατί τα βιβλία αυτά δεν είναι βιβλία τα οποία τα δίνει ο καθηγητής στους μαθητές για να το έχουν σαν μπούστουλα για το μάθημα. Είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούν, τα αξιοποιούν τα ίδια τα παιδιά. Είναι, θα πρέπει δηλαδή τα παιδιά, ο σκοπός είναι να φτάσουν να το αγαπήσουν σαν δικό τους εργαλείο, σαν να το έχουν γράψει σε ένα βαθμό και εκείνα. Αυτός είναι ο σκοπός της ειδικής παραμέτρου που έχουμε βάλει, ο μαθητής ή η μαθήτρια μιλάει, ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι τα ίδια εκφράζουν κάποια συναισθήματα, εκφράζουν κάποιες απορίες και είναι διατυπωμένα κάποια μικρά κειμενάκια με τέτοιο τρόπο που όντως είναι σαν να μιλάει ο μαθητής ή σαν ο μαθητής να φέρνει στην τάξη τη δική του εμπειρία.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, όπως σας είπα, υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν είτε αυτές, είτε ψηφιακές, είτε εναλλακτικές. Ο εκπαιδευτικός εδώ πέρα έχει ένα πολυεργαλείο, όπως είπαμε, το οποίο του δίνει πολλές πλέον δυνατότητες για να γίνει το μάθημα και σύγχρονο και ευχάριστο και να έχει έτσι ενδιαφέρον για τα παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή τα παιδιά να μπουν έτσι δυναμικά και να κάνουν κάτι που θα τους αρέσει.
1: Ακριβώς, και να δούμε και βέβαια αυτά τα βιβλία όταν θα αξιοποιηθούν στην διδακτική πράξη μέσα στο σχολείο, την μεθεπόμενη σχολική χρονιά, να δούμε πώς αυτά θα περάσουν στη μαθητική κοινότητα, πώς θα τα υποδεχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Άλλωστε αυτό το διάστημα οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να επιλέξουν μέχρι το τέλος του μήνα τα διδακτικά πακέτα τα οποία θα διδαχθούν από την μεθεπόμενη, όπως είπαμε, σχολική χρονιά, και να δούμε και πώς θα αξιολογηθούν όλα αυτά τα οποία φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σύγχρονα και νομίζω έχουν φτιαχτεί από ανθρώπους με μεράκι, με παιδαγωγικές γνώσεις, με αντίστοιχη παιδεία και επιστημονική αλλά και παιδαγωγική, και τα οποία θα προσφερθούν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθούν και βέβαια θα υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της βελτίωσης και αλλαγών ανάλογα με το πώς θα ανταποκριθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Κύριε Ασπρούλη, ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που σας είχαμε έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδα τα βιβλία σας, να αγκαλιαστούν, να υπάρχει ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα και πράγματι να αξιοποιηθούν έτσι όπως εσείς και εσείς έχετε σκεφτεί και έχετε ονειρευτεί.
2: Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα, το βιβλίο αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς προσπαθεί να δώσει, να διευκολύνει το έργο τους, να τους δώσει όσο γίνεται πιο πολλά εργαλεία και ιδέες και προσεγγίσεις για να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε είναι έτσι, να το πω έτσι, άνετη και στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, είτε δεν είναι. Και από την άλλη μεριά, στους μαθητές και στις μαθήτρες να είναι ένα υλικό το οποίο θα το αγαπήσουν, γιατί ήταν σαν να μιλάνε τα ίδια τα παιδιά μέσα από αυτά, από τις σειρές του βιβλίου, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι θα είναι μια επιτυχημένη διαδικασία και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Και εμείς το ευχόμαστε και πάλι σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη, σχετικά με το θέμα που συζητούμε απόψε και είναι το πολλαπλό βιβλίο «Στο μάθημα των θρησκευτικών». Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στον ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας τους θεολόγους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, την κυρία Φωτεινή Καπουτσή, θεολόγο, καθηγήτρια στο Ζάνιο Πρώτη Πολύκειο Πειραιά, τον κύριο Σωτήριο Κόλλια, θεολόγο καθηγητή στο Πρώτη Πολύκειο της Ευαγγελικής, και είχαμε και την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικόλαο Ασπρούλη, ο οποίος είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Ακαδημία Θεολογικών και είναι αναπληρωτής διευθυντής στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στο Βόλο. Και οι τρεις είναι συγγραφείς αντίστοιχα των βιβλίων των θρησκευτικών, των πακέτων, των διδακτικών πακέτων θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου η κυρία Καπουτσή, της δευτέρας γυμνασίου ο κύριος Κόλλιας και της τρίτης γυμνασίου ο κύριος Ασπρούλης. Κυρία Καπουτσή και κύριε Κόλλια, είχαμε συζητήσει πριν από την τηλεφωνική παρέμβαση του κύριου Ασπρούλη και πριν από το μουσικό διάλειμμα για το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου, για τους στόχους του μαθήματος θρησκευτικών, για τη βασική φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές αρχές των βιβλίων των θρησκευτικών. Να δούμε όμως και λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, καθώς πλησιάζουμε προς το τελευταίο 15 λεπτό, 20 λεπτό της εκπομπής μας. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει αυτό όλο το υλικό μέσα στη σχολική τάξη? Μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα έτσι παραδείγματα αξιοποίησης, ξεκινώντας από την πρώτη γυμνασίου. Ήδη ο κύριος Ασπρούλης μας είπε κάποια πράγματα προηγουμένως. Να μας πείτε και εσείς για τα βιβλία της πρώτης γυμνασίου και της δευτέρας γυμνασίου αντίστοιχα.
2: Στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου έχουμε το μάθημα θήτηση θύμα που διαπραγματεύεται τη συγχώρεση της Μιχαλίδας από τον Χριστό. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο βάσει της βιωματικής μεθόδου σε 4 στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το λεγόμενο βιώνοντας, χρησιμοποιούμε ένα υποθετικό σενάριο μέσα από τη ζωή των μαθητών που αφορά τη μαθητική κοινότητα. Και συγκεκριμένα ρωτάμε τους μαθητές πώς θα αντιδρούσαν αν ο ταμείας της τάξης τους, τα παιδιά έχουν κάνει εκλογές, έχουν εκλέξει τον ταμείο της τάξης, αν ο ταμείας της τάξης, ο συμμαθητής τους, αγόραζε με τα χρήματα του ταμείου τους που τα μάζευαν για να πάνε εκδρομή, ένα κινητό για τον εαυτό του, γιατί το δικό του έσπασε και οι γονείς του δεν του έδιναν χρήματα για άλλο. Ο συμμαθητής τους είχε ζητήσει συγγνώμη και είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει τα χρήματα από το χαρτζιλίκι του. Θα τον συγχωρούσαν ή όχι? Ξεκινώντας λοιπόν ως αφετηρία και μιλώντας και για το θέμα της συγχώρεσης από το συμμαθητή τους, πάμε στο επόμενο στάδιο, όπου ονομάζεται νοηματοδοτώντας. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα θεολογικό νόημα στο θέμα της συγχώρεσης, και εδώ δίνουμε δύο αποσπάσματα, ένα μια ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά και από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας, έχοντας πάντα ως παράδειγμα προς μίμηση τον Χριστό. Μέσα από αυτά τα αποσπάσματα ζητάμε από τους μαθητές να τα διαβάσουν, να τα συζητήσουν με τον διπλανό τους και να σημειώσουν τα σημαντικότερα στοιχεία. Συνεχίζουμε στο τρίτο στάδιο του αναλύοντας, και εδώ έχουμε την ευαγγελική περικοπή της συγχώρεσης της Μιχαλίδας από τον Χριστό, και έχουμε και μία εικόνα όπου ο Χριστός γράφει κάτω στο έδαφος και δίπλα του η γυναίκα, η Μιχαλίδα βρίσκεται δίπλα του. Εκεί σε συνεργασία με τον διπλανό τους ζητάμε από τους μαθητές να δούνε την εικόνα που δίνεται στο βιβλίο και να μας απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Μιχαλίδας πριν και μετά τη συγχώρεση και την τελική διάσωσή της από τον Χριστό. όπου εδώ έχουμε τη βασική επεξεργασία της συγχώρεσης και ως παράδειγμα πάντα ο Χριστός, και στο τελευταίο στάδιο ζητάμε από τους μαθητές να αναστοχαστούν τις φράσεις του Πάτερ ημών: «Άφης ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτας ημών. Χάρισε μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες». Εδώ ζητάμε από τους μαθητές να αναστοχαστούν αυτές τη φράση από το Πάτερ ημών και κατά πόσο έχει αλλάξει η οπτική τους μετά από την επεξεργασία του κειμένου. Υπάρχει και ένα ακόμα στάδιο στο τέλος, όπου μπορεί ο εκπαιδευτικός πάντα να το χρησιμοποιήσει βοηθητικά ή εμβόλυμα μέσα στη διδασκαλία του. Είναι το στάδιο της αξιολόγησης, όπου κάνουμε μια μικρή επανάληψη με τη μορφή, με παιγνιώδη μορφή ενός διαλόγου του Ιησού με τη Μιχαλίδα, που ζητάμε στα παιδιά να συνδέσουν τον διάλογο πάλι από την αρχή, και τους ζητάμε στο τέλος να απαντήσουν στο μάθημα το σημερινό τι ήταν νέο ή έκπληξη σε αυτούς. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Χαρατζόπουλο, ότι κανένα βιβλίο δεν μπορεί από μόνο του να μεταμορφώσει το μάθημα. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στον εκπαιδευτικό, και εμείς ως μαθητές θυμόμαστε τους εκπαιδευτικούς, τους που προσπαθούσαν στην τάξη να μας περάσουν τις αρχές σε κάθε μάθημα. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, θα τον εμπνεύσει και θα εμπνεύσει και εκείνος με τη σειρά του τους μαθητές. Τα βιβλία μας είναι μια πρόταση συνεργασίας με τον θεολόγο εκπαιδευτικό. Είναι εργαλεία που μπορούν να προσαρμοστούν. Ο εκπαιδευτικός έχει πολλές επιλογές για το μάθημά του, και να διαμορφωθούν αυτές οι δυνατότητες που έχει το βιβλίο στις ανάγκες κάθε τάξης και κάθε μαθητικής ομάδας.
1: Ωραία. Να περάσουμε και στον κύριο Κόλλια να μας πείτε και εσείς για το βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει.
3: Ακριβώς, να δούμε έτσι λίγο πρακτικά
1: το βιβλίο. Ναι.
3: Να δούμε πρακτικά ένα μάθημα. Για παράδειγμα, έχουμε το μάθημα με τίτλο «Η Εκκλησία οριοθετεί την αλήθεια του Ευαγγελίου», όπου θα μιλήσουμε για τις οικουμενικές συνόδους, για τις αιρέσεις, για το δόγμα, τι σημαίνει δόγμα, τι σημαίνει. Ποιοι είναι οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, και για βιώνοντας μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη δραστηριότητα, όπου σε ομαδοσυνεργασία τα παιδιά να γράψουν κάποιους κανόνες που ισχύουν στο σπίτι και στην οικογένειά τους. Μπορούμε να εμπλέξουμε και κάποιο παιδάκι το οποίο να σηκωθεί και να τα γράψει αυτά στον πίνακα, και γράφουν τα παιδιά και λένε ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν στο σπίτι τους. Μετά τους ρωτάμε πώς φαντάζεστε ότι θα είναι το σπίτι σας αν δεν υπήρχαν καθόλου κανόνες. Οπότε τα παιδιά πάλι αρχίζουν και αντιδρούν και αυτό, και σε αυτό, και μάλιστα βλέπετε ότι μέσω αυτών των ερωτήσεων μπορούμε να εμπλέξουμε και παιδιά τα οποία είναι ακόμα και πιο, έχουν μια εσωστρέφεια, είναι λίγο πιο ντροπαλά, επειδή είναι απλές ερωτησούλες από την καθημερινότητά τους, και όλα νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Στο δεύτερο στάδιο, στο νοηματοδοτώντας, μπορούμε να τους δείξουμε στον διαδραστικό πίνακα, στο προτζέκτορα ή ακόμα και στη φωτογραφία που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, μία εικόνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου να ρωτήσουμε τα παιδιά τι βλέπετε εδώ πέρα, τι πιστεύετε ότι κάνουν αυτοί οι Άγιοι, αυτοί οι πατέρες, και να μιλήσουμε και λιγάκι για τον συνοδικό θεσμό της Εκκλησίας και για τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λαμβάνει η Εκκλησία τις αποφάσεις. Στο τρίτο στάδιο είναι το αναλύοντας, όπου είναι το βασικό κείμενο, όπου εκεί πέρα αναλύουμε τι σημαίνει η έννοια αίρεσης, τι είναι αιρετικός, τι είναι ο όρος και τα δόγματα, τι είναι οι ιεροί κανόνες, και βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε και να αναλύσουμε το σύμβολο της πίστεως, το οποίο θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης και δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και στο τέταρτο στάδιο, το εφαρμόζοντας, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μάθανε τα παιδιά, πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε τώρα στη ζωή μας, δηλαδή αυτά που ισχύουν για την Εκκλησία και το τι είναι ο συνοδικός θεσμός, πώς μπορεί αυτό και γιατί πρέπει να αφορά ένα παιδί. Οπότε πάλι τα χωρίζουμε σε ομάδες και μπορούμε να τους αναθέσουμε: γράψτε στην ομάδα σας κάποιους κανόνες που θέλετε να ισχύουν στην τάξη σας, στο τμήμα σας, οι οποίοι κανόνες να είναι λειτουργικοί για να βοηθάνε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τάξη σας. Και υπάρχουν πάρα πολλές επίσης ακόμα δραστηριότητες, αν έχει ο εκπαιδευτικός χρόνο, να κάνει ας πούμε μια καρέκλα των αποκαλύψεων. Είναι μια πολύ όμορφη δραστηριότητα που βάζει μια καρέκλα στο κέντρο της αίθουσας και καλεί ένα παιδάκι να μπει σε κάποιο ρόλο. Για παράδειγμα, μπορεί να μπει στο ρόλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που, ο οποίος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και τα παιδιά, οι συμμαθητές του, να του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, πώς το σκέφτηκε να συγκαλέσει, τι προβλήματα υπήρχαν, γιατί ήταν σημαντικό να οριοθετηθεί το δόγμα από τις αιρέσεις, και να, και με αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο και διαδραστικό τρόπο τα παιδιά να μπουν να το βιώσουν ακόμα πιο πολύ. Τώρα θα πει κάποιος ότι όλα αυτά μπορεί να είναι και λίγο δύσκολα, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο προετοιμασίας. Η εμπειρία η δικιά μας είναι ότι ναι μεν χρειάζεται λίγος χρόνος για να προετοιμαστούν όλα αυτά, όμως τα παιδιά περνάνε τόσο όμορφα, θα τα θυμούνται αυτό για πάντα και είναι ένα κέρδος για τη δική τους έτσι, προσωπική ζωή. Όμως μπορεί κάποιος να είναι, ας το πούμε, λίγο πιο παραδοσιακός θεολόγος. Θα μπορούσε να πάρει μόνο το κείμενο και να βασιστεί μόνο σε αυτό το κείμενο, ή να τους δείξει την εικόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και να αναλύσει την εικόνα. Μια πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα επίσης είναι το να φτιάξουν τα παιδιά ένα εικονόλεξο, μια εργασία για το σπίτι, με το σύμβολο της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Για κάθε φράση του συμβόλου της πίστεως να βρουν μια εικόνα και να φτιάξουν έτσι ένα κολλάζ με όλα τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι πάρα πολύ παιχνιώδες αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και χαρούμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα, και να βρουν μια εικόνα γι' αυτό. Δηλαδή να έχουν μια εικόνα του πατέρα Θεού, ποιητή ουρανού και γης, να βάλουν ένα ποιητή, να βάλουν τον ουρανό, να βάλουν τη γη, και έτσι να φτιάξουν ένα πολύ όμορφο εικονόλεξο, σαν κολλάζ, και τα παιδιά περνάνε τόσο ωραία με αυτό και πραγματικά το κρατάνε και για ενθύμιο και τους δίνει κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό για τη ζωή τους όλο αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν και το σύμβολο της πίστεως, που κακά τα ψέματα,
1: με ένα τρόπο, πολλά τρόπο παιδιά, βιωματικό.
3: Ακριβώς.
1: Και σκέφτομαι μάλιστα ότι σήμερα η τεχνολογία προσφέρει αρκετές τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς σε βιβλία κλπ. Αρκεί να ψάξει στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, την τεχνητή νοημοσύνη και να χρησιμοποιήσει και τις διαδραστικές οθόνες που υπάρχουν τώρα πλέον σε όλες τις αίθουσες, τους διαδραστικούς πίνακες, και να γίνουν πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
3: Μην ξεχνάμε ότι το κάθε βιβλίο και το κάθε κεφάλαιο έχει κάποια QR codes τα οποία παραπέμπουν σε ψηφιακές δραστηριότητες, και είτε το παιδί στο σπίτι με το κινητό ή με το tablet μπορεί να το σκανάρει και να λύσει κάποια άσκηση ή κάποιο σταυρόλεξο ή κάποιο παζλ ή κάποια κρεμάλα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες δραστηριότητες. Να ακούσει ένα τραγούδι ή στο σχολείο, στον διαδραστικό πίνακα ή στον υπολογιστή εκπαιδευτικός, να δείξει την ψηφιακή δραστηριότητα και να τη λύσουν μαζί σε ομάδα συνεργασία μέσα στην τάξη.
1: Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε, πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε, χάρη και στη δική σας, στα δικά σας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας παρουσιάσατε σήμερα εδώ. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην απόψινή εκπομπή, να ευχηθούμε τα βιβλία σας, τα διδακτικά σας πακέτα να τύχουν της αποδοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ανταπόκρισης, και να αξιοποιηθούν όπως εσείς ονειρεύεστε και όπως εσείς έχετε σχεδιάσει από την εκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ίσως επειδή μιλάμε για το μάθημα των θρησκευτικών και είναι ένα μάθημα ευαίσθητο, να είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία και η πρώτη ευκαιρία για κάποια παιδιά να ακούσουν για την Ορθόδοξη πίστη, να ακούσουν ορισμένα πράγματα για την παράδοσή μας, την Ορθόδοξη παράδοσή μας, στο σχολείο, που δεν θα είχαν καμιά άλλη ευκαιρία.
3: Και αυτή είναι η ευθύνη μας.
1: Και αυτή είναι και η ευθύνη των θεολόγων. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η ευθύνη.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Γιαννή που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής, και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε συμπορευτήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Παρήκη. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου Παρήκη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
2: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
3: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
4: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Όσιος Γερονίος ήφω ησυχαστής, πλησιάζοντας προς τα τέλη της ζωής του, κάλεσε τους πατέρες της συνοδείας του για να τους αφήσει τις τελευταίες πνευματικές του οδηγίες και εντολές ως παρακαταθήκη, λέγοντας και ποιοι εξ αυτών μελλοντικώς θα σύστηναν νέες μοναστικές αδελφότητες εκ της μικράς αυτής συνοδείας και ποιοι εκ των υπολείπων αδελφών θα τους ακολουθούσαν. Στο γέροντα Εφραίμ προείπε ότι θα γινόταν ηγούμενος, και τι τον ήλκυε η ησυχαστική και ασχετική ζωή της αγιορητικής ερήμου. Του ζήτησε δε να πάρει μαζί του τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν ο κατασάρκα αδελφός του γέροντος Ιωσήφ, και τον δόκιμο μοναχό Τιμόθεο Παπακοσταντίνου, μετέπειτα ιερομόναχο πατέρα Ιωσήφ, περί του οποίου είπε χαρακτηριστικός: «Αυτόν να τον κρατήσεις, έχει φόβο Θεού και βία στον εαυτό του». Ο πατήρ Ιωσήφ, καταγόμενος εκ πτελεού της επαρχίας Αλμυρού Βόλου, υπήρξε στη συνέχεια εφημέριος και στην Μονή επί 20 και πλέον χρόνια, μέχρι την κοίμησή του 9-22 Δεκεμβρίου 2003. Ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ανέθεσε τέλος στο γέροντα Εφραίμ να συνεχίσει την αλληλογραφία του και να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών στον Βόλο, όπως την είχε και ο ίδιος έως τότε. Το 1962 αγοράστηκε στο χωριό Πορταριά Πηλίου ο τόπος, το οικόπεδο με ένα μικρό κτίσμα, όπου θα κτιζόταν εν τέλει το μοναστήρι. Όταν άρχισαν

πρώτες εργασίες για την ανάγερση της μονής, κάποια ημέρα η γερόντισσα ζήτησε από την αδελφή Εφρεμία, που ήταν άρρωστη με πυρετό, να μεταφέρει πεζή την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας από τις Σταγιάτες. Στο δισταγμό της αδελφής, λόγω της ασθενίας της, και επειδή θα ανέβαζε την εικόνα από Καλντερίμι, η γερόντισσα την διαβεβαίωσε ότι θα της έκανε προσευχή και δεν θα δυσκολευόταν καθόλου. Πράγματι, καθ' όλη την διαδρομή, η αδελφή Εφρεμία δεν αισθανόταν το βάρος της εικόνος που μετέφερε, αν και ήταν επενδεδημένη με ασημένιο κάλυμα. Αντιθέτως, ένιωθε ότι η εικόνα ήταν ελαφριά και πως η ίδια μόνο την ακουμπούσε απαλά. Η Παναγία έδειχνε ήδη την ευαρέστησή της για τη νέα μάνδρα της. Από τότε, η θαυματουργός εικόνα παρέμεινε στην υποανέγερση μονή. Ένα βράδυ δύο συντοπίτες, οι νυν και κοιμημένοι Σοκράτης Κόκαλης και Νέστορ Αγόρος από το διπλανό χωριό, το Κατηχώρι, έβλεπαν μία φωτεινή στήλη μέχρι τον ουρανό στο μέρος όπου κτιζόταν το μοναστήρι. Την επόμενη ημέρα πήγαν να δουν το μέρος αυτό για να εξακριβώσουν τι συμβαίνει. Όταν συνάντησαν τις αδελφές, αναφέρθηκαν στο θαυμαστό αυτό συμβάν της προηγουμένης νύχτας και διαπίστωσαν ότι στο σημείο που υπέδειξαν ευρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Το 1963 ολοκληρώθηκαν οι επισκευές και διαμορφώθηκε καταλήλως ο χώρος ώστε να εγκατασταθεί η αδελφότητα στη Νέα Μονή. Λίγο αργότερα έγινε η μοναχική κουρά της μητρός του γέροντος, της Βικτωρίας, που μετονομάστηκε Θεοφανό, και εν συνεχεία ακολούθησε η κουρά της Μαρίας, που έλαβε ως μοναχικό όνομα το όνομα της Οσίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Ανάδοχός της ήταν η γερόντισσα Θεοφανό, την οποία η γερόντισσα Μακρίνα τιμούσε καθόλων τον μοναχικό της βίο. Η κουρά έγινε σε ακολουθία από δείπνου. Η γερόντισσα είδε τότε σαν να ανέτειλε ο ήλιος από το ιερό βήμα του ναού και έγινε ημέρα και να φωτίστηκαν όλα. Επί 40 ημέρες η διάνοια της ήταν όλη φως, όλη χαρά και είχε αείρητα δάκρυα. Αυτή η πνευματική της κατάσταση αντανακλούσε σε όλους γύρω της. Η γερόντισσα από την πνευματική αλλίωση επιθυμούσε, όπως πολλές φορές αργότερα μας έλεγε, να ανεβεί σε ένα βουνό για να κηρύξει τα μεγαλεία του Θεού και να φωνάξει να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μοναχοί για να υμνολογούν τον Θεό. Κατά τις πρώτες ημέρες μετά την κουρά της, μόλις αντίκριζε την εικόνα της μελούσης Κρίσεως που ευρισκόταν έξω από το κελί της, ερχόταν σε θεωρία σαν να ήταν στις φλόγες της Κολάσεως. Η αλλίωση από την χάρη του μεγάλου αγγελικού σχήματος διήρκεσε για πολύ. Για μέρες δεν ήθελε να βάλει τίποτε στο στόμα της και επί ένα χρόνο δεν την απασχόλησε καμία υγιεινή σκέψη.

0: Η Ερώτησα Μακρίνα εκοσμή του με πλήστες αρετές που επήγαζαν από την χριστοκεντρική βιωτή της και από την γνήσια ασκητική πολιτεία της, αλλά ιδιαιτέρως διεκρίνετο για την εγκάρδια φιλοξενία και την ελεημοσύνη. Βοηθούσε αφανώς και στήριζε ποικιλοτρόπως πολλούς πονεμένους αδελφούς μας που ευρίσκοντο σε ανάγκη και δυσχέρεια. Διαρκώς μας νουθετούσε περί ελεημοσύνης. Η Παναγία δεν αφήνει. Δίνει σένα, 100 δίνει η Παναγία. Όταν έχουμε αυτή την πίστη, ό,τι δίνουμε από το σπίτι της Παναγίας είναι όλα ευλογία της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου μας ενισχύει και μας βοηθάει. Όταν ζυμώνανε οι αδελφές, είχε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δίδει ως ευλογία ζυμωτό ψωμί. Κάποτε στον εσπερινό του Σαββάτου της Τυρινής είχε έλθει μία οικογένεια και η γερόντισσα, όταν την κατεβόδωνε, είπε σε μία μοναχή να τους δώσει ένα καρβέλι ψωμί, και έτσι η υπεύθυνη αδελφή την είχε ενημερώσει ότι ήταν το τελευταίο και δεν υπήρχε χρόνος να ζυμώσουν άλλο, διότι θα άρχιζε η καθαρά εβδομάδα. Η γερόντισσα είχε πλήρη εμπιστοσύνη ότι η Παναγία θα οικονομούσε το μοναστήρι της, και έτσι το τελευταίο καρβέλι δόθηκε. Μετά το απόδειπνο, και ενώ είχε κλείσει η πύλη της μονής, κάποιος χτυπούσε το κουδούνι επιμόνως. Ήταν ένας αρτοποιός, γνωστός της μονής, ο οποίος είχε φέρει ένα αυτοκίνητο φρέσκα ψωμιά. Ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα, ώστε οι αδελφές το έκαναν παξιμάδι και πέρασαν με αυτό όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η αρετή της φιλοξενίας της γερόντισσας φαίνεται και στην περίπτωση ενός ευλαβούς ιερομονάχου που επισκέφθηκε τη Μονή μαζί με 50 άτομα προσκυνητές από την συνοικία Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζήτησαν να διενυκτερεύσουν για να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Παρότι η φιλοξενία τόσων ανθρώπων ήταν αδύνατη, εν τούτης η γερόντισσα μερίμνησε να τους προσφερθεί φαγητό και κατάλημα πρόχειρο σε 3 δωμάτια, τα μόνα που υπήρχαν διαθέσιμα για να ξεκουραστούν. Η γερόντισσα ήταν στενοχωρημένη που δεν είχε την δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα, όπως θα ήθελε, τους προσκυνητές, και σκέφτηκε να αγρυπνήσει όλη τη νύχτα για να συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στην ταλαιπωρία τους. Το πρωί που κατέβηκαν στην εκκλησία, ο ιερεύς με τους προσκυνητές έσπευσαν να την ευχαριστήσουν, διότι όλη τη νύχτα ξάγρυπνη δεν σταμάτησε να περνά ανάμεσά τους και να τους σκεπάζει για να μην κρυώσουν. Η γερόντισσα όμως τους είπε ότι δεν βγήκε καθόλου από το κελί της, και τότε όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν θαύμα της Παναγίας της Οδηγήτριας, και το απόγευμα πριν φύγουν ετέλεσαν την ιερά παράκληση προς τιμήν της. Η γερόντισσα Μακρίνα είχε επίσης το χάρισμα της προσευχής, την οποία ήδη από μικρό παιδί είχε εγκολπωθεί. Στην προσευχή η ψυχή της έβρισκε την ανάπαυση και σε αυτήν εμπιστευόταν όλα τα αιτήματά της. Κάποτε ζήτησε με δάκρυα από τον Θεό να της δείξει πώς πρέπει να προσεύχεται, ούτως ώστε η προσευχή ενώπιόν του να είναι καθαρή και απειλαγμένη από την ίηση, για να μπορεί ανεμπόδιστα ο προσευχόμενος να ενώνεται με τον Θεό. Εκείνο το βράδυ της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου με ολόλευκη στολή, ο οποίος την δίδαξε πως πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος αναλόγως προς τις πνευματικές καταστάσεις του. Συμφώνως με τις υποδείξεις του Αγγέλου, όταν η ψυχή αισθάνεται την τελεία αγάπη προς τον Θεό, ο άνθρωπος υψώνει τα χέρια του ψηλά. Όταν κυριαρχούν εντός του η ταπείνωση και η μνήμη των παθών του Κυρίου, ο άνθρωπος σταυρώνει τα χέρια και σκύβει το κεφάλι. Όταν η ψυχή από τον πόλεμο των παθών νιώθει την άκρα ταπείνωση, τότε ο άνθρωπος προσεύχεται με τα χέρια πίσω, σαν κατάδικος. Κατόπιν, ο άγγελος άρχισε να προσεύχεται γονατισμένος και να κλαίει, σαν να αγκάλιζε τα πόδια του Χριστού, δεικνύων πως, όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την μηδαμινότητά του, προσεύχεται έτσι και διώνει ανεκλάλητη χαρά και παράκληση από τον Θεό. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μία τεράστια κλίμαξ που στεκόταν στον αέρα. Τα δε σκαλοπάτια της είχαν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ο άγγελος της είπε να τον ακολουθήσει και κρατώντας την από το χέρι άρχισαν να τα ανεβαίνουν. Σιγά σιγά τους περιέβαλε ένα πυκνό, μελανό και ψηλαφυτό σκότος που μύριζε θιάφι. Καθώς ανέβαιναν όλο ένα και περισσότερο, δυσκολευόταν η γερόντισσα στην αναπνοή. Έφτασαν τέλος στις φυλακές όπου ευρίσκονταν οι άνθρωποι με τα θανάσιμα αμαρτήματα. Στον απαράκλητο εκείνο τόπο, με το βαθύ σκοτάδι, κυριαρχούσαν τα μουγκριτά των κολασμένων, που η όψη τους ήταν φρικτή. Από παντού ακούγονταν θρήνοι και ημωγές. Αυτόν τον θρήνο, η γερόντισσα, δεν μπόρεσε ποτέ σε όλη της τη ζωή να τον ξεχάσει. Μετά από αυτήν την εμπειρία που βίωσε, όταν συνήλθε, κατελήφθη από κλαθμό. Επί 10 ημέρες δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της. Αισθανόταν αφενός την νεφροσύνη της αγγελικής παρουσίας και της διδασκαλίας του αγγέλου περί προσευχής, αφετέρου το πένθος από την θεωρία της κολάσεως. Μετά από αυτήν την επίσκεψη αισθανόταν στην προσευχή της περισσότερη κατάνοιξη. Δεν είχε κατά αυτήν την αίσθηση του χρόνου και τα δάκρυα έρεαν άφθονα. Πολυτευωμένη ησυχαστικός και ασκούσα αδιαλείπτος την ευχή, η γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν για όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για όσους είχε γνωρίσει ενώ ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι οποίοι δεν είχαν εξομολογηθεί, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μια τέτοια περίπτωση για την οποία παρακαλούσε και άλλους ανθρώπους να προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της ήταν η Γλυκερία, μια γνωστή της από τα νεανικά της χρόνια. Η Γλυκερία στην κατοχή δεν άντεξε την πείνα και για να επιβιώσει άρχισε να κάνει στη ζωή της παραχωρήσεις μέχρι που κατέληξε στην αμαρτία. Η γερόντισσα με πολύ θλίψη διερωτά το σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή της Γλυκερίας, η οποία είχε κοιμηθεί. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό και στο μέσο του, πάνω σε μία σχεδία, διέκρινε την Γλυκερία, που φώναζε προς τη γερόντισσα, εκλυπαρώντας την για προσευχή και βοήθεια. «Βοήθησε με, γερόντισσα, και εγώ με». Αυτή η εικόνα της κολάσεως και οι απεγνωσμένες κραυγές της Γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από το νου της γερόντισσας και η προσευχή της γινόταν με πολύ πόνο ψυχής και συντριβή για την ανάπαυση ανθρώπων που έφευγαν από αυτόν τον τόπο ανεξομολόγητοι και ατακτοποίητοι ενώπιον του Θεού. Διαρκής μέρημνα και διακαής πόθος της γερόντισσας ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων και πρωτίστως των μοναζουσών. Για να δίνεται να αντεπεξέρχεται στην διακονία της διαπημάνσεως της αδελφότητος, ζητούσε από τον Θεό να της χαρίζει βιώματα, για να μην μας ομιλεί μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά και από την προσωπική της πείρα, για να έχει έτσι μεγαλύτερη απήχηση ο λόγος της στις ψυχές μας. Και ο Κύριος της έδωσε όραση πνευματική, διδάσκοντάς την με θείες οπτασίες και ουράνιες εμπειρίες. Μέσα της δεκαετίας του 1980, κατά την εορτή της Κυριακής των Βαΐων και κατά την ώρα του χερουβικού ύμνου, ενώ η γερόντισσα ήταν γονατισμένη εμπρός από το στασίδι της, βρέθηκε νοερός στο Ιερό Βήμα. Είδε ότι η Αγία Προσκομιδή είχε ως κάλυμα ένα ύφασμα κατακόκκινο, σαν βελούδο. Επάνω ήταν το Άγιο Ποτήριο και ολόγυρά του σχηματίζονταν γλώσσες. Η κάθε μία γλώσσα είχε παραστάσεις από την εβδομάδα των παθών του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Καθώς κοιτούσε, η γερόντισσα επάνω από το Άγιο Ποτήριο ξεχύθηκε ένα φως με εκτυφλωτική λάμψη και επί ολίγα λεπτά νόμιζε ότι έχασε την όρασή της. Η εμπειρία αυτή του ακτίστου φωτός χάρισε στην γερόντισσα ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και κατάνοιξη εις το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η γερόντισσα είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο των Δακρύων, και τακτικώς μελετούσε και εντρυφούσε στα ασκητικά έργα του. Μία ημέρα, ο Άγιος εμφανίστηκε στο κελί της ως γέρον ασκητής με το αγγελικό σχήμα και με ένα ντουρβά στον ώμο του. Συστήθηκε και την κάλεσε πλησίον του, την ευλόγησε, την ασπάστηκε στην κεφαλή και εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά αισθάνθηκε τον εαυτό της σαν μικρό παιδάκι και ένιωσε μια ευλογημένη θερμότητα στο πρόσωπό της. Η χαρά που της άφησε κράτησε για ημέρες. Πέρα από τις προσωπικές εμπειρίες, η γερόντισσα επιζητούσε θεοφρόνος να πληροφορείται τα πνευματικά βιώματα και άλλων ανθρώπων και δι των ιερέων για να ωφελείται η ίδια και εν συνεχεία για να καταρτίζει και τις μοναχές. Στις συναθρήσεις πάντοτε μιλούσε με πολύ δέος και φόβο Θεού για την μεγίστη αξία της Θείας Λειτουργίας. Συνήθιζε να λέει ότι το Θείον Μυστήριον δεν εξαγοράζεται με τίποτε γήινο. Όταν επισκεπτόταν κάποιος ιερέα στη Μονή, παρακινούμενη από την βαθύτατη ευλάβειά της προς το ύψιστο υπούργημα της ιεροσύνης, τον ρωτούσε τι βίωνε κατά την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι ο μακαριστός γέρον πατήρ Γαβρίλ 1910-1994 εκ της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου Μαγνησίας. Ερωτηθείς από τη γερόντισσα για τις πνευματικές καταστάσεις που του χαρίζει ο Θεός κατά την ώρα της Θείας Λατρείας και ειδικότερα για την θεωρία των αγγέλων εν αυτή, ο γέρον Γαβρίλ απάντησε με απλότητα. «Λέγονται αυτά, γερόντισσα, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Δεν μπορείτε και δεν μπορεί και η γλώσσα να τα πει. Δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί είναι ουράνια. Την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας, τι γίνεται εκεί μέσα? Άγγελοι, αρχάγγελοι, γεμίζει περισσότερο από την αναπνοή μας η Εκκλησία από Αγίους Αγγέλους». Εν συνεχεία, ο Σεβάσμιος Γέρον κατανυχθής δάκρυσε και πρόσθεσε ότι η θεωρία της Παναγίας μας υπερτερεί ασυγκρίτως της θεωρίας των ασωμάτων θείων δυνάμεων. Η γερόντισσα, παρόλη την πίστη και την θερμή προσευχή της, δεν εφησύχαζε ποτέ, αλλά απαύστος αγωνιούσε και προβληματιζόταν για την πορεία και την σωτηρία της αδελφότητος. Νυχθημερών παρακαλούσε την Παναγία για όλες τις ψυχές που είχε υπευθύνη της και η Παναγία δεν τη στερούσε την παράκληση και την επίσκεψή της. Κάποια φορά, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον χερουβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη και ενώ την συνήχε αυτή η αγωνία, είδε στην ωραία πύλη την Παναγία σε ηλικία 15 ετών με υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της. Κρατούσε ως βρέφος τον Χριστό, όπως είναι η εικόνα της Γοργοϊπικόου στο κελί της. Η γερόντισσα εξέφρασε την ανησυχία της για την σωτηρία της αδελφότητος και η Παναγία χαμογέλασε, γεγονός που έφερε πάρα αυτά την ειρήνη εντός της. Αλλά και στις πρακτικές υποθέσεις και εργασίες της Μονής, η Υπεραγία Θεοτόκος την καθοδηγούσε. Κάποτε είδε την Παναγία στο μαγειρίο να της υποδεικνύει πώς να εργάζεται, να τακτοποιεί τα φλιτζάνια και τα ποτήρια και να συμμαζεύει τον χώρο εν ρηπή οφθαλμού. Δια τούτο συνήθιζε να λέει ότι η Παναγία είναι πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ σβέλτη και μας παρότρινε να εργαζόμαστε προσεκτικώς και εντάχει. Άλλοτε πάλι, πορευωμένη προς το παρεκκλήσι της Παναγίας Οδηγήτριας για τα πνευματικά καθήκοντά της, είδε την Παναγία μας ως μοναχή να την διδάσκει πώς να κάνει τον κανόνα της. Η Ιερόντης αγαπούσε πολύ να ψάλει στο Χριστό και στην Παναγία ύμνους και τροπάρια με την εύτονον και κατανυκτική φωνή της και κυρίως τα δογματικά θεοτοκία των Αναστασίμων Εσπερινών, της Οκτωήχου και τα απολυτίκια των Αγίων. Ιδιαιτέρως έψαλε το τροπάριο «Επιθυμώ Παναγία τα κάλλη του Παραδείσου, τους μυρισμούς και τα άνθη και την τερπνή ευωδία και τα σφωνάς των αγγέλων». Όταν υμνούν τον Δεσπότη. Επίσης πολλοί κατανυσόταν με το προκείμενο «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών», καθώς και με το ιδιόμελο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής «Σε τον αναβαλόμενον το φως», τα οποία παρακαλούσε να τις ψάλουν και οι εκάστοτε ιεροψάλτες επισκέπτες της Μονής. Όταν έψαλε, το πρόσωπό της φωτιζόταν από την εμπειρική θεολογία των υψηλών νοημάτων των ύμνων, όπως μυστικός τα εβίωνε την ώρα της λατρείας και της κατηδίαν προσευχής. Το συναξάρι της εποχής μας, Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαία στην Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιαννού Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Νεόγεν Κωνσταντίνου και Ελένη Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί, θεία λειτουργία, το απόγευμα, εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελέσει σήμερα 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου στις 6 μετά την ακολουθία του εσπερινού. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίας Φιλοθεής του Δήμου Φιλοθεής Ψυχικού, Αγίας Σοφίας Ψυχικού, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως Παλαιός Ναός, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στους Ιερούς Ναούς, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Και επίσης στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο του Αγίου, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδος Πειραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί αύριο Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και ιερά λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στον ιερό ναό Ιουνίλου Πειραιός. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Γέναν Αργύρων Ψηρή το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχελώου κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ανθρώνηση της εικόνας των νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κύριος Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι εγγραφές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά πραγματοποιούνται 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Πειραϊκή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, πανηγυρίζει επί τη ορθή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος και Μητριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό, που θα ψαλεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σαραφή. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την 3η 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού τηλέφωνο 210-41-78-178. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες επί ειδικών θεμάτων του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο που τιτλοφορείται «Αδάμ Πουή». Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ομιλία που έχει σαν τίτλο «Γιατί είναι απαραίτητο το δεύτερο βάπτισμα», εννοεί το βάπτισμα της μετανοίας. Η χριστιανική οδός είναι οδός, είναι πορεία. Από εκεί και πέρα, τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά της η Εκκλησία ήταν πολύ αυστηρή. Μην μας παραξενεύει η λέξη αυτή. Τι θα πει ήταν αυστηρή? Ήταν η Εκκλησία αυστηρή με την έννοια ότι εφόσον μετανοήσαμε, εφόσον αποπτήσαμε την αμαρτία, εφόσον έγινε το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μας ξαναγέννησε, δηλαδή με το βάπτισμα σαν να βγαίνει κανείς τώρα για πρώτη φορά από τα χέρια του Θεού. Αυτό περίπου γίνεται. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος μπαίνει σε μια πορεία, όπως περίπου έγινε και στον Παράδεισο. Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η πορεία, το κανονίζει ο Θεός για τον καθένα. Εκείνος ξέρει. Πάντως, χρειάζεται κάποια πορεία να κάνει ο άνθρωπος. Διότι όσο μεγάλο θαύμα κι αν γίνει, όση αλλαγή και μεταμόρφωση κι αν γίνει με το μυστήριο του βαπτίσματος και γενικότερα με τη χάρη του Θεού, δεν τελειοποιείται ευθύς εξ αρχής ο άνθρωπος πλήρως, σαν να είναι το έργο αυτό μια μαγική πράξη. Ξαναγεννιέται ο άνθρωπος και ως ελεύθερο όν που είναι αφήνεται να περπατήσει στον δρόμο αυτόν, ώστε ενσυνείδητα ένα-ένα να κάνει τα βήματα, ενσυνείδητα ένα-ένα να ανέβει τα σκαλοπάτια, ενσυνείδητα να προχωρήσει λίγο-λίγο για να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μετά λοιπόν το βάπτισμα χρειάζεται αυτή η πορεία, χρειάζεται η δοκιμασία. Προπαντός για μας όλους οι οποίοι βαπτιστήκαμε νήπια και δεν καταλάβαμε τι έγινε. Δεν ξέραμε. Αλλά ακόμη και για εκείνους που ενσυνείδητα και σε μεγάλη ηλικία βαπτίζονται. Και αυτοί κατά την πορεία θα φανεί αν πιστεύουν ότι έκαναν καλά που βαπτίστηκαν και αν θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον δρόμο και να προχωρούν προς τον Θεό. Η Εκκλησία το πήρε το θέμα έτσι. Όσοι έγιναν χριστιανοί, έγιναν χριστιανοί. Δεν σηκώνει τώρα να κάνουν πάλι αμαρτίες. Και γι' αυτό, μόλις άρχισαν πάλι οι βαπτισμένοι, οι χριστιανοί να αμαρτάνουν, βέβαια ο άνθρωπος είναι αδύναμος, η Εκκλησία προβληματίστηκε. Και από τις πρώτες ημέρες της ιδρύσεως της Εκκλησίας, προκειμένου να κάνουν τη Θεία Λειτουργία, όπως λένε τα εκκλησιαστικά βιβλία, γινόταν εξομολόγηση. Εδώ ακριβώς έχει μια παραπομπή ο πατήρ στο βιβλίο «Διδαχή των 12 Αποστόλων», εκδόσεις Βέπες, τόμος 2, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος. Λέει το κείμενο «Καθημέραν δε Κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτον και ευχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα ημών, όπως καθαρά η θυσία ημών ή». Όχι ότι είχαν διαπράξει βαριές αμαρτίες, θανάσιμες αμαρτίες, οι οποίες χωρίζουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Η θανάσιμη αμαρτία σε αποκόπτει από την Εκκλησία και πάβεις να είσαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Όπως όταν κόβεις ένα δάχτυλο και το πετάς, αυτό είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Αν προλάβουμε να το ξανακολλήσουμε, καλώς. Αλλιώς είναι καταδικασμένο σε θάνατο εφόσον το κόβεις από τη ζωή που είναι το όλο σώμα. Έτσι, όταν αμαρτήσει κανείς θανάσιμα, αποκόπτει τον εαυτό του από το σώμα της Εκκλησίας και πεθαίνει. Αυτό κάνει η θανάσιμη αμαρτία. Ήταν αδιανόητο να κάνουν θανάσιμες αμαρτίες οι πρώτοι χριστιανοί. Και όταν λένε τα βιβλία ότι πριν τη Θεία Λειτουργία εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους, εννοούν τις συγγνωστές αμαρτίες που έκαναν ως άνθρωποι, οι οποίες ήταν ας πούμε απροσεξίες και όχι αμαρτίες που δείχνουν ότι ο άνθρωπος βαθύτερα δεν αγαπά τον Θεό, δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πηγαίνει προς τον Θεό, δεν θέλει το Θεό και ότι έχει άλλες καταστάσεις μέσα του και άγεται και φέρεται και επηρεάζεται από αυτές.

Ο προβληματισμός της Εκκλησίας λοιπόν για όσους έπεσαν σε θανάσιμο αμάρτημα. Όταν λοιπόν πρώτο παρουσιάστηκαν περιπτώσεις χριστιανών βαπτισμένων που αμάρτησαν θανάσιμα, η Εκκλησία προβληματίστηκε. Τι θα τους κάνει, θα τους δεχθεί, θα δεχθεί τη μετάνοιά τους ή θα τους αποκόψει οριστικά? Επειδή όμως ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο, και επειδή η Εκκλησία δεν υπάρχει για να καταδικάσει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο, η Εκκλησία δέχτηκε τη μετάνοια. Δέχτηκε λοιπόν η Εκκλησία βαπτισμένους που αμάρτησαν, παρόλο που είναι αδιανόητο βαπτισμένος να αμαρτήσει θανάσιμα, δέχτηκε τη μετάνοιά τους αλλά υπό όρους. Και εδώ φαίνεται το αυστηρό της Εκκλησίας, με την έννοια ότι δεν είναι παιχνίδι η όλη υπόθεση. Να το προσέξουμε αυτό. Μία αμαρτία έκαναν ο Αδάμ και η Εύα και ο Θεός πήρε μια τέτοια θέση απέναντι σε αυτή την αμαρτία που από εκεί και πέρα, καθώς τους έδιωξε από τον Παράδεισο, ξεκίνησε το όλο δράμα της ανθρωπότητος. Εδώ μέσα βέβαια κρύβεται και η σωτηρία της ανθρωπότητος. Και πάλι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, όμως ο Θεός δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Και η Εκκλησία δεν μπορούσε να παίξει. Και γι' αυτό αμάρτησες? Αμάρτησες σοβαρά? Θα καθίσεις έξω από τον ναό. Και είχε χωρίσει μάλλον τους αμαρτάνοντας σε τάξεις. Ποιες ήταν οι τάξεις, ανάλογα με το παράπτωμά τους και ανάλογα με τον καιρό που πέρασε από την ημέρα που μετενόησαν, και στο ναό τους άφηνε να μένουν στον άρθικα. Οι τάξεις ή τόποι των μετανοούντων ήταν, λέει μια υποσημείωση βασισμένη στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, των προσκλεόντων, των ακροωμένων, των υποπιπτόντων και των συναισθώτων. Και μάλιστα καθώς έμπαιναν οι πιστοί μέσα στο ναό, εκείνοι τους παρακαλούσαν, προσευχηθείτε και για μας να μας ελεήσει ο Θεός. Και κάθονταν εκεί και 2 χρόνια και 3 χρόνια και 4 χρόνια, έως ότου να πιστεί η Εκκλησία, να βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι απέπτυσαν την αμαρτία. Ότι όχι απλώς μετενόησαν για την πράξη, αλλά μετενόησαν για την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα τους, για την όλη διεργασία που έγινε μέσα τους, για να φτάσουν στο σημείο να κάνουν θανάσιμη αμαρτία. Αφού βεβαιωνόταν λοιπόν η Εκκλησία ότι ήταν πλήρης η μετάνοια, τους δεχόταν στους κόλπους της και έτσι έμπαιναν μέσα στο ναό και αυτοί μαζί με όλους τους πίστους. Μας απασχολεί ειλικρινά όμως η τακτοποίηση της ψυχής μας, να βάλουμε ένα ερώτημα έτσι και να καθευθυστούμε απέναντί του. Τώρα τι γίνεται? Τώρα υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι και τι είναι βαπτισμένοι, επειδή δεν παίρνουν στα σοβαρά την όλη υπόθεση, αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο και έτσι κάνει και κάνει αμαρτίες. Είναι πολλοί χριστιανοί που ενώ πέφτουν σε βαρύτατες αμαρτίες και όλη η ζωή τους είναι μια αμαρτία, δεν πολυνιάζονται να τακτοποιήσουν την ψυχή τους. Όχι ότι ξεκόβουν εντελώς από την Εκκλησία, θα πάνε στο ναό το Πάσχα, θα πάνε στη γιορτή τους ή κάποια άλλη φορά. Καμιά φορά πηγαίνουν και κοινωνούν, καθώς δεν στοιχίζει τίποτε, ή θα κάνουν ό,τι άλλο, γενικώς όμως είναι αδιάφοροι. Δεν τους απασχολεί, είναι εντάξει με το Θεό ή δεν είναι εντάξει. Είναι καθαρή η ψυχή τους ή δεν είναι καθαρή. Τακτοποιήθηκαν ενώπιον του Θεού, συγχωρήθηκαν για τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσαν, για τις πτώσεις τους, για τις αμαρτίες τους. Δεν τους απασχολεί αυτό. Εκτός όμως από αυτούς που είναι πάρα πολλοί και οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους χριστιανό και θα μάλωναν μαζί μας αν τυχόν αμφισβητούσαμε ότι είναι χριστιανοί, είναι και άλλοι, πολλοί και αυτοί, χριστιανοί ορθόδοξοι που εξομολογούνται και ξανά εξομολογούνται, οι οποίοι όμως ίσως να μην έχουν καταλάβει καλά-καλά τι είναι αυτό που κάνουν, και έτσι δεν τακτοποιείται η ψυχή τους, και μολονότι θεωρούν τον εαυτό τους μέλος της Εκκλησίας, αλλά δεν ξέρουμε. Ο Θεός τους αναγνωρίζει ως μέλη της Εκκλησίας Του, του σώματός Του. Μολονότι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν στο ναό, μολονότι είναι συνέχεια μέσα στο ναό και πηγαίνουν μάλιστα και κοινωνούν, δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση. Συμβαίνει με αυτούς κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σε κάποια μέλη του σώματός μας που δεν έχουν κανονική σχέση με το όλο σώμα, οπότε δεν παίρνουν κανονικά ζωή από το όλο σώμα και παραμένουν ατροφικά. Μπορεί να είναι ένα δάχτυλο, μπορεί να είναι ολόκληρο χέρι,
Μπορεί να είναι ένα άλλο μέλος του σώματος, επειδή ακριβώς δεν έχουν τη σχέση που πρέπει να έχουν με όλο το σώμα, παραμένουν ατροφικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Τα πρώτα χρόνια για να γίνει κάποιος χριστιανός, λοιπόν, έπρεπε όχι απλώς να βαπτιστεί, αλλά να μετανοήσει και να βαπτιστεί. Τα νήπια η Εκκλησία τα βάπτιζε και τα βαπτίζει επειδή δεν υπάρχει αντίδραση. Τον μεγάλο όμως δεν δεχόταν η Εκκλησία να τον βαπτίσει εάν δεν είχε μετανοήσει. Αυτό εφάρμοζε η Εκκλησία τότε που γίνονταν σωστά τα πράγματα. Θα πρέπει να τονίσω ότι όπως δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν μετανοήσει και δεν βαπτιστεί και δεν υπάρχει αλλιώς σωτηρία, διότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, μας λέει το κατά Μάρκον 16:16. Θα πρέπει να τονίσω ότι έτσι για όσους αμαρτήσουν και προπαντός για όσους κάνουν θανάσιμα αμάρτημα μετά το βάπτισμα, να πω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας από το δεύτερο βάπτισμα. Τι πάει να πει δεύτερο βάπτισμα? Πρέπει να το πούμε καθαρά. Έχουμε υποχρέωση να το πούμε. Όποιος το δέχεται, καλώς. Όποιος όμως δεν το δέχεται, έχει αυτός την ευθύνη. Το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως είναι ακριβώς το δεύτερο βάπτισμα. Όπως ένας που γεννιέται δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, έτσι δεν μπορεί ξανά να βαπτιστεί κανείς. Αυτός που γεννήθηκε και σε κάποια φάση της ζωής του έπαθε κάτι, παραδείγματος χάρη, είχε πάθει κατάγματα ή έπαθαν κάτι κάποια μέλη, κάποια όργανα του σώματός του, όσο υγιής και αν γεννήθηκε, εφόσον δεν φύλαξε τον εαυτό του, εφόσον δεν πρόσεξε και αρρώστησε, μπορεί και να πεθάνει εάν αμελήσει. Αφού λοιπόν δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του για να ξαναγεννηθεί και να αρχίσει η ζωή του από την αρχή, χρειάζεται επισκευή. Έτσι και σε εκείνον που αμάρτησε μετά το βάπτισμα χρειάζεται επισκευή, και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως αυτό ακριβώς κάνει. Είναι δεύτερο βάπτισμα, αλλά όχι όμως ότι είναι βάπτισμα με την έννοια που είναι το πρώτο βάπτισμα, με το οποίο όντως ο άνθρωπος γεννιέται όπως ένα παιδάκι γεννιέται και είναι καθόλου υγιές. Σε τι διαφέρει το δεύτερο βάπτισμα από το πρώτο βάπτισμα? Εκείνος που βαπτίζεται, άσχετα με το τι ήταν ως την ώρα που βαπτίζεται, γίνεται νέος άνθρωπος. Εκείνος που θα αμαρτήσει μετά το βάπτισμα, εάν μετανοήσει, συγχωρείται από την Εκκλησία και σώζεται εφόσον περάσει από το μυστήριο της μετανοίας. Όπως ο πρώτος για να γίνει χριστιανός πρέπει να περάσει από το βάπτισμα, έτσι και ο δεύτερος για να σωθεί πρέπει να περάσει από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το οποίο μυστήριο επιδιορθώνει τον άνθρωπο. Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια και συγχωρεί τον άνθρωπο και απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και προχωρεί στην πνευματική ζωή, προχωρεί στη σωτηρία. Αλλά όμως το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είναι όπως το βάπτισμα. Για να το καταλάβετε, να πω το εξής. Εάν κάποιος πριν βαπτιστεί διέπραξε τα χειρότερα αμαρτήματα, αυτός άμα βαπτιστεί είναι σαν να μην έκανε τίποτε. Έναν ο οποίος είναι βαπτισμένος, εάν κάνει θανάσιμες αμαρτίες και μετανοήσει, τον δέχεται η Εκκλησία και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και Άγιος μπορεί να γίνει. Όμως αυτός δεν θεωρείται όπως εκείνος ο οποίος δεν αμάρτησε μετά το βάπτισμα. Και γι' αυτό εάν κάνει κάποιος θανάσιμες αμαρτίες μετά το βάπτισμα, κανονικά δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Γιατί αυτό θα εξηγήσουμε πιο κάτω. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει. Εμείς είμαστε εκείνοι που τα μπερδεύουμε με μια μονοκονδυλιά και τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και όλα τα κάνει με σοφία. Είπαμε
προβληματίστηκε η Εκκλησία και τελικά δέχτηκε τη μετάνοια αυτών που αμάρτησαν μετά το βάπτισμα. Δέχεται τη μετάνοιά τους, τους συγχωρεί, τους καθαρίζει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, προκειμένου να πείσει τους ακροατές του να μετανοήσουν οπωσδήποτε και να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, λέει μέσα στον ενθουσιασμό του ότι τόσο πολύ καθαρίζει η Εκκλησία δια του μυστηρίου της μετανοίας στον αμαρτωλό άνθρωπο, ώστε ούτε ουλή μένει. Αλλού όμως λέει, που είναι το πιο σωστό, το πιο ακριβές, ότι γιατρεύεται πλήρως ο άνθρωπος, αλλά μένει η ουλή, μένει δηλαδή ένα σημάδι. Και αυτό για να μας ταπεινώνει κιόλας, για να μην υπάρχει περίπτωση έτσι επιστροφής. Ναι. Δηλαδή να γυρίσουμε στα ίδια δηλαδή. Το σημάδι. Όπως ακριβώς όταν γεννηθεί κανείς από τη μάνα του δεν έχει σημάδια, αλλά άμα σπάσει το πόδι του ή το χέρι του, άμα γδαρθεί, ναι μεν θα γιατρευτεί, αλλά θα μείνουν ουλές, θα μείνουν κάποια σημάδια. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι η Εκκλησία δέχεται, συγχωρεί και βοηθάει τον μεγαλύτερο αμαρτωλό να γίνει και Άγιος ακόμη, και μπορεί να γίνει, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, μπορεί να φτάσει κανείς στο σημείο να ανασταίνει και νεκρούς. Όμως ιερεύς, λέγει ο Άγιος, δεν μπορεί να γίνει. Παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς τα λέμε έτσι, καθόλου να μην περνάει από το μυαλό μας η σκέψη ότι μπορούμε να αμαρτάνουμε. Αφού υπάρχει μετάνοια, άρα μπορούμε να αμαρτάνουμε? Όχι, δεν είναι έτσι. Άπαξ και είσαι βαπτισμένος, δεν επιτρέπεται να αμαρτάνεις. Αν αμάρτησες, αμάρτησες. Η Εκκλησία θα σε δεχθεί, θα σε συγχωρήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει. Αλλά αλίμονο, αλίμονο, αν έχει κανείς έστω και λίγο αυτή την πονηριά μέσα του, υπάρχει μετάνοια, θα αμαρτήσουμε. Δεν το λέει ακριβώς έτσι κανείς, αλλά βαθιά μέσα του μπορεί να το ζει κάπως έτσι. Όσο γίνεται λοιπόν μετά το βάπτισμα, να μην αμαρτάνουμε και μάλιστα να μην κάνουμε θανάσιμες αμαρτίες.

Ποιο είναι το σημερινό όργιο τώρα με τα ρεύματα που κυκλοφορούν, γιατί επιγράφει έτσι αυτό το υποκεφάλαιο ο πατήρ Σημεών, για να δούμε. Γίνεται τέτοιο όργιο, λέει, σήμερα, καθώς κυκλοφορούν τόσα ρεύματα και πνεύματα μέσα στη ζωή, μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα, μέσα στην κοινωνία, που άμα δεν προσέξει κανείς, και εγώ δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πέσει και τι μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει στην ψυχή του. Αυτές τις μέρες ακόμη πιο πολύ σκεπτόμουν πάνω στο θέμα αυτό και μήπως πρέπει ως χριστιανοί να αντιδράσουμε πιο δυναμικά, όχι με την έννοια να αρχίσουμε να φωνάζουμε ή να κυνηγούμε κάποιους ή να κατηγορούμε κάποιους, αλλά να αντιδράσουμε πιο δυναμικά ως προς εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσουμε ακόμη πιο πολύ τον κίνδυνο που διατρέχουμε και να φοβηθούμε και να τρέξουμε στην Εκκλησία, να τρέξουμε στον Χριστό για να μας σώσει. Βλέπετε ότι μεταξύ των άλλων τώρα αναφανδών γίνεται λόγο για τον σατανισμό, για τη λατρεία του σατανά και για όλα τα σχετικά αναφανδών. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τα εμποδίσει κανένας, αλλά υπάρχει μια μανία και τότε που μιλάει, αλλά και τώρα ισχύουν αυτά διαχρονικά κηρύγματα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα ονόμαζα, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων μια μανία να θέλουν να ακούσουν για αυτά, να μάθουν για αυτά, να θέλουν να τα δουν αυτά. Σου λέει η μαγεία, να πούμε και άλλα πράγματα, το σφράγισμα, το τέλος του κόσμου, ναι, προσωπικοί αρισμοί, το ένα, το άλλο, όλα μας είπαν αυτά. Άλλο είναι να πληροφορηθεί κανείς απλώς για να λάβει τα μέτρα του, και άλλο σαν να θέλει κανείς να μοιηθεί σε αυτό το πνεύμα. Βλέπετε τι γίνεται. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σήμερα, ο τρόπος που ντύνονται, που χτενίζονται, που δεν είναι σουλουπωμένοι, δεν είναι συμμαζεμένοι, που δεν έχουν σοφροσύνη ενώπιον του Κυρίου, σε τελευταία ανάλυση σαν να έχει κάτι το σατανικό. Δεν το καταλαβαίνουν, ούτε το δέχονται έτσι οι άνθρωποι, αλλά αυτό δείχνουν τα πράγματα. Σαν να έχει κάτι το σατανικό ο τρόπος που περπατούν, που κάθονται, που μιλούν, που εκδηλώνονται. Υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να ξεφεύγουν από εκείνο που είναι της χάριτος του Θεού και να θέλουν να είναι χρωματισμένοι και εμποτισμένοι από το δαιμονικό πνεύμα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Αμαρτάνουν ασυλλόγιστα οι άνθρωποι. Αμαρτάνουν χωρίς κανένα φραγμό. Και εκείνοι που θεωρούνται καλοί χριστιανοί αμαρτάνουν, καθώς δεν γίνεται απλώς προσπάθεια να διαδοθούν κάποιες ιδέες, αλλά το πνεύμα που διέπει την όλη κατάσταση είναι τι θα πει αμαρτία, πού υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει καμιά αμαρτία. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει. Γιατί αν δεν κάνεις ό,τι σου αρέσει, θα καταπιέσεις τον εαυτό σου και θα πάθεις έτσι και θα πάθεις αλλιώς. Και βρίσκεται σε μια διάλυση ο άνθρωπος. Οφείλουμε ως χριστιανοί να αντιδράσουμε. Όχι, επαναλαμβάνουμε, το να κυνηγούμε κάποιους βγαίνοντας έξω από τον εαυτό μας και ξεχνώντας τα του οίκου μας δηλαδή, αλλά με το να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, τι σημαίνει χριστιανική ζωή, τι σημαίνει νόμος του Θεού, εντολές του Θεού, και με το να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και τις εντολές του. Τι είναι αμαρτία? Η αμαρτία εστίν η ανομία. Καμιά φορά μπερδεύεται κανείς. Δεν ξέρω κάτι αν είναι αμαρτία, αν δεν είναι αμαρτία. Μην μπερδεύεσαι. Τι είναι αμαρτία?

αμαρτία. Αμαρτία είναι η ανομία, δηλαδή κάθε τι αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Και ο πρώτος νόμος του Θεού, καθώς αυτός είναι Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι, είναι ότι οφείλουμε να υπακούμε σε Αυτόν, να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να Τον αγαπούμε, να εξαρτώμαστε από Αυτόν. Αυτό δεν έχει την έννοια ότι θέλει να μας έχει δούλους. Αυτή είναι η ζωή αληθινή. Έτσι υπάρχουμε αληθινά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έκανε νόμο τον εαυτό του. Και μόνο που κάνει νόμο τον εαυτό του, ήδη είναι παράνομος ενώπιον του Θεού. Και ήδη αυτό είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχουν και οι συγκεκριμένες εντολές του Θεού. Το λέω ακόμη μια φορά. Όταν γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο για εντολές του Θεού, δεν εννοούνται μόνο οι 10 εντολές. Είναι και εκείνες. Αλλά όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός και υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του: «Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμην ημίν». Να τους διδάξετε να τηρούν όλα αυτά που σας είπα ως εντολές. Το έλεγε κάποτε ένας μακαριστός ιεράρχης, ο μακαριστός πατέρας μας Ισανίου και σχιατίστης κυρός Παύλος, που έλεγε ότι με πολύ έτσι ευφυή τρόπο και εύληπτο, ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το ψυγείο, το πλυντήριο, οι διάφορες οικιακές συσκευές συνοδεύονται όταν τις αγοράζουμε από βιβλιαράκια οδηγιών χρήσεως, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσεως του μηχανήματος που λέγεται άνθρωπος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος λειτουργεί όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο. Αν ακριβώς αυτό που λέει πιο πάνω, δηλαδή ο πατήρ Σημεών, ότι τηρώντας το Ευαγγέλιο υπάρχουμε αληθινά. Έτσι ο άνθρωπος λειτουργεί κανονικά, λοιπόν, και υπάρχει αληθινά. Αν τυχόν αλλιώτικα χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, αν τυχόν αλλιώτικα κινηθούμε οι άνθρωποι από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, από αυτές τις οδηγίες δηλαδή χρήσεώς μας, και κάνουμε παράχρηση του εαυτού μας, έτσι, και παράχρηση άρα και των διπλανών μας, έτσι ο άνθρωπος το χαλάει. Και επειδή ακριβώς είναι και πολύ ευαίσθητος σαν ύπαρξη, πολύ δύσκολα επισκευάζεται και φτιάχνει.

πώς θα γνωρίσουμε και θα ζήσουμε τελειότερα το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο πιστεύσας, όπως είπαμε, και βαπτιστής σωθήσετε σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο. Λέγαμε και άλλη φορά ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν βαπτιστεί και δεν σώζεται κανείς αν δεν βαπτιστεί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Η Εκκλησία πίστεψε τα πράγματα όπως τα κήρυξε ο Κύριος και γι' αυτό καθιέρωσε το βάπτισμα και μάλιστα και τον νηπίο βαπτισμό. Αφού για να σωθεί κανείς πρέπει να βαπτιστεί, ένα παιδί αν φύγει αβάπτιστο τι θα γίνει? Και γι' αυτόν τον λόγο, για να μην πεθάνει ένα παιδί αβάπτιστο, καθιερώθηκε ο νηπίο βαπτισμός. Δεν κάνουν καθόλου καλά οι γονείς εκείνοι που αποφεύγουν να βαπτίζουν τα παιδιά ή το αναβάλουν. Αυτό είναι επικίνδυνο και είναι μεγάλη αμαρτία για αυτόν που θα κάνει μια τέτοια παράληψη. Δηλαδή το να πεθάνει ένα παιδί αβάπτιστο από αμέλεια των γονέων είναι μεγάλη αμαρτία. Τι γίνεται με την ψυχή του αβάπτιστου παιδιού? Αυτό το θέμα βέβαια το αφήνουμε στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει και δεν αδικεί κανέναν. Ωστόσο όμως εμείς από τον Θεό γνωρίζουμε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να βαπτιστεί. Αν δεν βαπτιστεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Εμείς από τη μεριά μας δεν ξέρουμε. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν και σχετικές εργασίες από πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει γράψει, αλλά και άλλοι πατέρες, και ο Γρηγόριος Θεολόγος, αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα. Ο Θεός ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα βάπτιστα παιδιά, αλλά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στον Παράδεισο, ή ούτε βέβαια μπορούμε να πούμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι είναι στην κόλαση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λέει εδώ, «Η γάρ άωρος τελευθεί των υπείων, ούτε εν αλγινής είναι το νούτο του ζήν παυσάμενον νοήν υποτίθεται, ούτε κατά το ίσον της διαπάσης αρετής κατά τον τίδε βίο και καθαρμένης γίνεται». Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, μήτε δοξασθήσεσθε, μήτε κολασθήσεσθε παρά του δικαίου κριτού, ως ασφραγίστους μεν απονείρους δε, διότι έχουνε την απειρία ως προς το κακό, τα παιδάκια, τα μικρά, τα νήπια, απόνειρα. Αλλά παθώντας μάλλον την ζημίαν ή δράσαντας, ούγαρ ως της ουκολάσιος άξιος, ήδη και τιμής. Σαν να λέει δηλαδή ότι δεν θα πούνε και με τους Αγίους μας. Ναι, αυτός ο οποίος δεν είναι άξιος κολάσεως, δεν σημαίνει ότι είναι και τιμής άξιος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Βέβαια τα βαθύτερα τα ξέρει ο Θεός. Αυτή την ώρα όμως μας ενδιαφέρει να τονίσουμε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να γίνει χριστιανός και για να γίνει χριστιανός πρέπει να βαπτιστεί. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς χριστιανός και όλο αυτό γίνεται για να σωθεί κανείς από την αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα γίνει με όσους θα αμαρτήσουν μετά το βάπτισμα? Ο άνθρωπος κατάγεται από τον Αδάμ, είναι πεπτωκός και βεβαρημένος με την αμαρτία και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συγχωρηθεί, να καθαριστεί και να σωθεί παρά μόνο δια του βαπτίσματος. Με όσους όμως θα αμαρτήσουν μετά το βάπτισμα και μάλιστα θα κάνουν θανάσιμες αμαρτίες, τι θα γίνει? Διότι αυτοί που πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί δεν έπρεπε να αμαρτάνουν. Και όταν άρχισαν να αμαρτάνουν, η Εκκλησία καταρχήν προβληματίστηκε, όπως είπαμε, για το αν θα τους ξαναδεχθεί ως μέλη της ή όχι. Ο Κύριος όμως είχε ήδη προβλέψει και έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, όπως λέγεται η μετάνοια, η εξομολόγηση. Δηλαδή, μετανοεί κανείς για τις αμαρτίες του και περνάει από αυτό το μυστήριο της μετανοίας, την εξομολόγηση και συγχωρείται. Όπως ακριβώς μετανοεί για τις αμαρτίες του εκείνος που θέλει να γίνει χριστιανός και βαπτίζεται. Δεν φτάνει απλώς να μετανοήσει, ούτε φτάνει απλώς να βαπτιστεί. Όπως τα περιγράφει ο Άγιος Ιουστίνος, όσοι ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, τους έκανε η Εκκλησία κατηχουμένους. Και δεν τους έλεγε απλώς κάποια πράγματα, ούτε περίμενε απλώς να ακούσει ότι τα δέχονται. Αλλά έβλεπε η Εκκλησία στην πράξη κατά πόσον αυτοί ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, και έπειτα τους έκανε χριστιανούς για του βαπτίσματος. Καταρχήν, μάλιστα, και όπως διασώζεται στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίου του Ιεροσολύμων, ο ίδιος ο επίσκοπος έκαμε την κατήχηση. Καταρχήν.
Βέβαια, και καθόντουσαν και 2 και 3 χρόνια κατεχούμενοι. Ήταν σοβαρή η Εκκλησία με τα θέματα αυτά, δηλαδή αντιμετώπιζε τα σοβαρά θέματα αντιμετώπιζε με σοβαρό τρόπο. Καταρχήν δεν πρέπει να αμαρτάνει κανείς μετά το βάπτισμα και μπορεί να μην αμαρτάνει, προπαντός να μην διαπράττει θανάσιμες αμαρτίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Εκκλησία βρέθηκε σε αυτό το δίλημα να δεχθεί ή όχι βαπτισμένους που αμάρτανταν. Ο Κύριος είχε ήδη προβλέψει και έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια η εξομολόγηση. Όπως δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν βαπτιστεί, έτσι δεν τακτοποιείται ο χριστιανός που είναι εναταξία αν δεν περάσει από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και είναι εναταξία άπαξ και αμάρτησε, άσχετα αν έκανε κρυφά όσα έκανε και δεν τα γνωρίζει κανένας. Η συνείδηση του όμως τα ξέρει και ο Θεός τα ξέρει. Για να τακτοποιηθεί και να επανασυνδεθεί με το σώμα της Εκκλησίας, ώστε να παίρνει ζωή Αγία, ζωή θεϊκή που έχει η Εκκλησία, καθώς κεφαλή της είναι ο Χριστός και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα, και να έχει ελπίδα σωτηρίας, χρειάζεται να κάνει το δεύτερο βάπτισμα της μετανοίας και εξομολογήσεως, διότι το πρώτο βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή η εξομολόγηση απλώς για να καταφύγουν εκεί κάποιοι ηλικιωμένοι ή κάποιοι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή περνάνε διάφορες άλλες καταστάσεις και προβλήματα και δυσκολίες και βάσανα. Βέβαια, οι πάντες θα καταφύγουν στην Εκκλησία, οι πάντες θα καταφύγουν στους ιερείς της Εκκλησίας και ό,τι και αν έχουν θα ζητήσουν τη συμβουλή τους και θα βοηθηθούν και στα προβλήματά τους. Αλλά ο τελικός σκοπός, το κύριο έργο, είναι να τακτοποιήσει κανείς την ψυχή του, καθώς είναι εναταξία ένα κατ' των αμαρτιών του, και να βρεθεί πάλι στο δρόμο της σωτηρίας. Διότι ένας ο οποίος μετά το βάπτισμα διέπραξε προπαντός θανάσιμα αμαρτήματα και αδιαφορεί για αυτά και δεν τα τακτοποιεί για του δευτέρου βαπτίσματος, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επομένως, η εξομολόγηση δεν είναι μόνο για όσους θα θελήσουν να εξομολογηθούν, ούτε είναι ένα είδος πολυτελείας και άρα δεν είναι ανάγκη όλοι να φτάσουν ως το εξομολογητήριο. Όσοι είναι αμαρτωλοί, και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, όσοι έχουν βεβαρημένη τη συνείδησή τους και μολυσμένη την ψυχή τους ένα κατ' των αμαρτιών, ποιος δεν είναι έτσι, πρέπει να εξομολογηθούν, πρέπει να περάσουν από το δεύτερο βάπτισμα, γιατί μόνο έτσι είναι σίγουρο ότι τους δέχτηκε ο Θεός, ότι τους συγχώρησε, τους καθάρισε και είναι σίγουρο ότι θα σωθούν. Τους πρώτους αιώνες, προκειμένου να βαπτιστεί κανείς, όπως ήδη είπαμε, έπρεπε στην πράξη να δείξει ότι στο εξής θα ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, θα ζήσει ως χριστιανός. Γι' αυτό άλλωστε τους κρατούσε η Εκκλησία τους κατεχουμένους επί 3 ολόκληρα χρόνια και τους βοηθούσε να μάθουν τα της χριστιανικής ζωής, διότι πρέπει να ακούσει κανείς, πρέπει να μάθει. Αν δεν μάθει ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, πώς θα ενεργήσει σωστά. Συγχρόνως όμως τους παρακολουθούσε η Εκκλησία, έβλεπε την καθημερινή του ζωή και τους βάπτιζε, αφού διαπίστωνε ότι μετά από αυτή την επί 3 ολόκληρα χρόνια δοκιμασία, όσο είναι η δοκιμασία των μοναχών στο μοναστήρι, καθώς είναι δόκιμοι, μέχρι να πάρουν το σχήμα, είναι έτοιμοι πλέον να βαπτιστούν. Διότι κατά το διάστημα των 3 ετών όχι απλώς μάθαιναν κάποια πράγματα, όχι απλώς έχοντας την πριν από το βάπτισμα χάρη του Θεού προσπαθούσαν να ζήσουν κατά το θέλημα του Θεού, κατά τις εντολές του Θεού, αλλά έδειχναν στην πράξη ότι σε αυτό το οποίο άκουσαν, σε αυτό το οποίο έμαθαν, σε αυτό το οποίο δέχτηκαν, σε αυτό το οποίο ξεκίνησαν να κάνουν, μένουν σταθεροί. Γι' αυτό προηγεί το τριετία. Κάτι παρόμοιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με την εξομολόγηση. Να μην γίνεται η εξομολόγηση όπως κατάντησε σήμερα, που έγινε σαν μια ρουτίνα, μια συνήθεια, καθώς την κάνει κανείς επιπόλαια και πολλές φορές έχει ως σκοπό, όπως είπαμε, απλώς να τακτοποιήσει τα προβλήματά του, απλώς να ξεκουραστεί λιγάκι ψυχικά, να του φύγει λίγο η θλίψη που έχει. Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε η πρώτη Εκκλησία πρέπει να κάνουμε και τώρα.

0: Καταρχήν, καλό θα ήταν να μην αμαρτάνει κανείς. Αλλά ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και η Εκκλησία το πήρε ως δεδομένο αυτό και ότι οι βαπτισμένοι οι χριστιανοί αμαρτάνουν και μάλιστα διαπράττουν θανάσιμες αμαρτίες. Τονίσαμε την άλλη φορά και παρακαλώ θα το πω ακόμη μια φορά. Ποτέ, ποτέ ένας βαπτισμένος να μην πει «Δεν πειράζει, ας αμαρτήσω, θα μετανοήσω». Ποτέ. Θα έχεις χρόνο να μετανοήσεις. Ο βαπτισμένος οφείλει καθόλου να μην αμαρτάνει. Αν ζει τον Χριστό, αν ως άνθρωπος τη δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή πάνω στον αγώνα του έπεσε, υπάρχει μετάνοια, συγχώρηση, υπάρχει έλεος, σωτηρία. Αλλά αν όμως πονηρά σκεπτόμενος λέει κανείς μπορούμε να αμαρτάνουμε, υπάρχει εξομολόγηση, υπάρχει μετάνοια. Δηλαδή θα αμαρτήσω και μετά θα πάω να εξομολογηθώ. Θα σου δοθεί χρόνος. Συμβόλαιο έχεις κάνει με τον χρόνο. Θα πάμε να εξομολογηθούμε και θα μας συγχωρήσει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ κακό και δεν ξέρουμε πόσο συγχωρεί ο Θεός σε μια τέτοια περίπτωση. Έναν άνθρωπο έτσι που πονηρά σκέπτεται και χρησιμοποιεί ακόμα και το μυστήριο της εξομολογήσεως, προσθέτουμε. Επομένως αυτό να βγει από το μυαλό μας. Πρέπει επίσης να το νιώσουμε καλά-καλά ότι οι θανάσιμες αμαρτίες που γίνονται μετά το βάπτισμα συγχωρούνται με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όπως είπαμε, το δεύτερο βάπτισμα γίνεται, καθώς δεν μπορεί να ξαναβαπτιστεί κανείς. Και ο χριστιανός που εξομολογείται, τακτοποιείται, καθαρίζεται, αλλά δεν γίνεται όπως γίνεται αυτός που βαπτίζεται. Ένας που είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι αβάπτιστος, ό,τι και αν έχει κάνει, άμα βαπτιστεί, γίνεται καινούριος άνθρωπος και είναι σαν να μην έχει κάνει καμιά αμαρτία. Ένας ο οποίος είναι βαπτισμένος, εάν κάνει βαρύτερα αμαρτήματα, συγχωρείται εφόσον μετανοήσει και εξομολογηθεί και θα σωθεί, αλλά όμως δεν είναι όπως την ώρα που βαπτίζεται. Σας αναφέρω ως παράδειγμα αυτή την πραγματικότητα που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται με εναλλακτική νομία. Αλλήμον λοιπόν, αν εσύ πεις, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο γάμο και τρίτο γάμο. Και ετοιμάζεσαι για γάμο. Άμα ετοιμάζεσαι για γάμο και το λες αυτό, δεν είναι έτσι. Ένας γάμος υπάρχει. Ο δεύτερος γίνεται κατ' οικονομία, ο τρίτος γίνεται κατ' οικονομία. Και απόδειξη, αν ένας παντρευτεί δύο φορές, δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Δηλαδή, στην περίπτωση του ιερέως, η Εκκλησία στο θέμα του γάμου τηρεί την ακρίβεια. Όπως για να κάνει κάποιον ιερέα, θα πρέπει αυτός να μην έχει κάνει μετά το βάπτισμά του θανάσιμες αμαρτίες, έτσι θα πρέπει να μην έχει παντρευτεί δεύτερη φορά. Η Εκκλησία λοιπόν ευλογεί και τον δεύτερο και τον τρίτο γάμο, αλλά κατ' οικονομίαν, για να μην χαθεί ο άνθρωπος. Αλλήλωμο όμως εκείνος που λένε μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο και τρίτο γάμο και ετοιμάζονται να κάνουν τον πρώτο. Σκεφτείτε. Αν λοιπόν κάνει κανείς κάποιες αμαρτίες μετά το βάπτισμα, δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Αν μετανοήσει, θα συγχωρηθεί, θα καθαριστεί, θα σωθεί. Ασφαλώς θα σωθεί και θα γιάσει. Αλλά όμως ιερεύς, αυτή την ειδική διακονία δεν μπορεί να την επιτελέσει. Όλα αυτά τα τονίζουμε για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αμελείς. Να το προσέξουμε αυτό. Βαπτιστήκαμε, οφείλουμε να ζούμε σαν βαπτισμένοι. Καθαρά και άγια. Έπεσες, έπεσες. Αλλά να πέσεις πάνω στη μάχη, πάνω στον αγώνα και όχι έχοντας το φρόνημα ότι μπορείς να αμαρτάνεις αφού το πάρεις να εξομολογηθείς. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος να αμαρτάνουμε με τεδούς. Να ντρέπεσαι για αυτό που σε βρήκε. Αυτά να τα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Και ενώ είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ενώ σου τα φέρνει έτσι ο Θεός που μπορούμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να ρωτήσουμε, να διαβάσουμε, να καταλάβουμε, παρακαλώ πολύ να δούμε καλά τα της ψυχής μας και κανένας να μην αφήσει την ψυχή του ατακτοποίητη ως προς το θέμα των αμαρτιών που έκανε μετά το βάπτισμα. Κανένας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρώτο σύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου, και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθίσομε. Ακουτίς με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδετα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμο τη οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της εινόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβού από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένς η βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκα σημείν της ήγω όσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανήσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζωκαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικώνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μείνω Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε, λογικέ, παρθενικών κάθημα, εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε απουστήσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τη αχθία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
1: Θεό. Θεός, συγχωρήσατε με τον Θεό.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Ηθικοί Λόγοι. Ηθικός Λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι μόνη η πίστη στον Χριστό δεν μπορεί να μας σώσει, εάν παραλλήλως δεν δεχθούμε μέσα μας, κατά τρόπο ενσυνείδητο, και το Άγιον Πνεύμα. Και περί του ότι όλοι όσοι βαπτίζονται με μόνο το βάπτισμα δεν δέχονται το Χριστό κατά ανάγκην.

Όταν λοιπόν, αγαπητέ, ακούς να γίνεται λόγος για τα παιδιά του φωτός και για τα παιδιά της ημέρας, να μην περάσει ποτέ από το νου σου ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού και πιστεύουμε σε Εκείνον και λατρεύουμε Αυτόν ως Θεό και έχουμε ενδυθεί Αυτόν αυτοδικαίως και είμεθα άρα χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί παιδιά του φωτός και της ημέρας και όχι της νυχτός ούτε του σκότους. Μην το ισχυριστείς αυτό ή να το υποθέσεις και με αυτόν τον τρόπο επαναπαυόμενο σε μία εσφαλμένη αντίληψη περάσεις τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής σου σε κατάσταση αμελίας και αδιαφορίας πνευματικής. Απλώς και μόνο επειδή νομίζεις ότι είσαι κάτι, ενώ στην ουσία δεν είσαι τίποτα, αδελφέ μου. Αλλά ερεύνησε προσεκτικά τα βάθη σου και φρόντισε να αντιληφθείς με κάθε ακρίβεια ποια είναι η εσωτερική σου πνευματική κατάσταση. Και λέγε το εξής. Εάν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο και οι οποίοι βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια αυτόν εδώ τον ήλιο είναι σε σκοτάδι πραγματικό, ασφαλώς κι εγώ. Επειδή δεν βλέπω τίποτε περισσότερο από τους άλλους, έτσι είμαι μαζί με αυτούς μέσα σε σκοτάδι πνευματικό. Όπως κάθε μέρα μετά την δύση του ηλίου γίνεται νύχτα και δεν βλέπω πλέον τίποτε, παρομοίως όταν θα αποθάνω δεν θα δω πουθενά το φως, αλλά θα βρίσκομαι αιωνίως σε σκοτάδι χωρίς φως και χωρίς ήλιο. Και ποτέ πλέον δεν θα δω με τα μάτια μου το ορατό τούτο φως. Όταν οι άνθρωποι αποχωρίζονται από το σώμα, ταυτόχρονα αποχωρίζονται και από όλα τα αισθητά. Εάν λοιπόν τώρα βρίσκομαι στο σκοτάδι και μετά τον θάνατό μου θα είμαι πάλι σε σκοτάδι. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ασφαλώς θα έλθει και για μένα η ημέρα του Κυρίου, τόσο ευνίδια όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα και όπως ο πόνος του τοκετού στην έγκυο γυναίκα. Και τίποτα από τα δύο δεν θα μπορώ να αποφύγω.

Αδελφέ μου, η σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται μόνο με το βάπτισμά μας μέσα στο νερό, αλλά και με το βάπτισμά μας μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε μόνο με τον άρτο και τον ίνο της Θείας Κοινωνίας γίνεται η άφεση των αμαρτιών και η ένωση με την όντως ζωή, αλλά απαιτείται συγχρόνως και η θεότητα, η οποία είναι αναπόσπαστα ενωμένη και ανακατωμένη, θα λέγαμε, με όλα αυτά.

τα τρόπο αδιόρατο και μυστικό και χωρίς να συγχαίεται μαζί τους. Λέμε ότι συνυπάρχει σε αυτά όλα μυστικός η θεότητα επειδή δεν φανερώνεται σε όλους, αλλά μόνο στους αξίους για να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Και επειδή μεταβάλλει εκείνους που τη βλέπουν σε παιδιά του φωτός και της ημέρας. Διότι εκείνοι που δεν βλέπουν το φως, έστω κι αν αυτό φωτίζει τα πάντα, όμως αυτοί βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι. Ας μη σας κοροϊδεύει λοιπόν κανείς, αδελφοί μου, με λόγια που μπορεί μεν να προκαλούν εντύπωση, αλλά είναι χωρίς περιεχόμενο. Ούτε πάλι επιτρέπεται να επαναπαυόμαστε ότι μόνο η πίστη μας στον Χριστό αρκεί για να σωθούμε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Χριστός, εάν περιτέμνηστε, ουδέν ημάς ωφελήσει». Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «Η πίστης δίχα των έργων νεκρά εστί». Όπως δηλαδή το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, παρομοίως και η πίστη χωρίς τα έργα είναι επίσης νεκρή. Εκείνοι οι οποίοι ομολογούν ότι ο Χριστός είναι Θεός αλλά δεν τηρούν τις εντολές Του, δεν θα θεωρηθούν απλώς ότι Τον αρνούνται, αλλά και ότι Τον περιφρονούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι ακόμα περισσότερο από εκείνους που περιτέμνουν τα σώματά τους, θα τιμωρηθούν πολύ δίκαια επειδή περικόπτουν τις εντολές του Θεού. Εκείνος που περιφρονεί και υβρίζει τον πατέρα, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί παιδί του? Εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το φως, πώς είναι δυνατόν να ζήσει μέσα σε αυτό σαν να ήταν η μέρα? Δυστυχώς, αδελφοί μου, κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατον.

εάν κάποιος ισχυριζόταν ότι κανείς δεν μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές του Χριστού, ας γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο συκοφαντεί τον ίδιο τον Θεό και τον κατηγορεί ότι δήθεν μας επέβαλε να τηρούμε πράγματα τα οποία είναι αδύνατα. Αυτός δεν πρόκειται να αποφύγει το αναπόφευκτο της Θείας Δίκης, αλλά θα καταδικαστεί και αυτός σαν εκείνον που είπε «Έγνωνσε ότι σκληρώσει, θερίζον όπου ουκ έσπυρας και συνάγων όθεν ουδι εσκόρπισας». Και με αυτόν τον τρόπο θα μοιάσει με το φίδι που με ανέδεια είπε στον Αδάμ. «Γινώσκον ο Θεός ότι ή ώρα φάγεστε από του ξύλου, όμοι αυτό έσεστε. Τούτου χάριν ενετήλα το ημίν μη φαγήν εξ αυτού». Αυτός ο άνθρωπος ονομάζει τον Θεό ψεύτη και αποπλανητή και γεμάτο φθόνο. Ψεύτη, γιατί ο Θεός είπε «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και αυτός ο άνθρωπος απαντά με ανέδεια ότι όχι μόνο ελαφρό δεν είναι, αλλά αντιθέτως αβάστακτο. Ο ανόητος αυτός ονομάζει τον Θεό αποπλανητή, επειδή ήλθε στην γη υποσχόμενος πάρα πολλά και δεν θέλει να μας δώσει τίποτε. Μάλιστα, κινούμενος ο Θεός τάχα από φθόνο για τη σωτηρία μας, μας παρήγγειλε πράγματα να πράττουμε και να φυλάτουμε, πράγματα όμως αδύνατα, ώστε επειδή δεν θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε, να βρει τάχα βάσιμη δικαιολογία για να μας στερήσει τα αιώνια αγαθά. Αλίμονο όμως εκείνους που ισχυρίζονται αυτά, εάν δεν μετανοήσουν τελικά. Διότι τίποτε το βαρύ, τίποτε το δυσβάστακτο δεν παρήγγειλε ο Θεός και Δεσπότης μας. Αντιθέτως μάλιστα, όλα είναι συγχρόνως και κατορθωτά και εύκολα. Καθώς, πιστέψτε με αδελφοί μου, κι εγώ ο ίδιος διαπίστωσα ότι είναι πολύ εύκολη η εντολή του Θεού και η πραγμάτωσή της και η κληρονομία της Βασιλείας Του. Αλλά αυτό θα σας το κάνω περισσότερο κατανοητό με ένα παράδειγμα.

κάποιος άνθρωπος, ο οποίος βρισκόμενος στην υπηρεσία κάποιου αποστάτη και αντιπάλου και εχθρού του βασιλέως των χριστιανών, αφού πέτυχε πολλές νίκες και πολλά κατορθώματα εναντίον των υπηρετών του βασιλέως, ενώ απολάμβανε μεγάλη τιμής πλησίων του σκληρού εκείνου εξωμότου και μεταξύ των στατρευμάτων που είχε υπό τις διαταγές του, ειδοποιήθηκε κρυφά από τον βασιλέα των χριστιανών να έλθει πλησίων του και να μείνει μαζί του και θα έχει ως αντάλλαγμα πολύτιμα δώρα και θα μοιραστεί μαζί του το βασιλικό αξίωμα. Αυτός όμως ο άνθρωπος για αρκετά χρόνια δεν θέλησε να δεχθεί την πρόσκληση. Αντίθετα μάλιστα, από τότε ανέλαβε πολύ σκληρότερο πόλεμο εναντίον του βασιλέως. Κάποτε λοιπόν, αφού αισθάνθηκε μέσα του δυνατές τύψεις, άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να δραπετεύσει και να πάει μόνος του προς τον βασιλέα, σκεπτόμενος το εξής καθεαυτόν. Μέχρι τώρα δεν υπάκουσα στις συνεχείς προσκλήσεις του βασιλέως. Παρά τα αυτά, είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα λάβει υπόψη του τώρα πλέον που γυρίζω την αναβολή και την καθυστέρηση που επέδειξα επί τόσα χρόνια. Επειδή ο βασιλιάς αυτός είναι, καθώς πληροφορούμε, συμπονετικός και πολύ αγαθός. Έτσι θα με λυπηθεί και όλα όσα μου υποσχόταν θα τα πραγματοποιήσει. Συγχρόνως λοιπόν που σκεπτόταν αυτά μέσα στην καρδιά του, τα μετέβαλε και στην πράξη. Αφού ήλθε ενώπιον του βασιλέως και γονάτισε και έπιασε τα πόδια του, ζήτησε με κλάματα συγχώρεση. Αυτόν τον άνθρωπο αμέσως τον δέχθηκε ο βασιλιάς και κυριευμένος από την απρόσμενη αυτή χαρά θεώρησε ως θαύμα την αλλαγή και την ταπείνωση αυτού του ανθρώπου, εξαιτίας των οποίων όχι απλώς να εμφανιστεί ενώπιόν του ως ζητιάνος του ελέους του, αλλά μάλλον με παρησία και να ζητήσει να αποδοθούν σε αυτόν τιμές για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που έδειξε προς τον βασιλέα. Επειδή αφενός μεν εγκατέλειψε τον επαναστάτη και αφετέρου ήλθε και δήλωσε υποταγή στο βασιλικό αξίωμα. Τώρα ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται γονατιστός ενώπιόν του και κλαίει τόσο για την καθυστέρησή του να επιστρέψει προς τον αληθινό βασιλέα, όσο και για όλα τα κακά που διέπραξε προηγουμένως, αφού ο βασιλέας τον σήκωσε όρθιο, επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν ολόκληρο και ιδιαιτέρως τα δακρυσμένα του μάτια επί πολλές ώρες. Έπειτα, αφού διέταξε να του φέρουν στεφάνι και στολή και υποδήματα όμοια με εκείνα που ο ίδιος φορούσε, αυτός ο ίδιος ο βασιλιάς έσκυψε και με τα δικά του χέρια έντισε τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που προηγουμένως ήταν εχθρός και αντίπαλος του βασιλιά, χωρίς να τον πειράξει και να τον ζημιώσει ούτε κατελάχιστον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού χαίρει μαζί του ημέρα και νύχτα, διασκεδάζει και ευοχείται, αγκαλιάζοντας αυτόν και φιλώντας τον στόμα με στόμα, τόσο πολύ τον αγάπησε, ώστε να μην τον αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο, κοιμόμενος μαζί του και αγκαλιάζοντάς τον πάνω στο κρεβάτι, σκεπάζοντάς τον από παντού με το επανοφόριό του και βάζοντας το δικό του πρόσωπο επάνω σε όλα τα μέλη του τιμίου σώματός του.

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ ημών και του Θεού. Γνωρίζω ότι έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δέχεται και αγαπά ο Πανάγαθος Θεός όσους μετανοούν ειλικρινά. Αρκεί μόνο να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τον εκμαυλιστή του κόσμου αυτού και εκείνον που μας εξουσιάζει, δηλαδή τον διάβολο. Αρκεί να έλθουν πλησίον του Θεού απαλλαγμένοι τελείως από τα πράγματα του βίου, σαν να έρχονταν σε βασιλιά. Εφόσον βεβαίως σε μερικούς δεν φαίνεται πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν τη μητέρα τους και να απαρνηθούν τους δικούς τους φίλους και συγγενείς και να αποχωριστούν τον πρόσκαιρο πλούτο. Επειδή εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα τίποτα που να είναι ασήκωτο ή λυπηρό ή κουραστικό όταν αποφάσισα να πάω πλησίον του Θεού και Σωτήρος μου. Αλλά εάν πρέπει να σας φανερώσω την αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι, και να φανερώσω σε όλους εκείνα τα οποία δεν ήθελα, παρότι κινδυνεύω με αυτά να χάσω την αγάπη σας, όμως εγώ θα το πράξω για να προσφέρω κάτι καλό σε μερικούς από σας. Όχι μόνο λοιπόν δεν συνάντησα δυσκολίες, αλλά αντιθέτως, από κάθε στενοχώρια και θλίψη και από αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ταλαιπωρία, εγώ έβλεπα να πλημμυρίζει εντός μου η χαρά και η ευφροσύνη, της οποίας γενεσιουργός αιτία είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του προσώπου του Θεού, ώστε να εκπληρωθεί πολύ καθαρά σε μένα το ρητό του Αποστόλου Παύλου που λέγει το εξής: «Το γάρ παραφτήκα ελεφρών της θλίψεως, βάρος δόξης κατεργάζεται εν ημίν». Και εκείνο που λέγει πάλι ο προφητάναξ Δαβίδ: «Εν θλίψη επλάτινάς με», ώστε εξαιτίας αυτού να θεωρώ σαν ένα τίποτε τις θλίψεις και τους πειρασμούς που έρχονταν σε σύγκριση προς την όχι κάποτε στο μέλλον, αλλά αμέσως αποκαλυπτωμένη σε μένα για του Αγίου Πνεύματος δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την απόκτηση και την θέα της οποίας δεν υπολόγιζα καθόλου και αυτές ακόμα τις ασθένειες που οδηγούν στον θάνατο και οποιαδήποτε άλλη αβάστακτη συμφορά η οποία προκαλείται στους ανθρώπους από τους πόνους, λησμονώντας κάθε φορά και σωματικό πόνο και λύπη. Παρομοίως, από αυτήν την αντιμετώπιση μου φαινόταν ελαφρό το φορτίο των ευαγγελικών εντολών και ο ζυγός του θείου θελήματος πραγματικά αγαθός. Επειδή δεν έβρισκα κάποια αιτία για να αποθάνω γρήγορα χάριν αυτού, αισθανόμουν, πιστέψτε με αδελφοί, ανυπόφορη θλίψη.

Συνεπώς, αδελφοί μου αγαπημένοι, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε τελείως γυμνοί και αφού έλθουμε στον Δεσπότη Χριστό, ας γονατίσουμε ευλαβώς και ας κλάψουμε ενώπιον της απείρου αγαθότητός Του. Με τέτοιο τρόπο, ώστε και Αυτός, αφού δει την πίστη και την ταπείνωσή μας, να μας δεχτεί για να μας τιμήσει κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μάλλον δε με μεγαλύτερη αγάπη από τον επίγειο εκείνον βασιλέα της ιστορίας μας. Και να μας στολίσει με την δική του στολή και το δικό του βασιλικό στέμμα και να μας αναδείξει αντάξιους ενίκους του ουρανίου ανακτόρου του. Δεν είναι το ίδιο σημαντικό το να μεταβεί κανείς από τον ένα θνητό βασιλέα σε άλλον και να επιτύχει την απόκτηση επιγείου βασιλείου, με το να αναβεί από την γη στους ουρανούς και να αξιωθεί να αποκτήσει δόξα αιώνια και βασιλεία άφθαρτη. Και με αυτόν τον τρόπο να γίνει συγκληρονόμος και συγκάτοικος του Θεού. Να μην γίνει δηλαδή απλώς βασιλιάς, αλλά και Θεός από τον Θεό και να γεύεται μαζί με τον Θεό την αιώνια εφροσύνη. Αγαπητοί μου αδέλφοι, μην προτιμήσουμε λοιπόν κάτι από τα επίγεια και τα φθαρτά, για να μην τυχόν εκπέσουμε από την δόξα και την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά από αυτήν εδώ την ζωή, αφού καθαρίσουμε τελείως τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, ας προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποκτήσουμε ό,τι αποτελεί εγγύηση για τη σωτηρία μας. Ή καλύτερα, Αυτόν τον ίδιον τον Κύριο, ο οποίος είναι περισσότερο από όλους και προς όλους αγαθός, και ας είναι Αυτός η συγκεφαλαίωση όλων των αγαθών και όλων των δικών μας πόθων.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα «Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», που εκφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Κρήτη.
1: Η Μαρία, η μητέρα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, σήκωσε αυτό τον σταυρό της χειρίας. Βλέπετε, κοιτάξτε τώρα. Η πίστη της άνοιξε αυτή την ύπαρξη, την ανύψωσε και την ενδυνάμωσε, με αποτέλεσμα να σηκώνει τον σταυρό της χειρίας δοξολογικά, χωρίς να παραπονιέται. Δεν υπάρχει μουρμουριτό μυρολόι παράπονο στον άνθρωπο της πίστεως, αλλά υπάρχει δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό. Και ζώντας αυτός ο άνθρωπος έτσι, κατάφερε να σπείρει όχι την απελπισία, σπέρνει χαρά και ελπίδα στις ψυχές των παιδιών της. Και τελικά, κοιτάξτε τώρα, πήγαινε, άναβε, όπου ήξερε παρεκκλήσει να πάει να το... Αυτό μπορούσε να κάνει, να πάει να το καθαρίσει, να πάει να ανάψει τα καντιλάκια. Και γι' αυτό κοιτάξτε τι γίνεται. Ο άνθρωπος αυτός είχε θείες αποκαλύψεις. Η Μαρία, ξέρετε, στην γέννηση, με τη γέννηση του Φραγκίσκου, είδε έναν άγγελο να παίρνει το παιδί και να της αφήνει στο χέρι της έναν σταυρό. Αν το πει κάπου, αν το πεις κάπου, θεωρούν ότι όνειρο ήταν, οπτασία ήταν, φαντασία ήταν, τίποτα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν την πίστη, βλέπουμε τον Θεό να τους αποκαλύπτεται. Ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ο Φραγκίσκος πήγε μέχρι τη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου. Λοιπόν, δευτέρα δημοτικού ο Όσιος Ιωσήφ τελειώνει. Ποιον είχε τώρα στη δευτέρα δημοτικού? Ποια είχε δασκάλου? Ξέρετε τι γίνεται. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει ποτέ μόνος σου. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Μη φοβάστε βρε. Ορφανοί δεν θα μείνετε. Και τώρα συγχωρέστε με μια παρένθεση. Για να δούμε τι είναι ο λόγος του Θεού. Θέλω να σας το πω έτσι, να το μοιραστούμε. Είμαστε κάποτε στην κατασκήνωση. Και μαθαίνουμε ότι ξαφνικά από ανακοπή πέθανε, εκοιμήθη ο πατέρας ενός παιδιού. Το παιδάκι ήταν στην εφηβεία. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση, όλη η σκηνή, τα παιδιά συνοδεύουν το παιδί, έχουμε καλέσει ταξί, έχουν στείλει ταξί να πάρει το παιδί. Το παιδί πριν από μερικές ώρες είχε αγκαλιάσει τον πατέρα του και μετά από μερικές ώρες μαθαίνει ότι ο πατέρας του πέθανε. Τι να πει σε αυτό το παιδί? Φανταστείτε τη δυσκολία εκείνη τη στιγμή που είχα. Τι να πει, ποιος να παρηγορήσει εκτός από τον παράκλητο ένα μικρό παιδί μέσα σε μια τέτοια κατάσταση? Με τι λόγια να του πει? Δεν ήξερα τι να κάνω και όπως ήταν ανοιχτό το παράθυρο του αυτοκινήτου, παίρνω, βουτάω την Καινή Διαθήκη, του λέω δεν έχω να σου πω κάτι, πάρε αυτό. Και το ταξί φεύγει. Έκανε μία ώρα το ταξί να φτάσει στο χωριό του παιδιού. Με το που έφτασε παίρνει τηλέφωνο στην κατασκήνωση. Παππούλη, πετάω. Εγώ έφυγα για να έρθω στην κηδεία του πατέρα μου και νομίζω ότι ήρθα για να κάνω ανάσταση στο χωριό μου. Τι έγινε ρε παιδί μου? Δεν ήξερα τι να κάνω και όπως ήμουν έτσι ανοίγω την Καινή Διαθήκη και πέφτω στο χωρίο. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Μην κλείνουμε το στόμα του Θεού. Να αφήσουμε το Θεό να μας μιλήσει. Ο Θεός μας μιλάει μέσα από όλα και μέσα από όλους. Λοιπόν, ποιον είχε ο γέροντας, ο μικρός Φραγκίσκος, ο μετέπειτα Όσιος Ιωσήφ στο σχολείο? Δασκάλα του στη δευτέρα δημοτικού ήταν η μητέρα του πατρός Αυγουστίνου του Καντιώτου. Εκεί έβαλε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό, ξέρετε, να ξέρετε, όταν πιστεύουμε στον Θεό, όταν πιστεύουμε στον Χριστό μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μόνοι μας. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Ας προσέξουμε λίγο τις φωνές που υπάρχουν μέσα μας. Η μία φωνή είναι η φωνή του εγωισμού μας. Τι σου λέει? Είσαι μοναδικός. Και αυτομάτως σε ξεχωρίζει, σαν την τρίχα από το ζυμάρι, σε πετάει έξω. Αυτονομήσε, αποκόπτες, είσαι μοναδικός, σου λέει ο εγωισμός. Ο Χριστός σου λέει, δεν είσαι μόνος. Και στο λέει μέσα από κάθε κατάσταση, μέσα από κάθε στιγμή, μέσα από κάθε φάση και σε κάθε βήμα της ζωής σου. Αυτό λέει ο Χριστός. Λοιπόν, τελειώνει το στρατιωτικό του, σκληρή δουλειά, δουλεύει σκληρά και πηγαίνει πολύ καλά στη δουλειά του, ήταν ευφιέστατος. Ευφιέστατος, πολύ καλά πηγαίνει η δουλειά του. Και εκεί διαβάζει ένα βιβλίο. Διαβάζει κάτι πνευματικό. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας λένε, πρόσεξε, η πνευματική μελέτη ισοδυναμεί με την προσευχή. Γιατί και μέσα από εκεί σου απαντά και σου μιλά ο ίδιος ο Θεός. Διαβάζει κάτι, η καρδιά του ανοίγει και ξεκινά την άσκηση. Ξέρετε, τα βουνά και τα δέντρα της Πεντέλης τον υποδέχθηκαν το νεαρό αυτό παιδί, ανέβαινε πάνω στα δέντρα, τον σκέπαζε πολλές φορές το χιόνι, τον έβρεχε η βροχή, τον έκαιγε ο καύσωνας, ανέβαινε στα δέντρα και προσευχόταν και το πρωί χαράματα πήγαινε στη δουλειά του. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Ξέρετε, έγκαμος δεν γίνομαι όταν παντρευτώ. Πατέρας δεν γίνομαι όταν κάνω παιδί. Μητέρα δεν γίνομαι όταν γεννήσω παιδί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι για όλα αυτά θα πρέπει να έχω καλλιεργηθεί, θα πρέπει να έχω προγυμναστεί, θα πρέπει να έχω προετοιμαστεί, θα πρέπει να έχω προσευχηθεί. Η άσκηση για τον Όσιο Ιωσήφ δεν ξεκίνησε στα Γιονόρος. Ξεκίνησε τη στιγμή που ο Χριστός άγγιξε την καρδιά του. Βλέπετε πόσο απροετοίμαστοι είμαστε για όλα. Απροετοίμαστοι. Καμία καλλιέργεια. Γι' αυτό βλέπετε, κοιτάξτε τώρα την σοφία της Εκκλησίας και την φιλανθρωπία της Εκκλησίας. Κοιτάξτε πόσα πράγματα λέει για αυτή την προετοιμασία, για αυτή την δοκιμή. Πόσα πράγματα, πώς μας προετοιμάζει, πόσο ευγενικά, πόσο διακριτικά, πόσο υπομονετικά, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για σκεφτείτε, κοιτάξτε τι λέει η Εκκλησία για αυτόν που θα γίνει ιερέας, πώς τον προετοιμάζει από τα παιδικά του χρόνια, από τα εφηβικά του χρόνια, πόσο πρέπει να ασκηθεί, πόσο πρέπει να προσευχηθεί, πόσο πρέπει να προσέξει. Καταλαβαίνετε, αυτό μας λείπει. Τα παιδιά μας λέμε σήμερα, χάλασε ο γάμος, φτάσαν ποτέ στο γάμο? Φτάσαν ποτέ σε αυτό το σημείο? Και ο Θεός την ευλογία την έδωσε. Σε τι, σε ποια αγάπη? Είμαστε προετοίμαστοι για όλα και γι' αυτό δεν ζούμε τίποτα. Εκείνος όταν πήγε στο Άγιον Όρος είχε αγρυπνήσει, είχε προσευχηθεί, είχε κάνει μετάνοιες, είχε μετανοήσει, είχε κλάψει, είχε ταπεινωθεί, είχε κουραστεί, είχε προγυμναστεί, είχε προετοιμαστεί. Γιατί, βλέπετε, δεν κάνει ο τόπος κάτι. Θυμηθείτε τι λέει Άγιον Όρος και μόνο η ονομασία μας λέει κάτι. Το Άγιον τι είναι? Το θεϊκό. Το όρος το ανθρώπινο. Εκείνος αυτό το όρος το ανθρώπινο είχε αρχίσει να το ανεβαίνει. Και είχε στοχεύσει στο Άγιον. Είχε στοχεύσει στο Θεό. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, βλέπουμε τη δύναμή του όταν πηγαίνει. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η ιεροσύνη, ο μοναχισμός, η πατρότητα, η μητρότητα. Από πού ξεκινούν, ρε παιδιά? Από εδώ. Αυτή είναι η εκκίνηση, αυτό είναι το ξεκίνημα. Όλα αυτά ξεκινούν από εδώ. Θέλουν ψυχή αυτά. Άψυχος δεν μπορεί να βηματίσει σε τέτοιο δρόμο, δεν μπορεί να περπατήσει σε τέτοια κατάσταση. Και γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά γύρω μας και στη ζωή μας. Καταλάβατε? Είναι έτοιμοι θα πρέπει να είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Αυτή την προετοιμασία που δίνει η Εκκλησία πολλές φορές για το γάμο, για το μοναχισμό, για την ιεροσύνη. Για... Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο αγάπη έχει, πόσο τρυφερότητα έχει, πόσο διάκριση έχει. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν τους δίνουμε σημασία. Και πώς ενδυναμώνει την ψυχή του ανθρώπου και την προετοιμάζει, έτσι ώστε να συμμετέχει σε αυτή την πορεία. Να γίνουν όλα με ψυχή, όχι άψυχα, όχι νεκρά. Κοιτάξτε τώρα κάτι. Ξέρετε, ας πούμε πίστη τι είναι. Να σας πω ένα τραγουδάκι που λέμε στα νησιά μας εδώ. Λέει, τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρο, να έρθω να σ' ανταμώσω. Αν λες ότι πιστεύεις και δεν το τραγουδάς αυτό στο Χριστό, δεν πιστεύεις. Δηλαδή τι, και τη θάλασσα ακόμη εγώ θα την κάνω στεριά και θα έρθω να σ' ανταμώσω. Αυτό είναι πίστη. Αλλά θέλει ψυχή για να γίνει θάλασσα στεριά. Και για να γίνει η γη ουρανός. Θέλει ψυχή. Εγώ βλέπετε, δεν ξέρω ούτε τι θέλω, ούτε που πάω, ούτε τι κάνω. Άλλα επιθυμώ, άλλα σκέφτομαι. Δεν υπάρχει αυτή η συγκρότηση. Και βλέπουμε σε αυτόν τον Όσιο, από την εφηβική του, από την νεαρή του ηλικία, στόχευσε στο Άγιον και αποφάσισε να ανέβει το βουνό για να το φτάσει. Το βουνό της ανθρωπίνης ζωής και υπάρξεως. Στο Άγιον Όρος πηγαίνει. Εκεί στο Άγιον Όρος τότε ζούσε ο Όσιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας, διάδοχος των Κολυβάδων πατέρων και ο Άγιος Καλλίνικος ο Ησυχαστής. Ο Άγιος Δανίλ πήγε στον γέροντα, στον Όσιο Δανίλ, ο μικρός Φραγκίσκος, ο νεαρός Φραγκίσκος πήγε και έφυγε, δεν έμεινε. Πάει και στο γέροντα Καλλίνικο τον Ησυχαστή, ο γέρο Καλλίνικος δεν ήθελε να του μεταδώσει κάτι. Ενώ είχε την ωραία προσευχή, δεν τη δέχτηκε και φεύγει και από εκεί. Εδώ προσέξτε κάτι. Μα πώς γίνεται μια τέτοια προσωπικότητα που έχει τέτοιο πόθο, που έχει δοθεί ήδη στο Χριστό, να πάει σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους της εποχής του και να μην τον δεχτούν και να μην μείνει εκεί και να σηκωθεί να φύγει. Τι γίνεται. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο. Να προσέξουμε λίγο τα μεγάλα ονόματα. Να προσέξουμε λίγο τους φημισμένους πνευματικούς. Να σας πω γιατί να τους προσέξουμε. Γιατί μερικές φορές δεν μετανοούμε, αλλά αρκούμαστε στο ότι εγώ είμαι παιδί του Αγίου Πορφυρίου. Και τελικά αυτό αντί να μεταπεινώνει, αυτό μου προσδίδει πολύ εγωισμό. Και πολλές φορές χρησιμοποιώ τον Άγιο που γνώρισα για να καλύψω, να δικαιολογήσω και για να υποστηρίξω το δικό μου θέλημα και τη δική μου τη γνώμη. Θέλει πολύ προσοχή. Ένας φημισμένος πνευματικός μπορεί να είναι Άγιος. Αλλά εάν κολλήσω εγώ με τον εγωισμό μου σε εκείνον, μπορεί τελικά αντί να ωφεληθώ να σκανδαλιστώ και να σκανδαλίσω. Γιατί δεν έμεινε εκεί. Σε αυτούς τους Αγίους είχε τέτοιο κίνδυνο Όσιος Ιωσήφ? Τώρα τι γίνεται? Δεν είχε τέτοιο κίνδυνο, αλλά είχε άλλο κίνδυνο. Ποιος ήταν ο κίνδυνος αυτός? Ο κίνδυνος αυτός ήταν να προσκοληθεί σε ένα πρόσωπο που έχει αγιότητα, που έχει χαρίσματα, που έχει νοερά προσευχή, να προσκοληθεί στο πρόσωπο. Αμέλαπος στο Άγιον Όρος, στην άσκηση, στην πνευματική ζωή, δεν μπαίνεις για να προσκοληθεί σε πρόσωπο, αλλά για να κοινωνήσεις τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν το επέτρεψε. Όπου πήγαινε και κινδύνευε να γίνει πρόσωπο λάτρης, τον έβγαλε από αυτό τον κίνδυνο και τον άφησε λίγο μετέωρο για να μπορέσει να χτυπήσει λίγο περισσότερο τα φτερά του. Βλέπετε, δεν είναι τίποτε τυχαίο. Τι του είπε? Όχι, δεν θα σε παρηγορήσει άνθρωπος. Δεν θα στηριχτεί σε άνθρωπο, δεν θα προσκοληθεί σε πρόσωπο, από το Χριστό θα κρατηθείς. Αυτό του είπε. Τα γεγονότα αυτά, αυτό του είπαν. Έτσι, λοιπόν. Οπότε, προσπαθούσε και εκείνος, γιατί σίγουρα θα κρατιόταν από την εμπειρία του Οσίου Δανιήλ ή από την προσευχή του γέροντα Καλλίνικου του Ησυχαστού. αλλά εκείνος, αφού δεν μπόρεσε να κρατηθεί από κάτι, από κάποιον, αγωνιούσε και προσπαθούσε και αγωνιζόταν και προσευχόταν και αγρυπνούσε και έκλαιγε και παρακαλούσε και εκέτευε. Και τελικά κάποια στιγμή από ένα κλεισάκι της Παναγίας του έρχεται μία ακτίνα φωτός και τον άγγιξε και τον παρηγόρησε. Και τι κατάλαβε? Ότι δεν μπορεί να σε παρηγορήσει ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να σε παρηγορήσει ο Θεός. Και από πού πήρε αυτή την ακτίνα, από πού βγήκε? Από το εκκλησάκι της Παναγίας. Κρατήθηκε από την Παναγία, η οποία πολλές φορές τον παρηγόρησε, τον Όσιο Ιωσήφ, όπως και κάθε άνθρωπο παρηγορεί. Έτσι λοιπόν την μόνος του. Εορτή της Μεταμορφώσεως, ανεβαίνει στην κορυφή του Άθωνα και εκεί συναντά τον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν πόντιος στην καταγωγή και εκεί γνωρίστηκαν. Εδώ πρέπει να σταθούμε, παιδιά, λίγο, για να δούμε τις γνωριμίες μας, για να δούμε να ζυγίσουμε και να ελέγξουμε τις συναντήσεις μας. Λοιπόν, συναντιούνται εκεί. Πού συναντήθηκαν? Συναντήθηκαν στη μεταμόρφωση. Συναντήθηκαν στο ύψος. Συναντήθηκαν στο φως. Πώς είναι οι δικές μας οι γνωριμίες? Πού συναντιόμαστε? Εμείς συναντιόμαστε στην παραμόρφωση, στα υπόγεια του εγωισμού, στα σκοτάδια. Γι' αυτό βλέπετε και οι σχέσεις μας δεν είναι καθαρές. Βλέπετε, οι σχέσεις μας έχουν πρόβλημα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ανάμεσα σε μένα και τον άλλον, σε μένα και τη σύζυγό μου, σε μένα και το παιδί μου, σε μένα και το φίλο μου, σε μένα και το συγγενή μου, σε μένα και τον οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός μπορεί να με ενώσει με τον άλλον? Δεν μπορεί να με ενώσει, μόνο να με χωρίσει, να με κάνει να κρατήσω απόσταση. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει ο εγωισμός. Ποιος μπορεί να με ενώσει? Ο Χριστός. Δεν τον αφήνω τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει μια συγκλονιστική στιγμή την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που όταν είναι δύο ιερείς ή και περισσότεροι, είδατε, αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενωμονή ομολογήσομεν, και αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον και τι λένε εκείνη την ώρα? Πρέπει να το φωνάζουμε εκείνη την ώρα, να το ακούει ο λαός. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Μπορώ να το πω αυτό με τον άλλον τον άνθρωπο? Με τη σύζυγό μου μπορώ να το πω αυτό? Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Δεν μας έδεσε, ρε παιδί μου, ούτε το συμφέρον, ούτε το πάθος, ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά μας έδεσε ο Χριστός. Και μέσα από τον Χριστό θα ζήσω εσένα, και εσύ μέσα από τον Χριστό θα ζήσεις εμένα. Και μόνο έτσι θα συναντηθούμε, μόνο έτσι θα ενωθούμε, μόνο έτσι θα χαρούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, βλέπετε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό. Βρε στο ύψος, το φως. Τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό? Ξέρετε, παλιότερα, επειδή γίνονταν και πολλά, ίσως και εδώ τα ξέρετε, πάντρευαν παιδιά με το ζόρι, ξέρετε, τέτοια πράγματα, να ενώσουμε τις περιουσίες μας. Άντε τώρα μια περιουσία να ενώσει δύο ανθρώπους, δύο ψυχές. Γίνονταν πολλά. Σήμερα είναι άλλα τα κίνητρα. Λοιπόν, και παλιά η Εκκλησία, ξέρετε, στεκόταν ο παπάς στην πόρτα. Αν δούμε τα παλιά, τις παλιές φυλάδες της ακολουθίας της ιερολογίας του γάμου, και υπήρχε ερώτηση. Έλεγε στον γαμπρό και στην ύφη. Στον γαμπρό έλεγε: «Θέλεις, γαμβρέ, ωραίγεσαι, επάρε την κυρά εν το φωτί της ημέρας, όπως τη δημιουργία του κόσμου». Ακούστε τι του έλεγε. «Θέλεις να πάρεις πιαν την κυρά, την κυρία, όπως λέμε κυρία Θεοτόκος». Και γι' αυτό η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία είχε πάντα μία θέση υψηλή. Στην ύφη φόραγαν πέπλο. Γιατί? Πέπλο φόραγε μόνο η βασίλισσα. Τι έλεγε με το πέπλο στον άνδρα? Είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου, της ζωής σου, του σπιτιού σου, της οικογένειάς σου. Τόσο πολύ ανέβαζε τη γυναίκα. Και μετά τι έλεγε, θέλεις. Υπάρχει κάποιο άλλο συμφέρον? Να πάρεις την κυρά, την κυρία, τη βασίλισσα. Πού? Στο φως της ημέρας, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Θέλεις να πάρεις την κυρία? Όπως έγινε στη δημιουργία του κόσμου, στον πρώτο γάμο, που έγιναν όλα μέσα στο φως, και παπάς και κουμπάρος ήταν ο ίδιος ο Θεός. Θέλεις? Αν θέλεις έτσι, ναι, προχώρα στο μυστήριο. Αν δεν θέλεις, φύγε. Ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε Πάτερ, απαντούσε. Ο γαμπρός και η νύφη το ίδιο. Στο φως της ημέρας, ξέρετε τι μας έχει παιδέψει, τι μας έχει διαλύσει, τι μας έχει τυραννίσει. Δεν παντρευτήκαμε, δεν συναντηθήκαμε, δεν αγαπηθήκαμε, δεν ερωτευτήκαμε, δεν συνεργαστήκαμε στο φως. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Κοιτάξτε που συναντήθηκαν. Στο ύψος, στη μεταμόρφωση, στο φως. Και γι' αυτό ενώθηκαν τόσο βαθιά και τόσο πολύ, γιατί ήταν ο Χριστός εν το μέσο αυτών, ενώθηκαν τόσο πολύ, που όταν έφυγε ο γέρο Ιωσήφ, περίμενε πώς και πώς ο πατήρ Αρσένιος και λέει, άντε ρε παιδί μου, πότε να πάω κι εγώ στο γέροντα Ιωσήφ. Δεν μπορούσα να τους χωρίσει ο θάνατος. Τι είναι ο θάνατος όταν σε έχει ενώσει ο Χριστός, τι μπορεί να κάνει ο θάνατος. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο θάνατος. Αλλά δεν μας ενώνει ο Χριστός. Είναι αυτό που τελικά κάνει τη σχέση κόλαση. Αυτό το σκοτάδι είναι που μας πνίγει. Αυτό το σκοτάδι κάνει τη σχέση κόλαση. Αυτό θα πρέπει, ξέρετε, μια λεπτομέρεια. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια αδελφή μοναχή, τη γερόντισσα Ευπραξία. Η γερόντισσα Ευπραξία ήταν υποτακτική του Αγίου Γέροντος Ιερωνύμου της Αιγίνης. Μεγάλη προσωπικότητα ασκητική. Και μια φορά που πήγε ο πατήρ Αρσένιος, πήγαινε σπάνια, τον είδε μετά από χρόνια τον πατέρα Αρσένιο, πήγε από τα Άγιον Όρος να τη δει. Μόλις τον είδε η γερόντισσα, άρχισε να χοροπηδάει από τη χαρά της και τρέχει στο γέρο Ιερώνυμο και του λέει: «Γέροντα, γέροντα, ήρθε ο αδερφός μου». Την κοιτάζει και της λέει: «Μπα, χάρηκες? Να μην χαρώ που ήρθε ο αδερφούλης μου. Μωρέ, καλά έκανες. Αλλά το πρωί που ήρθες να κοινωνήσεις, δεν σε είδα τόσο χαρούμενη που συνάντησες τον Χριστό. Δεν σε είδα να χειροκροτάς, να χαίρεσαι, να χορεύεις. Έτσι έπρεπε να κάνεις το πρωί. Δεν τον συνάντησες τον Χριστό?» Πώς σκέφτονταν και πώς ζούσαν οι Άγιοι τη συνάντησή τους με τον Χριστό. Μετά κοιτάξτε τώρα κάτι, ρε παιδιά. Όταν είναι καθαρός ο άνθρωπος, να η πνευματική ζωή, βρε παιδιά. Να η πνευματική ζωή, βρε παιδιά, που λέμε, δεν βαριέσαι, πάμε έτσι, πάμε κοινωνήσουμε 3-4 φορές. Πάμε να εξομολογηθούμε Χριστούγεννα, Πάσχα, γιατί τις άλλες περιόδους δεν αμαρτάνουμε. Χριστούγεννα, Πάσχα της Παναγίας. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε αυτά τα πασαλήματα τα οποία κάνουμε. Η πνευματική ζωή καθαρίζει τον άνθρωπο. Ο καθαρός άνθρωπος θα έχει καθαρό λογισμό, καθαρή αγάπη, καθαρό λόγο, καθαρά αισθήματα, καθαρή σχέση. Αυτή είναι η βάση, η πνευματική ζωή. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, όσιος Εφραίμ γνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ, όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, τον όσιο Ιωσήφ. Λοιπόν, κάποια στιγμή όσιος Ιωσήφ, να δείτε τους καθαρούς ανθρώπους και την καθαρότητα και την φωτεινότητα και την διάβγεια των σχέσεων. Ο γέροντας λοιπόν, Ιωσήφ, κάποια στιγμή έγραψε ένα κείμενο. Λέει στον παπά Εφραίμ που ήξερε γράμματα, γιατί είχε τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο τότε. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, το εξατάξιο τότε γυμνάσιο πρέπει να είσαμε 6-7 πανεπιστημιακές σχολές σήμερα και αν. Γιατί μάθαινες γράμματα. Λοιπόν, οπότε του λέει, παιδί μου, εσύ ξέρεις γράμματα, πάρε δε σε αυτό που έγραψα να μου πεις αν είναι σωστό, αν είναι καλό. Το πήρε ο γέρο, ο Εφραίμ, πήγε, το διάβασε, σε ένα σημείο δεν συμφωνούσε. Μωρέ, λέει, εδώ σκέφτηκε, εδώ δεν το γράφει καλά ο γέροντας. Εδώ δεν μ' αρέσει, δεν συμφωνώ. Άστο τώρα, πάμε παρακάτω, το άφησε. Πάει την άλλη μέρα να λειτουργείς, καθαροί άνθρωποι, καθαρές σχέσεις, φωτεινές σχέσεις. Πάει την άλλη μέρα να λειτουργήσει. Λοιπόν, πάει να δώσει ο αντίδωρο στον όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή. Του λέει: «Α, παπαδάκι μου, σήμερα εμάς κάτι μας χωρίζει. Χριστός και Παναγία γέροντα. Εμάς να μας χωρίσει? Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει. Όχι, κάτι μας χωρίζει. Πήγαινε στο κελί σου, ψάχτω και άμα το βρεις έλα να τα πούμε». Δεν άντεχαν αυτή την σκέψη, μια σκέψη. Φανταστείτε, παιδιά, τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπό μας, με τη σύζυγό μας, με τον σύζυγό μας. Τι έχουμε μαζέψει μέσα μας που μας χωρίζει από τον άλλον? Και αυτοί δεν άντεχαν μια σκέψη. Καθαρός άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, καθαρές σχέσεις. Αυτή την τριχούλα της σκέψης δεν την άντεχε. να πάρει. Όταν πήγε στο κελί, όσο ο Εφραίμ λέει, πω, έχει δίκιο, λέει. Εκείνη την ώρα που το διάβασα, σκέφτηκα, λέει, πα, άστο μωρέ, δεν βαριέσαι. Αφού το έγραψε ο γέροντας, δεν βαριέσαι. Και το βουτάει αυτό και τρέχει πάνω. Γέροντα, ευλόγησο, έχεις δίκιο. Έτσι έγινε. Σκέφτηκα αυτό. Ένα παπαδάκι μου να το βγάλουμε από τη μέση. Βρε, δεν άντεχαν όταν είχαν τον Χριστό ανάμεσά τους. Δεν άντεχαν τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν άντεχαν. Αυτοί οι καθαροί άνθρωποι, βλέπετε στον άλλον, άνοιγαν το μυαλό τους, άνοιγαν την καρδιά τους, άνοιγαν το στόμα τους. Όλα εξομολογούνταν στον άλλον. Είχαν ταπείνωση, δεν είχαν πρόβλημα τέτοιο. Γι' αυτό βλέπετε τα προβλήματά μας όλα σήμερα, να ξέρετε, έχουν μία πνευματική αιτία. Όλα μας τα προβλήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα που η βάση του, η υπόστασή του, το υπόβαθρό του να μην είναι πνευματικό. Λοιπόν, ο γέροντας Εφραίμ τώρα έφτιαξε εκεί που ήταν, ο Όσιος Ιωσήφ, έφτιαξε μια, δεν είχε σπηλιά εκεί περιοχή, και έφτιαξε μια τεχνητή σπηλιά έτσι, για να μπαίνει μέσα να προσεύχεται. Να σας πω κάτι, λέμε καμιά φορά, αχ, να πήγαινα εγώ στο μοναστήρι, στο μοναστήρι έπρεπε να πάω να σωθώ, όχι παντρεύτηκα με σένα. Μπα, γιατί σου έδωσε μια καλή γερόντισσα ο Θεός, αγαπητέ μου, γιατί δεν κάνεις λίγο υπακοή, γιατί δεν κάνεις λίγο σιωπή, στο μοναστήρι θα σωζώσουν, α? Γιατί νομίζουμε ότι μας σώζει ο τόπος. Ξέρετε κάτι, άμα έχουμε πόθο και σπήλαιο και ναό, μπορείς να τον φτιάξεις μέσα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανένας. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Να σας πω τι γίνεται. Ήταν οι άνθρωποι που ήξεραν να αλλάζουν με τη σχέση τους με τον Χριστό τα πάντα και τους πάντες. Αυτό ήταν το φοβερό. Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Λέω εγώ, αχ, να ήμουν στην έρημο των Κατουνακίων, εκεί θα αγίαζα εγώ. Και ξέρετε τι λένε, στο σπίτι σου δεν πρόκοψες, στα ξένα τι γυρεύεις. Δικαιολογίες είναι αυτά. Ο Όσιος Πορφύριος έφυγε από τα Καυσοκαλύβια και κατέβηκε μέσα στο κέντρο της Αθήνας στην Ομόνια, που φοβάσαι να περάσεις, αποφεύγεις να περάσεις, και έμεινε 35 χρόνια εκεί. Και τελικά δεν έγινε ο γέροντας Ομόνια, αλλά τι έγινε, η Ομόνια έγινε Καυσοκαλύβια. Γιατί? Γιατί αυτός που μεταμορφώθηκε, αυτός που ενώθηκε με τον Χριστό, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αυτός δεν χρειάζεται να κηρύξει, δεν χρειάζεται να μιλήσει, πάει απλά και ζει σε μια περιοχή. Αυτό είναι. Είναι παρουσία Χριστού. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Όλο το κλίμα, όλη την ατμόσφαιρα, όλο το περιβάλλον, τους ανθρώπους, τα πάντα μπορεί να αλλάξει. Κάποιος πνευματικός άνθρωπος, όταν έβλεπε τον Όσιο Πορφύριο, που αγαπούσε πολύ τα Χανιά, όταν τον έβλεπε, όπως και ο Άγιος Αμφιλόχιος, να περπατά, τον Όσιο Πορφύριο, τον έβλεπε, λέει, πολύ ψηλότερα από τους άλλους. Ήταν πολύ ψηλότερα από τους άλλους παιδιά, αλλά ήξερε να στέκεται δίπλα στον άλλον, όποιος κι αν ήταν ο άλλος. Αυτή είναι η αγάπη των ανθρώπων αυτό. Το φαντάζεστε, ένας άνθρωπος που είχε φτάσει, είχε τέτοια σοφία Θεού. Ο Θεός του είχε αποκαλύψει τόσα μυστήρια, που ζούσε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Φανταστείτε τι άκουγε καθημερινά εκεί που ζούσε, εκεί που έμενε. Κι όμως εκεί δίπλα στον άνθρωπο. Και να ξέρουμε κάτι, ξέρετε, τα πάντα μπορούμε να μεταμορφώσουμε. Ξέρετε ότι μπορεί μια χαρτοπετσέτα να γίνει Άγιο Ποτήριο και να μας επισκεφτεί ο Χριστός. Το ξέρετε? Λοιπόν, ένα μήλο μπορεί να γίνει Άγιο Ποτήριο. Ο Χριστός θα έρθει παντού όταν το ζητήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Είχε ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μαθαίνει για έναν στρατιώτη ο οποίος ομολόγησε την πίστη του και τον φυλάκισαν. Και έβλεπε τώρα από το μοναστήρι που ήταν εξόριστος, έβλεπε τη δίψα αυτού του ανθρώπου να κοινωνήσει. Και λέει στον πατέρα Αθανάσιο, το γεύτης, του λέει, έλα εδώ Αθανάση, θα πάρεις τη χαρτοπετσέτα και θα βάλεις το σώμα και το αίμα του Χριστού και θα πας και θα πεις στο παιδί, κάνω ότι σκουπίζεσαι, δεν θα σας κοιτούν οι στρατιώτες, εσύ θα του πεις πάρ' τη χαρτοπετσέτα και σκουπίσου. Το πήρε το παιδί τη χαρτοπετσέτα, έκανε έτσι, κοινώνησε και του λέει ο Όσιος Ιουστίνος, τη χαρτοπετσέτα τη φέρεις σε μένα μετά. Τι σημαίνει αυτό? Όπου και να είσαι, αν αγωνίζεις, αν ποθείς τον Χριστό, ο Χριστός θα έρθει. Ο Χριστός πήγε μέσα σε ένα μήλο. Αυτή είναι η ταπείνωση του Θεού μας. Είναι η ταπείνωση που δεν έχουμε, γι' αυτό δεν χωράμε πουθενά. Και δεν αναπαύουμε κανέναν. Και είμαστε ακοινώνητοι. Ο Χριστός πήγε σε ένα μήλο και κοινώνησε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Γι' αυτό η Ομόνοια έγινε μοναστήρι. Γι' αυτό έγινε έρημος η Ομόνοια. Γι' αυτό ευωδίασε η Ομόνοια. Από τον άνθρωπο που είχε πόθο και ζούσε τον Χριστό. Όλα μεταμορφώνονται και όλοι μεταμορφώνονται όταν αυτό υπάρχει. Και ας μην μένουμε στις δικαιολογίες. Ξέρετε, στην ζωή του Οσίου Ιωσήφ υπάρχει ένα γεροντάκι, γιατί τότε ο Όσιος Δανίλ είπε στον πατέρα Αρσένιο και στον Όσιο Ιωσήφ, του λέει, ρε παιδιά, να βρείτε ένα γέροντα να υποταχθείτε. Αυτοί και έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, να μην κάνεις το δικό σου, να μην κάνεις το θελημά σου, να μην κάνεις το θέλημά σου. Παιδιά, το θέλημα είναι άγρια κατάσταση. Είναι αρρωστημένη κατάσταση, προσέξτε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε όταν λέμε στο Χριστό μας, στο Θεό μας, γεννηθείτο το θέλημά σου, αν αυτό πραγματικά το εννοούμε και το ζούμε, είναι η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας, αληθινής ελευθερίας που υπάρχει. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι η ελευθερία και η σωτηρία του ανθρώπου. Ενώ το δικό μου θέλημα, μέσα στον πυρήνα του δικού μου θελήματος, έχει συγκεντρωθεί όλη μου η εμπάθεια, όλη μου η αρρώστια. Ξέρετε ποια θα ήταν, τι μπορεί να είναι εγκατάλειψη του Θεού? Να σε αφήσεις το θέλημά σου. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ποια είναι η επιλογή μας, ποια είναι η επιθυμία μας, ποια είναι η λαχτάρα μας και ποιο είναι το θέλημά μας. Από αγάπη μερικές φορές δεν επιτρέπει να γίνει το θέλημά μας, γιατί αν γινόταν τότε πραγματικά θα βιώναμε την κόλαση. Θα ήταν μια πραγματική τυραννία. Λοιπόν, να πάτε να υποταχθείτε σε γέροντα. Βρήκαν ένα γεροντάκι, ο γέρο Εφραίου, Βαρελάς, έφτιαχνε βαρέλι ο καημένος. Πήγανε.

Να σας πω τι λέμε εμείς, μέσα στα σπίτια μας. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη γωνιά μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, εγώ είμαι τώρα εγώ, τη συνήθειά μου. Ο Γέροφε, ήταν μεγάλος άνθρωπος, είχε ζήσει όλα τα χρόνια εκεί. Λες, ένα μεγάλο δέντρο δεν έχει αυτή την ευκαμψία. Αλλά ο Γέροφε, παρότι ήταν γενικό δέντρο, είχε πολύ ταπείνωση. Και τι τους λέει, αν σας αναπάμε, να πάτε και εγώ θα σας ακολουθήσω. Έχουμε αυτή την ευκαμψία. Έχετε δει πόσο μετακίνητοι και άκαμπτοι και σκληροί έχουμε γίνει από τον εγωισμό μας. Εγώ δεν τα αφήνω αυτό, εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν βλέπουμε ότι τον άλλο τον παιδεύουμε, τον τυραννούμε. Τον φέρουμε στην αγανάκτηση τον άλλο. Ότι δημιουργούμε πρόβλημα και στον ίδιο ή στην οικογένειά του. Να είσαι πιο εύκαμπτος, πιο ταπείνος, ρε παιδί. Κάνε λίγο υπακοή. Και αυτό το γεροντάκι, ξέρετε, στη ζωή των Αγίων υπάρχουν κάτι προσωπάκια. Επειδή όπως πρωταγωνιστούν οι Άγιοι, εμείς στεκόμαστε στους Αγίους, αλλά υπάρχουν κάτι πρόσωπα που είναι τόσο φωτεινά, τόσο άγια, τόσο ταπεινά. Κρύφτηκαν κάτω από το μεγάλο δέντρο, στη σκιά του μεγάλου δέντρου. Αλλά αν τα προσέξεις, έχουν πολλά να σου πούν και κυρίως έχουν πολλά να σου δώσουν. Αυτή η ευκαμψία ενός μεγάλου ανθρώπου. Θα πάτε, παιδιά, να πάτε, προσέξτε, να πάτε και θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Αυτό είναι καλογενική, αυτό είναι πνευματική ζωή, αυτό είναι αληθινή ταπείνωση. Βλέπετε, ο εγωισμός μας τι είναι, είναι στενότητα, είναι ακινησία, είναι ακαμψία, είναι εχμαλωσία. Η ταπείνωση τι είναι, η ταπείνωση είναι άμεση κίνηση ελευθερία. Αυτό είναι η ταπείνωση. Αυτό το άφημα στο θέλημα του Θεού. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλη ελευθερία αυτό το γεγονός. Στη ζωή του Οσίου Ιωσήφ θα δούμε σκληρή άσκηση. Και εδώ έρχεται ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, σώμα και ψυχή είναι ένα ιερό ζευγάρι, παιδιά. Έτσι, ένα ιερό ζευγάρι. Γι' αυτό και το σώμα λέμε καμιά φορά, να σας πω κάτι, σε αυτά που μας λέει η Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε το οποίο είναι ανούσιο και τίποτε το οποίο είναι τυχαίο ή τίποτε το οποίο είναι άχρηστο. Προσέξτε, λέμε καμιά φορά για την νηστεία. Δεν λάβει την νηστεία, δεν είναι τα εισερχόμενα, είναι τα εξερχόμενα. Δεν είναι η αγάπη που πρέπει να έχεις, η νηστεία τι να σου κάνει. Ακούστε να σας πω. Θυμάστε τους δύο τυφλούς που τρέχαν πίσω από τον Χριστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας τι βλέπουν σε αυτούς τους δύο τυφλούς. Τρέχαν μαζί, ο ένας κράταγε τον άλλο, τυφλίκι. Ο ένας κράταγε τον άλλο και τρέχαν και οι δύο μαζί πίσω από τον Χριστό και του λέγανε Κύριε Ιησού Χριστέ, η Δαβίδ ελέησόν μας. Και λένε οι πατέρες, τι ωραία να ήταν έτσι η ψυχή και το σώμα. Γιατί δεν είναι έτσι, παιδιά. Αλλού το σώμα, ξέρετε τι έγινε. Εδώ έχουμε μια μεγάλη φθορά. Κοιτάξτε, η ψυχή τρεφόταν από το Θεό και την τροφή που έπαιρνε, η τροφή αυτή διεχείρεται στο σώμα, την έδινε στο σώμα. Κάποια στιγμή με την πτώση η ψυχή κόβει τη σχέση με το Θεό. Οπότε τι έκανε, γύρισε και ζήτησε να τραφεί από το σώμα. Και το σώμα τι έκανε, γύρισε να τραφεί από όσα βρίσκονταν έξω από τον άνθρωπο. Και εκεί γεννήθηκαν τα σαρκικά πάθη. Αρρώστησε η ψυχή, αυτονομήθηκε, αποκόπηκε από την πηγή της ζωής, άδειασε, το σώμα αρρώστησε και γι' αυτό βλέπετε η άσκηση τι είναι, το σώμα να στηρίζει την ψυχή στον αγώνα της και η ψυχή να παρηγορεί το σώμα. Δηλαδή είναι ένα γεγονός το γενετικό. Λέει το γεγονός αυτό, λέει, ήταν ένας μοναχός, τέλος πάντων εκοιμήθη ο άνθρωπος, μόνος του, ήταν ασκητής, ήταν εκοιμήθη. Και κάποια στιγμή τον πήρε, λέει ο Άγγελος, τον ανέβαζε, ας πούμε, πήγαινε προς τα πάνω, χαρά, πανηγύρι. Μία ζωή για αυτή τη στιγμή, μία ζωή για μία στιγμή, για αυτή τη στιγμή. Και ξαφνικά ενώ τον ανέβαζε ο Άγγελος, άρχισε να τον κατεβάζει. Φρε, πού με πας, λέει. Άγγελος ήταν και αυτός, μπορούσε να μιλήσει άνετα στον άγγελο. Λοιπόν, αυτός ήταν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος ο γέροντας. Πού με πας, του λέει τώρα.

0: Ε, τι να κάνω κάτω, εγώ πάνω θέλω. Λέει, πάμε κάτω να ευχαριστήσεις τον αδερφό σου. Ρε παιδί μου, του λέει, εγώ αδερφό δεν έχω. Η μάνα μου έναν με έκανε και εκεί που ζούσα μόνος μου ήμουν. Ποιον αδερφό μου, πάμε να ευχαριστήσεις τον αδερφό σου. Πάμε να ευχαριστήσεις τον αδερφό σου. Δεν έχω αδερφό, πάμε να ευχαριστήσεις τον αδερφό σου. Και τον πάει στο κελί όπου κοιμήθηκε και του λέει, ευχαρίστησε εδώ. Ποιος ήταν ο αδερφός, το σώμα του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει άσκηση. Βάζω το σώμα να στηρίξει, να σμίξει επιτέλους, γιατί άλλα θέλει η ψυχή. Πώς το λέει το τραγουδάκι, αλλού κοιμάται η ψυχή, πώς το λέει, και αλλού κοιμάται το κορμί και αλλού ξυπνάει η ψυχή μου. Άλλα θέλω και άλλα κάνω. Ε, λοιπόν, βλέπουμε αυτό το πράγμα, ούτε ξέρουμε που βρισκόμαστε. Και τι έρχεται η Εκκλησία με την άσκηση, να κάνει αυτή την άσκηση που βλέπουμε στον Όσιο Ιωσήφ. Να φέρει και πάλι ψυχή και σώμα σε ισορροπία, σε αρμονία, σε συνεργασία. Αυτό κάνει η άσκηση. Και αυτό που μας λέει η Εκκλησία είναι πολύ σπουδαίο. Και είναι πολύ δυνατό όταν ο άνθρωπος θελήσει αληθινά να το ζήσει. Με τη χάρη του Θεού. Βλέπουμε μερικές φορές την άσκηση σε μερικούς Αγίους μας και στον Όσιο Ιωσήφ, ο οποίος είχε σκληρή άσκηση. Ε, τι υπερβολές είναι αυτές, τι ακρότητες είναι αυτές. Δεν είναι υπερβολές και ακρότητες. Ένας πολεμιστής ήταν ο άνθρωπος. Μαχητής ήταν ο άνθρωπος. Και ξέρετε με ποιον τα έβαλε. Με τον ίδιο, με τον παλαιό άνθρωπο. Με τον παλιά άνθρωπο τα έβαλε, που μπορεί πολύ εύκολα να μας χρησιμοποιήσει και να αναγεννάται και να αναστένεται διαρκώς από μέσα μας. Και αυτός είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Πολύ δύσκολος αγώνας. Λοιπόν, η άσκηση στην Εκκλησία, ξέρετε, κάθε τι που μας δίνει η Εκκλησία είναι σταυρός, παιδιά. Ο Θεός να φυλάξει, σας το λέω αυτό, ο Θεός να φυλάξει το οτιδήποτε στη ζωή μας δεν είναι σταυρός. Όταν ο Όσιος Ιωσήφ έβλεπε πειρασμό μεγάλο και δοκιμασία, τι λέμε εμείς, όχι τι πάθαμε, τι έγινε, τι συνέβη, τι θα κάνω τώρα, γιατί Θεέ μου. Μόλις έβλεπε πειρασμό έλεγε, όπα, μυρίζει η αγάπη του Θεού. Εδώ έχουμε μεγάλο αγώνα. Λοιπόν, σταυρός, ξέρετε κάτι, ο Κύριος μας δίνει σταυρό. Ξέρετε γιατί, ξέρετε τι κάνει ο Θεός, γιατί σου λέει όστις θέλει ο πίσω με ακολουθεί, έτσι, απαρνησάστε αυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Τι είναι ο σταυρός που μας δίνει, είναι ο σταυρός του, δηλαδή ουσιαστικά έχετε καταλάβει τι κάνει ο Χριστός, μας δίνει τη θέση του παιδιά, γιατί η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός, μας δίνει τη θέση του, ποια είναι η θέση του. Η θέση του είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η θυσία, η ταπείνωση, η ανάληψη της ευθύνης. Αυτό μας δίνει ο Χριστός. Και κάθε τι μέσα στην Εκκλησία είναι σταυρός. Και γι' αυτό θα δείτε οι αιρετικοί χτυπούν δύο πράγματα. Διαφωνούν σε όλα μεταξύ τους, σε δύο συμφωνούν. Δεν παραδέχονται ποτέ τι, σταυρό και Παναγία. Γιατί? Γιατί ο σταυρός είναι η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και η Παναγία είναι η αγάπη του ανθρώπου στο Θεό. Δεν τα αντέχω. Ο διάβολος δεν αντέχει την αγάπη και γι' αυτό δεν αντέχει τον σταυρό. Και γι' αυτό προσέξτε, γιατί κάθε τι στη ζωή μας πρέπει να είναι στο σταυρό. Υπάρχει μια ερμηνεία από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Αποκάλυψη σε αυτό το χίξι σίγμα που λέγεται ότι είναι, ας πούμε, το νούμερο του Αντιχρίστου. Και τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Λέει, ποιος είναι, λέει, ο Αντιχριστός? Είναι ένας Χριστός ξένος σταυρού. Προσέξτε τον. Γι' αυτό ο σταυρός είναι πολύ σπουδαίο γεγονός. Όπου δεν έχω σταυρό, δεν έχω Χριστό. Και όπου δεν έχω Χριστό, γίνομαι Αντίχριστος. Κάποτε ρωτούσαν, όπως και εμείς ρωτάμε σήμερα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Γέροντα, πες μας για τον Αντίχριστο. Γιατί βλέπετε τα μάθαμε όλα για τον Χριστό, οπότε πρέπει να μάθουμε και για τον Αντίχριστο. Και οπότε έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος, τους λέει, παιδιά, ναι, θα σας πω, την Κυριακή ανέβηκε στον Άμβονο, μαζεύτηκε όλη η Θεσσαλονίκη από κάτω και λέει ο Άγιος, λέει, Και νυν αγαπητοί ο Αντίχριστος εστί. Και τώρα αγαπητοί μου ο Αντίχριστος είναι εδώ. Οπότε τους άφησε, σιώπησε και τους άφησε να ψαχτούν. Και εγώ τώρα που έχω κάτι ας πούμε με κάποιον, τον κοιτάζω και λέω αυτός είναι. Εκείνος με κοιτάζει και λέει αυτός είναι. Ο ένας δηλαδή δείχνει ως αντίχριστο τον άλλον. Και λέει ο Άγιος, υπάρχει μεγαλύτερη αντίχριστη κατάσταση από αυτήν. Δεν βλέπεις τον εγωισμό σου, την αλαζονία σου, την πλεονεξία σου, την φιλοδοξία σου, την αμαρτία σου, που είναι αντίχριστες καταστάσεις και θεωρείς αντίχριστο τον άλλον. Υπάρχει κάτι πιο αντίχριστο από αυτό? Ας πολεμήσουμε λοιπόν τον αντίχριστο που κυοφορούμε, τον αντίχριστο που ζούμε, τον αντίχριστο που σπέρνουμε. Και πώς μπορούμε να τον πολεμήσουμε? Με το να σηκώσουμε τον Σταυρό του Χριστού. Αυτός είναι ο τρόπος και αυτό το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Ξέρετε, σήκωσε Σταυρό ο Ιωσήφ. Κάποια στιγμή κουράστηκε γιατί ήταν άνθρωπος. Και ακούει τη φωνή του Χριστού. Λέει, δεν τα υπομένεις όλα για τη δική μου αγάπη? Και απαντά ο Ιωσήφ, ο γλυκιά όντως αγάπη, δια την αγάπη σου εσταυρώθημεν και όλα βαστάζομαι. Αυτό είναι. Για τη δική σου την αγάπη, όλα, άκουγε τη φωνή του Χριστού μέσα του. Γιατί είχε παλέψει και είχε νεκρώσει τον Αντίχριστο. Το οτιδήποτε Αντίχριστο μπορεί να κυοφορηθεί μέσα στη διάνοια, μέσα στη ψυχή, μέσα στο σώμα, μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ξέρετε, ο Άγιος Αμφιλόγιος της Πάτου μου έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, τι ευχή έδινε ο Άγιος Αμφιλόγιος. Όταν πήγαινε τα πνευματικά του παιδιά, έλεγε, σας εύχομαι παιδί μου να ακούσετε τη φωνή του Χριστού. Πού να την ακούσεις, από τον ουρανό, από δίπλα? Όχι, να την ακούσεις μέσα σου. Να την ακούσεις μέσα σου τη φωνή του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού δώσε μόνο στη μέσα σου να την ακούσεις. Λοιπόν, τον Όσιο Ιωσήφ, αυτός ήταν ο αγώνας των Αγίων μας. Πάλεψαν το οτιδήποτε αντίχριστο. Θέλησαν να ζήσουν τον Χριστό. Και ζώντας τον Χριστό, ήρθαν και ισορρόπησαν ψυχή και σώμα, αλλά και οι σχέσεις με τον άλλον τον άνθρωπο. Όλα στη ζωή τους Χριστός. Και ό,τι δεν ήταν Χριστός, δεν ήθελαν ούτε να το δουν, ούτε να το αγγίξουν, ούτε να το συναντήσουν. Αυτό είναι η Άγιοι. Αυτό είναι η Αγία μας. Τον ονομάζουμε ησυχαστή. Δύο πραγματάκια ακόμη. Ησυχαστής. Και λέμε καμιά φορά, λέμε, ησυχαστής τώρα. Ησυχαστής γιατί ήταν στην έρημο του Αγίου Όρους. Γιατί ήταν μόνος του. Γιατί είχε αφιερωθεί στο Θεό. Αυτά δεν έχουν σχέση με εμάς σήμερα. Δεν έχουν σχέση. Για να δούμε τι είναι ησυχασμός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ρε παιδιά, λέει, τι είναι ησυχία? Ησυχία δεν είναι, έχω ένα ήσυχο σπίτι στην εξοχή. Για πήγαινε στο ήσυχο σπίτι στην εξοχή να δεις τι φασαρία έχεις μέσα σου. Σ' αφήνει το μυαλό σου να ησυχάσεις? Λοιπόν, τι είναι ησυχία, λέει, και τι είναι φασαρία? Μας ρωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει, ησυχία είναι, μαζεύομαι στον εαυτό μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σκορπισμένοι παντού. Σκεφτείτε σήμερα που είμαστε σκορπισμένοι, παιδιά. Δεν θα μπορέσετε να πείτε, είμαστε παντού σκορπισμένοι. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή μόνο, πού είμαστε σκορπισμένοι. Είμαστε σκορπισμένοι παντού. Γιατί συμβαίνει αυτό, τι είναι ησυχία? Ησυχία είναι να μαζέψω από όλα αυτά που έχω σκορπιστεί, να μαζευτώ λίγο στον εαυτό μου λιγάκι. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν μαζεύομαι στον εαυτό μου? Να σας πω, γιατί δεν τον αντέχω. Γιατί η ησυχία τι είναι? Η ησυχία είναι η προσευχή. Προσευχή δεν έχω. Γιατί η ησυχία είναι η αρετή. Αρετή δεν έχω. Γιατί η ησυχία είναι η αγάπη. Αγάπη δεν έχω. Γιατί η ησυχία είναι η ειρήνη. Ειρήνη δεν έχω. Άρα η ησυχία δεν έχω. Γιατί να μαζευτώ στον εαυτό μου με τόση φασαρία που υπάρχει μέσα μου? Φασαρία τι είναι, παιδιά? Τι είναι φασαρία? Είναι η έντασή μου, είναι τα πάθη μου, είναι η αμαρτία μου. Με τόση φασαρία με συμφέρει να μαζευτώ μέσα μου? Όχι βέβαια, καλύτερα είμαι έξω. Οπότε που είμαι, παντού και τελικά πουθενά. Ησυχασμός τι σημαίνει? Αυτή η εσωτερική ειρήνη, με την προσευχή, με την νηστεία, αυτή η εσωτερική ειρήνη, με την αγάπη, με την συμφιλίωση, αυτή η εσωτερική ειρήνη που κάνει την ύπαρξή σου ησυχαστικό χώρο. Και όταν κάποια στιγμή φεύγεις, λες, ρε παιδί μου, να γυρίσω πίσω, να ησυχάσω. Καταλάβατε τι είναι ησυχασμός? Αυτό πραγματικά σημαίνει ησυχαστής. Και αυτό σήμερα το έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη. Σκεφτείτε, μπαίνουμε από την πόρτα του σπιτιού μας. Μέχρι από την πόρτα να φτάσω στο σαλόνι, σε πόσα πράγματα έχω σκορπιστεί? Να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, εκείνο, αυτό. Σε πόσα πράγματα? Σε 1000 πράγματα. Τα βάζουμε στο μυαλό μας, τα προγραμματίζουμε. Δεν γίνεται ποτέ τίποτε, δεν καταφέρουμε ποτέ τίποτε. Όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, αγχωνόμαστε, τρελαινόμαστε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, αυτό το δώρο του Θεού. Να κοιμηθώ με τόση φασαρία? Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Και όταν καταφέρω να κοιμηθώ, ξυπνάω το πρωί και λέω, δεν αντέχω, πόσο κουρασμένος είμαι. Γιατί η φασαρία συνέχισε μέσα μου, μ' άφησε να αναπαυθώ. Γιατί τούτος εδοκιμόταν 2 ώρες και ξεκουραζόταν και εγώ κοιμάμαι 8 και δεν ξεκουράζομαι? Πώς να ξεκουραστώ με όλα αυτά μέσα μου? Έχω και αυτόν τον εγωισμό που τα θέλει όλα, και έρχεται ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και λέει, α, πουλάκι μου, επιποθείς του πλείωνος και πάντοτε στενάζεις. Έχεις έναν εγωισμό που τα θέλει, να κάνω και αυτό, να κάνω και τούτο, να πάω και εκεί, να φτιάξω και αυτό, να πάρω και αυτό, να αγοράσω και αυτό, να κάνω και τ' άλλο. Οπότε λέει, τι κάνεις? Τα θες όλα, γι' αυτό πάντοτε θα είσαι θλιμμένος. Και τελικά δεν θα έχεις τίποτα. Γιατί δεν θα έχεις τίποτα? Γιατί αν είσαι λίγο έξυπνος, θα ήξερες ότι το παν είναι ο Χριστός. Έχεις τον Χριστό, τα έχεις όλα. Τα έχεις όλα, δεν έχεις τον Χριστό, έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Να περάσουμε και λίγο και να κλείσουμε, γιατί πολύ σας κούρασα, στο γεγονός της προσευχής. Λέμε πολλές φορές ότι Ιωσήφ ήταν ο πρίτανης της νοεράς προσευχής και της πνευματικής ζωής. Πράγματι. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο αυτό το γεγονός της ευχής. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η προσευχή είναι όπως η πίστη. Είναι αυτό το άνοιγμα. Είναι αυτό το δόσιμο. Βλέπεις, έχει... Θα πείτε, λέτε, είπατε τώρα μερικοί, ας πούμε, καλά τα λες εσύ, αλλά έλα να δεις το λογαριασμό που τρέχει, έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω εκείνο. Σύμφωνα. Φορτωνόμαστε καθημερινά, αγχωνόμαστε, έχουμε τα παιδιά, έχουμε τα εγγόνια, έχουμε τα προβλήματα, έχουμε τις δουλειές σου. Συμφωνούμε. Τα σηκώνεις όλα αυτά, τα δίνεις σε κάποιον? Ανάσα παίρνεις? Παίρνεις ανάσα? Δεν παίρνεις. Και το παραμικρό βάρος πλέον σήμερα μας αρρωσταίνει. Γιατί το κρατάμε? Τι είναι η προσευχή? Είναι αυτό το δόσιμο. Τι είναι η ευχή? Είναι αυτό το δόσιμο. Λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Μέσα στο ελέησον είναι όλος ο άνθρωπος. Είναι όλο μου το σκοτάδι, είναι όλη μου η κόλαση, είναι όλη μου η καταχνιά, όλη μου η θλίψη, η αρετή μου, ή το φως, είναι τα πάντα. Είμαι εγώ το ελέησόν με. Και του λέω, ελέησόν με, δηλαδή τι κάνω? Αυτό που είμαι, όχι αυτό που έχω μόνο, αυτό που είμαι, του το δίνω. Αυτό είναι το άνοιγμα της προσευχής. Απευθύνομαι, αυτός ο μικρός που είμαι, αυτή η τελίτσα, αυτός ο μικρός που είμαι, εγώ λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, απευθύνομαι σε ποιον? Στον άπειρο. Μα για να απευθυνθώ στον άπειρο πρέπει να ανοιχθώ. Οπότε απευθύνομαι, κατευθύνομαι και δίνομαι σε εκείνον. Αυτό είναι η ευχή. Αυτό είναι η ευχή. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο συνάντηση με τον Θεό η ευχή. Είναι συνάντηση και με τον αληθινό μου εαυτό. Γιατί όταν συναντήσεις την προσευχή των Θεών, θα συναντήσεις και τον αληθινό σε αυτό. Θυμηθείτε μέσα στο καϊκάκι τον Απόστολο Πέτρο που συναντά τον Χριστό, και εκείνη την ώρα που συναισθάνεται ποιος είναι, τι λέει? Φύγε γρήγορα, Κύριε, από εδώ, γιατί είσαι ο μόνος καθαρός και ακύρατος και εγώ είμαι ο ακάθαρτος. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Θεό, αυτομάτως το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι η αληθινή εικόνα του εαυτού σου. Βλέποντας τον Χριστό, ο Πέτρος είδε τον αληθινό του εαυτό και αυτό του λέει: «Φύγε, είμαι ακάθαρτος. Μη μ' αγγίζεις, βγες από το πλοίο μου, είμαι ακάθαρτος». Εξομολογήθηκε εκείνη την ώρα. Γι' αυτό ο άνθρωπος που προσεύχεται και βλέπει μέσα από την προσευχή τον αληθινό του εαυτό, διαρκώς εξομολογείται και αδιαλείπτως προσεύχεται. Λοιπόν, θυμηθείτε, ας πούμε, κοιτάξτε, βλέπετε, ας πούμε, τον Απόστολο Θωμά. Έτσι, τι λέει στον Χριστό, λέει να σε δω, να σε αγγίξω, να σε ακούσω. Κοιτάξτε τώρα, έτσι, και μέσα από αυτό το γεγονός, ο Θωμάς βλέπει και την αμφιβολία του, βλέπει και την ολιγοπιστία του και προσεγγίζει, έτσι, παλεύει με όλα αυτά και προσεγγίζει τον Χριστό. Αυτό που κάνει ο Θωμάς είναι προσευχή. Θέλω να σε δω, θέλω να σε αγγίξω, θέλω να σε ακούσω και παλεύω με όλα αυτά που με εμποδίζουν. Είναι πάλι προσευχή. Έρχεται κάποιος, λέει, παπούλι, θα το έχουν ακούσει οι πατέρες και όλοι μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα η προσευχή. Μα αν ήταν εύκολο θα είχε τόση αξία. Είναι δυνατόν? Μα όταν προσεύχομαι γίνεται χαλασμός. Μα παίρνεις το όπλο και μπαίνεις στη μάχη και περιμένεις, ας πούμε, να μην αντιδράσει τίποτε και κανένας. Ξέρεις τι θα πει να δεις τον αληθινό σου εαυτό? Να απογυμνωθείς εκείνη την ώρα ενώπιον του Θεού και κάτω από το φως του Θεού να δεις αυτό που πραγματικά είσαι. Είναι μικρό πράγμα αυτό? Είναι μια αποκάλυψη προσευχή. Και είναι εύκολο? Φυσικά και δεν είναι εύκολο. Και ξέρετε, ή βλέπετε, ας πούμε, είναι και η συνάντηση με τον άλλον τον άνθρωπο. Ρε παιδιά, πότε συναντηθήκαμε με τον άλλον στην προσευχή? Πόσο προσευχηθήκαμε για το παιδί μας? Και αν προσευχηθήκαμε, τι είπαμε? Να γίνει το θέλημά μου στη ζωή του παιδιού μου. Αυτό δεν είπαμε? Πότε βάλαμε τον Χριστό ανάμεσα σε εμάς και το παιδί και πότε προσευχηθήκαμε αληθινά, πότε το συναντήσαμε στην προσευχή? Ξέρετε τι θα πει, να σας πω τώρα, συγχωρέστε με, έτσι, με δύο λόγια, έχω τον Χριστό στην καρδιά. Ποιος μπορεί να απαντήσει? Κανένας μας. Αν είχα τον Χριστό στην καρδιά και αν είχα και το παιδί μου στην καρδιά, αυτομάτως είχα δημιουργήσει τον τόπο συνάντησης του παιδιού με τον Χριστό. Αυτό θα πει πατέρας και μάνα. Όλα τα άλλα είναι τα διακοσμητικά. Εγώ η καρδιά μου τον τράβηξε, τον ζήτησε, τον πόθησε, τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε τον Χριστό, τον προσκάλεσε, ταπεινώθηκε, μετανόησε, προσευχήθηκε, άνοιξε στο θέλημά του. Ήρθε ο Χριστός. Γιατί έρχεται? Όπως θα μπει μέσα στο μήλο, όπως θα κάτσει πάνω στη χαρτοπετσέτα, θα μπει στην καρδιά του ανθρώπου. Το έκανα? Ένα ερωτηματικό. Και από τη στιγμή που έχω και τον Χριστό στην καρδιά μου, να πώς γίνεται η συνάντηση. Και γι' αυτό όταν πήγε η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, είχε ένα παιδί, ο Θεός να σε φυλάξει. Να μην επεκταθούμε τι είχε αυτό το παιδί, μέχρι που έφτασε στην αίρεση και εκείνη αγανάκτησε η Αγία Μόνικα η Καημένη και λέει, πάει στον γέροντά της, τον Άγιο Αμβρόσιο, και του λέει: «Έλεος, δεν αντέχω, το χάσα το παιδί. Ήταν αμαρτωλό, ήταν αυτό, ήταν εκείνο, ήταν τ' άλλο, αλλά κοίταξε», του λέει, «τώρα που έγινε και αιρετικός, το χάσα, τελείωσε το παιδί». Και της λέει, είχε γονατίσει κάτω και έκλαινε. Και της λέει ο Άγιος Αμβρόσιος, λέει: «Καλά μωρέ, εντάξει, άντε, θα τα πούμε άλλη ώρα». Αυτή τα χάσε. «Ρε γέροντα, εγώ κλαίω, χτυπιέμαι κάτω στα πόδια σου, σου λέω ότι έχω χάσει το παιδί μου και καλά μωρέ, βρεθούμε κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε». «Ρε γέροντα». Οπότε γυρίζει ο Άγιος Αμβρόσιος και της λέει: «Άκου να σου πω, όταν μια μάνα έχει γονατίσει κάτω ενώπιον του Χριστού και έχει ανοίξει την καρδιά της στον Χριστό και παρακαλεί τον Χριστό για το παιδί της, αυτό το παιδί δεν χάνεται. Άντε κάνει τη δουλειά σου τώρα, μη φοβάσαι». Τέτοια βεβαιότητα είχε ο Άγιος. Γιατί τι είδε? Είδε τον Χριστό στην καρδιά της. Τι άλλο είδε? Είδε το παιδί στην καρδιά της. Λέει: «Αυτή θα σμίξουν σε λίγο». Και ο Αυγουστίνος έγινε Άγιος. Και τι έκανε αυτή η μάνα? Να ο Σταυρός. Τι είναι το παιδί μου? Αμαρτωλό. Θα αναλάβω εγώ την αμαρτία και θα μετανοώ εγώ για αυτόν. 17 χρόνια έκλαιγε. Έτσι γεννιούνται οι Άγιοι. Έτσι αναγεννιέται ο άνθρωπος. Λοιπόν, συνάντηση με τον εαυτό, με το Θεό μου. Συναντώ το Θεό μου, θα συναντήσω τον αληθινό εαυτό μου. Αυτό ζούσε ο Άγιος Ιωσήφ με την προσευχή. Θα συναντήσω τον αληθινό εαυτό μου. Θα συναντήσω τον αληθινό εαυτό μου. Θα συναντήσω και τον εχθρό μου και τον αδελφό μου και τον σύζυγό μου και τη σύζυγό μου μέσα στην προσευχή μου. Δεν θα λείψει κανένας. Κανένας δεν θα λείψει. Στην προσευχή ο Άγιος Νεκτάριος τον εχθρό τον έβγαλε στην πρώτη θέση. Άντε να μην του δώσει χάρη ο Θεός τώρα. Αυτού του σταυρωμένου ανθρώπου. Λοιπόν, κοιτάξτε ένα περιστατικό από τον Άγιο Αμφιλόχιο τώρα, για να δούμε τι σημαίνει συνάντηση μέσω προσευχής. Λοιπόν, ο Γέρος Αμφιλόχιος, ως Αμφιλόχιος στο μοναστήρι, στην Πάτμο προσευχόταν. Κακοκαιρία χειμώνας, προσευχόταν κάποια στιγμή, συνάντησε την προσευχή, συνάντησε έναν άνθρωπο μέσα από την προσευχή. Προσέξτε τώρα, φεύγει όπως ήταν ο Όσιος, από το μοναστήρι, βγαίνει έξω, βροχή, κακοκαιρία, κατεβαίνει κάτω στη σκάλα, βρίσκει ένα βαρκάρι. Του λέει, με πας στην Ικαρία. Μα θα τρελάθηκες, παπά, του λέει. Θα πνιγούμε. Σώπα, μωρέ, δεν θα πνιγούμε, του λέει. Παίρνεις εσύ την ευθύνη. Εγώ την παίρνω την ευθύνη, μη φοβάσαι. Πρέπει, δεν βλέπεις, του λέει, τι γίνεται, τι ποφόρο έχει. Πάμε, με πας στην Ικαρία. Θα βραχούμε, αλλά δεν θα πνιγούμε. Μπορεί να βραχούμε, είναι λίγο, του λέει. Κάθε μέρα βρέχομαι. Θα βραχούμε και δεν θα πνιγούμε. Πήγαινε. Ταλαιπωρήθηκαν. Μποφόρο, Ικάριο, πέλαγος τώρα. Ουφ. Φτάνουν στην Ικαρία. Ο γέροντας τρέχει, κατεβαίνει και τρέχει και κάποια στιγμή βλέπει από μακριά μια γυναίκα και φωνάζει «Ελένη, Ελένη!» Αυτή σταματάει κόκαλο. Τι ήταν η Ελένη? Τι ήταν μια γυναίκα, χείρα, η οποία όπως και η μάνα του Αγίου Ιωσήφ δεν άντεξε το σταυρό της χειρίας, έβλεπε ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, αυτό το μικρό νησάκι, το φτωχό νησάκι, την εποχή εκείνη. Και πάει στο Χριστό και του λέει «Εγώ δεν αντέχω και τώρα πάω να πέσω στη θάλασσα από τα βράχια να αυτοκτονήσω» και φεύγει. Το είπε στο Χριστό. Ο γέροντας από την Πάτμο μίλαγε στο Χριστό. Ο Χριστός παίρνει την μία προσευχή της Ελένης, την προσευχή του γέροντα του Σενώνη και ο γέροντας ακούει την Ελένη στην Ικαρία. Και τρέχει και την αγκαλιάζει και τη σώζει. Πότε συναντηθήκαμε στην προσευχή με τον άλλον? Πότε η σχέση μας με τον άλλον είναι ο Χριστός εν το μέσο ημών και όχι ο εγωισμός εν το μέσο ημών? Πότε? Αυτό είναι η προσευχή. Έχουμε καταλάβει, υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση αγάπης από την προσευχή. Καθόμαστε δίπλα στον άλλον, λέμε. Κάποια στιγμή δεν ακούει, ούτε κι εμείς τον ακούμε. Έτσι. Και δεν είπαμε μια λεξούλα στο Χριστό για τον άλλον τον άνθρωπο που είμαστε μαζί του 40, 30, 50, 60 χρόνια. Μια λέξη δεν είπαμε στον Χριστό. Δεν θελήσαμε να συναντηθούμε στην προσευχή. Δεν θελήσαμε να συναντηθούμε στον Χριστό. Δεν θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε και το άλλο γεγονός της προσευχής είναι το εξής. Λέγανε στον Όσιο Αμφιλόχιο, του λέγανε ρε παιδί μου, του λέγανε να σου πούμε, ρε γέροντα, πώς δεν αντιδράσει, κοφαντίες, διωγμή, εξορίες, πόσα έχεις τραβήξει. Και εσύ είσαι μια χαρά. Έτσι, όπως το λέει το ποιηματάκι εκείνο το πολύ ωραίο αφιερωμένο στο γέροντα, που λέει «Γέροντα, πώς τα μάτια σου χωρούσαν τόση πόνη και ο ήλιος της γαλήνης τους ποτέ να μην θα μπώνει». Τίποτα. Ειρήνη, τίποτα. Συκοφαντία, ειρήνη ο γέροντας. Λοιπόν, μα πώς του λέει, άκουσε παιδί μου, του λέει, η προσευχή είναι ένας βράχος, από κάτω είναι η θάλασσα, έχει μποφόρ. Άμα εσύ είσαι πάνω στο βράχο, σε ενοχλούν τα μποφόρ, μετακινούν το βράχο, σε βρέχει η θάλασσα. Όταν είσαι λοιπόν πάνω στην προσευχή, τι σ' αγγίζει? Καταλαβαίνετε τώρα εμείς που είμαστε τόσο συγχυσμένοι, τόσο ταραγμένοι, τι τελικά συμβαίνει? Πολύ απλά, απουσία προσευχής, απουσία πίστης, απουσία ψυχής, απουσία αληθινής σχέσης. Αυτό τελικά συμβαίνει. Για να κλείσουμε, να σας πω κάτι. Το λέγαμε και για τον Όσιο Ιωσήφ, τον Όσιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Με την προσευχή και οι πέτρες θα ποτιστούν με χάρη Θεού. Κάποτε μια γερόντισσα, η γερόντισσα Ευπραξία, αν θυμάμαι, της είπε ο γέρο ο Όσιος Ιωσήφ, «Μωρέ, φτιάξε, έχω ένα παπαδάκι, τον παπά Εφραίμ, και μου λειτουργεί κάθε μέρα, φτιάξε ένα σκουφί», και έφτιαξε, του φτιάξε, του πλέξε ένα σκουφάκι σαν αυτό του γέροντα, του πατρός Βασιλείου. Και το φόρεσε, λέει ο παπά Εφραίμ, δεν ήξερα από πού είναι, Και ένιωσε, λέει, μια θερμότητα, μια γλυκύτητα. Και του λέει, γέροντα, τι είναι αυτό, πού, λέει, τι, πώς νιώθω. Που λέει, παιδί μου, το στέλνει και ερώτησα, το στέλνει. Μα γιατί νιώθω έτσι. Γιατί όταν το έπλεκε προσευχόταν. Φανταστείτε, ρε παιδιά, τα παιδιά μας να είχαν την προσευχή μας, οι σύζυγοι μας να είχαν την προσευχή μας, τα σπιτικά μας να είχαν την προσευχή μας, το φαγητό μας να έχει την προσευχή μας. Αυτή την θερμότητα, αυτή την γλυκύτητα, γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, έρχεται ο Χριστός και όλα τα αγιάζει. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στη ζωή μας και πόσο διαφορετικοί θα είμαστε κι εμείς. Ο γέρο Ιωσήφ, Όσιος Ιωσήφ, εκοιμήθη 15 Αυγούστου. Όπως όλοι αυτοί οι θεοτοκόφιλοι, οι μεγάλοι αυτοί που αγάπησαν τόσο πολύ έτσι την Παναγία, έφυγαν τέτοιες μέρες. Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, 21 Νοεμβρίου, τέτοιες μέρες. Έτσι η απόδοση της εορτής της Παναγίας, η εορτή της Παναγίας, τέτοιες μέρες, για να τους δείξει και η Παναγία τους. Γιατί η Παναγία τι λέει, ρε παιδί μου, με αγάπησες και με τίμησες, σε τέτοια γιορτή και πανηγύρια σε πάρω πάνω. Λοιπόν, και του το είπε. Και για να δείτε τώρα, ο άνθρωπος αυτός που έχει σχέση με τον Χριστό, πώς αντιμετωπίζει το θάνατο. Του το είπε, λέει, η Παναγία τον πληροφόρησε και εκείνος κοινώνει στο πρωί και περίμενε. Τύθηκε και έβαλε τα καλά του και περίμενε, πήγε, έκατσε στην καρέκλα του. Έφτασε το μεσημέρι και άρχισε να αδειμονεί. Δηλαδή αυτός, κοιτάξτε πόσο αντίθετοι είμαστε. Εγώ φοβάμαι μην πεθάνω, αυτός στενοχωριόταν και δεν πεθαίνει. Ρε πόσο διαφορετικοί είμαστε από τους Αγίους. Γιατί εκείνοι τον ζούσαν τον Χριστό. Αυτοί είχαν στο χέρι τη ζωή και την Ανάσταση. Θα φοβόντουσαν το θάνατο. Ήταν σαν τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, που μόλις πήρε τον Χριστό στην αγκαλιά, τι είπε. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Σίγα, έλα τώρα που έχω τη ζωή να με αγγίξεις. Τι να φοβηθούν το θάνατο. Άρχισε λοιπόν, στενοχωριόταν που δεν πεθαίνει. Οπότε κάποια στιγμή ένιωσε ότι η ψυχούλα φεύγει και τα λοιπά. Ποιος ξέρει, ο Θεός ξέρει και τι είδε και λέει, όπως καθόταν στην καρεκλίτσα του, «Πατέρες, την ευχή μου να έχετε, συγχωρήστε με και σας συγχωρώ, χαίρετε». Και κάνει και ένα χαιρετισμό έτσι και έφυγε για τον ουρανό. Αυτή είναι και η ζωή, η συναρπαστική ζωή, η πνευματική ζωή των Αγίων, αυτή είναι και η κοίμησή τους. Ένα πανηγύρι Αναστάσεως. Η ζωή του σταυρική. Και εκεί που έβλεπες τον Σταυρό, εκεί που έσπερνε ο Σταυρός, φύτρωνε η Ανάσταση. Ευχηθείτε γέροντα, πατέρες, ευχηθείτε αυτή την σπορά του Σταυρού να την ζήσουμε και αυτή την Ανάσταση να την κοινωνήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρώτου πρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα «Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», που εκφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Κρήτη. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Τρεις με 5 Ιουλίου
7: προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ήταν αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσήφ και του Σίμωνος και όπως εκείνη ήταν γιος του Ιωσήφ από τον πρώτο γάμο του. Αποκαλούνταν για το λόγο αυτό αδελφός του Κυρίου. Συναριθμόμενος μεταξύ των 12 Αποστόλων, ακολούθησε τον Χριστό κατά το κήρυγμά του στη Γαλιλαία και Ιουδαία, ενώ στον μυστικό δείπνο ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, και τι γέγον εν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Μετά την Πεντηκοστή, έχοντας λάβει το Άγιον Πνεύμα και εμφορούμενος από θείο ζήλο, ο Ιούδας κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι την Μεσοποταμία. Φώτισε τις ψυχές με τον λόγον του και ιάτρευσε τα σώματα με την προσευχή του για να δώσει μαρτυρία ότι πράγματι η δύναμη του Θεού ήταν μαζί του. Συνέχισε τις περιοδίες του μέχρι την Αρμενία και φτάνοντας στο όρος Αραράτ, απαγχωνίστηκε και τοξεύθηκε από τους ειδωλολάτρες, κερδίζοντας τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Στην επιστολή του, η οποία πολύ νωρίς συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στιγματίζει τους ψευδοδιδασκάλους και τους αιρετικούς που παρισέδιαν στις συνάξεις των χριστιανών για να διαδίδουν τις πλάνες τους. Η έκλητη διαγωγή τους ήταν η καλύτερη απόδειξη της φαλαιρότητας της διδασκαλίας τους και ο Απόστολος, αναγγέλλοντας ότι θα τιμωρηθούν από το Θεό, συνιστά στους πιστούς να τους προβάλλουν αντίσταση στερεωμένη στην αληθινή πίστη που παραδόθηκε άπαξ από όλους τους Αποστόλους. Οικοδομημένοι με τον τρόπο αυτό, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο και διαφυλάσσοντας την αγάπη, οι χριστιανοί θα μπορέσουν εντός της Εκκλησίας να λάβουν τη χάρη του Χριστού για την αιώνια ζωή. Η σύζυγος του Αγίου Ιούδα, Μαρία, έδωσε σε αυτόν απογόνους, εξασφαλίζοντας έτσι τη γενεαλογική συνέχεια του Κυρίου. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δομητιανός, θέλοντας να εξαλείψει όλους τους απογόνους του Δαβίδη για να μην μείνει καμία ελπίδα για το Μεσσία, συνέλαβε δύο εγγονούς του Ιούδα μετά από καταγγελία αιρετικών. Ο αυτοκράτορας ζήτησε να μάθει την οικονομική τους κατάσταση και αυτοί απάντησαν ότι μοιράζονταν από κοινού μέτριας έκτασης γη, την οποία καλλιεργούσαν οι ίδιοι και για του λόγου του αληθές έδειξαν τα ροζιασμένα χέρια τους. Ο ηγεμόνας τους ρώτησε κατόπιν για το Χριστό και τη βασιλεία του. Αποκρίθηκαν ότι η βασιλεία αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου, αλλά επουράνιος, και ότι στη συντέλεια του αιώνος ο Χριστός θα έλθει εν δόξη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ήσυχος ο Δομητιανός τους άφησε να φύγουν και έπαυσε το διωγμό. Οι δύο αυτοί Άγιοι, τιμόμενοι από την Εκκλησία ως μάρτυρες και συγγενείς του Κυρίου, έχειραν μεγάλης αυθεντίας κατά τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας και έζησαν μέχρι τους χρόνους του Τραϊανού.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζώσιμου. Ο Άγιος Ζώσιμος υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην Απολωνιάδα, στην περιοχή Σοζοπόλεως της Πισιδίας κατά τους χρόνους του Τραγιανού. Δια της χάριτος του Θεού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και απαρνούμενο στη στρατιωτική σταδιοδρομία που προϋπέθεται την υποταγή στη λατρεία των ειδώλων, δήλωσε ανοιχτά την πίστη του στο Χριστό, δίχως να φοβηθεί το διωγμό κατά των χριστιανών που είχε εξαπολύσει ο σκληρός διοικητής της Αντιοχίας της Πισιδίας, Δομετιανός. Όταν ο Δομετιανός έφτασε στην Απολωνιάδα ερχόμενος από την Σοζόπολη, αναφέρθηκε σε αυτόν η μεταστροφή του Ζωσίμου και οι επιτυχίες που είχε το κήρυγμά του. Συνελήφθη αμέσως και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Στις ερωτήσεις του διοικητή, ο Ανδρίος Ζώσιμος αποκρίθηκε ότι είχε εγκαταλείψει τον επίγειο στρατό για να συστρατευθεί στην υπηρεσία του Βασιλέως των Ουρανών και ότι εφ' εξής τίποτε δεν θα μπορούσε να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Την επομένη μετά την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο Δομετιανός διέταξε να μαστιγωθεί ανελέητα. Στην προσευχή του Αγίου που ζητούσε από τον Χριστό να του δώσει το σθένος να μείνει σταθερό στα βασανιστήρια, απάντησε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Θάρρος Ζώσιμε, μετά σου είμαι». Ο Δομετιανός τότε πρόσταξε να τον τεντώσουν ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν εκ νέου. Βλέποντας την υπερφυσική καρτερία του Αγίου Μάρτυρος, πολλοί μεταξύ των παρευρισκομένων πίστεψαν στο Χριστό και έτσι ο τύραννος αποφάσισε να επισπεύσει το τέλος του και διέταξε να τον ξαπλώσουν πάνω σε πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Άγγελοι όμως ήλθαν να τον φυλάξουν και το θαύμα αυτό έγινε αιτία για νέες μεταστροφές. Αναχωρώντας για τα κόμμανα, ο Δομετιανός διέταξε να καρφώσουν σανδάλια στα πόδια του Αγίου και τον έσυρε πίσω του δεμένο στο υποζύγιο του. Ο Ζώσιμος περπατούσε επί τρεις ημέρες, δίχως να λάβει τροφή, όταν του παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι με τη μορφή παιδιών και τον ανακούφισαν προσφέροντάς του ψωμί και ένα ποτήρι νερό. Φθάνοντας στην πόλη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καθώς έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, του ξέσχισαν τα πλευρά, ενώ μετά πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από τις πληγές. Τέλος, καταδικάστηκε και αποκεφαλιζόμενος έλαβε τον Στέφανο της Νίκης, που περιμένει στους ουρανούς τους Ανδρίους στρατιώτες του Χριστού. Τα τίμια λείψανά του, που τιμώνταν στα κόμμανα, επιτέλεσαν αργότερα πλήθος Ιάσιων.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Παϊσίου του Μεγάλου. Ύστερο το κόσμο μιας οικογένειας με 7 παιδιά, ο Όσιος Παϊσίος αφιερώθηκε στο Θεό από τη μητέρα του μετά από το όραμα ενός αγγέλου. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην έρημο της Νητρίας κοντά στον Αβά Παμβό, ο οποίος τον έκυρε μοναχό. Υπάκουος τον πνευματικό πατέρα του, όπως θα ήταν απέναντι στον ίδιο το Θεό, προόδευσε αργότερα στην οδό της ασκήσεως, ακολουθώντας την εντολή που του έδωσε ο Αβάς Παμβό για να τον δοκιμάσει, να κρατά πάντα σκυμμένο το κεφάλι, δίχως να κοιτά κανέναν κατά πρόσωπο. Ο Παΐσιος πέρασε 3 χρόνια με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και με το πνεύμα βυθισμένο στην προσευχή, υποτονθορίζοντας τα λόγια της Αγίας Γραφής που γίνονταν στο στόμα του γλυκύτερα από μέλι. Μετά την κοίμηση του Αβά Παμβό έζησε με τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό στο ίδιο κελί, συμμεριζόμενος την πνευματική κατάστασή του και την ασκητική πολιτεία του. Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό, ο Παΐσιος, ανατείνοντας προς μια υψηλότερη τελειότητα, άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα, τρώγοντας μόνο το Σάββατο ψωμί και αλάτι. Κατόπιν επέκτηνε την νηστεία του σε 2 εβδομάδες συνεχώς και κυριεύθηκε από τη σφοδρή επιθυμία να αποσυρθεί μόνο το Θεό. Ανταποκρινόμενος στην προσευχή του να μάθει αν η επιθυμία αυτή ήταν πραγματικά εκ Θεού, εμφανίστηκε άγγελος και έδωσε εντολή στον Ιωάννη να παραμείνει στον τόπο αυτό για να οδηγεί στην οδό της αρετής όσους θα προσέρχονταν και υπέδειξε στον Παΐσιο να αποσυρθεί στο δυτικό μέρος της ερήμου της Κήτης. Φτάνοντας στον τόπο που του υπέδειξε ο άγγελος, ο Παΐσιος έσκαψε σπήλαιο σε έναν βράχο και εκεί αφιερώθηκε στην προσευχή με τέτοιο ζήλο, ώστε ο Χριστός του εμφανιζόταν συχνά δείχνοντας την εύνοιά του και προλέγοντας ότι η έρημος εκείνη θα γέμιζε σύντομα με ασκητές που θα έρχονταν να μιμηθούν τη βιωτή του. Του υποσχέθηκε εξάλλου ότι θα φρόντιζε για τις υλικές ανάγκες τους και θα τους προστάτευε από τις παγίδες των δαιμόνων. Ο Παΐσιος αντιστεκόταν με γενναιότητα στους πειρασμούς και όταν παρουσιάστηκε ένας πλούσιος Αιγύπτιος για να του προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, εκείνος τον απέπεμψε δίχως δισταγμό, διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια παγίδα που έστησε ο διάβολος με σκοπό να απολέσει τη χάρη της Ευαγγελικής Παινίας. Κατά τη διάρκεια έκστασης μεταφέρθηκε στον Παράδεισο εν μέσω της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων και έλαβε τη χάρη να απαλλαγεί οριστικά από την ανάγκη της τροφής και να τρέφεται μόνο με τη Θεία Κοινωνία που λάμβανε κάθε Κυριακή. Πέρασε έτσι 70 χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, δίχως να αισθάνεται την πείνα, διότι η Θεία Χάρη ερχόταν να τον ενδυναμώσει. Η ακτινοβολία της αγιότητός του απλώθηκε μακριά και μοναχοί και λαϊκοί συνέρεα να του ζητήσουν να εγκαταβιώσουν κοντά του, όπως οι μέλισσες μαζεύονται στην Κυψέλη προκειμένου να γευτούν το πνευματικό μέλι της διδαχής του. Με υπέρτατη σοφία, ο Όσιος άφηνε άλλους να ασπαστούν ευθύς στον ερημητικό βίο, ενώ συνιστούσε σε άλλους να ζήσουν μέσα στην κοινότητα, εν υποταγή και προσευχή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Σε όλους έδινε ωστόσο την απαράβατη εντολή να μην πράττουν τίποτε εξιδίου θελήματος, αλλά να ενεργούν σε όλα σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού τους πατέρα.

0: Αφού παρέδωσε τις διδαχές του σε αυτούς τους πρώτους μαθητές του, αποσύρθηκε για 3 χρόνια σε σπήλαιο βαθιά στην έρημο και έδεσε εκεί τα μαλλιά του που είχαν μακρύνει σε έναν μικρό πάσαλο μπηγμένο ψηλά, έτσι ώστε να είναι αναγκασμένος να μένει όρθιος. Εις απάντηση της νέας αυτής βίας κατά της φύσεως, ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτόν εν πλήρη δόξη και του υποσχέθηκε να συγχωρεί κάθε αμαρτωλό για τον οποίο θα μεσίτευε ο δούλος του. Έτσι, λίγο αργότερα, ο Παΐσιος μπόρεσε να τραβήξει από την κόλαση την ψυχή ενός αμελούς μοναχού, χάρη του οποίου ο πνευματικός πατέρας του ήλθε να ζητήσει την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούσε να αποσύρεται όλο και πιο μακριά από τους ανθρώπους, ο Θεός του έδωσε την εντολή να επιστρέψει στην έξω έρημο, Νητρία, για να διδάσκει τους μοναχούς και υποσχόμενος σε αυτόν διπλή ανταμοιβή του είπε: «Αυτός που ασκητεύει είναι δούλος μου, ενώ εκείνος που μπαίνει στην υπηρεσία των άλλων για να τους διδάξει είναι Υιός και κληρονόμος μου». Μαθαίνοντας την άφιξη του Παϊσίου, οι μοναχοί της Νητρίας έσπευσαν να τον υποδεχθούν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης ο Κολοβός, ο παλαιός συνασκητής του, ο οποίος χτυπώντας την πόρτα του κελιού του, άκουσε τον Παΐσιο να συνδιαλέγεται με κάποιο μυστηριώδες πρόσωπο. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν ανακάλυψε μπαίνοντας ότι ο γέροντας ήταν μόνος. Ο Παΐσιος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, ο οποίος είχε σταλεί από τον Θεό κοντά του για να του φανερώσει τον θαυμασμό του για τους μοναχούς και να ομολογήσει ότι δεν είχε αποκτήσει στον ουρανό παρόμοια δόξα και παρόμοια οικειότητα με τον Θεό. Και ο Αυτοκράτορας πρόσθεσε ότι είχε μετανιώσει που δεν εγκατέλειψε την προφήρα για το τραχή ένδυμα των μοναχών. Ο Αββάς Ποιμήν, ενώ ήταν ακόμη νέος, ήλθε να επισκεφθεί τον άνθρωπο του Θεού μαζί με τον Άγιο Παύλο τον Θηβαίο, ο οποίος ήταν φίλος του Παϊσίου, αλλά κυριευμένος από φόβο δεν τόλμησε να διαβεί το κατόφλι. Καταλαβαίνοντας ότι έμενε απ' έξω, ο Όσιος Παΐσιος του είπε να εισέλθει, τον ασπάστηκε με αγάπη και προέβλεψε ότι θα γινόταν ένας φωστήρας της ερήμου και αιτία σωτηρίας για πολλούς. Φτάνοντας σε προχωρημένη ηλικία, ο Όσιος Παΐσιος μετέβη στον Αββά Παύλο και πέρασαν ένα διάστημα μαζί. Σαν νεαρός αρχάριος παρακινούσε τον άλλο γέροντα σε άμυλα ως προς τον ζήλο, προκειμένου να προσθέσουν νέες αναβάσεις στην προσευχή για όσο καιρό ακόμη θα τους έδινε ο Κύριος τη δύναμη. Κατόπιν επιστρέφοντας στην έρημό του, εκοιμήθη εν ειρήνη προλαβαίνοντας τον Άγιο Παύλο στις αυλές των Βικαίων. Λέγεται ότι ο Αββάς Ισίδωρος, μαθαίνοντας την εκθυμία του, ήλθε να πάρει το λείψανο του ανθρώπου του Θεού για να το μεταφέρει στην Πισιδία. Όταν το πλοίο στο οποίο το είχε βάλει έφτασε κοντά στον τάφο του Αγίου Παύλου, ακινητοποιήθηκε. Ένας διορατικός ερημίτης εξήγησε ότι ήταν σημείο εκ Θεού που υποδείκνυε ότι έπρεπε να πάρουν επίσης μαζί τους και το σώμα του Παύλου. Έτσι, ανταμωμένοι κατά σάρκαν και μετά θάνατον, οι δύο Άγιοι κατατέθηκαν σε ένα μοναστήρι στην Πισιδία, όπου επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Θέστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και σήμερα θα διαβάσουμε ένα κείμενο που μας έρχεται από το 1960, αλλά είναι λες και γράφτηκε σήμερα για το σήμερα. Το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να το προσέξουμε και να αγωνιστούμε για να προσεγγίσουμε την ειλικρινή μετάνοια.

Διαβάζουμε το κείμενο «Η ερχόμενη Ρομφαία», που είναι από τον πρώτο τόμο του βιβλίου «Ο γέρον φιλόθεος Ζερβάκος», που κυκλοφόρησε ως άρθρο το 1960. Είναι κείμενο του οσίου γέροντος φιλοθέου Ζερβάκου. «Διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο. Υπάρχει σωτηρία? Όλοι αισθανόμεθα τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε, εκτός από μερικούς τελείως ανέστητους, και διαρωτούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να διαφύγουμε τον κίνδυνο, πώς θα σωθούμε». Η κυβέρνηση, βλέποντας τον κίνδυνο, κατέφυγε στους μεγάλους άρχοντας της γης, τους συμμάχους μας, ελπίζοντας σωτηρία. Πλην όμως τα δεινά, οι συμφορές, οι θλίψεις, οι στενοχώριες, αυξάνουν και μέχρι σήμερα καμιά ελπίδα σωτηρίας από τους άρχοντας της γης. Ορθός ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ στον 145ο ψαλμό του λέγει: «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ εστί σωτηρία». Η κυβέρνηση και όλοι εμείς οι Έλληνες, εάν θέλουμε την σωτηρία μας, θα τη βρούμε μόνο στην μετάνοια και επιστροφή στον Θεό, από τον οποίο απομακρυνθήκαμε. Η σεβαστή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, συναισθανόμενη και αυτή τον κίνδυνο, όρισε με εγκύκλειό της να γίνονται στους ιερούς ναούς παρακλήσεις και δεήσεις προς τον Θεό και την υπέραγνο μητέρα αυτού, να κατέσχυντο προστασία των χριστιανών, την ελπίδα και σωτηρία των αμαρτωλών. Αλλά είναι αυτό αρκετό προς σωτηρία μας? Το ότι συντρέχουν λίγες γυναίκες και λιγότεροι άνδρες στις παρακλήσεις, ενώ μυριάδες ανθρώπων Ελλήνων χριστιανών βλασφημούν το όνομα του υψίστου Θεού και της Παναγίας Μητρός αυτού και τρέχουν με ακόρεστη επιθυμία και μεγάλη προθυμία στα θέατρα, τους κινηματογράφους, τις ταβέρνες και τα καφενεία και αγρυπνούν σε χαρτοπεξίες, κρεπάλες, μέθες, χορούς, διασκεδάσεις και ασωτίες? Όχι. Όχι. Αγαπητοί μου αδελφοί Έλληνες χριστιανοί, τα δεινά που δοκιμάζουμε σήμερα προέρχονται από εμάς. Εμείς μόνοι μας τα επισορεύσαμε στους εαυτούς μας και την πατρίδα μας. Οι πολλές μας αμαρτίες εκκίνησαν τον αγαθό φιλάνθρωπο και έσπλαχνο Θεό σε οργή, θυμό και αγανάκτηση, όπως λέγει ο Θεοκήρυξ Απόστολος Παύλος. Θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Ο αυτός Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού, γράφοντας προς τους εν κολασσές πιστούς και νουθετώντας τους, παραγγέλνει: «Νεκρώσατε ουν τα μέλη, τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ή της εστίν ειδωλολατρία, διαέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας». Πάθος και επιθυμία κακή είναι κάθε αμαρτία, υπερηφάνεια, φθόνος, μνησικακία, συκοφαντία, κατάκρισης, καταλαλιά, ψεύδος, δόλος, επιορκία κλπ. Αυτά και την πλεονεξία πρέπει οι χριστιανοί να τα αποφεύγουν, διότι εξαιτίας αυτών έρχεται η οργή του Θεού στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν πείθονται, δηλαδή δεν υπακούουν στις παραγγελίες, στον νόμο και τις εντολές του Θεού. Εις δε την επιστολή προς τους εξ Εβραίων πιστούς, ο ίδιος Μέγας Απόστολος γράφει: «Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν». Πώς εμείς εκφεξόμεθα τη λικάφτης αμελήσαντε σωτηρίας? Ο Θεός, ο οποίος είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, είναι δυνατό να μας παιδεύσει? Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ο Θεός κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέραν, λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ.
Ναι, είναι ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, αλλά είναι και δίκαιος. Σαν μακρόθυμος και πολυέλεος, μας υπομένει. Δεν μας τιμωρεί, αναμένοντας την μετάνοια και επιστροφή μας. Σαν δίκαιος όμως, μας τιμωρεί όταν δεν μετανοούμε, λέγει ο ίδιος ο προφητάναξ. Εάν μη επιστραφείτε, την ροφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ητίμασεν αυτό. Και εν αυτό ητίμασε σκεύη θανάτου, τα δέλη αυτού της καιωμένης εξηργάσατο, δηλαδή εις τους απειθούντας αμαρτωλούς. Ιδού, οι μακρύνονται σε αυτούς από σου, δηλαδή του Θεού, απολούνται. Ρομφέα, τόξο, σκεύη θανάτου και βέλη είναι τα διάφορα είδη των τιμωριών, τα οποία μεταχειρίζεται ο Θεός προς τιμωρία και πέδευση των αμαρτωλών, προς μετάνοια και επιστροφή τους. Αλλά όταν δεν μετανοούν και δεν επιστρέφουν, τον καταφρονούν, τότε τους παιδεύει με μεγαλύτερες τιμωρίες, ακόμη και αιώνιες, όπως λέγει

Θείας του Θεού. Αλλά και ο Κύριος ημών, Ιησούς Χριστός, στα Ευαγγέλια λέγει «Εάν μη μετανοείτε, πάντες ομοίως απολύστω».

Και συνεχίζει στο κείμενό του ο Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Η αμαρτία σκοτίζει το νου του ανθρώπου και σιγά σιγά σκληρύνει την καρδία του. Και ενώ ακούει, δεν ακούει. Και το μεν γλυκεί το λέγει πικρό, το δε πικρό γλυκεί. Το φως σκότος και το σκότος φως. Την αλήθεια ψεύδος και το ψεύδος αλήθεια. Την αρετή κακία και την κακία αρετή. Οι δε περισσότεροι από τους ανθρώπους ζουν στο σκοτάδι. Γι' αυτό διστάζω να ομιλήσω περί μετανοίας, φοβούμενος μήπως δεν εισακουστώ. Αλλά ακούω τον Θεό να λέγει εις μεν τον προφήτη η Εζεκιήλ, όταν ο Ισραηλιτικός λαός εξετράπει της ευθείας οδού. Εάν είδεις την Ρομφέαν ερχομένην και μη σημάνει στη Σάλπιγγη και ο λαός μου μη φυλάξετε και ελθούσε η Ρομφέα λάβει εξ αυτών ψυχήν, αυτή μεν δια την ανομίαν αυτής ελήφθη, το δε αίμα αυτής εκ της χειρός σου εξητήσω. Εις δε τον προφήτην Ισαΐαν τα εξής: αναβόησον ενισχύει και μη φύση, ο σάλπιγγα ύψωσον την φωνή σου και ανάγγειλον το λαό μου τα αμαρτήματα αυτών και το οίκο Ιακώβ τας ανομίας αυτών. Αυτά αφού ανέγνωσα εγώ αμαρτωλός και ανάξιος και φοβηθείς μήπως σαν πνευματικός πατήρ και ιερεύς του υψίστου, εάν σιωπήσω, βλέποντας την ερχομένη Ρομφέα, με εξητήσει ο Κύριος λόγων, αναγγέλω τα αμαρτήματα του ελληνικού λαού και του κλήρου, καλώντας όλους και πρώτα τον εαυτό μου, επειδή και εγώ αμαρτωλότερος όλων υπάρχω, σε μετάνοια και επιστροφήν. Εάν θέλουμε να διαφύγουμε τον κίνδυνο που διατρέχουμε και που απειλεί να μας καταστρέψει, εάν θέλουμε να σωθούμε, τότε να μετανοήσουμε όλοι, από τον βασιλέα μέχρι τον τελευταίο ιδιώτη, από τον στρατηγό μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη και από τον πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο καλόγυρο. Επειδή όλοι είμεθα αμαρτωλοί, απειθείς, παραβάτε. Να μετανοήσουν πρώτα οι άρχοντες της πολιτείας, υπουργοί, βουλευτές, στρατηγοί, αξιωματικοί και όλοι όσοι υπερέχουν σε αξιώματα, διότι εκτός από λίγες εξαιρέσεις, πολλοί από αυτούς είναι ασεβείς, άπιστοι, βλάσφημοι. Εντρέπονται να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά να ονομάζονται μερικοί από αυτούς μασόνοι, όχι μόνο δεν ντρέπονται, αλλά και το έχουν καύχηση. Ντρέπονται να κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού, αλλά τα σημεία του μασονισμού, τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, δεν ντρέπονται να φέρουν επάνω στα ενδύματά τους. Ντρέπονται μερικοί να προσευχηθούν. Αμφιβάλλω, εάν γνωρίζουν δε το σύμβολο της πίστεως και αυτή την Κυριακή προσευχή, εντρέπονται μερικοί από αυτούς να πάνε στην εκκλησία τις Κυριακές και εορτές και μόνον παρουσιάζονται σπάνια όταν γίνεται τελετή ή κηδεία κάποιου επισήμου, συγγενούς ή φίλου τους, αλλά να πηγαίνουν σε θέατρα, κινηματογράφους, χορούς, διασκεδάσεις και να αγρυπνούν σε χαρτοπεξίες, δεν ντρέπονται. Επίσης, δεν ντρέπονται μερικοί από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τις νόμιμες γυναίκες τους να συζούν παράνομα με ξένες. Αυτούς λοιπόν παρακαλώ, προτρέπω και νουθετώ να συναισθανθούν τις αμαρτίες τους, να τις μισήσουν, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό από τον οποίο έχουν απομακρυνθεί. Να παύσουν τα μίση μεταξύ τους, τις έρηδες και να αγαπήσουν τον Θεό. Να αποκτήσουν φιλαδελφία, αγάπη και με πνεύμα πραότητος, ταπεινοφροσύνης, αγάπης, ειρήνης και ομορφής.

αρμονίας να συνεργαστούν για το καλό και την ευτυχία της γλυκητάτης πατρίδος μας. Αφού γίνουν τύποι και καλό παράδειγμα στον λαό, διότι κατά το φιλοσοφικό λόγιο «φιλή το αρχόμενον της άρχουσιν εξομοιούστε». Οφείλουν να μετανοήσουν όσοι από τους άρχοντες της Εκκλησίας, πατριάρχοι, αρχιερείς, ιερείς και ηγούμενοι, παραβαίνουν τις εντολές του Θεού, διότι μερικοί από αυτούς, αντί να γίνουν φως κατά την παραγγελία του πρώτου αρχιερέως και αρχιπείμενος Χριστού, του αρχηγού και θεμελιωτού της πιστεώς μας, έγιναν αιτία διχονιών στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο, αφού αποκατασταθεί η ενότητα, να στραφεί η προσοχή της Εκκλησίας προς τα τόσο επίγοντα και σοβαρά ζητήματα στα οποία καλείται να δράσει κατά την δύσκολη αυτή στιγμή την οποία διέρχεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, δηλαδή στην συνδιαλλαγή, την ειρήνη, την ομόνοια και αγάπη του ελληνικού λαού, τον οποίο λαό οι άρχοντες της πολιτείας έχουν διαιρέσει σε πολλά κόμματα. Επίσης δε και στον αγώνα κατά της βλασφημίας, της απιστίας, κατά των εχθρών της Εκκλησίας, ουνητών, ευαγγελιστών, χιλιαστών, πνευματιστών, μασόνων, εναντίον της άσεμνης ενδυμασίας των γυναικών, της ανηθικότητας, της μέθης, της ασελγίας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, του ψεύδους, της οικοφαντίας και τόσων άλλων. Επίσης, πρέπει να μετανοήσουν όλοι οι κληρικοί και οι λαϊκοί άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, και να πάψουν την υπερηφάνεια, τον φθόνο, την έχθρα, την μνησικακία, την φιλαργυρία, την πλεονεξία, την αρπαγή, την αδικία, το ψεύδος, την συκοφαντία, την κατάκριση, την καταλαλιά, την μέθη, την κρεπάλη, την ασωτεία. Να πάψουν οι γυναίκες το κάπνισμα, την χαρτοπεξία, το βάψιμο στα χείλη, το πρόσωπο, τα νύχια και την πολυτέλεια. Να σταματήσουν μερικοί έγγαμοι την αποφυγή της τεκνογωνίας, της εκτρώσης και τους φόνους των βρεφών, τα οποία ρίχνουν στους δρόμους, στα σκυλιά, στη θάλασσα ή θάβουν στη γη. Να αποφεύγουν τα περιτά έξοδα, τα οποία να διαθέτουν για όσους πάσχουν, τους ορφανούς, τις χείρες και τους πτωχούς. Να σταματήσουν οι περισσότεροι από τους ιερείς και μοναχούς την αμέλεια, την αρθυμία και λοιπές παρεκτροπές και στο εξής, να ζουν άξια της κλίσεως της οποίας έχουν κληθεί και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να σταματήσουν οι άνδρες της μεταξύ τους διαιρέσεις, μάχες και φιλονικίες και το να ονομάζονται εθνικόφρονες, βασιλόφρονες, δημοκρατικοί, λαϊκοί, κομμουνιστέ, πνευματιστέ, χιλιαστέ, μασόνοι και να λέγονται στο εξής χριστιανοί αδελφοί και Έλληνες και να πολιτεύονται θεάρεστα. Να μετανοήσουν οι κομμουνιστέ, οι μισέλληνες, οι μισόχριστοι, οι ασπονδότεροι εχθροί και διώκτε του ελληνισμού και χριστιανισμού, εκείνοι οι οποίοι προξένησαν στην πατρίδα τους, την Ελλάδα, ανυπολόγιστες συμφορές και ζημίες, οι παραδώσαντες με ανίκουστα βάσανα σε θάνατο χιλιάδες ανεύθυνους Έλληνες, κληρικούς και λαϊκούς κάθε τάξεως, ηλικίας και καταστάσεως, να συναισθανθούν το μεγάλο αμάρτημά τους, να μετανοήσουν και να σπεύσουν στους κόλπους της γλυκητάτης πατρίδος και της Αγίας Εκκλησίας. Θα τους δεχθούν όταν μετανοήσουν με ανοιχτές αγκάλες. Ας μετατρέψουν τη μεγάλη θλίψη και συμφορά της γλυκητάτης πατρίδος μας και της Αγίας μας Εκκλησίας και της αμμομή του Ορθοδόξου πίστεώς μας σε χαρά, γαλήνη και ευτυχία.

Και συνεχίζει στο άρθρο του, γραμμένο το 1960, Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Από τους άρχοντας της Εκκλησίας να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να δοθεί η καλύτερη λύση στο ζήτημα του εορτολογίου που εδίχασε την Εκκλησία και έτσι να έλθει η τόσο αναγκαία ενότης, διότι είναι πολύ λυπηρό και επιβλαβές να βλέπουμε χωρισμένους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, σε παλιοημερολογήτας και νεοημερολογήτας. Εκφράζουμε την ζωηρά μας ευχή όπως το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως και η Ιεραρχία της Ελλάδος, με σύνεση, φρόνηση, φόβο Θεού και αγάπη, φροντίσουν να αρθεί η αιτία αυτή και επέλθει ομόνοια στην Εκκλησία. Μέχρι ότου οριστικά πάυσει η διαίρεση των πιστών σε νεοημερολογήτας και παλιοημερολογήτας, και για να αποφύγουμε μεγαλύτερο χάσμα, φρονούμε ότι μερικοί από τους φανατικούς παλαιομερολογήτας πρέπει να σταματήσουν να διδάσκουν και προτρέπουν τους χριστιανούς, όπου δεν υπάρχουν παλαιομερολογήτες ιερείς, να μην εκκλησιάζονται οι χριστιανοί, να μην εξομολογούνται, να μην κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, να μην βαπτίζουν τα παιδιά τους, να μην πηγαίνουν τους νεκρούς τους στην εκκλησία των νεοημερολογητών, διότι δήθεν οι νεοημερολογήτες αρχιερείς και ιερείς εφράγγεψαν, οι εκκλησίες τους εμολύνθησαν και η πίστη άλλαξε. Επίσης για τον λόγο ότι στα μυστήρια των νεοημερολογητών δεν επιφυτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι όλοι τους κολλασμένοι. Βιάζουν δε τους χριστιανούς να αναθεματίζουν την εκκλησία, τους αρχιερείς και ιερείς. Επίσης αναβαπτίζουν και αναμυρώνουν τους νεοημερολογήτας επειδή φρονούν ότι εκτός του ημερολογίου δεν υπάρχει σωτηρία. Οι νεοημερολογήτες πιστεύουν, λατρεύουν και προσκυνούν τον αληθινό Θεό. Στα μυστήριά τους επιφυτά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, την οποία επικαλούνται. Και κατάπεψον λέγουν οι λειτουργοί εις το Άγιο Βάπτισμα Κύριε, το Πνεύμα σου το Άγιον και αγίασον το είδωρ τούτο. Επίσης και εις την Θεία Ευχαριστία κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Επομένως τα μυστήρια τα τελεί και τελειώνει το Πνεύμα το Άγιον δια των υπηρετών και λειτουργών του Υψίστου και όχι το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο έχει εφευρεθεί από τον ειδωλολάτρη Ελληνά Σωσιγένη, αστρονόμο, τον 4ο π.Χ. αιώνα και έχει θεσπιστεί από τον επίσης ειδωλολάτρη Ιούλιο Κέσαρα. Δι' αυτό και Ιουλιανό έχει ονομαστεί. Διότι, εάν παραδεχθούμε ότι χωρίς το παλαιό ημερολόγιο τα μυστήρια δεν τελούνται και είναι άκυρα, κατά συνέπεια είναι ανάγκη να παραδεχθούμε ότι το ημερολόγιο είναι ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα. Εάν θα κολλαζόμεθα με αιτία το ημερολόγιο, ο γλυκής μας Ιησούς, ο οποίος μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε εννοείται ο Θεός, καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος και να χύσει το αίμα του επάνω στο ξύλο του Σταυρού για να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου και να μας ελευθερώσει από τα δεσμά του άδου και της φθοράς, θα μας έλεγε και θα μας παρήγγελε μαζί με τα άλλα ότι δια να σωθούμε πρέπει να φυλάξουμε το νέο ημερολόγιο του Σωσιγένη, διότι αυτό το ημερολόγιο στην εποχή του Χριστού ήταν νέο, επειδή το ημερολόγιο που ευρέθηκε από τον Σωσιγένη σαν ορθότερο κατάργησε το παλαιό του Πτολεμαίου. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα μας εξετάσει ο Κύριος εάν κάναμε έργα της πίστεως και της αγάπης προς Αυτόν και των πλησίων, εάν δηλαδή αγαπήσαμε τους πτωχούς και τους ελεήσαμε. Δεν θα μας ρωτήσει ποιο ημερολόγιο εφυλάξαμε. Οι Άγιοι Πάντες δεν αγίασαν διότι εφύλαξαν το παλαιό ημερολόγιο, αλλά διότι επίστευσαν και αγάπησαν τον Θεό και τον πλησίον τους σαν τον εαυτό τους. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η αλλαγή του ημερολογίου επέφερε σύγχυση και διαίρεση στην Εκκλησία και την κατάργηση πότε-πότε κατά καιρούς της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Δεν έπεται όμως με αυτό ότι οι νεοημερολογήτες αρνήθηκαν τον Χριστό ή ότι το νέο ημερολόγιο θα τους σώσει, καθώς μερικοί από τους παλιοημερολογήτες αποδίδουν τέτοια δύναμη στο παλαιό, ελπίζοντες ότι θα σωθούν αρκεί να είναι παλιοημερολογήτες και ότι με αυτό έχουν προεξοφλήσει την γνησιότητα της Ορθοδόξου πίστεως. Πρέπει να μετανοήσουμε, επαναλαμβάνω, όλοι, με ειλικρίνεια, να ζητήσουμε συγχώρεση από τον ύψιστο Θεό και ουράνιο Πατέρα μας, να συνδεθούμε με το σύνδεσμο της αγάπης, της ειρήνης, της ομονίας και τότε μόνον θα σωθούμε από τον κίνδυνο και εμείς και η πατρίδα μας. Ας επιστρέψουμε προς τον έσπλαχνο Θεό και Πατέρα μας με αληθινή μετάνοια, με στεναγμούς και δάκρυα.
Τα δε λέγει Κύριος. Επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν κοπετό και διαρρήξατε τας καρδίας ημών ούτε ελεήμων και εκτήρμων εστί μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες. Απολυπέτω ο ασεβής τας οδούς αυτού και ανήρ άνομος τας βουλάς αυτού και επιστραφεί το επί Κύριον και ελεηθήσετε ότι επί πολύ αφήσει τας αμαρτίας ημών. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, ου θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ας μετανοήσουμε αληθινά και ας επιστρέψουμε στον έσφλαχνο πατέρα μας, σαν τον άσωτο Υιό, και ας πούμε όπως εκείνος, «Πάτερ, ημάρτω μεν εις των ουρανών και ενώπιον σου». Και όπως οι τρεις παίδες που ευλήθησαν στο καμίνι και με θεία δύναμη διεσώθησαν, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετός και δαδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος ή επί πάσιν εις επίησας ημίν, ότι εν αληθεία και κρίση επίγαγες ταύτα πάντα εφημάς δια τας αμαρτίας ημών, ότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν αποστήνε από σου και εξημάρτωμεν εν πάση και των εντολών σου ουκ οικούσαμεν, ουδέ συντηρήσαμεν, ουδέ επίησαμεν, καθώς εν ετήλω ημίν ή να έφημιν γέννητε. Ας μετανοήσουμε όπως είναι οι Νεβίτε, οι οποίοι, αφού άκουσαν από τον προφήτη Ιωνά ότι μέλουν να καταστραφούν, μετανόησαν και κήρυξαν ο βασιλεύς μετάνοια, λέγον «Οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα μη γευσάστοσαν, μη δεν εμέστοσαν, μη δε είδωρ πιέτωσαν και περιεβάλλοντος άκουσι άνθρωποι και τα κτίνη και νεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς και απέστρεψεν έκαστος από τη οδού αυτών της πονηράς και από της αδικίας της εν χερσίν αυτών λέγοντες «Τις είδεν ή μετανοήσει ο Θεός και αποστρέψει εξοργής τιμού αυτού και ουμή απολόμεθα» και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι απέστρεψαν από τον οδόν αυτών των πονηρών και μετανόησεν ο Θεός επί τη κακία ή ελάλησε του ποιήσε αυτής και ουκ επίησε. Οι Νινεβίτε, μετανοήσαντες, εσώθησαν. Εάν και εμείς αληθινά μετανοήσουμε, θα σωθούμε. Εάν δεν μετανοήσουμε, θα απολεσθούμε. Εάν μη μετανοείτε, πάντες ομοίως απολύστε. Το γαρ στόμα του Κυρίου ελάλησε ταύτα. Αδελφοί χριστιανοί Έλληνες, τα παθήματα ας μας γίνουν μαθήματα, ας στοχαστούμε καλώς τι ήταν κάποτε η Ελλάς και τι είναι σήμερα. Ήταν μια μεγάλη ισχυρά αυτοκρατορία και σήμερα κατήντησε ένα μικρό πτωχό ασθενές βασίλειο που δεν μπορεί να ζήσει. Δεν το έμεινε τίποτε παρά ματέα καύχησης στους πολλούς των Ελλήνων ότι είναι Έλληνες απόγονοι των μεγάλων σοφών και Αγίων και των μεγάλων ηρώων της Ελλάδος και μια ματέα και ψευδής ελπής ότι η Ελλάς θα ζήσει πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Καύχηση ομοία της καυχήσεως των παρανόμων και θεοκτώνων Εβραίων, οι οποίοι οι καυχόμενοι έλεγον «Εμείς είμεθα τέκνα του Αβραάμ, τέκνα των μεγάλων προφητών, εμείς πατέραν έχομεν τον Αβραάμ» και ελπίζουν ακόμη να έλθει ο Μεσσίας να τους σώσει. Όχι αγαπητοί μου, όχι. Με τέτοιες καυχήσεις, με τέτοια όνειρα και ψευδείς ελπίδες δεν θα ζήσει η Ελλάς. Ούτε να καυχόμεθα ότι είμεθα Άγιοι ως Αντών Ιώβ, τους Αγίους Προφήτας, Αποστόλους και Μάρτυρας και μας δοκιμάζει ο Θεός. Όχι, δεν είμεθα Άγιοι, είμεθα αμαρτωλοί. Εκείνοι αληθώς ήσαν Άγιοι, εμείς εκτός σπανίων εξαιρέσεων, είμεθα άγριοι. Εκείνοι ήσαν χρυσός καθαρός, εμείς είμεθα χαλκός, μπρούντζος, σκουριασμένος. Εκείνοι ήσαν ευωδία καθαρά Χριστού, εμείς δε είμεθα δυσοδία και ακαθαρσία. Εκείνοι εβασανίστησαν για τις αρετές τους, για να φανεί η μεγάλη τους υπομονή, η ολόψυχη προς τον Θεό αγάπη τους, η θερμοτάτη πίστης τους και για να τους έχουμε και εμείς η αμαρτωλή καλό υπόδειγμα. Απέναντίας όμως, εμείς βασανιζόμεθα, θλιβόμεθα, τυραννούμεθα
και παιδευόμεθα για τις πολλές μας αμαρτίες, για να μετανοήσουμε, επιστρέψουμε και σωθούμε. Οι Έλληνες, εάν εσμικρύνθησαν, εξουθενώθησαν και εβασανίστησαν περισσότερο από άλλα έθνη, αυτό το έπαθαν για τις πολλές αμαρτίες τους, ως λέγει το Πνεύμα του Άγιον, δια του σοφού παροιμιαστού. «Έλα το νου σοι φυλάς αμαρτίε, δικαιοσύνη δε υψί έθνος». Έπαθαν για την απομάκρυνσή τους από τον Θεό. Το έπαθαν για την υπερηφάνειά τους, τον φθόνο, τις αντιζηλίες, τις διαιρέσεις και λοιπές αμαρτίες. «Πάσα βασιλεία καθεαυτήν, μεριστήσε ερημούτε». Από τα σαρχάς που άρχισαν οι διαιρέσεις και ο φθόνος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, άρχισε και η παρακμή αυτής. Ιδίως με την οικονομαχία, διαιρέθησαν οι χριστιανοί σε δύο στρατόπεδα, φθονούμενα, διοκόμενα. Εφυλακίζονταν, εξορίζονταν και εθανατώνονταν από τους αιρετικούς οικονομάχους οι Ορθόδοξοι. Εισεχώρησε δε και στους άρχοντας της πολιτείας ο φθόνος και η μνησικακία, και για να λάβουν την εξουσία ή και για να έχουν ασφάλεια στα βασίλεια, εθανάτωναν τους αντιπάλους τους, τους ετύφλωναν, τους έκοπταν τις μύτες και τα αυτιά, τους ευνούχιζαν, τους έκλειναν με τη βία σε μοναστήρια και τους έκαναν μοναχούς για να μην έχουν δικαιώματα να τους πάρουν τη βασιλεία. Αυτά και άλλα αναρρύθμιτα κακά και άτοπα, τα οποία συνέβαιναν στους άρχοντας της πολιτείας, της εκκλησίας, στον λαό και στον κλήρο, εκκίνησαν τον Θεό η σοργή και αγανάκτηση και παρέδωσε αυτούς η σαλόφυλλα έθνη και τελευταία στους αγαρινούς. Και έτσι για τις αμαρτίες τους κατελήθη η άλλοτε μεγάλη και ισχυρή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έλληνες αδελφοί, τα παθήματα ας μας γίνουν μαθήματα. Όταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, Κωνσταντίνοι, Θεοδόσοι, οι Λέοντες, οι Ουστινιανοί, οι Ηράκλειοι και περισσότερον από αυτούς ο λαός και ο κλήρος ευσεβούσαν, ήσαν ενωμένοι με τον Θεό και μεταξύ τους, με την καθαρή και γνήσια αγάπη, ανθούσε η βασιλεία τους. Εστερεώνονταν και ενικούσαν τους εχθρούς τους, διότι είχαν μαζί τους την συμμαχία του Θεού, ο οποίος βοηθεί και φυλάσσει τους αγαπώντας αυτόν και όλους τους αμαρτωλούς εξολοθρεύει. Αλλά και στους εσχάτους καιρούς κατά τον Τουρκικό, Βαλκανικό και Ιταλικό πόλεμο, όταν οι Έλληνες ήσαν όλοι ενωμένοι με τον Θεό, επετέλεσαν θαύματα. Όσες φορές όμως απομακρύνονταν από τον Θεό και διείσταντο μεταξύ τους, εξολοθρεύονταν. Έλληνες αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και ας προσέξουμε, διότι θα καταστραφούμε τελείως, όχι τόσον από τους εχθρούς μας, όσον από τους εαυτούς μας. Εάν εξακολουθήσουμε αυτή την πορεία, να δάκνουμε ο ένας τον άλλον, αναπόφευκτα θα αναλωθούμε αναμεταξύ μας. Αλλά ο Θεός μας οργίστη, διότι δεν τον ακούμε, αλλά τον υβρίζουμε, τον βλασφημούμε και τον καταφρονούμε. Έλληνες, η πατρίδα μας, η Ελλάς, πάσχει, κινδυνεύει, καταστρέφεται. Η Ελλάς, καθώς βαδίζουμε, όχι, όχι, δεν θα ζήσει. Η Ελλάς θα σβήσει ή θα ζήσει ακόμη λίγο κακός. Το λέω με πόνο και θλίψη της καρδιάς μου. Αδύνατον, αδύνατον Θεόν ψεύσαστε. Μία μόνη ελπής μας απομένει, εάν θέλουμε και εμείς να σωθούμε από τον κίνδυνο και η πατρίδα μας να ζήσει. Να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στον Θεό, να ρίψουμε το παρελθόν στη λύθη, να σφιχταγκαλιαστούμε σαν αγαπημένοι αδελφοί, να συνδεθούμε όλοι με τον σύνδεσμο της αγάπης και να ενωθούμε όλοι. Εμπρός λοιπόν, εκεί που μας καλεί ο καλός μας Θεός και το συμφέρον μας, η δόξα και η σωτηρία της γλυκητά της πατρίδος. Εμπρός όλοι οι λαϊκοί και κληρικοί, παλιομερολογείτε και νεομερολογείτε, άνδρες και γυναίκες, πλούσιοι και πτωχοί, μεγάλοι και μικροί, γεννείτε όλοι μία ψυχή, μία γνώμη, μία καρδιά. Συνδεθείτε, αγαπηθείτε και γίνετε ένα σώμα με κεφαλή και αρχηγό τον γλυκύτατό μας Ιησού Χριστόν, εκείνον ο οποίος ιδιαιτέρως αγάπησε την πατρίδα μας την Ελλάδα. Αγάπησε εμάς και όλους τους ανθρώπους τόσον, ώστε δια την πολλή του προς εμάς αγάπη και δια την σωτηρία μας κατήλθε από τους ουρανούς και πάνω στο σταυρό έχισε το πολύτιμο αίμα του, για να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου και μας κάμει παιδιά του και κληρονόμους της ουρανίου βασιλείας του. Όταν μετανοήσουμε, επιστρέψουμε στον Θεό και ενωθούμε, τότε και εμείς οι Έλληνες θα σωθούμε και η πατρίδα μας όχι μόνο θα ζήσει, αλλά και θα αυξηθεί, θα τιμηθεί, θα δοξαστεί, θα κρατεωθεί,
θα υψωθεί και θα μεγαλυνθεί. Υπόσχομαι και εγγυώμαι, το πιστεύω και ελπίζω, το ομολογώ και κηρύττω, διότι το γνωρίζω από τα ανωτέρω παραδείγματα και από άλλα πολλά τα οποία αναφέρουν ιστορίε, αλλά και από το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων. 12 ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, αλλά επειδή ήσαν ενωμένοι με τον Θεό, με την θερμή τους προς Αυτόν πίστη και αγάπη, υπέταξαν όλα τα έθνη στον χριστιανισμό. Και καυχόμενοι έλεγαν: «Αύτη εστίν η νίκη, η νική σας α των κόσμων, η πίστης ημών». Το πιστεύω, διότι ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών. Πότε δε ο Θεός είναι μαζί μας, όταν είμεθα συνδεδεμένοι με τον σύνδεσμο της αγάπης, της ειρήνης και της ομονίας, όταν ολοψύχος και ολοκαρδίος αγαπούμε Αυτόν, διότι ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένην, και ο Θεός εν αυτό. Και ο οποίος είναι δυνατός να συντρίψει ο σκεύη και ραμαίος όλους τους ορατούς και ορά τους εχθρούς μας.

0: Διαβάσαμε το άρθρο που δημοσιεύθηκε το 1960 «Η ερχόμενη Ρομφαία» του μακαριστού Οσίου γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

Η δύναμη της προσευχής της Μαρίας φαίνεται και σε ένα άλλο, πολύ αποκαλυπτικό γεγονός. Κάποια φορά ζήτησαν από τη Μαρία να κάνει προσευχή για ένα παιδί που έμπλεξε σε κάποια αίρεση. Μαζί με τη μητέρα της έκαναν για πολύ καιρό κομποσκήνη και άλλες προσευχές για το παιδί αυτό. Τελικά, μία μέρα, καθώς η Μαρία προσευχόταν με μεγάλη ένταση, εμφανίστηκε ο διάβολος και την έφτισε. Το πτίσμα κόλλησε πάνω στην κάλτσα της και της πλήγωσε το πόδι. Η παρουσία του διαβόλου και το πτίσμα του γέμισε το δωμάτιο από δυσοδεία. Το γεγονός αυτό δείχνει φανερά πόσο ενοχλούσε τον διάβολο η προσευχή της Μαρίας.

Στους πειρασμούς αυτούς, σίγουρα ο Κύριος έδινε το αντιστάθμισμα στην πιστή του δούλη. Η ίδια, ωστόσο, από ταπείνωση, δεν ανέφερε περιστατικά θείων εμπειριών που είχε. Αντίθετα, όταν ποτέ γινόταν λόγος για την πνευματική της ζωή και πορεία, είχε δύο χαρακτηριστικές φράσεις που συνήθιζε να λέει. «Εγώ είμαι ένα ζώον και δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Είμαι άχρηστη». Τέτοιο ήταν το βάθος της ταπείνωσής της. Παρόλο όμως που η ίδια δεν μιλούσε για θαυμαστά γεγονότα που βίωνε, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τα βίωσαν κοντά της. Ένα τέτοιο είναι και το ακόλουθο, όπως το περιγράφει ο νεαρός που ήταν μαζί της. Ήμασταν με τη Μαρία στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Είχαμε πάει στο ναό της Αναστάσεως και προσευχόμασταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Καθώς κοιτάζαμε την εικόνα, άρχισε να δακρύζει. Ήταν πολύ έντονο και ευδιάκριτο. Δεν μίλησε κανένας από τους δύο μας. Πέρασαν μερικά λεπτά και άρχισαν να ανοιγοκλίνουν τα μάτια της Παναγίας στην εικόνα. Τότε η Μαρία με ρώτησε, «Το βλέπεις αυτό?» Απάντησα, «Ναι». Και η Μαρία άρχισε να κλαίει πολύ. Δεν θυμάμαι πόσο κράτησε το θαυμαστό εκείνο γεγονός. Μείναμε όμως εκεί, καθυλωμένοι μέχρι το τέλος.

Το πρώτο προσκύνημα της Μαρίας στα Ιεροσόλυμα, το 1987, χαράχθηκε βαθιά μέσα στην ψυχή της. Σε επιστολή που έγραψε καθώς βρισκόταν εκεί στους Αγίους Τόπους, ανέφερε τα εξής. «Σιγά σιγά με βοήθησε ο Κύριος και πήγα και προσκύνησα τον ναό του, την αποκαθήλωση, τον Πανάγιο Τάφο, όπου με έπιασαν τα κλάματα και συγκίνηση μεγάλη. Το τι ένιωσα και νιώθω μέσα μου δεν περιγράφεται. Μετά πήγαμε στο Γολγοθά του Κυρίου. Εκεί ακούμπησα και ζήτησα τη βοήθεια του Χριστού μας και έκλαψα πολύ. Ζήτησα να με βοηθήσει να περάσω τον μικρό μου Γολγοθά αγόγγιστα. Ο Κύπριος πρωτοπρεσβύτερος Σάββας Χατζηγαβριήλ, πριν εισέλθει στην Ιεροσύνη, κατοικούσε με τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Το ζεύγος συνδεόταν πολύ στενά με τη Μαρία και έτυχε να την φιλοξενήσουν στο σπίτι τους αρκετές φορές, όποτε η Μαρία πήγαινε στην Ελλάδα για προσκυνήματα. Σε κάποια από τις επισκέψεις της εκεί στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία προγραμμάτιζε να κάνει με το καραβάκι το γύρο του Αγίου Όρους. Την ημέρα όμως που θα έκανε το ταξίδι, αρρώστησε και δεν μπορούσε να πάει. Ήταν πολύ στενοχωρημένη όταν εντελώς απροσδόκητα κάλεσε στο διαμέρισμα του νεαρού ανδρόγυνου ένας αγιορείτης γέροντας που γνώριζε τη Μαρία και ζήτησε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο. Ο γέροντας δεν γνώριζε ούτε το ανδρόγυνο ούτε βέβαια και το τηλέφωνο του σπιτιού τους. Όταν πήγε η Μαρία στο τηλέφωνο, της είπε ότι δεν έπρεπε να στενοχωριέται που δεν μπόρεσε να κάνει την προσκυνηματική της εκδρομή και την παρηγόρησε. Κατά την περίοδο της παραμονής της στο διαμέρισμα του ανδρόγυνου εκείνου, έτυχε μία μέρα να μπει η σύζυγος στο δωμάτιο που φιλοξενούσαν τη Μαρία για να δει αν χρειαζόταν κάτι. Η Μαρία ήταν καθιστή στο κρεβάτι και ολόκληρο το δωμάτιο ευωδίαζε έντονα. Η νεαρή κοπέλα προς στιγμήν νόμισε πως κάπου υπήρχε θυμίαμα, αλλά αμέσως αντιλήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν από τη Μαρία. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ αναφέρει ότι το φαινόμενο της ευωδίας της Μαρίας ήταν πολύ συχνό.

σε κάποιο άλλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης στην Αμφίπολη Σερών συνέβη ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, το οποίο είχε και κάποια κομική διάσταση. Η Μαρία πήγε στο μοναστήρι με κάποιους φοιτητές που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη, παιδιά που συνδέονταν στενά μαζί της, ο ένας εκ των οποίων είχε δικό του αυτοκίνητο. Αφού προσκύνησαν στο ναό της Μονής και προσευχήθηκαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο για να επιστρέψουν. Το αυτοκίνητο όμως δεν ξεκινούσε. Η Μαρία τότε έβγαλε από την τσάντα της ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και είπε στα παιδιά να ανοίξουν το καπό της μηχανής. Στη συνέχεια, η Μαρία ράντισε με αγιασμό τη μηχανή, η οποία πήρε μπρος με την πρώτη. Ωστόσο, προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Η μηχανή έμεινε μαρσαρισμένη. Το μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 753 μέτρων στη βόρεια πλευρά του όρους Παγκαίου. Κατέβηκαν από το βουνό με μεγάλη ταχύτητα, εφόσον δεν έπεφταν οι στροφές της μηχανής, και βρήκαν κάποιο συνεργείο όπου διόρθωσαν το πρόβλημα για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.

Στα πολλά προσκυνήματα που έκανε η Μαρία, υπήρξαν και περιστατικά που καλύτερα θα ήταν να σβήσει κανείς από τη μνήμη του. Ωστόσο, το ακόλουθο περιστατικό, παρόλο που είναι θλιβερό, δείχνει το πνευματικό μεγαλείο της Μαρίας και τον σταυρό που πάντοτε βάσταζε στους ώμους της. Η Μαρία είχε επισκεφτεί μαζί με πνευματικούς φίλους κάποιο γυναικείο μοναστήρι. Βρισκόταν στο ναό και προσκυνούσε όταν ξαφνικά την πλησίασε κάποια μοναχή και άρχισε να της φωνάζει δυνατά ενώπιον όλων των προσκυνητών που βρίσκονταν εκεί. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, ντυμένος σαν γυναίκα? Να φύγεις γρήγορα, ντροπή σου, βγες αμέσως έξω». Οι φίλοι της Μαρίας προσπάθησαν να εξηγήσουν στη μοναχή ότι ήταν γυναίκα, αλλά εκείνη φώναζε περισσότερο. Η Μαρία τότε, σκύβοντας το κεφάλι, βγήκε έξω κλαίγοντας σιωπηλά. Δεν είπε λέξη. Δεν προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ούτε εξέφρασε κάποιο παράπονο.

Όπως οι περισσότεροι χριστιανοί της γενιάς αυτής, έτσι και η Μαρία είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στους σύγχρονους Αγίους και Γέροντες. Βέβαια, η Μαρία, λόγω του μεγάλου της πνευματικού αγώνα και της υπεράνθρωπης υπομονής της, είχε μία διαφορετική κοινωνία με τους Αγίους. Οι Άγιοι αυτοί ήταν παρόντες στη ζωή της και αισθητός πολλές φορές. Μία φίλη της Μαρίας, η κυρία Γεωργία, αναφέρει: «Η Μαρία μου διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό. Μία φορά ήταν πολύ άρρωστη και δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού στην ενορία της να κοινωνήσει. Ζήτησαν τότε από τον ιερέα να έλθει στο σπίτι της να της μεταδώσει τα άχραντα μυστήρια. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι όταν ξαφνικά βλέπει στην πόρτα της τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη να της λέει: «Μαρία, σηκώσου, έρχεται ο Κύριος». Πράγματι, την επόμενη στιγμή μπήκε στο δωμάτιό της ο ιερέας με τα άχραντα μυστήρια.

Η κυρία Γεωργία ήταν μία από τις στενότερες φίλες της Μαρίας. Την συνόδευε σε όλα σχεδόν τα προσκυνήματά της στο εξωτερικό. Καταθέτει τις ακόλουθες πολύτιμες αναμνήσεις της, όπου συμπεριλαμβάνεται και μία θαυμαστή εμπειρία από επίσκεψή τους στον όσιο γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη. Είχε επικοινωνία με όλους τους σύγχρονους Αγίους Γέροντες, με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο και πολλούς άλλους γέροντες και γερόντισες. Δεν έμεινε μοναστήρι στην Ελλάδα που δεν πήγαμε. Όπου πηγαίναμε, όλοι την καλοδέχονταν και την αγαπούσαν. Γέροντες και γερόντισες. Με την γερόντισα Ξένη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στα Κουφάλια, είχε πολύ στενό πνευματικό σύνδεσμο. Όταν πηγαίναμε στα Κουφάλια, η γερόντισα Ξένη έβαζε τη Μαρία να μιλά στις μοναχές στην τράπεζα. Μάλιστα, σε επίσκεψή μου στα Κουφάλια, μετά την κίνηση της Μαρίας, η γερόντισα Ξένη μου ανέφερε ότι η παρουσία της Μαρίας είναι πολύ αισθητή στο μοναστήρι τους και όταν έχουν προβλήματα, επικαλούνται τις ευχές της Μαρίας και τα προβλήματα λύνονται. Πήγαμε και στην Ιερά Μονή Δαδίου, στον Παρνασσό, όπου ο γέροντας Αμβρόσιος και η γερόντισα Παρθενία μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Ο γέροντας είπε στη Μαρία: «Αχ Μαρία μου, έχεις αναπαλάτη στον ουρανό. Θα μας φιλοξενήσεις και εμάς?» Της είπε επίσης ότι θα κοιμηθεί πριν τη μητέρα της, όπως και έγινε. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ είναι αδελφός του δόκτωρος Μιχάλη Χατζηγαβριήλ, ο οποίος συνδεόταν επίσης στενά με τη Μαρία και την παρακολουθούσε ιατρικά. Λαϊκός ακόμη, ήταν αυτός που είχε πάρει με το αυτοκίνητό του τη Μαρία και την κυρία Γεωργία στο προσκύνημα αυτό και διέσωσε μία αξιοθαύμαστη ανάμνηση. Το βράδυ διανυκτέρευσαν στη Μονή Δαδίου και ο γέροντας Αμβρόσιος έβαλε τη Μαρία να κοιμηθεί στο κελί του, ενώ ο ίδιος έμεινε σε άλλο κελί. Αυτό το έκανε για να πάρει ο ίδιος χάρη και ευλογία από τη Μαρία.

Ο πνευματικός σύνδεσμος της Μαρίας με τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό υπήρξε από την πρώτη στιγμή το πιο πολύτιμο κεφάλαιο στην πνευματική της ζωή. Διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία, δια της οποίας ο γέροντας την καθοδηγούσε πνευματικά, την στήριζε στον αγώνα της και την παρηγορούσε στις δύσκολες ώρες των δοκιμασιών της. Παρατίθενται αποσπάσματα από δύο επιστολές του γέροντος Ιωσήφ προς την Μαρία, όπου φαίνεται ακριβώς ο χαρακτήρας αυτός του πνευματικού του συνδέσμου.

23 Μαρτίου 1991. Μαρία μου, σεμνοτάτη μου θυγατέρα, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου και διάβασα τα γραφόμενά σου. Μη χάνεις το θάρρος σου, παιδί μου, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι έργο της δικής μας προσπάθειας, αλλά της Θείας του Χριστού μας φιλανθρωπίας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας και το Πανάγιον του αίμα μας χαρίζουν την σωτηρία και αυτά μόνο δια της πίστεώς μας ενεργούν. Το κέντρο του βάρους να το στρέψεις στην προσευχή, στην μνήμη του Θεού, και αυτό είναι το κύριο κεφάλαιο. Με τα υπόλοιπα κατά δύναμη να ασχολείσαι. Πράγματι, τα φάρμακα και αυτή ειδικά η κορτιζόνη είναι ολέθρια και πολύ επηρεάζει την κυριότητα του ατόμου. Για τα λοιπά της θεραπείας, κόρη μου, τι να σου πω. Η γνώμη μου είναι να τα αφήσεις στον Θεό και η χάρις του θα οικονομήσει το συμφέρον μας. Μήπως χωρίς Θεόν ζούμε και φτάσαμε ως εδώ που βρισκόμεθα? Δεν είναι τώρα καιρός για τέτοια ταξίδια και οδυνηρές δοκιμασίες. Η Μαρία προφανώς ρώτησε τον γέροντα αν έπρεπε να πάει στο εξωτερικό για κάποιες επιπλέον εξετάσεις ή και θεραπείες. Οι δυσκολίες που συναντάς, παιδί μου, είναι η ολοκλήρωση του σταυρού σου, που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσεις. Δεν θα φύγουμε από εδώ μια στιγμή? Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου μας. Να, μόνος του ο Κύριος μας ανακουφίζει όταν χρειαστεί από τον πόνο μας και πάλι μας ξαναφορτώνει τον σταυρό μας και συνεχίζεται αυτό έως ότου φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς θα έχουμε Κύριο Πάσχα και περιμένουμε πολύ κόσμο φέτος. Είναι Ευαγγελισμός η μονή μας και γνωστή πλέον στον κόσμο ως Κοινοβιακή. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με το παλαιό ημερολόγιο τυχαίνει κάποτε να συμπίπτει η εορτή του Πάσχα με την εορτή του Ευαγγελισμού. Αυτό ονομάζεται Κύριο Πάσχα. Για τα χρήματα, κόρη μου, κρατήστε τα εσείς και κάνετε τα ό,τι θέλετε, γιατί απ' όλα έχουμε χάρη τη Χριστού. Ευχές και χαιρετισμούς στην καλή σου μανούλα και σε όλους τους γνωστούς μας εκεί. Εύχομαι ειρηνικές τις θείες εορτές και πλήθος χάριτος. Αμήν. Με πολλήν εν Χριστώ στοργή, ως πνευματικό σου πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

20 Αυγούστου 1991. Μαρία μου, ευλαβεστάτη μου κόρη, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου ενωρίτερα, αλλά καθυστέρησα να απαντήσω, γιατί γύριζα και δεν κάθισα καθόλου αυτήν την περίοδο. Το μυστήριο του Σταυρού ενεργείται συνεχώς σε όλους τους τομείς της ζωής μας, παιδί μου. Άλλοι με ασθένειες, άλλοι με ταλαιπωρίες, με κόπους, με αποτυχίες και πολυειδείς θλίψεις συμπληρώνουν αυτόν τον σκοπό χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι ο κανόνας της ζωής και αιτιώνται πότε το ένα και πότε το άλλο, παράλογα και άδικα. Χριστού γαρπαθώντος υπερημών σαρκή και εμείς την αυτήν έννοιαν οπλιζόμεθα. Α' Επιστολή Πέτρου 4,1. Δεν βλάπτει να λέγεις των πλησίων σου έναν λόγο πνευματικό. Άλλωστε είναι καθήκον μας, όπως και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε. Πάντοτε να υπάρχει ταπεινό φρόνημα, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει χριστιανισμός, αφού ο αρχηγός μας είναι ταπεινός στη καρδία. Εμείς εδώ βιαζόμεθα να τελειώσουμε διάφορες εργασίες στην ανασυγκρότηση της μονής μας, γιατί ποιος ξέρει πόσο ακόμη θα κρατήσει η ειρήνη. Τα πράγματα όλο σφίγγουν και τα σύμβολα δεν είναι ευχάριστα. Ο άρχον τούτου του κόσμου βιάζεται να καταπιεί την οικουμένη και οι άνθρωποι πειθαρχούν απόλυτα σε αυτόν και απομένουν μόνο οι ελάχιστοι πιστοί που με συνείδηση προσπαθούν να συγκρατήσουν την οργή. Κάνε υπομονή, παιδί μου, και στρέψε το κέντρο του βάρους στην προσευχή, γιατί μόνη αυτή απομένει σήμερον το στήριγμά μας. Εμείς συνέχεια σας ενθυμούμεθα και παρακαλούμε για τον στηριγμό σας. Τώρα περιμένουμε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στο τέλος Αυγούστου με το δικό μας ημερολόγιο και την Αγία Ζώνη και πολλούς άλλους Κυπρίους. Δώσε χαιρετίσματα και ευχές σε όλους τους γνωστούς και στην ευλαβεστάτη σου μητέρα που τόσο εκτιμούμε. Να μου φιλήσεις τα παιδιά του Αχιλλέα που τόσο αγαπώ. Με όλες τις ευχές και στοργή ο πτωχός σας πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Η γη με τις στεριές και τις θάλασσες δεν έδειχνε τότε τόσο μικρή, τόσο γοργοπέραστη όσο στις ημέρες μας. Αντίθετα, το αρχιπέλαγος, τα βουνά, οι λαγκαδιές, τα σταυροδρόμια έμεναν για πολλούς όνειρο. Απαιτούσαν από τους τολμηρούς ή τους ταξιδιώτες της ανάγκης υπομονή, άσκηση, διπλωματία στα εμπόδια, ελιγμούς στους σαρικοφόρους της εξουσίας και κοντά σε αυτά χρόνο. Εφοδιασμένος με γράμματα, πιστοποιητικά, συστάσεις από δημογέροντες και προεστούς, κοντολογής έγκριτα πρόσωπα της περιφέρειας, ξεκίνησε για τη βασιλεύουσα της Κλαβωμένη. Ω, πόση ομορφιά, πόση μεγαλοπρέπεια, πόσοι χαμένοι ορίζοντες, κάθε βήμα και στεναγμός. Τόση λοιπόν ήταν στα χρόνια των παλαιολόγων η κατάπτωση, η αμαρτία. Ο Βόσπορος ράντιζε τους καταλαχάριδες με δάκρυα και κουβέντες και κάθε του συλλαβή γινόταν σπαραγμός, άνεμος που φυσούσε από τα σπλάχνα του και κάθε νύχτα βάθαινε συλλογισμένος. Πατριάρχης ήταν τότε ο Σαμουήλ. Απόρρισαν οι επίσκοποι στη σύνοδο που τον είδαν λαϊκό. Αλλά το παρουσιαστικό του σπαθί, ο λόγος του αυταπάρνηση και ήταν αρχοντόπουλο, ήταν νοταράς, μια από τις ιστορικές ρίζες του γένους. Πέρασε εν προσευχή και νηστεία με τα δακρύων τα απαιτούμενα από τους κανόνες της ιεροσύνης στάδια για να καταλήξει πρόεδρος της Μητροπόλεως Κορίνθου, όχι πλέον ως Μιχαήλ, αλλά ως Μακάριος. Εργάτης, κρίκος στην αλυσίδα των αγωνιστών του ανώματος, όπως του Μακαρίου της Αιγύπτου, στην έρημο της Νητρίας και άλλων. Το μέγιστο της αρχιεροσύνης αξίωμα, μεταξύ ουρανού και γης, αηλαμπές αστέρι, ράντισε με φως την Αγία του Μορφή. Παντάξιος αδελφέ, ο θρόνος σου είναι στάδιο αγώνων και γολγοθάς θλίψεων. Και εκείνος πήρε το δρόμο του γυρισμού στην πατρική γη, διάδοχος επιφανών προγόνων. Τι ούτως ημίν έπρεπεν, αρχιερεύς, ταπεινός, αγαπημένος, προσδοκόμενος. Τι χαρά ανεκλάλητη, τι χαρμόσυνη για το πίμνιο ο ερχομός ενός καλού ποιμένα. Ο ποιμένας ο καλός καλεί με το όνομά του στα πρόβατα και αυτά γνωρίζοντας τη φωνή του τρέχουν κοντά του. Μεγάλη τιμητική σύναξη. Η γιορτινή ατμόσφαιρα, το πανηγύρι της χαράς, η ολονύχτια γρυπνία απετέλεσαν ξεχωριστό γεγονός άξιο ιστορικής έξαρσης και μνήμης. Ανοίξαν τόσου τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, Απόστολε των Εθνών. Τρισμέγιστε διδάσκαλε της οικουμένης, σε τούτη τη γη που έδρασες και μόχθη

ρίζες ψάλλοντας τον ουράνιο ύμνο της αληθινής αγάπης, ακουμπά και μια ψυχή βγαλμένη από το σπόρο των αγώνων και των αγωνιών σου, των δακρύων και των προσευχών σου. Ευλόγησε και προστάτεψέ την. Πλήθος λαού, με κραυγές χαράς και ενθουσιασμού, με λαμπάδες στα χέρια, βγήκε στους δρόμους, προσμένοντας τον Πατέρα και προμηνύοντας τη δράση και τους στόχους του.

Ήταν όμως εύκολος, ήταν κατορθωτός ένας τέτοιος αγώνας? Ούτε χίλιος τιμώριο δεν έπρεπε να διαψευστούν των πιστών οι ελπίδες. Ούτε η χαρά από τη λαμπρή ευτυχία των ημερών να γευθεί σημάδια κλονισμού, γεύση μελαγχολίας. 6 στη σειρά χρόνια διδάχος δεν κράταγε το λάβαρο της ελπίδας τώρα? Με πόνο ψυχής ήταν ανάγκη να σημαδεύσει τα πρώτα βήματα, να προχωρήσει στην κάθαρση των αναξίων. Άξιοι και ανάξιοι σκορπούν ολόγυρα ακτίνες. Ήταν αναγκασμένος να ανοίξει μέτωπο με τον άρχοντα του κόσμου. Κοντολογής επίθεση σε όλα τα μέτωπα, με συνέπεια μάχες, πικρίες, φοβέρες, απειλές. «Μας κόβουν τη δραστηριότητά μας», ανέκραζαν με πλήθος οπαδών του συμφέροντος ορισμένοι κληρικοί. «Εκδίκηση, δυναμικές ενέργειες, συντριβή», διαμήνιαν με πλάγια μέσα όσοι μεταχειρίζονταν το πετραχύλι για εύκολο πλουτισμό. «Κρατάτε τη λύση στα χέρια σας, μετανοήστε», απαντούσε εκείνος. Οι περισσότεροι είχαν με χίλιους τρόπους οικονομική ευεξία από τους αφελείς. Άλλοι, ολότελα αγράμματοι, κατηφόριζαν στις παραλίες, δέχονταν αστεϊσμούς και ανέχονταν παρερμηνίες του Ευαγγελίου. Άλλοι, μετανοήστε. «Λίγες από εδώ και πέρα οι ημέρες της εξουσίας σου». «Πανιερότατε, προσοχή», συμβούλευαν υποτακτικοί από το περιβάλλον. «Αποφεύγετε την ύπεθρο». «Αγαπητοί, πάνω απ' όλα το χρέος μου». «Και πάντως να ξέρετε πως ούτε μία τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μου χωρίς το θέλημα του Κυρίου». Έχουμε φωτεινό παράδειγμα τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος ουδέποτε εξέλαβε την αρχιεροσύνη ως εξουσία και ως ευκαιρία προβολής προσωπικών αξιώσεων και κοσμικών διεκδικήσεων, αλλά απέναντίας ως πνευματική έπαλξη πολύμορφου νυχθήμερου αγώνα για τη σωτηρία των ψυχών που το εμπιστεύτηκε ο Κύριος. «Άλλωστε δεν προηγείται η σωτηρία κάθε άλλου σκοπού? Και αν με οποιονδήποτε τρόπο σας βλάψουν, αν το επιτρέψει ο Μέγας Ιερχιερέας Κύριος, σας γίνει. Ίσως είναι το πνευματικό μου συμφέρον. Ο αρχιερατικός σάκος σημαίνει θυσία και όχι δύναμη κοσμική με φανταχτερά στολίδια. Τι απέραντη λύπη είναι αυτή η δόξα!» Και άρχισε να γράφει γράμμα σε φίλο και συμμαθητή του στην Πάτρα. Οι ανάξιοι σε 6 μήνες απομονώθηκαν. Τα πρόβατα ζουν με άλλα πρόβατα και τα ερήφια επίσης με τα όμοιά τους. Έπαυσαν οι επιτίδοι να εκμεταλλεύονται τη θέση τους και την ιερή αποστολή τους. Οι παρανομίες αντιμετωπίζονται με φραγγέλιο δικαιοσύνης. «Μου γράφεις ότι μιμήθηκα με θάρρος και τόλμη τον Ζωροβάβελ. Ω, πώς είναι δυνατόν να παραθεωρήσω το πρωταρχικό μου καθήκον που κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται και το αναμένει. Εάν, αγαπητέ, δεν συμβάλλομαι με το λόγο μας και τα έργα μας στην ανακαίνιση του κόσμου και ιδιαίτερα του εκκλησιαστικού πληρώματος, θα αποτύχομαι. Και τι λόγο τότε θα δώσουμε στον Κύριο των ταλάντων και στις επερχόμενες γενιές? Είναι αλήθεια πως έχουμε άμεση ανάγκη ακέραιων κληρικών, ηθικών αναστημάτων και μορφωμένων για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες κάθε φορά προκλήσεις. Αναλογίζομαι τις ευθύνες μου και απέναντι αυτών
και καταλαμβάνομαι από δέος. Διότι ο κληρικός ως οδηγός ψυχών δεν συσχηματίζεται με τον κόσμο, δεν συμβιβάζεται και δεν μεροληπτεί. Ο μέγας οικονόμος της Χάριτος, ο Ιερόθεος, αναφέρει ότι «Όποιος θέλει να ανήκει στον κόσμο και να αναμειγνύεται στα πολιτικά πράγματα, ας γνωρίζει πως δεν μπορεί να είναι και ιερέας». Η απομάκρυνση από τους ιερούς κανόνες αποτελεί αδίκημα και επισύρει επιτίμια. Ο ένας συμβιβασμός ακολουθεί τον άλλο και μετά ο εγωισμός, η πτώση, η αποτυχία. Θα πείτε κάθαρση, ναι, αλλά πώς, πού είναι ικανοί οι αντικαταστάτες? Κύριε, ενάντια του καλού δυνάμεις ναρκοθετούν τη διακονία μας. Ρίξε συμπονετικά το βλέμμα σου. Προσευχόταν σχεδόν όλη τη νύχτα. Ο φόβος και η ταραχή μας συνέχουν. Ενίσχυσε το φρόνημα και την υπομονή μας. Πολυεύσπλαχνε. Τα βήματά μας είναι δειλά, αλλά θα προχωρήσουμε. Μας προτρέπουν οι αποστολικοί και συνοδικοί κανόνες. Με τις πρώτες εναγώνιες χειροτονίες, κάποιοι από συνήθεια πρόσφεραν στη Μητρόπολη χρήματα, δώρα και τρόφιμα. Αναστατώθηκε βέβαια ο τόπος. Να επιστραφούν όλα αμέσως, διαφορετικά θα απομακρυνθούν οι αποστολείς. Τα πνευματικά λειτουργήματα δεν εξαγοράζονται. Είναι του πνεύματος χαρίσματα. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Χρειάστηκαν μόχθη, πνευματικοί αγώνες, ακόμα και συγκρούσεις για την ανακαίνιση του ιερού κλήρου και την συνειδητοποίηση της αποστολής του. Κάποιους με έξωθεν καλήν μαρτυρίαν τους έστελνε στα μοναστήρια για να μάθουν τα στοιχειώδη γράμματα και ύστερα με το πιστοποιητικό ήθους και απλών γλωσσικών γνώσεων του ηγουμένου τους καλούσε να προσέλθουν στο μυστήριο της ιεροσύνης. Αίσθηση προξένησε σε πολλούς η απόφασή του να μην χειροτονεί γρήγορα τους διακόνους σε πρεσβυτέρους. Τους κρατούσε στη Μητρόπολη και τους εκπαίδευε στο τελετουργικό, προβάλλοντας έτσι ένα ζωντανό παράδειγμα ευθύνης. Τους μάθαινε με πατρική μέρημνα πώς να λειτουργούν, πώς να βαπτίζουν και πώς να τελούν τα φρικτά του Θεού μυστήρια. Ανυπολόγιστη αδελφή ευεργεσία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αδαπάνητος θησαυρός, πολύτιμος Μαργαρίτης. Σε όλα τα χωριά μοίρασε ευρύχωρες κολυμβήθρες. Το σωτήριο βάπτισμα, αδελφοί, να το τελείτε ως ορίζει η Αγία μας Αποστολική Εκκλησία η Ανατολική. Με τέτοιο ανίστακτο αγώνα κυλούν αθόρυβα τα πρώτα χρόνια. Και μια λεπτομέρεια. Ένας Άγγλος περιηγητής που τον έλεγαν Chandler, επίσημος και σεβαστός στις αρχές κάθε περιφέρειας, έφτασε στην Κόρινθο για μελέτες και φιλοξενήθηκε στο πατρικό σπίτι. Κρατούσε ημερολόγιο της πορείας του ταξιδιού του. «Εφθάσαμεν», έγραφε, «εις τον Ισθμόν και περί την εσπέραν εισήλθαμεν εις την πόλην. Εγενόμεθα δεκτή και εφιλοξενήθημεν εν το οίκο Έλληνος καλουμένου Γιοργαντά Νοταρά Μπερατλή, ήτι προστατευομένου της εν Κωνσταντινούπολη Αγγλικής Πρεσβείας. Ο γιος του Μακάριος, αρχιερεύς πολύ νέος στην ηλικία, έτρεφε πόγωνα, μέλανα και πυκνών. Ο οίκος Νοταρά ανάγει μεν την καταγωγήν αυτού μέχρι των Βυζαντινών χρόνων, ανέδειξε δε επιδουλίας
επιφανείς κληρικούς των Άγιων Γεράσιμων, των εν κεφαλινία τιμόμενων και τους Πατριάρχας Ιεροσολύμων, Δοσίθεων και Χρύσανθων.

Η νύχτα ξεβάθαινε συλλογισμένη. Η λειτουργία σήμερα έγινε στα κάτω Τρίκαλα, στον Άγιο Δημήτριο που έκτισε ο Γιοργαντάς ο πατέρας. Στις αντικρινές λοφοκορφές ασημογελίζουν πλήθος λεύκες. Κοκκινοπράσινα σχήνα ευωδίαζαν. Αεράκι από γυαλούς μακρινούς φυσούσε ανάλαφρα στις ψυχές. Ω, η λειτουργία που ο μεγάλος Χρυσόστομος συντέριαζε τη θριαμβεύουσα με την στρατευωμένη εκκλησία. Αναπαμός, χαρά, εγκατάλειψη της λύπης, χρυσοφτέρουγη ανάταση. Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. 2 ώρες μετά την επιστροφή στην Κόρινθο, χτύπησε επίμονα και δυνατά η εξώπορτα, περασμένο μεσημέρι. «Ποιον θέλετε», αναφωνεί ο πορτάρης. «Τον κύριο Νοτορά το Μητροπολίτη». Μόλις επέστρεψε. «Αναπάβετε», αμφιβάλλω. «Ερχόμαστε από τα πάνω Τρίκαλα, από τις Κοιλάδες. Στο δρόμο μας έπιασε βροχή. Ποιοι είστε?» «10 να σε χαρώ». «Τα άλογα κουράστηκαν, αποζητούν τάινη». «Περιμένετε». Ακολούθησε μακρά σιγή. Με τους κούφους στα χέρια σιγανάσαιναν. «Νάτος έρχεται». Δύσκολα μπορούσε τη ματιά του να την αντικρίσει ανθρώπου καρδιά. «Καλώς ορίσατε», τους είπε καλόβολα. «Ποιοι είστε, πώς ονομάζεστε, τι σας απασχολεί?» «Πανιερότατε, σας ακούω». Ψηλός, σοβαρός, με κατάμαυρη γενιάδα και με 2 μάτια λίμνες. «Ο αδελφός σας, ο Ανδρέας, τι συνέβη?» «Του χρωστάμε». «Λοιπόν, τη σοδιά μας την έκαψε το χιόνι, πόσα οφείλετε?» «Αρκετά». Κοντά στο κεφαλιάτικο το χαράτσι, κάποιος κοντός ανάμεσά τους με φέση και κοτοβράκι έπιασε να κλαίει. «Μοναχικό στρατοκόπος το καταχύμωνο», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Καλώς, θα μηνύσω να σας περιποιηθούν. Έπειτα, στην ευχή του Θεού. Τι θα γίνει? Θα το μάθετε». «Πότε?» «Σε λίγες μέρες». «Κι αν όπως φοβέρισε μας ρίξει στη φυλακή?» «Μην ανησυχείτε». «Λυπηθείτε μας», πανιερώτατε. «Ο αδελφός σας τέτοια χρέη δεν χωρατεύει. Καλώς». Την επομένη κιόλας ανέβηκε στις Κοιλάδες. Ο Ανδρέας πρόσεχε πολύ την περιουσία. Αν επέστρεφε τόσα και τόσα χρεόγραφα, γιατί κοπίεζε, γιατί βρεχόταν, γιατί ψινόταν, γιατί ταξίδευε από χωριό σε χωριό, από χάνη σε χάνη? «Αφαίρεσε ένα μέρος του μεριδίου μου», αντιπρότεινε. «Ο λόγος ουρανοκατέβα τη βροχή. Αδελφέ μου, σε λυπάμαι». 2 κόκκινοι λεκέδες ανέβηκαν στα μάγουλά του. Η μορφή του έγινε δύσκολη, πονεμένη ανάσα. Το χρέος στέναζαν τα χείλη του. 4η συγκλονιστική πληγή.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
0: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Συνεχίζω με χριστιανή μου τη διακονία του Λόγου και με το σημερινό εσπερινό μας κήρυγμα, το οποίο εκτός από εσάς έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν και οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο της τοπικής μας εκκλησίας ζωντανό και οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας στην εβδομαδιαία εκπομπή Αρχιπελαγίτικων Ηλιτάριων. Συνεχίζομαι να διακονούμε τον Λόγο του Θεού αναφερόμενοι στην πίστη μας, στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας, στον πολύτιμο αυτόν Μαργαρίτη, τον οποίον δεν έχουμε τη διάθεση να τον ρίξουμε στους χείρους για να χρησιμοποιήσω έναν εκκλησιαστικό ευαγγελικό λόγο. Οδηγός μας το σύμβολο της πίστεως. Ευρισκόμεθα στο άρθρο «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών», αναφερόμεθα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμεθα στο μυστήριο της ιεροσύνης. Μιλήσαμε για το βάπτισμα, το χρίσμα, την μετάνοια, το ευχέλιο και τώρα ευρισκόμεθα στο μυστήριο της ιεροσύνης. Στις προηγούμενες ποιμαντικές μας ευκαιρίες αναφερθήκαμε εισαγωγικά στο θέμα. Σήμερα θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Λέμε ιεροσύνη. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί από τους λεγόμενους μελετητές των γραφών ή μελετητές της βίβλου. Αυτοί οι εχοβάδες, όπως λέμε, οι πεντηκοστιανοί, οι προτεστάντες και τα λοιπά, κρατάνε την Αγία Γραφή και γυρίζουν. Εμείς διαβάζουμε τη βίβλου. Ειδικά οι προτεστάντες που δεν δέχονται την ιεροσύνη, τα μυστήρια της Εκκλησίας γενικά. Και θα μας πούνε πού βρήκατε εσείς για την ιεροσύνη μέσα στην Εκκλησία. Το λέει η Αγία Γραφή. Να δούμε λοιπόν εάν υπάρχει και υπάρχει. Πού λοιπόν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μαρτυρία ή μαρτυρίες, αγιογραφικές μαρτυρίες για την ιεροσύνη. Πρώτα θα δούμε μαρτυρίες για την πράξη της χειροτονίας στην αρχαία Εκκλησία, στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Στην αρχαία Εκκλησία, για να αποδείξουμε ότι η επίθεση των χειρών με την επίκληση της Θείας Χάριτος για την ιεροσύνη είναι Θεία Διάταξη. Δηλαδή το ότι ο επίσκοπος βάζει τα χέρια του επάνω στον άνθρωπο που θα χειροτονήσει διάκονο ή πρεσβύτερο δεν είναι κάτι αυθαίρετο, όπως τίποτα δεν είναι αυθαίρετο που εισήχθη στην ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά είναι διάταξη του Θεού, εντολή από τον Θεό. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο πρέπει να επισημάνω είναι ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, μολονότι τις περικοπές από τις πράξεις τις αναγυγνώσκομαι στα αποστολικά αναγνώσματα, το βιβλίο αυτό είναι ιστορικό βιβλίο, όπως είναι και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Ενώ οι επιστολές των Αποστόλων ανήκουν στα διδακτικά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Οι πράξεις, αν και αναγυγνώσκονται περικοπές τώρα, πρώτα ο Θεός, μετά την Ανάσταση, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, στα αποστολικά αναγνώσματα, φιλολογικά ανήκουν στην κατηγορία των ιστορικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Είναι 5 τα ιστορικά βιβλία, το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον και οι πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες έχουν ως συγγραφέα τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Και θα τολμήσω να πω, όχι εκκλησιαστικά, θεολογικά, θα το πω φιλολογικά, ότι το γεγονός ότι το βιβλίο των πράξεων συναριθμείται στα ιστορικά βιβλία της Εκκλησίας και ότι ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ένας δόκιμος συγγραφέας. Και πάλι ξαναλέω, δεν μιλάω από εκκλησιαστικής πλευράς, από φιλολογικής πλευράς. Είναι δόκιμος ιστορικός, το ύφος του θυμίζει τους αρχαίους ιστορικούς, τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφόντα, θα λέγανε πιο αυστηρός από τον Ξενοφόντα ως ιστορικός, τον Πολύβιο από τους ελληνιστικούς χρόνους,
Το γεγονός λοιπόν ότι είναι αυστηρός ιστορικός, γλαφυρός μάλιστα στην περιγραφή, είναι θα έλεγα ένα επιστημονικό επιχείρημα, να κάνω απολογητική, ένα επιστημονικό επιχείρημα της αξιοπιστίας του βιβλίου αυτού. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε έτσι εύκολα να επιφυλασσόμεθα για την αξιοπιστία του βιβλίου των πράξεων, όπως πιθανόν κάποιοι εχθροί μάλλον και της Εκκλησίας της πίστεως θέλουν να κάνουν. Στο βιβλίο λοιπόν των πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε ότι οι Απόστολοι, οι οποίοι έκαναν τα πάντα κατά τη διδασκαλία του Χριστού και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι ήταν οι ίδιοι οι μαθητές του Χριστού. Εκείνοι άκουσαν τον Χριστό. Ούτε εγώ τον άκουσα, ούτε εσείς τον ακούσατε, ούτε οι πολέμοι της Αγίας Γραφής και της ζωής της Εκκλησίας μας τον ήκουσαν. Οι Απόστολοι τον ήκουσαν τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει «Ο ακικώαμεν και ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών». «Αυτό σας λέμε», λέει εσάς. Στην Εβραϊκή Συναγωγή το είπε. «Αυτά που ακούσαμε και είδαμε σας λέμε». Βρέθηκαν λοιπόν στην ανάγκη οι Απόστολοι να τοποθετήσουν στην Εκκλησία διακόνους για να διακονούν τράπεζες, να προσφέρουν δηλαδή το φαγητό. Κατά πρώτον τις συνήθεις τράπεζες, δηλαδή το φαγητό, και αργότερα να διακονούν και την τράπεζα του Κυρίου, την Αγία Τράπεζα. Αρχικά δηλαδή οι διάκονοι ήταν, να χρησιμοποιήσω μια σημερινή έκφραση, για τα συσίτια, γιατί είπαν οι Απόστολοι δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε την διακονία του Λόγου του Θεού διακονήν τραπέζες και να πάμε να προσφέρουμε το φαγητό στον κόσμο. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές μερικοί θεωρούν ότι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας είναι να προσφέρει φιλανθρωπική βοήθεια. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι συνέπεια της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία και το Κήρυγμα. Και τα δύο αυτά, η Θεία Λειτουργία και το Κήρυγμα, ανήκουν αποκλειστικά στον Επίσκοπο. Δεν ήταν, λέει, σωστό λοιπόν οι Απόστολοι που είναι σε θέση Επισκόπου να αφήσουν τη λατρεία και το Κήρυγμα και να ετοιμάζουν το φαγητό, και γι' αυτό, λέει, εξέλεξαν τους 7 διακόνους για να ετοιμάζουν το φαγητό, τους οποίους αργότερα τους χρησιμοποίησαν και για την διακονία της Αγίας Τραπέζης. Αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένας διάκονος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του. Δεν έχει την χάρη της ιεροσύνης να τελέσει μόνος του τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει να υπάρχει λειτουργός, ο αρχιερεύς ή ιερεύς, και ο διάκονος να τον διακονεί, να τον υπηρετεί, να τον εξυπηρετεί στην διακονία της Αγίας Τραπέζης, στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν οι Απόστολοι, που επαναλαμβάνω είχαν ακούσει τι ήθελε ο Χριστός, πρότειναν στους μαθητές τους να εκλέξουν από ανάμεσά τους 7 άνδρες που θα έχουν καλή μαρτυρία στην εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν εξέλεξαν οποιουσδήποτε, εξέλεξαν αυτούς που έκριναν ότι είναι οι σωστοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Θεού, όχι τα κριτήρια του κόσμου, τα κριτήρια του Θεού. Διότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που πρέπει να την προσέξουμε, ότι η διακονία που προσφέρουμε εμείς, ας την πούμε και εξουσία, είναι δεδομένη άνωθεν. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την διακονία της Εκκλησίας με την διακονία των κοσμικών ανθρώπων. Τι θέλω να πω? Υπόθηκε προημερών άστοχα, επιπόλαια από κάποιον. Εμείς, λέει, είμαστε, λέει, προσωρινοί. Μόνο ο Μητροπολίτης είναι ισόβιος. Μα άλλη είναι η διακονία των πολιτικών και άλλη είναι η διακονία της Εκκλησίας. Διότι οι πολιτικοί θα δώσουν λόγο στο λαό τους. Ο Μητροπολίτης, ο κάθε κληρικός, θα δώσει λόγο στον Θεό την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας επί του φοβερού βήματος του Θεού. Οι πολιτικοί ενεργούν με τα κριτήρια πιθανόν τι θέλει ο λαός. Ο κληρικός διακονεί με τα κριτήρια τι θέλει ο Θεός. Έκριναν λοιπόν ότι πρέπει να έχουν αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα,
τι θέλει ο Θεός και να είναι γεμάτη από χάρη και σοφία Θεού. Μάλιστα το βιβλίο των πράξεων αναφερόμενο στον πρωτοδιάκονο, τον πρωτομάρτυρα, τον Άγιο Στέφανο, λέει πλήρης χάριτος και σοφίας. Και ο Άγιος Πρόκλος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, στον εγκομιαστικό του λόγο, στο κήρυγμά του για τον Άγιο Στέφανο, λέει ότι η χάρις και η σοφία, αυτό που λέει μέσα ο Άγιος Λουκάς στο βιβλίο των πράξεων, είναι οι δύο, έχει μια ωραία λέξη, καλυβλέφαροι οφθαλμοί της πίστεώς μας. Τα δύο μάτια με τα ωραία βλέφαρα για να βλέπουμε την πίστη μας είναι η χάρις του Θεού και η σοφία, η σύνεση, το ήθος του ανθρώπου. Είναι δηλαδή η χάρις του Θεού που έρχεται και, επιτρέψτε μου να πω, η εκ μέρους μας ελεύθερη και συνειδητή απόφαση να αποδεχθούμε την χάρη του Θεού, να την εργαστούμε, να την καλλιεργήσουμε, να καρποφορήσει η χάρη του Θεού σε μας. Κάτι πιο απλό, η χάρη του Θεού είναι η κλίση του τηλεφώνου, μας καλεί ο Θεός στο τηλέφωνο, και η σοφία είναι σηκώνομαι εμείς το ακουστικό για να απαντήσω. Και αφού πραγματικά λοιπόν τους εξέλεξαν τους 7 διακόνους, τους παρουσίασαν ενώπιον των Αγίων Αποστόλων, οι πιστοί, τα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίοι, οι Άγιοι Απόστολοι, λέει ο Απόστολος Λουκάς στις πράξεις, προσευξάμενοι επέθηκαν αυτής τας χείρας. Προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι τους. Έκαναν χειροτονία. Προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία της χειροτονίας. Η προσευχή, οι ευχές που λέμε, και οι πράξεις, το χέρι του επισκόπου επάνω στο κεφάλι του ιερέως ή του διακόνου. Άρα λοιπόν έχουμε καθαρά μέσα στην Αγία Γραφή την πράξη της χειροτονίας. Δεν μπορούν λοιπόν να κρατάνε παραμάσχαλα την Αγία Γραφή όλοι αυτοί οι πεπλανημένοι και να λένε όχι, δεν αναγνωρίζομαι μυστήρια της Εκκλησίας, δεν αναγνωρίζομαι ιεροσύνη στην Εκκλησία, δεν αναγνωρίζομαι χειροτονία. Βλέπουμε λοιπόν δύο πράξεις. Την εκλογή μερικών προσώπων για ένα βαθμό ιεροσύνης, την εκλογή, τον κλήρο, όχι τον κλήρο με την έννοια των πεσών, του τυχερού, αλλά την επιλογή, τον κλήρο, λέμε κλήρωση το κομμάτι της γης, έτσι, τον κλήρο, κληρικός, και την επίθεση των χειρών επάνω του στην χειροτονία με προσευχή και με την επίκληση της Θείας Χάριτος. Αυτό υπάρχει και σήμερα στην Εκκλησία. Μπορεί να το έχετε καταλάβει, υπάρχει στην Εκκλησία. Υπάρχει και στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Πρώτον, πώς υπάρχει στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους? Όταν πρόκειται να χειροτονήσω με έναν διάκονο ή έναν πρεσβύτερο, προκυρήσω με την θέση, δεν είναι διοικητική πράξη αυτή, προβλέπεται τους ιερούς κανόνες, προκυρήσω με την θέση, έρχεται ο επιθυμών να πάρει τη θέση, γίνεται η επιλογή και ανακοινώνεται στην ενορία ότι ξέρεις, αυτός είναι που επιλέξαμε για να χειροτονήσουμε. Και αν ο λαός του Θεού έχει λόγο, με συγκεκριμένα βέβαια, σοβαρά όχι ανόητα, κανονικά επιχειρήματα να πει ότι αυτός δεν κάνει, η Εκκλησία το εξετάζει. Ο πολύ στενός κύκλος, ένας-δυο συνεργατών, θυμούνται ότι κάποτε εφτάσαμε μέχρι τις 2:20 τα μεσάνυχτα για να εξετάζουμε μία αίτηση κάποιου προς ιεροσύνη, την οποία δυστυχώς απερίψαμε. Διότι εξετάσαμε κάποια πράγματα. Συνεπώς έχουμε τον κλήρο, την επιλογή, και στην συνέχεια
έχουμε και την πράξη. Η επιλογή βέβαια είναι και ο επίσκοπος να επιλέξει. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει τον επίσκοπο και να του πει πάρε αυτόν και θα τον χειροτονήσεις. Πάρε αυτόν και θα τον χειροτονήσεις. Το Πατριάρχης δεν μπορεί να το πει. Εγώ δεν κρίνω ότι πρέπει να τον χειροτονήσω, δεν βάζω το χέρι. Έχουμε λοιπόν την επιλογή και έχουμε και την χειροτονία. Αυτό που γίνεται στο διάκονο και στον παπά, στον διάκονο και στον πρεσβύτερο, το έχουμε περισσότερο ορατό σήμερα στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος, η χειροτονία του επισκόπου είναι συνδεδεμένη με την εκλογή. Είναι και η εκλογή και η χειροτονία. Δηλαδή η χειροτονία ενός επισκόπου ξεκινάει με την εκλογή. Γίνεται η εκλογή, είναι τελετουργικό. Γίνεται ακολουθία μάλιστα με τα μηνύματα της εκλογής, βαζευλογητός για το μέγα μήνυμα. Και στη συνέχεια γίνεται η χειροτονία, στην οποία χειροτονία δεν λέμε απλώς «Η Θεία χάρισε χειροτονία», αλλά λέμε «ψήφο και δοκιμασία». Άρα μπαίνει η ψηφοφορία, η εκλογή μέσα στο μυστήριο της χειροτονίας του επισκόπου. Αυτά λοιπόν που είχε η αρχαία εκκλησία σώζονται και στις ημέρες μας. Σώζονται και στις ημέρες μας. Θα μου πει κάποιος, και γιατί να μην είναι τόσο περισσότερο διαδεδομένο μέσα στην ενωριακή κοινότητα. Θυμάμαι υπήρχαν επίσκοποι όπως ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος που έλεγαν θέλουμε έτσι μια ελεύθερη εκκλησία να έχει ο λαός και τον λόγο, είδατε και στην Κύπρο κλπ. Διότι δυστυχώς χριστιανοί μου και οι ενωριακές μας κοινότητες δεν έχουν όλοι εκκλησιαστικό φρόνημα. Έχουμε αυτό που έλεγε ο αείδημος Παπαγιώρης Μεταλλινός, τους χριστιανούς της ταυτότητος. Και δυστυχώς, ακόμα χειρότερο, γι' αυτό και αντέδρασε η εκκλησία το 1987, και δυστυχώς, διότι έχει μπει στη ζωή μας αυτό το σαράκι του κομματισμού. Υπάρχει κίνδυνος να πάει να μπει και μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα. Γι' αυτό η Εκκλησία το κράτησε πιο μακριά. Αν είχαμε δηλαδή εκκλησιαστικές κοινότητες με εκκλησιαστικό φρόνημα, με εκκλησιαστικό ήθος, με θεολογική παιδεία, με μυστηριακή ζωή, ποιο να φέρεις να ψηφίσει? Αυτόν ο οποίος έχει καταπατήσει και τις 10 εντολές του Δεκαλόγου? Θα κρίνει αυτός που έχει καταπατήσει τις 10 εντολές του Δεκαλόγου? Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει κρατήσει αυτήν την γραμμή στην παράδοσή της με αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων βέβαια. Αυτό ήταν το ένα παράδειγμα. Στο ίδιο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων βρίσκουμε πάλι άλλη μια ένδειξη για χειροτονία. Όταν λέω χειροτονία εννοώ επίθεση των χειρών επάνω στο κεφάλι του χειροτονουμένου, ως μια ιερή πράξη με την οποία χειροτονούνταν πρεσβύτεροι σε κάθε εκκλησία. Το προηγούμενο παράδειγμα ήταν για διακόνους. Μιλώντας ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των Πράξεων, λέγοντας ότι οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας πήγαιναν στις πόλεις της Μικράς Ασίας, την Δέρβη, τα Λύστρα, το Ικόνιο, την Αντιόχεια, εκήρυταν τον Λόγο του Θεού και αυξάνοντας τα μέλη των χριστιανών, ερχόταν περισσότεροι χριστιανοί να βαπτιστούν κτλ. Όσοι εχθές παρακολούθησαν την εκδήλωσή μας για την εξωτερική Ιεραποστολή, είπαμε ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν 30.000 οι χριστιανοί στην Ιαπωνία, τώρα είναι 40.000. Αυξάνονταν οι βαπτισμένοι χριστιανοί και μας λέει ο Ευαγγελιστής, και αφού χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύτηκαν στον Κύριο στον οποίον είχαν πιστέψει. Ξαναμιλούν λοιπόν εδώ οι πράξεις των Αποστόλων για χειροτονία. Άρα η χειροτονία ως πράξη, ως ενέργεια, μαρτυρείται ήδη από δύο παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη, στην Αγία Γραφή, και για διακόνους και για πρεσβυτέρους. Στο χωρίο αυτό, το τελευταίο παράδειγμα, η χειροτονία παρουσιάζεται από τη μια πλευρά ως μια ιερή πράξη γνωστή σε όλους
προσέξτε, δεν κάνει εδώ άλλη ανάλυση. Στους διακόνους λέει, έβαλαν τα χέρια, επέθηκαν τα σχήρας. Εδώ λέει απλώς, τους χειροτώνησαν. Γιατί το λέει απλά τους χειροτώνησαν? Το λέει φιλολογικά, όταν λέμε μία λέξη χωρίς να την εξηγούμε, σημαίνει ότι θεωρούμε ότι ο ακροατής μας ή ο αναγνώστης μας γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής της έννοιας. Το περιεχόμενο της λέξεως, την έννοια που έχει η λέξη. Άρα για να πει λοιπόν και τους χειροτώνησαν, σημαίνει ότι η χειροτονία ήταν μία πράξη γνωστή ήδη τότε, και όχι μόνο στην εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά και στις προσήλυτες, ας το πούμε, εκκλησίες μετά, στη Δέρβη, στα Λύθρα, στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια, και εκεί που πήγαιναν μετά και έκαναν την Ιεραποστολή τους. Είναι λοιπόν μια πράξη γνωστή σε όλους, είναι όμως και μια πράξη με την οποία καθίστανται πρεσβύτεροι στη μία ή στην άλλη εκκλησία, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι μια πράξη που έχει ειδική σπουδαιότητα και σημασία. Γιατί έχει ειδική σπουδαιότητα και σημασία? Γιατί τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Την τελούσαν ποιοι? Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας. Δεν είπαν δηλαδή, έλα εσύ πήγαινε κάνε αυτό, να πούνε σε έναν πρεσβύτερο, πήγαινε εσύ χαιροτώνησε έναν άλλο πρεσβύτερο. Αλλά οι ίδιοι Απόστολοι κορυφαίοι, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, ο Παύλος είναι ο Απόστολος των Εθνών, ο Βαρνάβας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, από τους κορυφαίους του κύκλου των Αποστόλων των πρώτων χρόνων του ευρύτερου κύκλου. Είχε και ανιψιό Ευαγγελιστή, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο. Δεν ήταν τυχαία μορφή ο Βαρνάβας. Αυτοί λοιπόν οι δύο μεγάλοι Απόστολοι, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, οι ίδιοι τελούσαν τις χειροτονίες, δεν έλεγαν σε άλλον «κάν το εσύ». Εμείς θα το τελέσουμε, όχι άλλους. Είναι φανερό λοιπόν ότι η χειροτονία δεν είναι απλώς μία τελετή, ένα σημείο, αλλά είναι μία πράξης ιερή που καθιστά τον χειροτονούμενο μέτοχο ενός ειδικού χαρίσματος. Και αυτό φαίνεται καθαρά, περισσότερο καθαρά, από τον μετέπειτα λόγο του Αποστόλου Παύλου στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Φεύγει ο Παύλος από την Έφεσο και κάνει μια ομιλία να αποχαιρετήσει τους ιερείς, την οποία ομιλία μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δεν είναι στην προς Εφεσίους, είναι άλλο αυτό. Μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων. Να κάτσετε να διαβάσετε καλά μια φορά το βιβλίο των Πράξεων. Όλη η εκκλησιολογία είναι μέσα εκεί. Λέει λοιπόν ο Παύλος, προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους για να ποιμάνετε την εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την έκανε δική του με το τίμιο αίμα του. Τη σπουδαιότητα που έχει η χειροτονία. Δηλαδή, ότι η θέση την οποία πήραν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τους δόθηκε με την επίθεση των χειρών, φαίνεται από το προηγούμενο χωρίο. Δηλαδή, ο Παύλος λέει, σας έφερε εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος, σας έδωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος ένα ειδικό χάρισμα, και πώς τους το έδωσε? Είδαμε πριν από λίγο τι έκανε με τον Βαρνάβα, τους χειροτονούσε. Δηλαδή με την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου δείχνει τι ακριβώς δόθηκε με τη χειροτονία. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ειδική ιεροσύνη.

Τέλος, θα πούμε άλλο ένα παράδειγμα, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, ξέρετε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είπαμε για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, τις χωρίζομαι στις επιστολές προς κάποιες εκκλησίες, προς Ρωμαίους, προς Φιλιππισίους, προς Θεσσαλονικής ΑΒ κτλ. Και σε κάποιες επιστολές τις οποίες στέλνει ονομαστικά σε κάποια πνευματικά του παιδιά, και τις οποίες επιστολές πώς τις ονομάζουμε? Ποιμαντικές επιστολές. Οι ποιμαντικές επιστολές είναι οι επιστολές που στέλνει προς τον Τιμόθεο, προς τον Τίτο. Είναι σαν τις εγκυκλίους που στέλνει ο δεσπότης στους ιερείς του και τους λέει, τις οποίες θα το πω και να πω την ευαρέσκειά μου, τις αρχιοθετεί υποδειγματικά, μοναδικό μέσα στοιχείο το φαινόμενο, ο πατήρ Μακάριος, και τις έχει δεμένες ωραία. Και οδηγίες πώς θα λειτουργούμε, πώς θα κάνουμε αυτό, πώς θα γίνεται εκείνο. Αυτές λέγονται ποιμαντικές επιστολές. Τέκνον Τιμόθε, τέκνον Τίτε. Στις επιστολές του λοιπόν προς τον Τιμόθεο, έχουμε μάλιστα δύο επιστολές προς τον Τιμόθεο, έτσι, Α και Β. Προς Τίτον είναι μία. Έχουμε σαφή και άμεση δήλωση περί χειροτονίας, ξεκάθαρα το λέει εδώ, ως μίας ιεράς πράξεως, δια της οποίας μεταδίδεται η χάρις του Θεού και καθίστανται επίσκοποι στην Εκκλησία του Χριστού. Προσέξτε κάτι, μιλώ για τις χειροτονίες αυτές του Παύλου, του Βαρνάβα, και λέγω ότι κατέστησαν επισκόπους. Τι σημαίνει κατέστησαν επισκόπους? Όταν χειροτονούσαν οι Απόστολοι, χειροτονούσαν επισκόπους. Το ότι τους λέει κάπου πρεσβυτέρους, στους πρώτους αιώνες δεν υπήρχαν πρεσβύτεροι, υπήρχαν οι επίσκοποι. Και τους έλεγαν όλους μαζί πρεσβυτέρους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει κάτι, εγώ ο συμπρεσβύτερός σας. Δεν εννοεί ότι είναι το ίδιο επίπεδο με τους πρεσβυτέρους, απλώς και τους επισκόπους τους έλεγαν πρεσβυτέρους. Αργότερα που χρειάστηκε η Εκκλησία, όπως έχουμε πει, να εξυπηρετηθεί σε όλες τις ενορίες, και δεν μπορούσε ο επίσκοπος να είναι σε όλες τις ενορίες, όριζε ο κάθε επίσκοπος τους ιερείς, τους οποίους τους διαφοροποιούμε τώρα και τους λέμε πρεσβυτέρους. Έχει όμως σημασία το προηγούμενο που είπα, ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας χειροτονούσαν επισκόπους. Ένα λεπτό. Πού βρήκαν την χάρη οι Απόστολοι? Από τον Χριστό τη βρήκαν. Ο Χριστός έδωσε την χάρη στους Αποστόλους. Μόνο στους Αποστόλους. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, του το πείτε στην εμήν ανάμνηση κτλ. Στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι τώρα, επειδή κάποια στιγμή θα έφευγαν από τον κόσμο, την χάρη αυτή που τους έδωσε ο Χριστός, θέλησαν εκείνοι να την δώσουν και να καταστήσουν διαδόχους τους στο δώρο που τους έδωσε ο Θεός, τους επισκόπους. Και έκαναν τη χειροτονία. Αυτό ονομάζεται στη ζωή της Εκκλησίας αποστολική διαδοχή. Διότι οι επίσκοποι στη συνέχεια θα χειροτονήσουν άλλους, οι άλλοι θα χειροτονήσουν άλλους. Είναι η κρίκη μιας αλυσίδας. Ο ένας κρίκος δίπλα στον άλλον. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό στη μεγάλη είσοδο διαβάζομαι τα ονόματα των κεκοιμημένων επισκόπων. Είναι η αποστολική διαδοχή. Και το λέω αυτό, γιατί το έχω πει και άλλες φορές και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Ο καθένας πλανάται. Και η πλάνη είναι αιτία να πάμε και στην κόλαση. Προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι το σημείο που μας διαφοροποιεί από τους λεγόμενους παλαιοημερολογίτες. Δεν είναι 13 ημέρες, ούτε 26 ημέρες, ούτε 30 μέρες, ούτε 50 μέρες. Η διαφορά είναι ότι αυτοί οι οποίοι

Παύλου και του Αποστολού Βαρνάβα που πήγε στους επισκόπους της Εφέσου, της Αθήνας κλπ. Κλπ. Δίνει μία σκυταλοδρομία, μία διαδοχή που φτάνει σήμερα, αλλά φτάνει στην κανονική εκκλησία, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία εκφράζεται πανορθοδόξως με την κοινωνία που έχει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο Αλεξανδρίας, ο Ιεροσολύμων, ο Αντιοχίας, ο Μόσχας, εμείς δεν έχουμε διακόψει με το Μόσχα, ο Αλβανίας, ο Αθηνών, ο Βουλγαρίας, ο Ρουμανίας, ο Σερβίας, ο Πολωνίας κλπ. Καταλάβατε? Σε αυτήν λοιπόν την κοινωνία, δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι ενάρετοι άνθρωποι, δεν αμφισβήτηση. Είναι εκτός. Είναι έξω της παρεμβολής. Είναι δηλαδή οι βολές του ακοντιστή που βγαίνουν άκυρες. Σε αυτές λοιπόν τις επιστολές προς τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, που λέει ότι η χειροτονία είναι μια πράξη που μεταδίδει την χάρη του Θεού και καθιστά επισκόπου στην Εκκλησία, παρατηρεί τα εξής. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, ο οποίος Τιμόθεος ήταν επίσκοπος της Εκκλησίας της Εφέσου. Έτσι, ο Μάρκος ήταν επίσκοπος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Στον Τιμόθεο λοιπόν, επίσκοπο της Εκκλησίας της Εφέσου, ο Παύλος γράφει: «Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις», μία μέλη του ενσυχαρίσματος είναι το πρωτότυπο, «και που σου δόθηκε όταν, ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας, σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι». Εδώ πρεσβύτερ σημαίνει επισκοπή, έτσι. Ούτε. Το λέει, σε χειροτώνησαν και σου έδωσαν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Πάρ' το Τιμόθεε και εκείνους που θα χειροτονήσεις εσύ μετά, εκείνοι που θα πάνε μετά από αυτούς μέχρι σήμερα, το πούμε έτσι, θα είναι αυτοί που θα έχουν την χάρη που ο Θεός, ο Χριστός έδωσε στους Αποστόλους του. Και σε άλλη επιστολή, στη δεύτερη επιστολή τώρα προς τον Τιμόθεο, πάλι ο Απόστολος Παύλος του γράφει: «Σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που έλαβες». Πότε το έλαβες? «Όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου». Χειροτονία, ξεκάθαρο αυτό, έτσι, ξεκάθαρο. Χειροτονία, χάρις του Αγίου Πνεύματος. Το λέει ξεκάθαρα εδώ ο Παύλος. Βάζοντας μαζί αυτά τα δύο χωρία, είναι του Αποστόλου Παύλου στον ίδιο παραλήπτη, Α επιστολή και Β επιστολή, βλέπουμε ότι ο Τιμόθεος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ή πράγμα που είναι το ίδιο, από μία σύναξη πρεσβυτέρων επισκόπων υπό την προεδρία του Αποστόλου Παύλου. Έχει σημασία αυτό που λέει. Τι λέει? «Όταν σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι», και εννοεί, όπως είπαμε, οι επίσκοποι. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που λέμε, ότι η χειροτονία επισκόπου γίνεται με τουλάχιστον τρεις επισκόπους. Τρεις επισκόπους. Άρα εδώ μιλάει για χειροτονία επισκόπου. Μας μίλησε για χειροτονία διακόνου, στην αρχή το είδατε έτσι, βάζουμε το χέρι, για χειροτονίες πρεσβυτέρων. Και τώρα λέει, οι πρεσβύτεροι Τιμόθεε σε χειροτώνησαν επίσκοπο της Εφέσου. Ποιοι πρεσβύτεροι όλοι μαζί? Οι επίσκοποι δηλαδή, η σύνοδος, κορυφή, κορυφαίο όργανο της Εκκλησίας επάνω στην γη, ποιο είναι? Δεν είναι κανένα πρόσωπο, είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Κορυφαίο όργανο εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, ποιο είναι? Η Ιερά Σύνοδος. Γι' αυτό θυμάστε όταν είχαμε τότε την περίοδο με τα λεγόμενα μέτρα, και πήρα τηλέφωνο ένα σεβάσμιο γέροντα, τον Σεβασμιότατο Μονεβασίας και Σπάρτης, τι θα κάνουμε γέροντα? Και μου απαντάει, ό,τι είπε η Σύνοδος. Γιατί θα το κάνουμε? Μερικοί έλεγαν να προφυλάξουμε την υγεία του κόσμου. Όχι, μην το κάνουμε γι' αυτό. Για να προφυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι, το έχω ξαναπεί, να διασπόμεν
την ενότητα της Εκκλησίας.

0: να διαρριγνύουμε τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Η ενότηση της Εκκλησίας είναι το μείζον. Γι' αυτό και παλαιοί γεροντάδες, σωστοί γεροντάδες, όχι εγωιστές που δημιουργούν προσωποληψία. Ακούω το γεροντά μου λέει, ρε άκου τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά σωστοί γεροντάδες έλεγαν, ό,τι σου πει ο επίσκοπός σου θα υπακούσεις πάτερ, σεβασμιότατε ό,τι σου πει η σύνοδός σου θα υπακούσεις. Να μάθουμε ποια είναι η θεολογικώς οριζομένη θεσμική, με την πνευματική έννοια όχι την κοσμική, διάρθρωσης της Εκκλησίας. Πώς δηλαδή, παράδειγμα, θα πω εγώ ως επίσκοπος, δεν θα εφαρμόσω τις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου, θα πάω να λειτουργήσω όπως θέλω και τα λοιπά, και θα πάω μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο και θα πω «Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών λόγω των νέων χρόνων και της Ιεράς ημών Συνόδου». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ που στέκομαι, στέκομαι γιατί το θέλησε η Ιερά Σύνοδος. Και αν αυτή τη στιγμή έχω κι εγώ ζωντανό το χάρισμα που μου δόθηκε στη χειροτονία μου, το έχω γιατί είμαι συνδεδεμένος με την Ιερά Σύνοδο, όπως και οι ιερείς είναι συνδεδεμένοι με τον Επίσκοπο. «Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε». Αν ο επίσκοπός σου πει, ξέρεις, αύριο πάτερ μην πας να λειτουργήσεις, έλα να πάμε να κλαδέψουμε τις ελιές ας πούμε, δεν θα πας να λειτουργήσεις. Καθίσταται ανενεργή χάρη στη ιεροσύνη σου, γιατί εκείνος στο όνομα του οποίου την κρατάς ζωντανή σου λέει ότι δεν θα λειτουργήσεις σήμερα, θα πάω να κόψεις τις ελιές. Το βάζεις σαν υπακοή ας πούμε, σαν άσκηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπό την προεδρία του Αποστόλου Παύλου, εκείνος ήταν ο προεξάρχων της λατρευτικής συνάξεως, γιατί μόνο ένας προεξάρχει της λατρευτικής συνάξεως, θα το προσέξουμε και αυτό. Έχουμε συνοδική λειτουργία, αλλά προσφέρεται από έναν. Γι' αυτό και οι ευχές είναι σε ενικό αριθμό. Δεν λέμε αξίωσέ μας να επιτελέσομεν, όταν λέμε παίρνουμε τον καιρό. Λέμε να επιτελέσω ένας. Όταν ετέθη θέμα πρώτης μεγάλης συνόδου της Κρήτης, ετέθη θέμα για την προεδρία, ποιος θα προεδρεύσει στην σύνοδο της Κρήτης, την μεγάλη σύνοδο, είχαν πει κάποιες εκκλησίες, δεν θα πω τα ονόματά τους, ότι πρέπει λέει να εναλλάσσεται η προεδρία, κάθε μέρα να προεδρεύει άλλος. Και συνέπεσε τότε να είμαι συνοδικός. Και είχε γίνει μια επίσκεψη στην Αθήνα από κάποιον από κάποια εκκλησία που το έχει κουβεντιάσει το θέμα. Και λέω ένα λεπτό. Μακαριστός Κοζάνης Διονύσιος, το έχω ξαναπεί, είναι η θεολογία του αιώνα μας. Ο Κοζάνης Διονύσιος, λειτουργική θεολογία, έλεγε οτιδήποτε στη ζωή είναι συνέχεια της Θείας Ευχαριστίας. Οτιδήποτε στην ζωή μας είναι συνέχεια της Θείας Ευχαριστίας. Άρα η σύγκληση και η λειτουργία της Συνόδου δεν νοείται αυτόνομη από την Θεία Ευχαριστία. Θα προηγηθεί το πρωί Θεία Ευχαριστία και αφού τελειώσει η Θεία Ευχαριστία θα πάμε να συνεδριάσουμε. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Λειτουργούν όλοι οι προκαθήμενοι του κόσμου, όλοι μαζί. Όλοι. Ποιος θα προεδρεύει, ποιος θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας? Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε όλες τις λειτουργίες. Δεν μπορούμε να πούμε μία μέρα θα είναι ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός, μία ο Αλεξανδρίας κτλ. Δηλαδή τι θα πάει πίσω ο Οικουμενικός? Αυτά είναι αντικανονικά πράγματα, συνεπώς εκτός Εκκλησίας. Σε όλες τις λειτουργίες θα προεξάρχει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης. Άρα και στις συνόδους που θα γίνουν, εφόσον είναι παρόν ο Πατριάρχης, θα προεδρεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ένας θα προεδρεύει, δεν μπορούν να προεδρεύουν εκ περιτροπής. Αυτό είναι αναστάτωσης του εκκλησιαστικού φρονήματος και του εκκλησιαστικού ήθους. Δεν είναι ασήμαντα πράγματα. Μην σας φαίνονται παρονυχίδες αυτά. Μέσα σε αυτά κρίνεται η σωτηρία μας, η σωτηρία σας. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, α, ωραία τα κάναμε, θα περιμένουμε να πάμε στον παράδεισο και μόλις βρεθούμε στην πόρτα του παραδείσου θα μας πει ο Απόστολος Πέτρας, αν δεν τα έχεις κάνει καλά, με είχα ρίξει 100 μέτρα στα πόδια, ναι, έχεις βγει από τη γραμμή όμως. Είχα πηδήσει 10 μέτρα στο μήκος, είχες πατήσει την πλαστιλίνη. Σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Σε αυτήν λοιπόν την ιερή πράξη της χειροτονίας εδόθηκε στον Απόστολο Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου τώρα, ένα ειδικό χάρισμα του Θεού και αυτό το χάρισμα θα παραμείνει σε αυτόν για πάντα σαν κληρονομιά του. Είναι το ανεξάλειπτον της ιεροσύνης. Ακόμα και ομιγέννητο, κάποια επιτήμια κληρικών που λένε ότι αφαιρείται η ιεροσύνη, όταν υπάρξει αποκατάστασης, υπάρχει κανονική οδός πότε, δεν επαναλαμβάνεται η χειροτονία. Υπάρχει απόφαση της Συνόδου που αποκαθιστά. Κανένας δεν χάνει την χάρη που του δόθηκε δια του μυστηρίου της ιεροσύνης. Ουσιαστικά πρόκειται για ανενεργή χάρη, ότι μένει ανενεργή, όχι ότι χάνεται. Αυτό έλεγαν μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ήταν και ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης και ο μακαριστός Ίδρας Ιερόθεος. Όχι, εγώ δεν επιβάλλω ποτέ, λέει, καθαίρεση. Ποιος είμαι εγώ που θα πάρω, λέει, την ιεροσύνη? Ποιος είμαι εγώ, λέει? Αφού είναι ανεξάλληπτη η ιεροσύνη. Δεν σβήνει ποτέ, δεν φεύγει. Θα έχεις λοιπόν για πάντα, λέει, Τιμόθεε, το χάρισμα αυτό που σου δόθηκε. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άντε έτσι εύκολα, με συγχωρείτε για την έκφραση, παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ότι η επίθεση των χειρών εδώ σημαίνει χειροτονία σε επίσκοπο φαίνεται και από την εξουσία την οποία λαμβάνει ο Τιμόθεος να χειροτονεί άλλους από την επισκοπή που έχει επί των πρεσβυτέρων που ήταν στην δικαιοδοσία του. Του λέει δηλαδή θα πάρεις και θα το κρατήσεις και θα το δώσεις και εσύ. Δηλαδή θα χειροτονήσεις και εσύ. Σε χειροτονεί τώρα η σύνοδος των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, δηλαδή των επισκόπων, εδώ μιλάει για επισκόπους, με προεξάρχοντα τον Παύλο επίσκοπο, και εσύ λοιπόν πήγαινε στην Έφεσο και πάρε τους ανθρώπους να τους χειροτονήσεις, να τους κάνεις διάκους και ιερείς. Αυτό του λέει. Και γενικά από το να είναι ένας οικοδόμος στον οίκο του Θεού, που είναι η εκκλησία του αληθινού Θεού. Πήγαινε και εσύ θα είσαι ο οικοδόμος που θα χτίσεις και θα οικονομήσει χρόνος τα της εκκλησίας σου. Προσέξτε μια λεπτομέρεια, είναι πάλι στην πρώτη Τιμόθεων αυτή, παράγραφος 5, 17, 19. Θα χειροτονήσει άλλους από την επισκοπή που έχεις επί των πρεσβυτέρων που ήταν στη δικαιοδοσία σου. Είναι ένα δεύτερο θέμα, η αρμοδιότητα, να το πω έτσι, που έχει ο κάθε ένας επίσκοπος. Ο κάθε επίσκοπος είναι ο κυριάρχης στην επισκοπή του. Ένας είναι κυριάρχης στην επισκοπή του. Κανένας άλλος δεν μπορεί, όπως είπα, να του πει τίποτα. Δεν μπορεί να του πει η σύνοδος θα χειροτονήσει αυτόν, δεν μπορεί να του πει. Εσύ είσαι κυριάρχης. Αλλά ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα να πάει σε άλλη επισκοπή και να χειροτονήσει κληρικό. Εκτός εάν, ξαναλέω, οι περιπτώσεις που γίνονται με κάλεσε κάποιος να χειροτονήσω κάποιον γιατί είναι πνευματικό μου παιδί κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Με κάλεσε ο κανονικός δεσπότης και ουσιαστικά στο όνομά του, του άλλου δεσπότη, και με την άδειά του, την κανονική άδεια, τελούμε το μυστήριο. Από ένα παράδειγμα το καταλάβετε. Την προηγούμενη εβδομάδα ετελέσαμε τους χαιρετισμούς στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Ελευσίνα. Δεν είχα δικαίωμα να τελέσω τους χαιρετισμούς Αγίους Αποστόλων στην Ελευσίνα. Είπα στο Μητροπολίτη της περιοχής Μεγάρων, μου δίνεις την άδεια να τελέσω? Εάν δεν μου έδινε την άδεια, η ακολουθία θα ήταν σαν να μην είχε γίνει. Το ίδιο και η τέλεση μυστηρίου. Δηλαδή, μυστηρίου Θείας Ευχαριστίας, γάμου, βαπτίσεως. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επισκόπους που θα έρθουν σε εμάς. Ο επίσκοπος θα πει, ναι, έλα σεβασμιότατε τάδε να λειτουργήσεις στην τάδε εκκλησία. Αν ο επίσκοπος πει, δεν χρειάζεται, και να έρθει κάποιος και να τελέσει την ακολουθία, ακολουθία είναι άκυρη. Δεν υπάρχει, σαν να μην έχει γίνει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν παίζουμε με αυτά. Αυτά είναι τα κανονικά όρια της εκκλησίας και τα οποία λένε οι πατέρες, μη μέθετε όρια αιώνια, α, οι πατέρες ημών έθηκαν. Μην αλλάζετε τους όρους, τα όρια, τα δεδομένα, τους κανόνες που οι πατέρες της εκκλησίας μας όρισαν. Στο σημείο αυτό, χριστιανοί μου, ολοκληρώνομαι σήμερα την διακονία του Λόγου και πάλι δια των ευχών της Αγίας Τριάδος, η Αγία Τριάς αγιάζει πάντας ημάς. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 21.

Όταν ο πατήρ Τιμόθεος, αρχιεπίσκοπος Κρήτης ή το αρχιμανδρίτης, τη συστάση του θέλησε ο γέροντας να συνδεθεί με την πνευματική του θυγατέρα, κυρία Μαρίκα, σύζυγο Στεφάνου Κουφάκη στα Χανιά της Κρήτης. Το εκλεκτόν τούτο ζεύγος, Στέφαρος και Μαρίκα, θα γίνουν πολύτιμοι συνεργάτε του εις το έργο της Ιεραποστολής. Ο δε οίκος των οίκος Στεφανά, όπως ανασμενίζεται ο γέροντας να τον αποκαλεί, θα καταστεί ορμητήριον ιεραποστολικής εργασίας. Ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου, μοχθών δια την επέκταση της Βασιλείας του Θεού εις τας καρδίας των ανθρώπων, πνευματικός γεωργός εις τον αμπελώνα του Κυρίου, χαίρει και αγάλεται η ψυχή του δια την καλλιέργεια των ψυχών, τας οποίας ο παραβολικός του λόγος παρομοιάζει με άλσος ιερών, ενώ παραλλήλως οραματίζεται τους πνευματικούς καρπούς των αρετών, τους οποίους εν καιρό θα αποδώσει. Ιδού οι λόγοι του. Με χαράν βλέπω ότι η δενδροφυτεία του αγαπητού μου πατρός Τιμοθέου μου δίδει κατά το παρόν την σκιάν, διότι η πνευματική σκιά κατά τα στερινά ημέρας που ο ήλιος καίει και εξατμίζει κάθε πνευματική δροσιά είναι κάτι το ευεργετικόν. Εύχομαι το ιερόν άλσος των Χανίων πάντοτε σε κάθε χριστιανόν να δίδει την πνευματική ξεκούραση εις την κουρασμένη εποχή μας και πολύ σύντομα να δώσει στον ευσεβή λαόν καρπούς πνευματικούς προς διατροφήν και συντήρησήν του. Αν και απόν κατά το σώμα λόγω των πολλών υποχρεώσεών του και ασχολιών, όμως κατά το πνεύμα είναι παρόν και πλησίων τόσων του οίκου Στεφανά, όπως αποκαλεί, όσων και του ευσεβούς λαού των Χανίων. Η επιστολή σμικρύνει τις αποστάσεις. Ιδού τη γράφει. Στο σπίτι σου πάντοτε είμαι και γι' αυτό λησμονώ να σου γράψω κατά την υπόσχεσή μου. Το πνεύμα μου εκεί πετά και μπορώ να ακούω τι λέγεται και ακόμη τι σκέπτεστε. Αυτό το ταξίδι μου πολύ με έκανε να αντιληφθώ πρώτον εσάς τους δύο και ύστερα όσα πρόσωπα είναι δικά σας και κινούνται με την πνευματική άβρα της χριστιανικής αγάπης. Και γι' αυτό και για τα τόσα άλλα που εγώ τη βοηθεία του Θεού συνείδησα εις τα Χανιά, είναι αδύνατον να είμαι μακράν όσες και αν παρουσιαστούν ασχολίες και δυσκολίες. Εάν ο Θεός μου δώσει την δύναμη, δεν θα μπορέσω να ξεφύγω από τα Χανιά, αλλά θα είμαι ένας δορυφόρος πνευματικός, που θα περιστρέφομαι πάντοτε γύρω από τον τόσο ευσεβή τόπον των Χανίων. Η προσευχή η δική σας και των ειδικών σας θα είναι εκείνη η μεγάλη δύναμη που δεν θα με αφήνει ούτε στιγμή να είμαι μακράν των λευκών ωραίων που σκεπάζουν τον τόπον σου. Πάντοτε ο πατήρ Αμφιλόχιος με ιερά νοσταλγία ενθυμείται την Κρήτη και τα πνευματικά του τέκνα εις τα Χανιά. Αισθάνεται δε την ανάγκη και των πόθων της μεταφτώσεως.